τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECHO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα. Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, τελευταία μέρα του μήνα, φίλες και φίλοι, και είστε συντονισμένοι στη συχνότητα της Ερτρίπολης στους 101,5 στα FM. Όπως κάθε μέρα, έτσι και σήμερα είμαστε εδώ προσφέροντας εσάς τις σημερινές μας μουσικές επιλογές. Ο Γιώργος Γαλανός είναι στο μικρόφωνο. Θα επιλέξει τη μουσική και τα τραγούδια μέχρι και τις 11 με τη Μαρία Ντάντλη να βρίσκεται σήμερα στην τεχνική υποστήριξη της εκπομπής. Με την Ηλιόπετρα και τον Σοκράτη Μάλαμα, φίλες και φίλοι, ξεκίνησε το δεύτερο μέρος των σημερινών μας μουσικών επιλογών και τώρα ο Γεράσιμος Ανδρέας.

Να μην ξεχνώ, ήταν ο τίτλος τραγουδίου που ακούσαμε, φίλες και φίλοι, από τον Πάνο Παπαϊωάννου. Οι μάχες είναι ο τίτλος του επόμενου τραγουδίου που θα ακούσουμε από τη Γιώτα Νέγκα.

Όνειρα φευγάτα ήταν ο τίτλος τραγουδίου που ακούσαμε τον Πέτρο Γαϊτάνο. Είμαστε περίπου 5 λεπτά πριν από τις 11. Αυτό σημαίνει, φίλες και φίλοι, ότι κάπου εδώ θα πρέπει να σας αφήσουμε. Να σας ευχαριστήσουμε βέβαια πρώτα που ήσασταν και σήμερα στην παρέα μας εδώ στους 101,5 στα FM, στη συχνότητα της Ερτρίπολης. Ο Γιώργος Γαλάνος ήταν στο μικρόφωνο, επέλεξε τη μουσική και το τραγούδι αυτή την ώρα. Η Μαρία Ντάντουλη ήταν στην τεχνική υποστήριξη της εκπομπής. Θα ευχηθούμε να περάσετε καλά τις επόμενες ώρες σας και θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο, όπως πάντα, λίγα λεπτά μετά τις 10 το πρωί. Σήμερα στις 11 ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά κοντά σας θα βρίσκεται ο Βασίλης Κουβάλης και η εκπομπή Μπάλα Είναι και Γυρίζει. Γεια σας!

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις Μιράντας Καμπαρδόνη. Μέτρα στήριξης για τα νοικοκυριά αναμένεται να ανακοινώσει σε λίγη ώρα ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο. Σύμφωνα με πληροφορίες, η συνολική επιδότηση για το πετρέλαιο κίνηση θα κυμανθεί στα 15-20 λεπτά το λίτρο. Εκτιμάται ότι οι τιμές λιανικής για το πετρέλαιο κίνηση θα διαμορφωθούν γύρω στα 2 ευρώ. Για την αμόλυβδη, αναμένεται ότι θα παραταθεί επιδότηση των 10 λεπτών αναλύτρων από τα δηληστήρια, ενώ θα ανακοινωθούν και θεσμικές παρεμβάσεις για τη συγκράτηση των τιμών. Επιτάπητο στο σημερινό Υπουργικό θα βρεθούν και οι ρυθμίσεις για την πρόσβαση ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αλλά και οι προσλήψεις στο δημόσιο για το 2027. Στο μεταξύ υποχωρεί στα 96 δολάρια το βαρέλι τιμή του Brent. Ανακλήθηκε η άδεια της ιδιωτικής κλινικής στη Θεσσαλονίκη, στην οποία λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα όπου γίνονταν χημειοθεραπείες χωρίς άδεια. Ο εισαγγελέας διέταξε έρευνα για την απόδοση ευθυνών αναφορικά με τους πλημελείς ελέγχους, αλλά και τα παραστατικά με τα οποία κατέβαλε αποζημιώσεις ο ΕΟΠΗ. Στο επίκεντρο βρίσκονται και καταγγελίες ασθενών και συγγενών για τις συνθήκες νοσηλείας, την επάρκεια του προσωπικού αλλά και τον τρόπο συνταγογράφησης και χορήγησης φαρμάκων. Αποκαλυπτήκαν τα στοιχεία του MedWatch, του ψηφιακού εργαλείου ελέγχου της διαφήμισης ιατρικών υπηρεσιών σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πειραιά μετά από 10 ημέρες λειτουργίας. Στο κόκκινο, 468 κέντρα υγείας και ευεξίας. Στο μικροσκόπιο της δικαιοσύνης θα βρεθούν 6 συσκευές κινητής τηλεφωνίας, ένα σκληρός δίσκος και ένα USB μετά την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου που αποφάσισε το Δικαστικό Συμβούλιο στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Χθες κατέθεσε στον ανακριτή νοσηλεύτρια, η οποία εργαζόταν στο ιατρείο της Καρνεάδου, αποκαλύπτοντας ότι αρχικά ο τραγουδιστής ήταν καλά, αλλά στη συνέχεια η εικόνα του είχε αλλάξει. Απομακρύνεται το ενδεχόμενο της αεροπειρατείας στο αεροσκάφος που εκτελούσε πτήση από το Ντουμπάι προς το Τελαβίβ, εξέπεμψε σήμα έκτακτης ανάγκης νωρίτερα, ενώ πραγματοποιούσε αναστροφή πάνω από τη Σαουδική Αραβία. Σύμφωνα με τους Times of Israel, το αεροσκάφος προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Ταμπούκ της Σαουδικής Αραβίας και το περιστατικό που οδήγησε το αεροσκάφος να εκπέμψει σήμα για παράνομη παρέμβαση οφείλεται σε διένεξη μεταξύ των πιλότων της πτήσης. Στη σύλληψη δικηγόρου προχώρησαν σήμερα τα ξημερώματα οι αρχές έπειτα από καταγγελία για περιστατικό ενδοοικογενικής βίας σε βάρος του ανήλικου γιού του. Η υπόθεση έφτασε στις αρχές όταν η γραμμή καταγγελιών 10201 για θέματα ανηλίκων δέχθηκε τηλεφώνημα από ενήλικο, ο οποίος διατήρησε την ανωνυμία του και κατήγγειλε ότι είχε στην κατοχή του βιντεοληπτικό υλικό στο οποίο φέρεται ο δικηγόρος να ασκεί λεκτική και σωματική βία σε βάρος του παιδιού. Μία έγκυος παρασύρθηκε από ηλεκτρικό πατίνι χθες βράδυ ενώ βρισκόταν στην Πατησίων. Η γυναίκα είναι καλά στην υγεία της ενώ αναβάτης συνελήφθη. Καλά στην υγεία του είναι και ένας ανήλικος ο οποίος παρασύρθηκε από γιο ταχύ νωρίς σήμερα το πρωί στα Σεπόλια. Τη βεβαιότητα ότι ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει σύντομα εξέφρασε ο Αμερικανός πρόεδρος, την ώρα πάντως που η στασιμότητα στις διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών παραμένει. Σύμφωνα με πληροφορίες του πρακτορείου Reuters, η Τεχεράνη παρέλαβε την αμερικανική απάντηση στην πρότασή της και σήμερα αναμένεται να την εξετάσει.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Τετάρτη, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει τοπικές βροχές σε Ανατολική Θεσσαλία, Εύβοια, Ανατολική Στερά, Βορειοανατολική Πελοπόννησο, σποράδες και Κυκλάδες και μεμονωμένες καταιγίδες στην Κρήτη. Από 12 ως 22 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, από 15 ως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Earth Tripolis 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.

Μπάλα είναι και γυρίζει. Η αθλητική σας ενημέρωση με αναλύσεις, τακτικές, σχόλια και παρασκήνια καθημερινά στις 11 το πρωί στην ΕΡΤ Τρίπολης. Στο γήπεδο των Ερτζιανών για 60 λεπτά συν τις καθυστερήσεις ο Βασίλης Κούβαλης.

Φίλοι και φίλες, καλή σας μέρα. Εδώ είμαστε την γνωστή ώρα, 11 και 12 λεπτά για την ακριβία. Συνήθως 11 και 11 λεπτά είναι η πρώτη μας επαφή. Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2026. Πάει και ο Σεπτέμβρης, φεύγει. Τελευταία ημέρα του Σεπτέμβρη. Από αύριο Οκτώβρης, 1η Οκτώβρη. Και είμαστε εδώ για να δούμε την αθλητική επικαιρότητα, αθλητική κίνηση, τι έχει, πώς έχει, τι γίνεται, τι περιμένουμε να δούμε και τι είδαμε, γιατί υπήρχαν και χθες αναμετρήσεις για το μπάσκετ κυρίως. Εντάξει, τώρα το Nations League, να καθίσουμε να ασχοληθούμε και να αναλύσουμε όλα αυτά που γίνονται και συμβαίνουν στα παιχνίδια του Nations League είναι λίγο υπερβολή θα έλεγα και δεν ενδιαφέρει και πάρα πολύ όλες και όλους εσάς νομίζω. Όποιοι είστε θυσμένοι και σας αρέσει τόσο πολύ και παρακολουθείτε, γιατί υπάρχουν παιχνίδια από τη συνδρομητική τηλεόραση που δείχνει ζωντανά σχεδόν όλα τα παιχνίδια του Nations League, αλλά και οι εκπομπές που γίνονται για τις αναλύσεις των αγώνων. Εμείς είμαστε εδώ λοιπόν και σήμερα, ξαναλέω, Τετάρτη 30 Σεπτέμβρη, τελευταία μέρα του Σεπτέμβρη, πρώτος μήνας φθινοπόρου έφυγε και πάμε να μπούμε στον δεύτερο για Οκτώβρη. Από αύριο έρχεται και η παρέλαση, η δεύτερη παρέλαση, γιατί εμείς την πρώτη την έχουμε κάνει. Για κάποιους θα είναι η πρώτη παρέλαση. Ποιοι θα την προλάβουν και ποιοι δεν την έχουν προλάβει, θα το αναλύσουμε 28. Έχει πολλές μέρες ακόμα. Έχει μέρες ακόμα. Ισχύει για όλους μας η παρέλαση όμως, δεν λέω για τους προπονητές μόνο. Νοήτο. Για όλους ισχύει η παρέλαση στις 28. Είναι η πρώτη και βλέπουμε. Τι έχουμε σήμερα λοιπόν για 30 Σεπτέμβρη Τετάρτη. Θα πούμε το μενού και τι έχουμε ετοιμάσει, αλλά να πούμε πρώτα ποιοι είμαστε. Αυτοί που ακούτε στη συχνότητα της ΕΡΤ Τρίπολης τώρα αυτή την ώρα 11 και 14 πρώτα λεπτά, αλλά και στην ΕΡΤ Καλαμάτας ταυτόχρονα και ζωντανά. Είμαστε λοιπόν ο Παναγιώτης Μαριόλος και η Μαρία Ντάτουλη, τεχνική, με τον Παναγιώτη στο τιμόνι τον ήχον εκεί. Το Γεώργιο Γαλανό, που θα κάνει παρέλαση πιστεύω, ο Γεώργιος Γαλανός. Πρώτος πας, φουστανελάς εκεί. Γεώργιος Γαλανός στις μουσικές επιλογές. Και στην ΕΡΤ Καλαμάτας, όπου βγαίνουμε και ακουγόμαστε ζωντανά, και εκεί οι συνάδελφοι τεχνικοί που μας βγάζουν στον αέρα είναι η Γεωργία Οικονομοπούλου, ο Στέφανος Χατζάκης και ο Πάνος Κουραμπάς. Ένας εκ των τριών και οι τρεις, οι δύο, δεν ξέρουμε ακριβώς. Αλλά λέμε την καλημέρα μας και στους υπόλοιπους συναδέλφους της ΕΡΤ Καλαμάτας και τους 107,2 και 104,4 στα FM που ακούτε την ΕΡΤ Καλαμάτας μέσω των FM πάντα, γιατί πολλοί τρόποι υπάρχουν πλέον για να ακούσετε ραδιόφωνο. Το διαδίκτυο, η εφαρμογή ΕΤΕΚΟ, όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ εκεί, επιλέγετε και πάτε όπου θέλετε για ό,τι θέλετε να ακούσετε, αθλητικά, μουσική, ρεπορτάζ, κοινωνικά, πολιτικά, πολιτιστικά, κουτσομπολίστικα, τα πάντα, όλα. Όλα τα ραδιόφωνα είναι εκεί στην εφαρμογή ΕΡΤΕΚΟ. Και εμείς εδώ στην ΕΡΤ Τρίπολη στους 101,5 στα FM, κλασικά η γνωστή συχνότητά μας.

Η 30 Σεπτέμβρη βλέπω εδώ στο ερτολόγιο Αγίου Στρατονίκου Μάρτυρος, ο Στρατής, ο Στράτος, Στρατόνικος και Στρατονίκιος εορτάζουν σήμερα. Μόνο ανδρικά ονόματα, όπως εχθές το Κυριάκος, ήταν μόνο για άντρες. Το είπαμε αυτό, Γιώργο, το θυμάσαι. 30 Σεπτέμβρη λοιπόν, Στρατόνικος, Στράτος, Στρατής, Στρατονίκης, Στρατονίκιος. Αυτοί εορτάζουν. Το μενού περιλαμβάνει Αστέρα Άκτορ, εννοείται. Να δούμε τι γίνεται εκεί. Συνεχίζει προπονήσεις, τώρα έχει προπόνηση αυτή την ώρα η ομάδα. Και όπως διαβάζουμε και στα ρεπορτάζ και σε αυτά που γράφουμε τώρα όλοι εμείς, γιατί δεν υπάρχει αγωνιστική δράση για την Super League 1, δουλεύουν στις ατέλειες, στις λεπτομέρειες, ότι δεν κάνανε καλά στις πρώτες 5 αγωνιστικές, να διορθώσουν πράγματα, να κάνουν. Βλέπω όμως ότι ενισχύονται και κάποιες ομάδες. Το λέω και από χθες, το λέω και σήμερα, γιατί είναι η τελευταία μέρα για τους ελεύθερους. Και ο Ευαδιακός πήρε ένα Αιγύπτιο διεθνή και ένα παίκτη που έχει παίξει στην Arsenal. Δεν ξέρω σε τι κατάσταση είναι και τι γίνεται. Θα τα πω στη συνέχεια αναλυτικά, να σας ενημερώσω για τον Λεβαδιακό που δεν τα πάει καθόλου καλά. Έχει ένα βαθμό μόνο. Και εδώ εμείς έχουμε 2 βαθμούς, ο Αστέρας, όπως έχει και ο Ατρόμητος που θα έρθει να παίξει εδώ. Τέλος πάντων, γίνεται εκεί η προετοιμασία, θα πούμε περισσότερα και αναλυτικά στη συνέχεια. Σας βάζουμε λίγο στο κλίμα. Τον Αστέρα Β τον στέλνουν, μάλλον ο ίδιος επιλέγει να παίξει στη Νέα Σμύρνη για την Κυριακή και όχι εδώ στην Τρίπολη με την αναγέννηση καρδίτσας, για λόγους που, όπως μάθαμε, συντήρηση του χλωοτάπητα που πρέπει να γίνει συντήρηση δεδομένη στιγμή, κάνει συντήρηση και η ΑΕΚ στο γήπεδό της και έχουν κλείσει και τα προπονητικά κέντρα στην ΑΕΚ, γιατί είδαμε ότι πήγε στο Ελληνικό και εκεί στις καινούργιες εγκαταστάσεις κάνει τα φιλικά της η ΑΕΚ. Άρα όλες οι ομάδες εκμεταλλεύονται την αδράνεια, την αγωνιστική, για τα γήπεδα μιλάω, αυτό εννοώ, και δημιουργούν και φτιάχνουν με τους γεωπόνους της Super League 1 τους αγωνιστικούς χώρους. Πρέπει να είναι τέλειοι οι αγωνιστικοί χώροι, ειδικά. Μην μπούμε τώρα σε αυτό το θέμα, το συζητάγαμε έξω, για τους περιβάλλοντες χώρους και για τη Super League 1. Εκεί είναι καλά τα πράγματα. Μιλάμε για τις πιο κάτω κατηγορίες, ακόμα και τη Super League 2. Καλά, τη Γάμα Εθνική και τα τοπικά το συζητάμε. Χάθηκε και το παιδί πάνω στη Θάσο, χτύπησε στο κράσπεδο, στην κερκίδα εκεί δίπλα από τη γραμμή του out και έχασε τη ζωή του, το καταλαβαίνετε. Να πας να παίξεις ποδόσφαιρο το παιδί σου, ή εσύ ο ίδιος να πάει να παίξει ένα παιδί 15-16 χρονών, 17, και να χτυπήσει το κεφάλι και να χάσει τη ζωή του. Καταλαβαίνετε πόσο τραγικό και σημαντικό είναι αυτό το πράγμα και πόσο πρέπει να το προστατεύσουμε και να δούμε τι γίνεται εκεί, τι έχει γίνει. Θα πει κάποιος, τα γήπεδα στην Αρκαδία είναι καλύτερα, στην Αργολίδα είναι καλύτερα, στην Λακωνία είναι καλύτερα. Όχι, αλλά όταν δεν είναι καλύτερα τα γήπεδα, καλύτερα να μην παίζουν οι ομάδες και να μην γίνονται αγώνες. Να υπάρχει ένα γήπεδο πλαστικό έτσι κι αλλιώς, αφού τώρα τα πλαστικά δεν χαλάνε κιόλας, και να παίζουν όλοι εκεί με τις ώρες. Ξεκινάνε τις 9 το πρωί, αυτό που κάναμε παλιά, Γιώργο, το θυμάσαι, στο Παναρκαδικό. Μόνο αυτό υπήρχε το γήπεδο. Ξεκινάγαμε από τις 9 το πρωί τα παιχνίδια, 9-11, 11-1, 1-3. Έχεις πάει Μαρία και εσύ και είχες δει. Έτσι γίνονταν τα παιχνίδια. Παίζαν όλοι σε ένα γήπεδο. Ξέρω ήταν, δεν πάθαινε τίποτα, παίξτε όλοι μέσα. Το ίδιο και στο πλαστικό να γίνει, αλλά να πληρεί τις προϋποθέσεις και το πλαστικό γήπεδο. Ο τεχνητός χλωοτάπητας, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Δεν είναι το γήπεδο ο αγωνιστικός χώρος κάτω. Είναι ο περιβάλλον χώρος. Οι κερκίδες, τα κάγκελα, αν προστατεύεται κάποιος, αν μπορεί ο ποδοσφαιριστής, ο αθλητής να μπει, να κάνει, να ράνει. Όλα αυτά. Όλα αυτά. Είναι πολύ σοβαρό θέμα αυτό και πρέπει να το δουν οι υπεύθυνοι, και δεν είναι μόνο υπεύθυνοι οι αθλητικοί παράγοντες ή οι πρόεδροι των ενώσεων, είναι και οι περιφερειάρχες, οι δήμαρχοι, οι πρωθυπουργοί, οι υπουργοί και όλοι. Χάθηκε ένα παιδί. Όπως δεν θέλω να το υποτιμήσω, να το συγκρίνω, έφυγε ο Γιώργος Μαζωνάκης όπως έφυγε, και έχουμε τώρα περίπου, έχει κλείσει 20 μέρες και ακόμα το θέμα είναι στην επικαιρότητα. Ωραία, να το κρατήσουμε και αυτό στην επικαιρότητα. Το θέμα με το παιδί που έφυγε, που χτύπησε στο κεφάλι σε ποδοσφαιρικό αγώνα, στο δεύτερο λεπτό κιόλας.
Εντάξει. Εντάξει. Να το κρατήσουμε στο, στην επικαιρότητα και να γίνουν ρεπορτάζ και αναλύσεις από τον Ευαγγελάτο και εκεί και εκείνο και φέρε τους ειδικούς και τους πραγματογνώμονες και να το έχει στον αέρα και να, τους, να δούμε και τα άλλα γήπεδα, όλα, όλα, όλα τα γήπεδα να τα δούμε.

Πάμε στα συνηθισμένα όμως, γιατί αυτό που έγινε μπορεί να μην είναι συνηθισμένο, που έφυγε ένα παιδί σε ποδοσφαιρικό αγώνα 16 χρονών και κλαίνε και οδύρονται όλοι τώρα εκεί πάνω, στη Βόρεια Ελλάδα, στην Καβάλα, στη Θάσο. Εντάξει, καταλαβαίνετε, είναι τραγικό, δεν είναι απλό πράγμα. Είναι, το λέμε εμείς εδώ και έφυγε, στον αέρα έμεινε και εντάξει τελείωσε. Και να πάμε στα καθημερινά τώρα, γιατί αυτό πρέπει να κάνουμε, αλλά να δω πόσο θα κρατήσει στην επικαιρότητα το θέμα αυτό πραγματικά. Τίποτα, σήμερα, αύριο και τέρμα. Κατάλαβα. Και τίποτα δεν θα διορθωθεί και τίποτα δεν θα γίνει. Και θα έχουμε πρώτο θέμα, ποιο θα έχουμε. Όχι το Μαζονάκι, δεν λέω για το Μαζονάκι. Γιατί και εκεί είναι σοβαρό το θέμα και ευτυχώς γίνονται πράγματα τώρα, ψάχνουν και τα λοιπά. Θα έχουμε τη δασκάλα που αγρίεψε το παιδάκι και τους φώναξε τα παιδάκια στο νηπιαγωγείο. Και πήγε ο πατέρας του παιδιού και χτύπησε τη δασκάλα, την νηπιαγωγό. Αυτό είναι τώρα το πρώτο θέμα σε όλα τα κανάλια. Φοβερό. Πόσο ξύλο είχες φάει από τους δασκάλους, θυμάσαι Γιώργο? Όταν ο πατέρας σου και σου λέει, έλεγε στο δάσκαλο γιατί τον πήραξε το παιδί, ή έτρωγε κι άλλο στο σπίτι. Τι, την αλήθεια λέμε. Όχι ότι ήταν σωστό αυτό. Η διαπαιδαγώγηση ήταν σωστή αυτή, αλλά. Εντάξει, ρε παιδί μου. Εντάξει. Ναι, μικρά παιδιά, ώρα του φώναξε. Είχε νεύρα, του φώναξε. Δεν τα χτύπησε. Του φώναξε. Να, δεν είναι σωστό κι αυτό, ναι. Δεν είναι ωραίο. Αλλά εντάξει. Πρώτο θέμα παντού και εκείνο, και διώχτε τι κάνετε, τι βαράτε, τι χτυπήστε, τι απολύσετε, τι κάνετε. Δεν ξέρω τι γίνεται, αλλά τι να πω, δηλαδή. Λέγαμε για τα του Αστέρα Άκτορ και ότι θα παίξει στη Νέα Σμύρνη η Β' ομάδα με την Καρδίτσα την Κυριακή για συντήρηση του Χλωοτάπητα που γίνεται στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Θα τραβήξει κι άλλο αυτό. Μέχρι να παίξει με τον Ατρόμητο, δεν θα πατήσει κανείς εκεί στο γήπεδο. Με τον Ατρόμητο θα πατήσουν το γήπεδο το κεντρικό οι ποδοσφαιριστές της πρώτης ομάδας και στην επιστροφή για τις επίσημες υποχρεώσεις. Θα πούμε, αφού αναφέραμε το παιχνίδι του Αστέρα Β' με την Καρδίτσα στο γήπεδο της Νέας Σμύρνης, αναλυτικά το πρόγραμμα της πέμπτης αγωνιστικής, πέμπτης για την Super Bet League 2, Super League 2 δηλαδή, τα τηλεοπτικά και τα λοιπά που έχει βγει αναλυτικά το πρόγραμμα, θα το πούμε και θα το ακούσετε. Όπως σας είπα, γίνονται μεταγραφές αφού λέμε για τη Super League 2. Η ΑΕΛ πήρε τον Κωνσταντακόπουλο, τριπλό χτύπημα από Ζάκυνθο με Ουάρντα, Σέλμα, Λόλι και Κρυπαράκο. Ουάρντα υπέγραψε στη Ζάκυνθο. Καταλαβαίνεις. Θα έχουμε εκεί πέρα στο νησί ωραία πράγματα τώρα. Άγγελο Λιάσου πήρε ο Πανιόνιος. Κάνουν μεταγραφές οι ομάδες της Β' κατηγορίας, ενισχύονται. Και πάμε τώρα να πούμε έτσι τα πρώτα πράγματα και στοιχεία της Ευρωλίγκα. Μεγάλο, τεράστιο διπλό του Ολυμπιακού στην Ζαλγκύριος Αρένα. Ένα γήπεδο που είναι από τα καλύτερα της Ευρωλίγκα, της Ευρώπης. Χαίρεσαι να βρίσκεσαι εκεί. Και ποιος ήταν εκεί που παρακολουθούσε το παιχνίδι, Γιώργο, αφού μου είπες και ότι κέρδισε ο Ολυμπιακός? Ποιος παρακολουθούσε το παιχνίδι, μεγάλο αστέρι του NBA που ήταν καλεσμένος από τον Άρβιντα Σαμπόνης Λιθουανός? Ήταν ο Σακίλ Ονίλ. Σακίλ Ονίλ λοιπόν στην Ζαλγκύριο Αρένα, εκεί στο γήπεδο της Ζάλγκυρης στο Κάουνας. Ήταν όμως από τον Ολυμπιακό, γιατί ο Ολυμπιακός είναι πολύ καλός, έτσι όπως τον είδα, εντάξει, παίρνει κάποια σφυρίγματα στη διαιτητικά, κάτι φάουλ, κάτι αυτά, αλλά είναι καλή ομάδα και έχει και καλό ρόστερ, πολύ καλό, χωρίς Μιλουτίνοφ, έτσι. 93-91 είχε Φουρνί όμως, πήρε την ευθύνη, μπαμ καθάρισε με δύο τρίποντα, γεια σας. 2-2 λοιπόν για τον Ολυμπιακό. Θα δούμε όλα τα παιχνίδια της Ευρωλίγκα, τι έγιναν χθες σε αυτά που διεξήχθησαν, γιατί έχουμε και σήμερα και τον Παναθηναϊκό και άλλα δύο παιχνίδια. Ο Παναθηναϊκός παίζει 9 και 4 με τη Βιλερμπάν. Μόνο εύκολο δεν είναι το παιχνίδι, παρότι θεωρείται εύκολο, θα δείτε ότι δεν είναι εύκολο το παιχνίδι αυτό. Είχαμε πρεμιέρα στο EuroCup. Ο Άρης, παρότι στο πρώτο δεκάλεπτο δεν τα πήγε καλά, ξύπνησε μετά και κέρδισε τη Λεμάν εύκολα με 87-74 στη Γαλλία. Στην έδρα της Λεμάν, εκεί που γίνεται και ο αγώνας αυτοκινήτου Λεμάν, έτσι πως το λένε, ρε Γιώργο,
Μεγάλος αγώνας, 24 ώρες. Το ράλι Le Mans, πώς το λένε, 24 ώρες. Πού πάει μέχρι κάτω στο, όλη τη Γαλλία, είναι μεγάλη η απόσταση από το Le Mans εκεί. Και σήμερα θα παίξει ο ΠΑΟΚ. Είναι sold out το παιχνίδι, ξεχάστε το, στο Παλατάκι, στο κλειστό της Πηλέας. ΠΑΟΚ Μανρέσα, στην πρεμιέρα για το EuroCup και τον ΠΑΟΚ. Και νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ όχι απλά θα κάνει νίκη, θα είναι εντυπωσιακός και από αυτά που έχουμε δει και στα παιχνίδια με Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό, που είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικός. Ο ΠΑΟΚ φαίνεται ομάδα Ευρωλίγκα, έτσι. Αυτό νομίζω ότι πρέπει να το παραδεχτούν όλοι. Έχουμε sold out στην Τούμπα, γιατί αύριο μπαίνουμε στο κλίμα σιγά σιγά. Sold out η Τούμπα. Εκεί που λέγανε στην αρχή, μη φαίνεται την Εθνική στη Θεσσαλονίκη, δεν πάει ο κόσμος. Ψάχνουν να βρουν με αγωνία και ό,τι ο καθένας γνωστό έχει, ψάχνουν εισιτήριο για να πάει στο παιχνίδι. Sold out λοιπόν στην Τούμπα για το παιχνίδι της Εθνικής μας με την Ολλανδία. Μια Ολλανδία του Τσάβη που δεν ήρθε στην Ελλάδα να προπονηθεί στην Τούμπα. Έκανε στο προπονητικό της κέντρο προετοιμασία και κατέβηκε απευθείας χωρίς προπόνηση στην Τούμπα. Θα πάει να παίξει αύριο, είναι σήμερα στην Θεσσαλονίκη η Ολλανδή, και θα παίξει αύριο στις 10 παρατέταρτο με την εθνική μας ομάδα, που είχε ρεπό εχθές και σήμερα επιστρέφει στις προπονήσεις. Έτσι και αλλιώς ο Γιώργος μου λέει ότι ο Τσάβη θα ανακοινώσει την εντεκάδα του αγώνα 2 ώρες πριν από το παιχνίδι. Νομίζω ότι εκεί είναι το συνηθισμένο, στις 2 ώρες πριν το παιχνίδι ανακοινώνουν όλη την εντεκάδα υποχρεωτικά σε αυτό το επίπεδο. 2 ώρες πριν το αγώνα πρέπει να ανακοινώσει την εντεκάδα, έτσι και αλλιώς. Εδώ στη Super League 1 είναι 1,5 ώρα η ανακοίνωση των εντεκάδων, μην πω και πιο πολύ, αλλά γύρω στη 1,5 ώρα είναι το χρονικό περιθώριο που ανακοινώνουν οι ομάδες τις ενδεκάδες για τα παιχνίδια, πόσο μάλλον σε επίσημα μάτς εθνικών ομάδων. 10 παρατέταρτο λοιπόν αύριο στην Τούμπα η εθνική μας για το 3-3. Φαίνεται απίστευτο, έτσι. Έχει παίξει με Σερβία και με Γερμανία εκτός, έχει κάνει το 2-2 και λες ότι πάω για το 3-3. Το λες τώρα ότι θα είναι δύσκολο? Όχι δύσκολο απλά, θα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και ξέρετε ότι αυτά τα δύο παιχνίδια με Ολλανδία και Γερμανία μπορεί να τα χάσουμε και τα δύο. Σας προετοιμάζω εγώ, γιατί μετά ξέρετε τι θα λέτε. Που είναι άχρηστοι, κάνουν run, δεν είναι άχρηστοι οι παίχτες. Οι παίχτες είναι άνθρωποι, είναι ποδοσφαιριστές, είναι έτσι το ένα παιχνίδι, έτσι το άλλο. Δεν είναι όλα τα παιχνίδια το ίδιο. Κάθε παιχνίδι είναι διαφορετικό. Πάμε ρε Παναγιώτη σε ένα διαλυματάκι για να επιστρέψουμε και με μαύρη θύελα που προετοιμάζεται για τη δύσκολη συνέχεια. Από ό,τι μαθαίνω, οι τραυματίες πάνε καλά και μάλλον θα είναι στη διάθεση του προπονητή όταν επιστρέψουν όλοι για να ξεκινήσει πάλι το πρωτάθλημα. Άρα πάμε σε διαλυματάκι και θα δούμε και τις μαύρες θύελλες στα νέα.

0: τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECHO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Στο δεύτερο ημιχρόνιο παίζω καλύτερα.

Επιστρέψαμε, η ώρα είναι 11:33 πρώτα λεπτά. Μπήκαμε και είμαστε στο δεύτερο μέρος ημιχρόνιου της αθλητικής σας ενημέρωσης. Λέγαμε για τη Super League 1, για τη Μαύρη Θύελλα, για τον Αστέρα Άκτορα. Από εκεί θα ξεκινήσουμε έτσι την αναλυτική ενημέρωσή σας. Διαβάζω εδώ για ένα θέμα και σεμινάριο που πραγματοποιήθηκε στο Θεόδωρος Προκοτρώνης για το ρόλο της φυσικοθεραπείας στις Ακαδημίες Ποδοσφαίρου. Εχθές έγινε αυτό. Πραγματοποιήθηκε λοιπόν σε εγκαταστάσεις Θεόδωρος Κολοκοτρώνης σεμινάριο με θέμα το ρόλο της φυσικοθεραπείας στις Ακαδημίες Ποδοσφαίρου με εισηγητή τον κύριο Κωνσταντίνο Διαμαντόπουλο, επικεφαλής φυσικοθεραπευτή του Αστέρα Άκτορ. Το σεμινάριο απευθύνθηκε σε προπονητές, γυμναστές, φυσικοθεραπευτές των Ακαδημιών, αναδεικνύοντας τη σημασία της φυσικοθεραπείας και την υποστήριξη των νεαρών ποδοσφαιριστών. Εννοείται ότι και οι νεαροί στις ακαδημίες πρέπει να υποστηρίζονται από άρτια καταρτισμένους φυσικοθεραπευτές, το έχουμε εδώ αυτό, και τα προβλήματα που υπάρχουν να αντιμετωπίζονται άμεσα για να μην εξελίσσονται όταν μεγαλώνει το παιδί και γίνεται άντρας, να έχει και να τον ακολουθεί κάποιο πρόβλημα χρόνιο που λέμε. Άρα πρέπει να εντοπίζεται νωρίς, και αυτό νομίζω ότι είναι πάρα πολύ καλό που έγινε χθες.

Αυτά για τον Αστέρα Άκτορ. Δηλαδή δεν υπάρχει κάτι εκτός από ότι γίνεται συντήρηση στο γήπεδο που δεν είναι αγωνιστικό, και ότι οι προπονήσεις συνεχίζονται. Δεν έχουμε κάτι απρόοπτο. Να δούμε τι γίνεται με τον Δηληγιανίδη. Περιμένουμε να δούμε αν θα είναι στην διάθεση του Αντωνόπουλου όταν επιστρέψει η ομάδα στις αγωνιστικές υποχρεώσεις, γιατί ξέρουμε ότι προπονείται κανονικά και είναι σε πολύ καλή κατάσταση όσο αφορά τον τραυματισμό του, έτσι. Δεν μιλάμε για φυσική κατάσταση, γιατί αυτό θα πάρει χρόνο, αφού δεν έχει κάνει προετοιμασία, προπονήσεις και όλα αυτά. Θέλει χρόνο και ο Παναγιώτης Δηληγιανίδης, αλλά είναι μια λύση που την ξέρεις, ξέρεις τι μπορεί να σου προσφέρει ο Παναγιώτης Δηληγιανίδης, και να είναι και αυτός μια επιλογή ακόμα για τον Γιώργο Αντωνόπουλο, τον προπονητή του Αστέρα. Βλέπω εδώ ότι

θητείες εσκαφής στα αποδυτήρια έχουν τοποθετηθεί διαχωριστικά στην αίθουσα τύπου. Παράλληλα προχωρούν οι εργασίες για τα γραφεία και μεταξύ αυτών και ένα γραφείο που θα είναι για τη διοίκηση. Αναμένεται το επόμενο διάστημα στους εξωτερικούς χώρους να γίνει ένα σημαντικό βήμα, καθώς έχει προγραμματιστεί να γίνει τοποθέτηση του ενός από τους 4 πυλώνες για τους προβολείς. Σύμφωνα με τις πληροφορίες και από αυτά που είδαν, οι εργασίες προχωράνε και ίσως καθυστερήσει. Εδώ όμως υπάρχει κάτι που δυσκολεύει την κατάσταση, καθυστερήσεις στα θέματα χρηματοδότησης και για τις εγκρίσεις, για τις διαδικασίες που πρέπει να εγκριθούν. Τώρα είναι δύσκολο να είναι μέσα στο Νοέμβρη η επιστροφή, έτσι λέει τώρα η νέα εκτίμηση, αλλά να μην είμαστε απαισιόδοξοι, μπορεί και να υπάρξει μια καλή κατάσταση και να τρέξει πιο γρήγορα και να βοηθήσει και ο καιρός, να μην υπάρχουν και βροχοπτώσεις και έντονα καιρικά φαινόμενα, ώστε να αρχίσει να δείχνει το γήπεδο ότι ετοιμάζεται για την μεγάλη υποδοχή της Μαύρης Θύελλας. Αυτά είναι τα νέα από το μέτωπο σε εισαγωγικά του γηπέδου της παραλίας, το Δημοτικό Στάδιο, και περιμένουμε με αγωνία και εμείς να το δούμε ολοκληρωμένο και τον κόσμο στις κερκίδες. Αυτό είναι που μας αρέσει και μας ενδιαφέρει, για να υποστηρίξει την Καλαμάτα στην προσπάθεια που κάνει επιστροφή στη Super League 1.

Πάμε στη Super League 2 να επιστρέψουμε προς τα πίσω λίγο, γιατί όπως σας είπαμε και το μάτσο Αστέρα που θα γίνει στη Νέα Σμύρνη και θα είναι Κυριακή στις 3 η ώρα, να πούμε και το πρόγραμμα συνολικά που έχει ανακοινωθεί για την πέμπτη αγωνιστική της Super League 2, τη Super Bet League 2 όπως είναι ακριβώς η ονομασία, για την δεύτερη τη τάξη επαγγελματική κατηγορία της χώρας μας. Η Super League 2 λοιπόν που θα συνεχιστεί με την πέμπτη αγωνιστική Σάββατο 3 Οκτώβρη και θα έχουμε το παιχνίδι της νίκης Βόλου με την ΑΕΛ, φοβερό μάτς, ένα μεγάλο ντέρμπι το Σάββατο στις 3 παρατέταρτο, Σάββατο 3 παρατέταρτο, νίκη Βόλου ΑΕΛ, ζωντανά από την ΕΡΤ 2 Sport το παιχνίδι τηλεοπτικό, πολύ ωραίο παιχνίδι αυτό. Πανθρακικός Πανσεραϊκός 3 η ώρα στο γήπεδο της Κομωτινής, εκεί στην έδρα του Πανθρακικού θα διεξαχθεί η αναμέτρηση αυτή χωρίς τηλεοπτική μετάδοση βέβαια. Δύο λοιπόν τα παιχνίδια Σάββατο για την πέμπτη αγωνιστική της Super League 2, με την νίκη Βόλου να υποδέχεται την ΑΕΛ στο μεγάλο θεσσαλικό ντέρμπι και στη Θράκη, στην Κομωτινή, ο Πανθρακικός στον Πανσεραϊκό, και αυτό το μάτσο νομίζω ότι είναι ανταγωνιστικό, δεν θα είναι εύκολο για τον Πανσεραϊκό. Την Κυριακή 4 Οκτώβρη στις 3 παρατέταρτο, ΠΑΣ Πύργος Πανιώνιος, πάλι στο Παμπελοποννησιακό θα είναι η έδρα του ΠΑΣ Πύργος, χωρίς θεατές και κλεισμένων των θυρών λόγω της τιμωρίας που συνοδεύει τον ΠΑΣ Πύργος και την άνοδό του στη Super League 2. Απέναντι στον Πανιόνιο λοιπόν ο ΠΑΣ Πύργος στις 3 παρατέταρτο στο Παμπελοποννησιακό, με ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ 2 Sport στις 3 παρατέταρτο. Στις 3 η ώρα στη Νέα Σμύρνη, Αστέρας Β' Άκτορ, αναγέννηση Καρδίτσας, 3 η ώρα στη Νέα Σμύρνη. Και τη Δευτέρα τρία παιχνίδια τη Δευτέρα. Ζάκυνθος Απόλλων Καλαμαριάς 2 η ώρα το μάτς αυτό στο Ελ Πάσο. Εκεί θα γίνει το μάτς, γηπεδούχος Ζάκυνθος θα χρησιμοποιήσει το Γρηγόρης Λαμπράκης στην έδρα της Άθενς Καλυθέα για να αντιμετωπίσει την Καλαμαριά. ΠΑΟΚ Β' Ελάς Σύρου στις 3 παρατέταρτο, το παιχνίδι αυτό

Τώρα να δούμε ποια έδρα θα επιλέξει και ο ΠΑΟΚ Β', δεν ξέρω ποια είναι η έδρα. Μάλλον στη Θεσσαλονίκη, μάλλον δεν βλέπω εδώ να γραφεί έδρα. Και Νέστος Χρυσούπολης Μαρκό, το παιχνίδι αυτό στη Χρυσούπολη, στον ομό Καβάλας, η ομάδα του Νέστου θα υποδεχθεί τη Μαρκό 3 η ώρα την Κυριακή.

Πάμε στην εθνική μας ομάδα και το αυριανό παιχνίδι που είναι σημαντικό, είναι δύσκολο στην Τούμπα με την Ολλανδία. Η Ολλανδία φτιάχνεται, δεν είναι η Ολλανδία η μεγάλη ομάδα το φόβητρο. Μπορώ να πω ότι αν δούμε το υλικό μπορεί να έχουμε και καλύτερους παίκτες από την Ολλανδία. Αν συγκρίνουμε ατομικά κάθε παίκτη και πού παίζει, σε ποια ομάδα και τι κάνει στην ομάδα που παίζει, μπορεί να υπερτερούμε κιόλας, λέω εγώ. Δεν παίζει ρόλο αυτό όμως. Είναι η φανέλα, είναι πολλά πράγματα, είναι η κατάσταση, είναι η στιγμή, είναι η μέρα που θα βρεθούν οι ομάδες. Γιατί μην ξεχνάμε ότι έχουν δώσει και δύο παιχνίδια ήδη. Και φορτώνει η κατάσταση με τους παίκτες, γιατί πρέπει να γίνει και ένα rotation που λέμε. Δεν μπορεί να βάζει τους ίδιους συνέχεια σε τέσσερα συνεχόμενα παιχνίδια. Είναι το τρίτο τώρα, θα παίξουμε άλλο ένα. Είδατε, είχαμε και αλλαγές στο παιχνίδι με τη Γερμανία που μας βγήκαν. Όμως μας βγήκαν και στο παιχνίδι με την Σερβία οι αλλαγές. Λέτε να μας βγουν και με την Ολλανδία, μακάρι. Και να μην χάσουμε τουλάχιστον, και δεν λέω μόνο για την Ολλανδία και για τη Γερμανία. Και δύο ισοπαλίες να πάρουμε, νομίζω θα είναι πολύ καλά αποτελέσματα. Αυτή είναι η γνώμη μου. Και το ξέρει καλά και ο προπονητής αυτό, ο Γιοβάνοβιτς. Μια εθνική που είναι στην Θεσσαλονίκη. Ήπιαν και τον καφέ τους, ωραία, ωραία. Έχουν ξεκουραστεί κιόλας εχθές με το ρεπό. Και επειδή ο Πέλκας δεν είναι στις κλήσεις, είναι όμως η ομάδα της Θεσσαλονίκης, επισκέφθηκε τους συμπαίκτες του, διεθνής είναι ο Πέλκας, είναι εν ενεργεία διεθνής, ασχετά δεν έχει κληθεί τώρα σε αυτά τα παιχνίδια. Μίλησε με τον Τζόλι που ήταν μαζί, αλλά και τον Καρέτσα, που έχει πει ο Καρέτσας ότι είναι παοκτζής, έτσι. Και όχι μόνο αυτό, μαζί το Πέλκας είχε και το γιο του και έβγαλε και φωτογραφία που ήταν στο καροτσάκι ο γιος του Πέλκα, και έχει δεξιά τον Τζόλι και αριστερά τον Καρέτσα, και ανεβάζει τη φωτογραφία αυτή ο Πέλκας και γράφει φωτογραφία με το γιο μου και με 400 εκατομμύρια ευρώ που κοστίζουν οι δύο αυτές παίκτες, για τον Καρέτσα και για τον Τζόλι. Ωραία αυτή η ανάρτηση, μια φωτογραφία 400 εκατομμυρίων γράφει αυτό στη μέση, τα άλλα βρείτε τα, λέει. Ωραία αυτό το στιγμιότυπο, το κλικ. Όπως υπάρχουν και άλλα κλικ, με το Γιαννούλη να επισκέπτεται, και αυτός είναι τραυματίας ο Γιαννούλης, δεν έχει κληθεί στην εθνική λόγω τραυματισμού. Ο Βαγιανίδης είναι οριστικά εκτός, επιστρέφει στην Πορτογαλία, γιατί ούτε στα υπόλοιπο, στο άλλο παιχνίδι θα είναι με τη Γερμανία, για να προετοιμαστεί και να αποθεραπευτεί. Δεν είναι κάτι σοβαρό, αλλά δεν μπορεί να συμμετάσχει στα παιχνίδια. Και γενικά έχει πολλά ντεσού η εθνική. Και το πιο ωραίο ντεσού το έκανε ο Μονιβασιώτης. Έκλειψε πάλι την παράσταση. Τι έκανε ο Μονιβασιώτης, ο πρόεδρος του Ηρακλή και ιδιοκτήτης? Είδαμε όλοι το παιχνίδι στη Γερμανία, έτσι. Μήπως είδατε έναν οπαδό της εθνικής μας που πανηγύριζε με ένα κασκόλ του Ηρακλή? Ένα μπλε κασκόλ του Ηρακλή Θεσσαλονίκης. Ωραία. Αυτόν τον βρήκε ο Μονιβασιώτης και του έδωσε ένα ειστήριο διαρκείας του Ηρακλή και του λέει, το δικαιούσε, πάρ' το όποτε θέλεις, έλα στο γήπεδο. Έξυπνο, ωραίο. Ωραίο διαφημιστικό. Αλλά και μας έμεινε η εικόνα αυτή με το κασκόλ του Ηρακλή που πανηγύριζε ο φίλαθρος, ο οπαδός της χώρας μας, της Ελλάδας, για την νίκη στη Γερμανία. Ωραίο και αυτό.

Και η Γερμανία έχουν τα δικά τους. Ο Κλόπ είπε ότι αμύθηκε καλά η Ελλάδα, γι' αυτό δεν μπορούσαμε να βάλουμε γκολ. Και βγήκε ποιος και μίλησε για να απαντήσει στον Κλόπ. Ο Λόταρ Ματέους. Ε? Μεγάλα ονόματα, βαριά ονόματα αυτά. Μετά από Μπέκεμπάουερ και τα λοιπά είναι Ματέους και. Είπε λοιπόν ο Λόταρ Ματέους, θρύλος της Εθνικής Γερμανίας. Και απάντησε στο Γιούγκεν Κλόπ, ναι, εξαιρετική αμυντική λειτουργία της Ελλάδας, ναι, εμείς όμως τι κάναμε για βρούμε λύσεις. Οι Έλληνες αμύθηκαν καλά, εμείς όμως δεν είχαμε λύσεις. Το τρέξιμο και οι κερδισμένες μονομαχίες είναι βασικές προϋποθέσεις, είπε ο Λόταρ Ματέους. Το να παίζεις έξυπνα για να βρεις λύσεις είναι η ευθύνη των ποδοσφαιριστών. Αν σε αυτά τα 15 λεπτά λειτουργήσαν οι αυτοματισμοί, γιατί δεν λειτουργήσαν και στα άλλα 75, εννοεί ότι έπαιξε 15 λεπτά η Γερμανία, πίεσε και λειτουργήσε όπως έπρεπε. Στα άλλα 75 τι έγινε, και είναι ένα σοβαρό ερώτημα αυτό. Αλλά εγώ σας είπα ότι ο Κλοπ πάντα αυτό κάνει, ψάχνει και διαβάζει τους παίκτες. Αρχικά βλέπει ικανότητες, αδυναμίες και αυτά, για να κατασταλάξει, θέλει καιρό και χρόνο, και το δίνουν οι Γερμανοί νομίζω αυτό, για να καταφέρει να κατασταλάξει στην εντεκάδα και σε μια ομάδα που όλοι θα βλέπουμε και θα θαυμάζουμε. Έτσι θέλει να κάνει, θα δούμε αν το πετύχει στη θητεία του στον πάγκο των Γερμανών της εθνικής ομάδας, που πλέον έχει μια ήττα απέναντι σε εθνική Ελλάδας, που δεν είχε καμία ήττα. Τώρα έχει μια ήττα η Γερμανία και αυτό έχει γράψει.

Αφήνουμε ποδόσφαιρο, αφήνουμε εθνική. Θυμίζω, θα τα πούμε και αύριο, 10 παρατέταρτο είναι το παιχνίδι αύριο στην Τούμπα, στο γήπεδο του ΠΑΟΚ. Ένα παιχνίδι που θα βγάλει ένταση, θα βγάλει ένταση μεγάλη. Πάμε στα μπασκετικά, Ευρωλίγκα. Να δούμε τι έγινε χθες, γιατί είχαμε φοβερά παιχνίδια χθες. Πολύ δυνατά ματς και νομίζω ότι έτσι θα πάμε σε όλη τη διάρκεια της Ευρωλίγκα. Τα μάτσα είναι ιδιαιτέρως ανταγωνιστικά. Η Dubai BC κέρδισε την Μπαρτσελώνα 94-87. Ανατολού Εφές Ρεάλ Μαδρίτης 94-84. 2-2 ήττες για τη Ρεάλ Μαδρίτης. Με τον προπονητή τον Μαρτίνες που ήταν προπονητής της Βαλένθια, πήγε στη Ρεάλ και έχει 2 ήττες σε 2 παιχνίδια. Άλλο η Ρεάλ και η Φανέλα και άλλο η Βαλένθια να παίζει απελευθερωμένα. Δεν είναι όλα τα ίδια. Ζαλγκύρης Ολυμπιακός, τα είπαμε στο ξεκίνημα, Ολυμπιακός δείχνει ανίκητος, δείχνει σκληρό καρύδι, δείχνει πολύ δυναμική, μεγάλο ρόστερ, πολλές επιλογές και πιο ήρεμο τον Μπαρτζόκα βλέπω. Τον είδα και χθες, δεν είχε αυτή την ένταση που έβγαζε σε άλλα παιχνίδια, ήταν στρωμένος έτσι κάπως θα τον χαρακτήριζα. Δεν ξέρω, εντάξει, θα δούμε, θα δούμε. Και το 93-91 είναι το τελικό αποτέλεσμα, νίκη του Ολυμπιακού. Βάλαμε πρώτο τον Ολυμπιακό γιατί κέρδισε τη Ζάλγκυρης με το 93-91. Είχε όμως φουρνιά γιατί πήγε στο όριο το παιχνίδι. Βλέπετε, 2 πόντι διαφορά είναι, δεν είναι. Πήγε στο όριο το παιχνίδι και στο τελευταίο σουτ κρίθηκε. Φενέρμπαχτσε, Μπάγερν Μονάχου, σαρωτική η Φενέρμπαχτσε. Διέλυσε την Μπάγερν 100-76. Σάρωσε η Φενέρμπαχτσε. Ξύπνησε, θα έλεγα. Μεγάλο διπλό της Χάπολ Τελαβίβ μέσα στο Βελιγράδι. Ερυθρός Αστέρας Χάπολ Τελαβίβ με ένα πόντο 80-81. 81 πόντους για τη Χάπολ Τελαβίβ και 80 πόντους για τον Ερυθρό Αστέρα που υπέστη τη δεύτερη ήττα του. Αρμάνι Μιλάνο Βίρτους Μπολόνια, το ιταλικό ντέρμπι. Είχε νικήτρια την Αρμάνι με 87-85. Βαλένθια Μπασκόνια. Εδώ είχαμε ισπανική μονομαχία. Η Βαλένθια είναι σε καλή κατάσταση, 111-88. Έβαλε 111 πόντους και σκόρπισε την Μπασκόνια πραγματικά η Βαλένθια. Παρί Παρτιζάν. Εδώ η Παρί δεν τα κατάφερε και έκανε δεύτερη ήττα. Την είδα εγώ ότι έχει αδυναμίες η Παρί. Φάνηκε και στο Telecom Center εδώ με τον Παναθηναϊκό. 79 η Παρί, 92 η Παρτιζάν. Παρότι ξεκίνησε δυνατά η Παρί, δεν κατάφερε να κρατήσει μια δυναμική και στα υπόλοιπα δεκάλεπτα και έχασε με 92-79. Μακάμπι Τελαβίβ Μπεσίκτας 9 και 5 σήμερα και Παναθηναϊκός Βιλερμπάν 9 και 4. Αυτά είναι τα δύο παιχνίδια που θα γίνουν σήμερα 30 Σεπτέμβρη για την δεύτερη αγωνιστική της Ευρωλίγκα. Ο Παναθηναϊκός στο Telecom Center με τις απουσίες του και ο Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ νομίζω ότι λείπει σήμερα. Αλλά ο Μπράντοβιτς λέει ότι έχουμε ρόστερ, έχουμε επιλογές και δεν πρέπει να κοιτάμε ποιος είναι τραυματίας.

Και θα κλείσουμε την σημερινή αθλητική σας ενημέρωση και την εκπομπή μας, την εκπομπή που ονομάζεται Μπάλα είναι και γυρίζει, με τις αθλητικές μεταδόσεις, να τις υπενθυμίσουμε. 7:30 Nova Sport 4, ΠΑΟΚ Μανρέσα για το Eurocup στο Παλατάκι, στο κλειστό της Πηλέας. Ενώ στις 8 η ώρα βλέπω στη Nova Sport 5, Αθηναϊκός Rapid Βουκουρεστίου, Athens Cup, μπάσκετ είναι το παιχνίδι αυτό. Ενώ υπάρχουν παιχνίδια για την Ευρωλίγκα, το Maccabi Tel Aviv Besiktas στις 9 και 5 στη Nova Start, και το παιχνίδι του Παναθηναϊκού στο Nova Sport Prime 9 και 4 με τη Villeurbanne. Υπάρχει και ένα παιχνίδι ακόμα που είναι για το Eurocup, για το Eurocup και το group του ΠΑΟΚ, στις 9:30 Μπούργος Τσεντεβίτα Ολύμπια, παιχνίδι που θα ξεκινήσει στις 9:30 Nova Sport 2. Αυτά για σήμερα, Τετάρτη 30 Σεπτέμβρη. Με την πρώτη του μήνα, αύριο Οκτώβρη, θα είμαστε εδώ μαζί για την αθλητική σας ενημέρωση. Καλό σας μεσημέρι.

0: Alert News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Alert News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Νέα δέσμη παρεμβάσεων για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων για τη διεθνή ενεργειακή κρίση, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Αυξάνεται από τα 10 στα 15 λεπτά ανά λίτρο η επιδότηση στην Αντλία για το πετρέλαιο κίνησης. Τα διελιστήρια θα προχωρήσουν παράλληλα σε δικές τους προσφορές, με αποτέλεσμα η συνολική ελάφρυνση να φτάσει τα 20 λεπτά ανά λίτρο. Η συγκεκριμένη παρέμβαση στο πετρέλαιο κίνησης θα ισχύσει για το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου. Για το πετρέλαιο θέρμανσης, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι η τιμή θα κρατηθεί κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο, με τις σχετικές ανακοινώσεις να γίνονται στις 14 Οκτωβρίου. Όπως ανέφερε, οι παρεμβάσεις θα αξιολογούνται ανά 15ήμερο ώστε να προσαρμόζονται στα νέα δεδομένα της κρίσης. Στο επίκεντρο των νέων μέτρων βρίσκονται η διεύρυνση της ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία από 75 έως και 120 δόσεις με ελάχιστη καταβολή 30 ευρώ. Τίθενται αυστηρότεροι όροι στους servicers με στόχο την προστασία του συνεπούς οφειλέτη από πληστηριασμό ή κατάσχεση. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η κυβέρνηση επιλέγει να στηρίξει την κοινωνία χωρίς να θέσει σε κίνδυνο τις αντοχές της ελληνικής οικονομίας. Παράλληλα, έθεσε το ζήτημα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, υπογραμμίζοντας ότι κάθε ευρύτερη πρωτοβουλία πρέπει να έχει ευρωπαϊκή σφραγίδα. Όπως ανακοίνωσε, η Ελλάδα καταθέτει στις Βρυξέλλες πρόταση ώστε τα κράτη-μέλη να αποκτήσουν έκτακτη ευελιξία απέναντι στην παρούσα κρίση. Τέλος, ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε την κατάθεση στη Βουλή της νομοθετικής ρύθμισης που βάζει το ηλικιακό όριο των 15 ετών για την πρόσβαση των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Εκδόθηκε το βούλευμα του Συμβουλίου Πλημελιωδικών για την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου στην υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη. Το αίτημα αφορά συνολικά 6 κινητά τηλέφωνα τα οποία μπαίνουν στο μικροσκόπιο των αρχών. Πρόκειται για τα κινητά των 2 κατηγορούμενων γιατρών, των 2 γραμματέων, των νοσηλευτριών καθώς και του Γιώργου Μαζωνάκη. Ανακλήθηκε η άδεια της ιδιωτικής κλινικής στη Θεσσαλονίκη, στην οποία λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα όπου γίνονταν χημειοθεραπείες χωρίς άδεια. Ο εισαγγελέας διέταξε έρευνα για την απόδοση ευθυνών αναφορικά με τους πλημελείς ελέγχους αλλά και τα παραστατικά με τα οποία κατέβαλε αποζημιώσεις ο ΕΟΠΗ. Στο επίκεντρο βρίσκονται καταγγελίες ασθενών και συγγενών για τις συνθήκες νοσηλείας, την επάρκεια του προσωπικού αλλά και τον τρόπο συνταγογράφησης και χορήγησης φαρμάκων. Θρίλερ εκτυλίχθηκε σε πτήση της Fly Dubai από Ντουμπάι προς Τελ Αβίβ, όταν σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες σημειώθηκε βίαιο επεισόδιο στο πιλωτήριο, με έναν από τους δύο πιλότους να φέρεται να δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι. Το αεροσκάφος εξέπεμψε διαδοχικά σήματα έκτακτης ανάγκης και προσγειώθηκε τελικά στο αεροδρόμιο Ταμπούκ της Σαουδικής Αραβίας. Η Fly Dubai επιβεβαίωσε ότι σημειώθηκε περιστατικό κατά τη διάρκεια της πτήσης, τονίζοντας ότι όλοι οι επιβάτες είναι ασφαλείς και έχουν καταμετρηθεί. Η εταιρεία δεν έχει μέχρι στιγμής δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το τι ακριβώς συνέβη μέσα στο πιλωτήριο. Τη βεβαιότητα ότι ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει σύντομα εξέφρασε ο Αμερικανός πρόεδρος, την ώρα πάντως που η στασιμότητα στις διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών παραμένει. Σύμφωνα με πληροφορίες του Reuters, η Τεχεράνη παρέλαβε την αμερικανική απάντηση στην πρότασή της και σήμερα αναμένεται να την εξετάσει. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού και κόκκινο συναγερμό για επικίνδυνα φαινόμενα σε Κρήτη και Εύβοια για τις επόμενες 48 ώρες εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού θα είναι οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες, καθώς και οι θυελλώδεις άνεμοι που θα φτάνουν σε ένταση τα 8 έως 9 μποφόρ στο Αιγαίο.
0: Ο καιρός.
1: πτώση της θερμοκρασίας, τοπικές βροχές σε Θεσσαλία, Εύβοια, Στερεά, Πελοπόννησο, Σποράδες και Κυκλάδες. Άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο, τοπικά έως 9 Μποφόρ, έως 22 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στη 1, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr.

0: ΕΡΤ Τρίπολης 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: ΕΡΤ Τρίπολης 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας 102 FM.
2: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
4: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
3: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
4: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη είναι ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Απόστολος Κοσμόγλου. Τετάρτη σήμερα, 30 Σεπτεμβρίου, και να ξεκινήσουμε καθώς οι καταγγελίες συγγενών ασθενών που νοσηλεύονταν στην ιδιωτική κλινική της Θεσσαλονίκης είναι αλλεπάλληλες μετά και τις αποκαλύψεις ότι λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα και πραγματοποιούνταν χημειοθεραπείες, χωρίς ωστόσο την απαιτούμενη άδεια. Με απόφαση της περιφέρειας ανακλήθηκε η άδεια λειτουργίας της συγκεκριμένης κλινικής, καθώς και ακόμη μίας του ίδιου ιδιοκτήτη που βρίσκεται στην Θέρμη. Η ανησυχία φυσικά σε συγγενείς και ασθενείς είναι διάχυτη, αφού έχουν ένα περιθώριο έτσι ώστε να μεταφέρουν τους δικούς τους ανθρώπους σε μια άλλη κλινική, κάτι που φυσικά δεν είναι και τόσο εύκολο. Να πάμε στη Λία Χριστάρα, την οποία έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή και έχει κάνει και το ρεπορτάζ. Λία, καλώς σου μεσημέρι.
1: Καλώς σας μεσημέρι. Πραγματικά οι καταγγελίες έχουν πάρει τη μορφή χιόνος στη Βάδα, αφορούν κυρίως συγγενείς οι οποίοι είχαν τους ανθρώπους τους μέσα στη συγκεκριμένη κλινική το προηγούμενο χρονικό διάστημα και καταγγέλουν πως πραγματικά η ατμόσφαιρα ήταν καθόλου καλή, υπήρχε υποστελέχωση και το κυριότερο δεν φερόντουσαν καθόλου καλά στους συγγενείς τους, ενώ σε δύο περιπτώσεις, ειδικά που μίλησα εγώ συγκεκριμένα, οι άνθρωποι μίλησαν για αυθυνατωμένους ασθενείς που αναγκάστηκαν να τους παραλάβουν και να τους μεταφέρουν, συγχωρείτε, σε άλλο ίδρυμα. Από εκεί και πέρα να σου πω ότι χθες δόθηκε η απόφαση της ανάκλησης λειτουργίας για τις δύο κλινικές με τους δικαστικούς επιμελητές. Αυτό σημαίνει ότι σε 15 μέρες οφείλουν να αδειάσουν το κτίριο και στη συνέχεια να σφραγιστεί όπως σφραγίζεται ένας χώρος ο οποίος πια δεν λειτουργεί πλέον, και η κλινική που βρίσκεται κοντά στο κέντρο της πόλης, αλλά και η άλλη που βρίσκεται στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Ακόμα μέσα υπάρχουν ασθενείς οι οποίοι νοσηλεύονται. Με όσους κατάφερα εγώ να μιλήσω σήμερα, μου είπαν ότι υπάρχει αγωνία για το πού θα τους μεταφέρουμε. Δεν είναι και πολλές οι δημόσιες και οι ιδιωτικές δομές που υπάρχουν στην πόλη και αφορούν στη φροντίδα των ηλικιωμένων. Δεν τους έχω ενημερώσει.
0: Συγγνώμη, αν είναι εύκολο, Λία, μπορώ να σε ρωτήσω στο ζήτημα αυτό των ασθενών. Η μεταφορά αυτή γίνεται από τους οικείους τους, δηλαδή αυτοί έχουν την ευθύνη για να τους μεταφέρουν?
1: Αυτοί θα έχουν την ευθύνη να τους μεταφέρουν, γιατί μιλάμε για ιδιωτική δομή.
0: Ακριβώς. Μάλιστα.
1: Mm-hmm. Τώρα εξαρτάται βέβαια πού θα μεταφερθούν, μπορεί να μεταφερθούν και με ιδιωτικό ασθενοφόρο ή αν βρουν δημόσια δομή με ΚΑΒΗ ή με κάποιο ασθενοφόρο.
0: Μάλιστα. Πάντως ευθύνη τους ίδιους τους συγγενείς τους. Μάλιστα.
1: Ναι, συνέχισε. Δεν γνωρίζουν ακριβώς πώς θα γίνει όλη αυτή η διαδικασία. Ακόμα πάντως προσπαθούν μέσα από τη διοίκηση, όπως μάθαμε, να τους καθησυχάσουν ότι όλα θα γίνουν έτσι όπως πρέπει. Πάντως υπάρχουν νομικά μέσα στα οποία μπορεί να καταφύγει η ιδιοκτησία. Μπορεί δηλαδή να κάνει αίτηση ανάκληση της απόφασης αυτής, για το κλείσιμο δηλαδή και του λουκέτου, είτε στα δικαστήρια είτε στην αποκεντρωμένη διοίκηση Κεντρικής Μακεδονίας. Δεν το έχει κάνει ακόμα, ωστόσο φαντάζομαι ότι ίσως να σπεύσει να το κάνει. Είναι κάτι όμως που θα το δούμε στις επόμενες μέρες.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Λία. Να παραμείνουμε τώρα στην ίδια υπόθεση, αλλά και στους ελέγχους για την συνταγογράφηση και διακίνηση ογκολογικών φαρμάκων, στο οποίο αναφέρθηκε ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Υγείας Σταμάτης Πουλής. Όπως ανέφερε η υπόθεση της κλινικής στη Θεσσαλονίκη, μετά και τα αποτελέσματα των ελέγχων που έχουν γίνει από την αρχή διαφάνειας και τον ΕΟΠΗ και ανακοινώθηκαν χθες, αξιολογείται και σε ποινικό επίπεδο από την Εισαγγελία Θεσσαλονίκης. Ας ακούσουμε όμως τι είπε ακριβώς ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Υγείας Σταμάτης Πουλής για αυτό το θέμα.
2: Είναι σαφές ότι και η συγκεκριμένη καταγγελία, όπως και όλη η υπόθεση κλινικής Θεσσαλονίκης, που ήδη από την αρχή διαφάνειας και από τον ΕΟΠΗ έχουν βγει τα αποτελέσματα τα οποία ανακοινώθηκαν χθες, αξιολογείται και ποινικά από την Εισαγγελία Θεσσαλονίκης. Οπότε, πέρα από το διαδικαστικό, τα φάρμακα, το οικονομικό σκέλος, πώς συνταγογραφούνταν, αν υπήρχε από πίσω κάποια άλλη διαδικασία παράνομης διακίνησης ογκολογικών φαρμάκων κτλ., εννοείται ότι εφόσον υπάρχουν και τέτοιες συμπεριφορές που τεκμηριωθούν και οι οποίες έβλαψαν ασθενείς, γιατί οι νοσηλευτικές μονάδες είναι για να κάνουν καλά και να φροντίζουν με τον καλύτερο τρόπο τους ασθενείς, όχι να τους βλάπτουν. Θα υπάρχει και ποινική αξιολόγηση από την εισαγγελία. Μην έχετε καμιά αμφιβολία γι' αυτό. Έχει δείξει πάρα πολύ επιμέλεια τα τελευταία χρόνια η ΟΠΗ στο να εντοπίσει τέτοιες απάτες, γιατί είναι λεφτά τα οποία τα στερούμε από ανθρώπους τα οποία έχουν πραγματική ανάγκη και δεν είναι μόνο τα συνήθη φάρμακα, αλλά είναι και οι πρωτότυπες θεραπείες που εξοικονομώντας χρήματα από όσο είναι κυκλώματα απατεώνων, να το πω πάρα πολύ απλά για να το καταλάβει ο κόσμος, θα μπορέσουμε να τα προσφέρουμε τα χρήματα αυτά σε ανθρώπους οι οποίοι θα μπορούσαν να πάρουν και πρωτοπόρες καινοτόμες θεραπείες.
0: Τώρα στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ μίλησε και ο κύριος Γιάννης Αριδάκης, ο πρόεδρος του Συλλόγου Καρκινοπαθών Μακεδονίας Θράκης. Όπως είπε, από ό,τι ξέρουμε, εκεί δεν υπάρχει επίσημη ογκολογική κλινική. Με ποιον τρόπο τώρα γίνονταν και με ποιου την ευθύνη οι χημειοθεραπείες είναι θέμα των ελεκτικών αρχών, τόνισε ο κύριος Σαριδάκης. Όλο αυτό είναι αποτέλεσμα της συνεχούς υποβάθμισης της υγείας, της υποχρηματοδότησης και υποστελέχωσης. Γι' αυτό υπάρχουν τόσο πολλά ιδιωτικά ογκολογικά κέντρα, είπε ο κ. Σαριδάκης. Ας τον ακούσουμε.
3: Από ό,τι ξέρουμε, εκεί πέρα δεν υπάρχει επίσημο ιατρείο, επίσημη κλινική ογκολογική ώστε να κάνουν τις χημειοθεραπείες. Τώρα, με ποιο τρόπο γινόντουσαν και με ποιανού ευθύνη, είναι θέμα των ελεκτικών αρχών. Γιατί εμείς ξέρουμε ότι ήταν γυροκομείο και φιλοξενούσε, ας πούμε, ιδιαίτερες περιπτώσεις υπερηλίκων. Τώρα, το πώς θα μεταφερθούν εκεί δείχνει και μια γενικότερη έλλειψη δομών ως προς το θέμα της ανακουφιστικής φροντίδας, της παραγωγητικής αγωγής και των ξενώνων για τέτοιες περιπτώσεις. Και από τη στιγμή που μέσα σε αυτό το καθεστώς, ας πούμε, αυτής της κλινικής που υπήρχε, κολλήσαν και αυτή την ογκολογική κλινική εντός εισαγωγικών, τι να πούμε άλλο. Δηλαδή, ο πολίτης σε ένα σύγχρονο κράτος εμπιστεύεται την πολιτεία να προβαίνει σε ελέγχους, είτε στον χώρο της υγείας, είτε στον χώρο της εστίασης, είτε στον χώρο του τουρισμού, είτε σε οποιοδήποτε, είτε στον χώρο της βιομηχανίας. Καταλαβαίνετε, όταν μια πολιτεία δεν λειτουργεί με τους ελεκτικούς μηχανισμούς σε οποιοδήποτε τομέα, από εκεί πέρα, τι να πούμε, φτάνουμε σε αυτό το αποτέλεσμα, που δυστυχώς χάνει την εμπιστοσύνη του πολίτης στις κρατικές αρχές, στην πολιτεία και εν γέννη και στη στιγμή για τη διακυβέρνηση όλες τις χώρες.
0: Εν τω μεταξύ, οι έλεγχοι γίνονται και σε άλλες κλινικές τώρα που διατηρούσε ο ίδιος με αυτήν εδώ της Θεσσαλονίκης όπου σφραγίστηκε και πραγματοποιούνταν εδώ στη Θεσσαλονίκη παράνομα χημειοθεραπείες. Μία από αυτές τις κλινικές είναι και στην Λάρισα και έτσι αποκτά ιδιαίτερο θα λέγαμε ενδιαφέρον και η υπόθεση αυτή και για την Λάρισα. Εμείς έχουμε αυτή τη στιγμή στη τηλεφωνική μας γραμμή την Αντιπεριφερειάρχη Υγείας Θεσσαλίας, Ανδριάννα Κομίτσα. Κυρία Κομίτσα, καλό σας μεσημέρι.
4: Καλησπέρα. Καλησπέρα και στους ακροατές σας.
0: Όπως ακούσατε και εσείς, άλλη μία κλινική είναι αυτή που βρίσκεται στο στόχαστρο τώρα των ελεγκτών, είναι στην Λάρισα και την είχε αυτή την κλινική ο ίδιος ο ιδιοκτήτης με αυτή εδώ που έχει εδώ στη Θεσσαλονίκη. Θα ήθελα να μας πείτε αν έχουν γίνει κάποιοι έλεγχοι, τι γνωρίζετε εσείς γι' αυτό?
4: Λοιπόν, εμείς σαν Περιφέρεια Θεσσαλίας, η Επιτροπή είχε πάει την προηγούμενη εβδομάδα για έλεγχο. Συντάξαμε μία έκθεση η οποία έχει κάποιες παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν όσον αφορά τις υποδομές και το προσωπικό. Από εκεί και πέρα δίνουμε ένα χρονικό περιθώριο 4 μηνών συμμόρφωσης και να τη δώσουμε μετά την άδεια της λειτουργίας της κλινικής. Εμείς σαν Λάρισα δεν έχουμε μέχρι τώρα καμία καταγγελία για την κλινική. Θέλω να σας πω. Δεύτερον, η κλινική της Λάρισας έχει άδεια παθολογικού τμήματος, το οποίο αυτή η άδεια σου δίνει τη δυνατότητα όταν έχεις συμβεβλημένους γιατρούς ογκολόγους και μαζί με την και με συνυπεύθυνο τον διευθυντή, θα πω, της παθολογικής κλινικής, ο οποίος είναι ήδη παθολόγος, μπορούν να χρησιμοποιούνται φάρμακα χημειοθεραπείας και να έχουν και την εποπτεία των ασθενών.
0: Μάλιστα.
4: Δηλαδή θέλω να σας πω ότι αυτή τη στιγμή με βάση τον έλεγχο που έχουμε κάνει εμείς η κλινική της Λάρισας στο κομμάτι της άδειας δεν έχει κάποια...
0: Δεν έχει κάποιο πρόβλημα, μάλιστα.
4: Ναι.
0: Σε σχέση με το προσωπικό με και με τις υποδομές που είπατε ότι ελέγξατε εσείς...
4: Ναι, τις έχουμε ελέγξει, έχουν κάποιες ελλείψεις, όμως που δεν είναι στο πλαίσιο να υπάρχει πρόβλημα για την ασφάλεια των ασθενών. Με βάση όμως και την νομοθεσία, πάντα σε όλες τις κλινικές δίνουμε ένα εύλογο χρονικό διάστημα συμμόρφωσης. Mm-hmm. Και μετά, αν κάποια κλινική δεν συμμορφώνεται, γίνεται και η αναστολή λειτουργίας. Εμείς, σας λέω, την προηγούμενη εβδομάδα, η συγκεκριμένη κλινική κάναμε έλεγχο στην Επιτροπή.
0: Οπότε, ουσιαστικά, δώσατε ένα περιθώριο για τις ελλείψεις που εντοπίσατε στο προσωπικό. Ναι. Για πόσο καιρό?
4: Κατά καιρούς σε πολλές κλινικές. 4 μήνες.
0: 4 μήνες, μάλιστα. Κάτι άλλο...
4: Η Επιτροπή. Η Επιτροπή κρίνει το χρονικό διάστημα αναλόγως στις παρεμβάσεις, έτσι ώστε να μπορέσουν και να τις κάνουν. Mm-hmm. Αναλόγως σε τι προβλήματα υπάρχουν.
0: Μάλιστα.
4: Τι ελλείψεις.
0: Στις υποδομές έχετε βρει κάποιες ελλείψεις εκεί ή όχι?
4: Υπάρχουν κάποιες ελλείψεις, οι οποίες όμως σας είπα δεν αφορούν
0: την ασφάλεια.
4: Στην ασφάλεια των ασθενών.
0: Μάλιστα. Οπότε κρατούμε αυτό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Κομίτσα, για την παρέμβαση.
4: Για το καλεσμά σας.
0: Καλή συνέχεια.
4: Να είστε καλά. Και αυτό που θίξατε, ναι, συγγνώμη για την υποστελέχωση. Ναι. Ακούτε?
0: Σας ακούω, ναι.
4: Ναι, ναι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πρέπει όλες οι υπηρεσίες που έχουν να κάνουν με την υγεία να στελεχωθούν επαρκώς, διότι το αντιμετωπίζουμε σε πολύ μεγάλο, έχουμε πολύ σοβαρό θέμα, γιατί δεν έχουμε στελέχη για αυτές τις επιτροπές.
0: Μάλιστα.
4: Δεν μπορούμε να βρούμε όχι μόνο τα τακτικά, ούτε αναπληρωματικά.
0: Στις επιτροπές μιλάτε σε αυτές που κάνουν ελέγχους?
4: Τους ελέγχους, ναι, σε όλες τις δομές υγείας.
0: Μάλιστα, αυτό είναι πολύ σημαντικό που λέτε.
4: Αυτό πρέπει να το δει το Υπουργείο. Θεωρώ ότι όλες οι περιφέρειες έχουν το ίδιο πρόβλημα. Και θεωρώ και κάτι που το συζητήσαμε λίγο και το πρωί, ότι τα μέλη των επιτροπών πρέπει να είναι από άλλους νομούς, για να υπάρχει απόλυτη διαφάνεια.
0: Πολύ σωστά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Ευχαριστώ,
0: σημειώσαμε και
4: καλά.
0: Αυτό. Να είστε καλά.
4: Ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια.
4: Να είστε καλά. Ναι, γεια σας. Γεια, γεια.
0: Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Να πάμε εδώ στο μετρό της Θεσσαλονίκης, καθώς προχωρούν σε τετράωρη στάση εργασίας οι εργαζόμενοι στο μετρό Θεσσαλονίκης από αυτή την ώρα και μέχρι τις 5 το απόγευμα. Εκεί βρίσκεται η Ειρήνη Γκέλη, την οποία έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή, για να μας πει τελικά πώς λειτουργεί το μετρό με βάση την στάση εργασίας. Υπάρχουν κάποια προβλήματα? Ειρήνη, καλώς μεσημέρι.
5: Καλώς μεσημέρι, Βίκη. Το μετρό, να πούμε ότι λειτουργεί κανονικότατα. Ήταν μία αφορά, αυτό που είπε, σε μία τετράωρη πραγματικά στάση εργασίας, στην οποία απίφθηναν κάλεσμα μέλη σωματείου των εργαζομένων εδώ στο Μετρό Θεσσαλονίκης. Άρα δεν συμμετέχουν όλοι. Μάλιστα υποστηρίζουν ότι προχώρησαν σε αυτή την κινητοποίηση με αφορμή την απόλυση ενός σταθμάρχη, την οποία το σωματείο τους χαρακτηρίζει άδικη και εκδικητική, ζητώντας την ανάκλησή της και την επιστροφή του εργαζομένου στην εργασία του. Σύμφωνα με πληροφορίες όμως αφορά σε λήξη σύμβασης του εργαζομένου. Ωστόσο, να σου πω, Βίκυ, το πρωί συζητήθηκε στα δικαστήρια η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων για την κινητοποίηση. Αναμένεται απόφαση. Λήψη ασφαλιστικών μέτρων με έτοιμα φυσικά να κηρυχθεί παράνομη και καταχρηστική η στάση εργασίας. Δεν έχουμε όμως ακόμη την απόφαση, καθώς νωρίτερα είχαμε μία φάρσα, ένα τηλεφώνημα για τοποθέτηση τα δικαστήρια βόμβας, το οποίο ήταν φάρσο, οπότε καταλαβαίνουμε ότι όλες οι υποθέσεις πήγαν πίσω. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε την απόφαση, ωστόσο αυτό που αφορά τον κόσμο και έχει σημασία είναι ότι το μετρό λειτουργεί κανονικότατα.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ειρήνη.

0: Να αλλάξουμε πάλι θέμα. Στο ειδικό δικαστήριο παραπέμπεται ο κύριος Χρήστος Τριαντόπουλος και ακόμη 4 πρόσωπα για αλλίωση του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών. Θα αποδειχθεί η αθωότητά μου, δηλώνει ο πρώην υφυπουργός, ο οποίος μάλιστα ανακοίνωσε πως δεν θα είναι υποψήφιος στις επόμενες εκλογές. Στο ΕΡΤ News, ο υφυπουργός δικαιοσύνης Ιωάννης Μπούγας σημείωσε ότι οι κατηγορίες δεν αφορούν παράνομη πράξη, αλλά παράβαση καθήκοντος. Ας ακούσουμε τον κύριο Μπούγα τι είπε.
1: Δεν είναι ευχάριστο να παραπέμπεται ένας πρώην υφυπουργός στο ειδικό δικαστήριο. Σε ό,τι αφορά τώρα τον κύριο Τριαντόπουλο, έχουμε την ενδιάμεση διαδικασία, δηλαδή την παραπομπή στο ειδικό δικαστήριο με το βούλευμα από το Δικαστικό Συμβούλιο για παράβαση καθήκοντος που τελέστηκε με παράληψη. Δηλαδή δεν κατηγορείται ότι έκανε κάποια παράνομη πράξη ο κύριος Τριαντόπουλος, αλλά επειδή δεν εμπόδισε μια διαδικασία η οποία παραβίασε κατά την κρίση του Δικαστικού Συμβουλίου, παραβίαζε το νόμο, παρέλειψε να την εμποδίσει και ότι είχε γι' αυτό το σκοπό νομικό καθήκον να την εμποδίσει. Θέλω να θυμίσω ότι ο κύριος Τριαντόπουλος ο ίδιος με παρησία δήλωσε ότι εγώ έχω εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη, δεν θέλω να ταλαιπωρήσω την διαδικασία και να ξεκινήσει μια επί της ουσίας διαδικασία ενώπιον της Προανακριτικής Επιτροπής της Βουλής και θέλω να παραπεμφθώ απευθείας στο φυσικό μου δικαστή. Όπερ και γένοτο. Σήμερα ο κύριος Τριαντόπουλος παραπέμπεται στον φυσικό του δικαστή για να δικαστεί για το αδίκημα που άσκησε σε βάρος του ποινική δίωξη η Βουλή.
0: Τώρα για θετική εξέλιξη που αναμένεται εδώ και 3,5 χρόνια, έκανε λόγο μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ η γραμματέας του Συλλόγου Θυμάτων Τεμπών, Ελένη Βασάρα, που έχασε στο δυστύχημα την κόρη της, Αγάπη. Η ίδια μάλιστα τόνισε ότι έγινε παραβίαση κάθε πρωτοκόλου και νομιμότητας, όχι μόνο από τον κύριο Τριαντόπουλο και τους άλλους κατηγορούμενους, αλλά και από τις υπεύθυνες δικαστικές αρχές και τους αρμόδιους κρατικούς φορείς. Ας την ακούσουμε.
2: Είναι μια θετική εξέλιξη που την περιμένουμε εδώ και 3,5 χρόνια. Ανοίγει προφανώς το δρόμο για την ανάδειξη της αλήθειας. Εμείς έχουμε δηλώσει παράσταση στήριξης της κατηγορίας όταν ξεκίνησε η ανακριτική διαδικασία στον Άριο Πάγο. Έχουμε καταθέσει στον Άριο Πάγο και θα είμαστε εκεί και κατά την διεξαγωγή της δίκης για να ασκήσουμε τη μέγιστη δυνατή πίεση εισφέροντας με τα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας. Στην περίπτωση αυτή, τι έχουμε να πούμε. Έγινε παραβίαση κάθε πρωτόκολλου και νομιμότητας. Όχι μόνο από τον Τριαντόπουλο και τους υπόλοιπους κατηγορούμενους, αλλά και από τις υπεύθυνες δικαστικές αρχές και όλους τους αρμόδιους κρατικούς φορείς όσον αφορά τη διαχείριση που έγινε στον τόπο του εγκλήματος. Το αρνητικό είναι ότι πηγαίνει για πλημέλημα, για παράβαση καθήκοντος, ενώ δεν πρόκειται για κάτι τέτοιο. Εν πάση περιπτώσει, θα βάλουμε όλα μας τα δυνατά για να αναδειχθεί η αλήθεια και εκεί πέρα. Ανοίγει ο δρόμος για το ειδικό δικαστήριο. Είναι θετικό. Και στην εξέλιξη των πραγμάτων θα εισφέρουμε όσα περισσότερα στοιχεία μπορούμε. Οπωσδήποτε είναι μια θετική εξέλιξη αυτή. Στην κατάθεσή του στον Άριο Πάγο είπε ότι είχε επικοινωνία και έπραξε σύμφωνα με επικοινωνία που είχε με το Πρωθυπουργικό Γραφείο και συγκεκριμένα με τον κύριο Μπρατάκο. Είναι σημεία της δικογραφίας που θα αναδειχθούν το ειδικό δικαστήριο.
0: Τώρα σε έντονα φορτισμένο κλίμα συνεχίζεται και με τις καταθέσεις συγγενών των θυμάτων η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών. Ο Άρης Ψύχας από την ΕΡΤ Λάρισα είναι μαζί μας. Άρη, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Είναι μόνιμο το μοτίβο της βαριάς ατμόσφαιρας που επικρατεί στο Ερμελές εφετείο, στην αίθουσα του Ερμελούς εφετείου κακουργημάτων της Λάρισας, με τις καταθέσεις των συγγενών των θυμάτων. Η σημερινή δικάσιμος βεβαίως πραγματοποιείται στον απόϊχο της είδησης της παραπομπής στο ειδικό δικαστήριο του κ. Τριαντόπουλου, του πρώην υφυπουργού και των άλλων τεσσάρων προσώπων, του τέλος Περιφερειακής Θεσσαλίας του κ. Αγοραστού, του τότε Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας του κ. Βασίλη Παπαγεωργίου, του τότε αστυνομικού διευθυντή Λάρισας του κ. Αγάπη Χαρακόπουλου και του κ. Ευάγγελου Φαλάρα, ο οποίος ήταν ο διοικητής των περισβεστικών υπηρεσιών σε επίπεδο Θεσσαλίας, αντιμετωπίζουν την κατηγορία της παράβασης καθήκοντος. Ικανοποιημένοι από χθες και σήμερα με δηλώσεις τους οι συγγενείς των θυμάτων για αυτήν την εξέλιξη. Ο κύριος Νίκος Πλακιάς, σε δηλώσεις του σήμερα το πρωί πριν την έναρξη της δικασίας μου, τόνισε ότι δεν ήταν αυτονόητη η παραπομπή των 4 των 5 κατηγορουμένων στο ειδικό δικαστήριο. Παρ' όλα αυτά, είναι εξαιρετικά θετική η εξέλιξη. Κατά τα άλλα, όπως πολύ σωστά είπες, σήμερα συγκλώνησε εδώ τη δίκη η κατάθεση του κυρίου Διονύση Γεωργιάδη, είναι ο πατέρας του Γεράσιμου, που πάνω από 3,5 χρόνια τώρα, όπως ο ίδιος γνώρισε ο πατέρας του παιδιού, βρίσκεται σε σταυροδρόμι μεταξύ ζωής και θανάτου. 1310 μέρες παλεύει να κρατηθεί στη ζωή. Κατέθεσε επί μία ώρα στην αίθουσα, στην οποία επικρατούσε απόλυτη ησυχία. Είναι πεπισμένος με ένα μήνυμα αισιοδοξίας του πατέρα του ότι ο Γεράσιμος έχει συνείδηση, και αυτό είναι τρομακτικό, γιατί πίσω από αυτό έρχεται η σκέψη για το τι νιώθει αυτό το παιδί. Θέλει πάρα πολύ να ζήσει. Οι γιατροί βέβαια λένε ότι η κατάσταση είναι μη αναστρέψιμη. Εγώ είμαι πεπισμένος ότι ο Γεράσιμος αντιλαμβάνεται και αρνείται να εγκαταλείψει τη μάχη. Και ιδιαίτερα συγκινητική και η τοποθέτηση του δικηγόρου, του κ. Λουκά Πιστολίδη, που συνδέεται με μακρά φιλία με τον πατέρα του Γεράσιμου. Κατά τα άλλα, καταθέτουν συγγενείς θυμάτων. Κατέθεσαν μέλη της οικογένειας της Αθηνάς Κατσάρα, η οποία ήταν 34 ετών όταν συνέβη το τρομακτικό δυστύχημα στα Τέμπη, και νέα μητέρα. Ταξίδευε μαζί με τον σύζυγό της, ο οποίος κατέθεσε, επέζησε τη σύγκρουση. Νοσηλεύτηκε για αρκετές μέρες στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, αντιμετωπίζει ακόμα κάποια προβλήματα υγείας. Όλοι ζητούν τιμωρία και δικαίωση των 57 ψυχών. Η δικάσιμος είναι σε εξέλιξη. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Άρη, και από αυτή την μεγάλη υπόθεση να πάμε τώρα στην υπόθεση της βιομηχανίας Βιολάντα. Απορρίφθηκε από την εισαγγελία εφετών Λάρισας το αίτημα συγγενών θυμάτων να ασκηθεί έφεση κατά του βουλεύματος που οδήγησε στην αποφυλάκηση του ιδιοκτήτη της βιομηχανίας Βιολάντα, ο οποίος θα εξακολουθήσει βάσει της σχετικής απόφασης να παραμένει ελεύθερος, με περιοριστικούς όμως όρους. Ο Γιάννης Γιάτσιος είναι μαζί μας. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Πρόσφατα είχε έρθει μία εκ των 5 συνολικά οικογενειών των θυμάτων στην εισαγγελία της Λάρισας, στην εισαγγελία εφετών, και έχει καταθέσει και αυτή βεβαίως μαζί και με τις υπόλοιπες οικογένειες αίτημα για να αναιρεθεί το βούλευμα του Συμβουλίου Πολυμελιωδικών, που όριζε βεβαίως ότι μπορεί να αφαιθεί ελεύθερος με συγκεκριμένους όρους ο ιδιοκτήτης της βιομηχανίας Βιολάντα. Ωστόσο, από ό,τι φαίνεται, η συγκεκριμένη απόφαση, η έφεση κατά του βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημμυρωτικών Τρικάλων, με το οποίο η προσωρινή κράτηση του επιχειρηματία αντικαταστάθηκε μόνο από τους περιοριστικούς όρους, δεν έγινε δεκτή από τον εισαγγελέα εφετών Λάρισα. Στο σκεπτικό της αποριστικής απόφασης δεν έχει γίνει γνωστό. Ωστόσο, οι συνήγοροι των συγγενών σημειώνουν ότι ο εισαγγελικός λειτουργός δεν μπήκε στην ουσία, αλλά στρίχθηκε σε τυπικά δικονομικά ζητήματα. Αξίζει να αναφέρουμε ότι και στην τελευταία βεβαίως έλευση δύο συνηγόρων υπεράσπισης, μία εκ των πέντε γυναικών που έχασαν τη ζωή τους στην φωνική έκρηξη και τη φωτιά που ακολούθησε στις 26 Ιανουαρίου του 2026 στο εργοστάσιο της Εταιρείας στα Τρίκαλα, είχαν πει βεβαίως ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η ανακριτική διαδικασία και ότι σε έφθετο χρονικό διάστημα θα κατατεθεί αίτημα αναβάθμισης της κατηγορίας από ανθρωποκτονία, από αμέλεια σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Τώρα, σε βάρος τώρα του ιδιοκτήτη της εταιρείας έχουν αποδοθεί κατηγορίες που αφορούν μεταξύ άλλων την έκρηξη, το θάνατο των 5 γυναικών και τις σωματικές βλάβες που προκλήθηκαν, και βεβαίως του έχει απαγορευτεί έξοδος από τη χώρα και υπάρχει η υποχρεωτική εμφάνιση μια φορά το μήνα στο πλησιέστερο αστυνομικό τμήμα της περιοχής όπου διαμένει. Δίκαια.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Σε προσωρινή αργία τέθηκε από χθες ο προϊστάμενος της πολεοδομίας Μυκόνου με απόφαση του Δημάρχου του νησιού μετά τις έρευνες των αρμόδιων αρχών σχετικά με τη λειτουργία της εν λόγω υπηρεσίας. Από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες, η Λίνα Θεολογίτου θα μας πει περισσότερα. Λίνα.
5: Καλό μεσημέρι, Δίκη, κυρίες και κύριοι. Με χθεσινή του απόφαση, λοιπόν, ο κύριος Βερόνης, ο Δήμαρχος Μυκόνου, έθεσε προσωρινή αργία τον προϊστάμενο της πολεοδομίας Μυκόνου. Να θυμίσουμε ότι την προηγούμενη εβδομάδα η πολεοδομία Μυκόνου είχε σφραγιστεί μετά από απόφαση εισαγγελία και είχαν πραγματοποιηθεί έλεγχοι μέσα στο κτίριο από υπαλλήλους της πολεοδομίας Σύρου, ενώ στο νησί είχαν φτάσει και στελέχη της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων, οι οποίοι είχαν πραγματοποιήσει ελέγχους και στα σπίτια των υπαλλήλων. Ο κ. Βερόνης έθεσε σε αναστολή άσκησης πραγματικότητα του προϊστάμενου της υπηρεσίας μετά από σχετικά έγγραφα που έλαβε από την εισαγγελία πρωτοδικών Σύρου, καθώς και από την υπηρεσία εσωτερικών υποθέσεων, οι οποίες ενημέρωσαν τον Δήμο περί σχηματισμού ποινικής δικογραφίας σχετικά με τη λειτουργία της υπηρεσίας δόμησης Μυκόνου, αλλά και διερεύνηση για την τέλεση ποινικών αδικημάτων σε βάρος του συγκεκριμένου υπαλλήλου. Να υπενθυμίσουμε εδώ ότι στη Σαργία έχει τεθεί εδώ και αρκετό καιρό και ο αρχαιοφύλακας της υπηρεσίας δόμησης Μυκόνου. Και τέλος, να φέρουμε ότι η υπηρεσία πλέον βρίσκεται σε αναστολή λειτουργίας, ενώ έχει ανοίξει μια συζήτηση για το αν θα μεταφερθούν οι αρμοδιότητές της στην πολυοδομία Σύρου ή στο Εθνικό Κτηματολόγιο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Νέα τηλεφωνική απάτη με θύμα ηλικιωμένο άνδρα που οι δράστες του άρπαξαν το ποσό των 6.500 ευρώ. Σημειώθηκε αυτή τη φορά σε χωριό της Ηλίας και ο Μπάμπης Πλάγος θα μας πει περισσότερα. Μπάμπη.
6: Καλό μεσημέρι από τον Πύργο. Πράγματι, χθες ένας 86χρονος έπεσε θύμα απατεώνων, οι οποίοι του απέσπασαν τελικά 6.500 ευρώ. Με το γνωστό τέχνασμα του λογιστή, κάλεσαν στο σπίτι τον 86χρονο, του είπαν ότι θα πρέπει για λόγους για την εφορία, ότι θα πρέπει να καταμετρήσουν τα χρήματα, τα μετρητά που είχε μέσα στο σπίτι του. Του είπαν ότι θα πρέπει να τα τοποθετήσει μέσα σε μια σακούλα και να τα πάει σε ένα συγκεκριμένο σημείο, κεντρικό μάλιστα, στην κοινότητα του Καράτουλα, δίπλα στην εκκλησία και να τα αφήσει δίπλα από ένα κάδο. Ο 86χρονος μάλιστα είδε τον δράστη, τον απατεώνα, που πήρε την σακούλα και επιβιβάστηκε γρήγορα σε ένα γιοταχή. Τότε κατάλαβε ότι επρόκειτο για απάτη, ενημέρωσε τις αστυνομικές αρχές και περιέγραψε όσο μπορούσε το όχημα με το οποίο έφυγαν οι δράστες. Και οι οποίοι βέβαια αναζητούνται μέχρι τώρα. Είναι κατανοητό, αφού οι απάτες συνεχίζονται και είναι σε καθημερινή βάση σε όλη την Ελλάδα, είναι κατανοητό ότι δεν αρκεί πλέον η ενημέρωση μόνο από τα ραδιόφωνα και τους τηλεοπτικούς σταθμούς, αλλά θα πρέπει ακόμη οι συγγενείς των υπέργυρων ή ακόμη και οι γείτονες, αν δεν έχουν κάποια συγγενικά πρόσωπα, να ενημερώσουν όλους αυτούς τους ηλικιωμένους, έτσι ώστε να σταματήσει αυτό το φαινόμενο των απατών με τα τεχνάσματα τα γνωστά του λογιστή ή του αστυνομικού.
0: Μπάμπη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Τραγική κατάληξη είχε εργατικό δυστύχημα που σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην Πάτρα με θύμα έναν 51 χρονών άνδρα, ο οποίος έπεσε από τη στέγη σπιτιού την ώρα που εκτελούσε εργασίες. Η Νίκη Παπαδούλα από την ΕΡΤ Πάτρας θα μας πει περισσότερα. Νίκη.
7: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, ένα ακόμη εργατικό δυστύχημα καταγράφεται και έγινε χθες το απόγευμα σε περιοχή της Πάτρας και πιο συγκεκριμένα. Ένας 51χρονος είχε ανέβει στη στέγη σπιτιού για να προβεί στον καθαρισμό φωτοβολταϊκής κατασκευής. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έπεσε από πολύ μεγάλο ύψος δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί. Γίνεται έρευνα, όπως καταλαβαίνετε. Δυστυχώς ο άτυχος άντρας έπεσε από πολύ μεγάλο ύψος, τραυματίστηκε. Άμεσα βέβαια μεταφέρθηκε με το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας της Πάτρας, αλλά τελικά παρά τις προσπάθειες των γιατρών δεν τα κατάφερε και έχασε την ζωή του. Η έρευνα συνεχίζεται για να εξακριβωθεί οι συνθήκες κατά από τις οποίες είχαμε την πτώση. Και βέβαια, πώς προβλέπετε, είχαμε την σύλληψη του ιδιοκτήτη, ο οποίος βέβαια λίγο μετά από προφορική εντολή του εισαγγελέα, θέθηκε ελεύθερος. Οι συνθήκες διερευνώνται, αλλά δυστυχώς ένα ακόμη εργατικό δυστύχημα καταγράφει.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκη.
8: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
0: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και με υπομονή πρέπει να οπλιστούν οι οδηγοί που κινούνται στην Παθέ μεταξύ Μαλγάρων και Σύμβδου. Να πάμε στον Γιώργο Μαυρόπουλο. Γιώργο, αν δεν κάνω λάθος, όντως θα πρέπει να έχουν υπομονή, οι εργασίες συνεχίζονται εκεί.
9: Όχι, όχι. Είναι μια χαρά επειδή ήρθαμε με τον οπερατέρ μας, κάναμε το ρεπορτάζ. Βίκη, ο δρόμος είναι καθαρός, υπάρχει μόνο ένα μικρό κομμάτι 300 μέτρων κοντά στη Χαλάστρα, στο ύψος της Χαλάστρας, δεν δημιουργεί κάποιο πρόβλημα. Η κίνηση είναι ομαλή. Θα έλεγα ότι τις προηγούμενες μέρες, επειδή το έζησα και εγώ πηγαίνοντας στο Μακρύγιαλο, έκανα 1 ώρα και 20 λεπτά για να φτάσω από το ύψος της Σύνδου σε αυτό της Χαλάστρας. Ελπίζω ότι δεν θα υπάρξει εκ νέου πρόβλημα. Αν και βέβαια επειδή κάναμε ρεπορτάζ και από τα δύο ρεύματα και από την πλευρά από τη Θεσσαλονίκη που φεύγει για Αθήνα, αλλά και από αυτούς που έρχονται προς τη Θεσσαλονίκη, έφταμε πάνω σε ανθρώπους που ερχόταν από Γιάννηνα και μας είπαν ότι πραγματικά εκεί η κατάσταση είναι τραγική εδώ και ένα χρόνο. Ο δρόμος στην ουσία είναι μισός, οι δύο λωρίδες γίνονται μία, οι τρεις δύο ή μία. Στο μεγαλύτερο μέρος του, μπορεί και στα περισσότερα χιλιόμετρα από τα μισά, από το να φτάσει κάποιος για παράδειγμα από τα Γιάννηνα μέχρι τη Θεσσαλονίκη, ειδικά εκεί στο ύψος των Κρεβενών, της Κοζάνης, των Ιωαννίνων, είναι πραγματικά, ακόμα και τα τούνελ μας λένε, λειτουργούν με μία λωρίδα. Και παρόλα αυτά, εκνευρισμένοι πάρα πολύ, καθώς πληρώνουν και διόδια. Είναι κάτι που συνεχίζεται, είναι ένα τεράστιο πρόβλημα, το οποίο βέβαια το ζουν καλύτερα αυτοί που κάνουν τα πολλά ταξίδια μέσα στην Ελλάδα και χρησιμοποιούν έναν δρόμο που υποτίθεται ότι φτιάχτηκε για να τους εξυπηρετεί και τελικά τους ταλαιπωρεί.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιώργο. Τώρα, μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ, ο Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Δικτύων Κεντρικής Μακεδονίας, Πάρης Μπίλιας, τόνισε ότι οι εργασίες ασφαλτόστρωσης είναι απαραίτητες, καθώς η Εγνατία Οδός ξεκίνησε να κατασκευάζεται από τα μέσα της δεκαετίας του 90 και ολοκληρώθηκε το 2008 και από εκεί και πέρα λίγες εργασίες έχουν γίνει. Παράλληλα σημείωσε ότι επικοινώνησε και με τον αρμόδιο υφυπουργό Νίκο Ταχιάο και του ζήτησε να παρέμβει προκειμένου η εταιρεία να κάνει την απαραίτητη ενημέρωση και ό,τι είναι δυνατόν για να μειωθεί η ταλαιπωρία των οδηγών. Ας ακούσουμε τον κύριο Μπίλια.
10: Οι εργασίες ασφαλτόστρωσης είναι απαραίτητες να γίνουν. Η Εγνατία Οδός ήταν μια οδός η οποία και ξεκίνησε να κατασκευάζεται από τη δεκαετία του 90, τα μέσα της δεκαετίας του 90, μέχρι το 2008 που ολοκληρώθηκε η κατασκευή. Από εκεί και πέρα λίγες εργασίες συντήρησης του οδοστρώματος είχαν γίνει και κυρίως από το 12 και ύστερα είχαν μειωθεί σε σημαντικό βαθμό, γιατί πρόκειτο να παραχωρηθεί σε κάποιον ιδιώτη, οπότε δεν μπορούσε η Εγνατία Οδός να προχωρήσει σε εκτεταμένες παρεμβάσεις για να επιδιορθώσει τα προβλήματα που υπήρχαν στην οδό. Από εκεί και πέρα όμως το γεγονός ότι η νέα Εγνατία Οδός, ο ιδιώτης που ανέλαβε την συντήρηση, τη λειτουργία της Εγνατίας Οδού, κινείται με γρήγορους ρυθμούς και αυτό είναι θετικό, γιατί ειδικά κοντά στα μεγάλα αστικά κέντρα η κατάσταση του οδοστρώματος ήταν επικίνδυνη για την οδική ασφάλεια των μετακινούμενων, αλλά δεν έχει μέχρι τώρα ενημερώσει κανέναν από τους αρμόδιους φορείς πότε ξεκινούν οι εργασίες, πότε πρόκειται να τελειώσουν, ποιες ώρες θα γίνονται οι εργασίες. Και βέβαια υπάρχει και μια ένσταση, γιατί αποκλείει δύο λωρίδες κάθε φορά που κάνει η ασφαλτόστρωση προκειμένου να εργαστούν τα συνεργεία του. Αυτό δημιουργεί τεράστιες δυσκολίες, όπως αντιλαμβάνεστε, μεγάλες ουρές, καθυστερήσεις, εκνευρισμό στους οδηγούς και κυρίως δεν μπορούν να προγραμματίσουν για να πάνε στις υποχρεώσεις που έχουν. Πριν από δύο μέρες επικοινώνησα με τον αρμόδιο υφυπουργό, τον κύριο Ταχιάο. Τον ενημέρωσα για την κατάσταση που επικρατεί στην είσοδο της πόλης και ζήτησα να παρέμβει προκειμένου να παρέχει η εταιρεία την απαραίτητη ενημέρωση και βέβαια να κάνει και ό,τι είναι δυνατόν για να μειωθεί η ταλαιπωρία των οδηγών.
0: Τώρα, το Υπουργείο Υποδομών πρέπει να παρακολουθεί τις ενέργειες που γίνονται όταν προκύπτει ένα πρόβλημα, ανέφερε ο συγκοινωνιολόγος Σταύρος Κωνσταντινίδης, μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Πρόσθεσε ότι η προηγούμενη εταιρεία κατασκευής και διαχείρισης του δρόμου, η παλιά Εγνατία Οδός, άφησε τεράστια κενά συντήρησης και ο νέος παραχωρησιούχος παρέλαβε κάτι που θέλει πολλή δουλειά για να συνέλθει. Ας τον ακούσουμε.
11: Τα Μάλγαρα είναι η βασική κεντρική είσοδο στην Θεσσαλονίκη. Εγώ ήθελα να πω ότι τη στιγμή που έτσι κι αλλιώς το κυκλοφοριακό μας ταλαιπωρεί μέσα στην πόλη, έξω από την πόλη, δεν γίνεται λόγω δικής μας υπηρετιότητας, ανθρώπινης υπηρετιότητας, να δημιουργούμε και επιπρόσθετα ένα ακόμα και μάλιστα τέτοιας έκτασης πρόβλημα. Δηλαδή εδώ βλέπω εγώ ότι ο παραχωρησιούχος, ο οποίος μάλιστα έχει αναλάβει από 1η-1η του 26 την διαχείριση των τμήματων αυτών, έδειξε μια επιχειρησιακή αλλά και επικοινωνιακή ανετοιμότητα. Επιχειρησιακή ανετοιμότητα γιατί Από όσο έμαθα και διάβασα το Σαββατοκύριακο δεν γινόντουσαν εργασίες. Δηλαδή έκλεισε από την Παρασκευή και το Σαββατοκύριακο δεν έγινε αξιοποιήσιμο όσον αφορά την επίσπευση των εργασιών. Γιατί δεν μπορείς να δουλεύεις με ωράριο δημόσιας υπηρεσίας όταν έχεις να κάνεις με έναν αυτοκινητόδρομο ο οποίος είναι βασική είσοδος της Θεσσαλονίκης. Και δεύτερον, επικοινωνιακή ανετοιμότητα. Γιατί δεν ενημέρωσε νωρίτερα, έγκαιρα το κοινό, προκειμένου κάποιοι οδηγοί πιθανώς να άλλαζαν τα σχέδιά τους, κάποιοι άλλοι να επέλεγαν εγκαίρως εναλλακτικές διαδρομές, έστω και πιο επιβαρημένες από πλευράς διαδρομής και χρόνου, αλλά δεν θα εγκλωβίζονταν στο σημείο εκείνο για τόσες ώρες.
0: Αλλάζουμε θέμα τώρα. 50 γιατροί του νοσοκομείου Χανίων συμφώνησαν να υπογράψουν κοινή δήλωση με την οποία δεσμεύονταν να υποβάλουν τις παραιτήσεις τους σε περίπτωση που προχωρούσε η μετακίνηση δύο γιατρών από το νοσοκομείο Χανίων στο νοσοκομείο Ρεθύμνου, προκειμένου να καλυφθούν εφημερίες μετά το εντέλεσθε της 7ης ΥΠΕ. Το γεγονός γνωστοποιήθηκε σε συνέντευξη τύπου χθες στο νοσηλευτικό ίδρυμα, για την οποία θα μας ενημερώσει τώρα η Μαρίνα Μανδακάκη από την ΕΡΤ Χανίων. Μαρίνα.
12: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά. Αυτή η εντολή για τη μετακίνηση των δύο γιατρών έφτασε μόλις την περασμένη Πέμπτη. Με την αντίδραση βέβαια του ιατρικού προσωπικού του νοσηλευτικού ιδρύματος Χανίων να είναι άμεση. Λοιπόν, οι 50 γιατροί είχαν ήδη υπογράψει τις παραιτήσεις τους. Οι δύο γιατροί που πήραν το εντέλεσθε είναι αναισθησιολόγοι. Είναι στη μονάδα εντατικής θεραπείας των Χανίων, γεγονός που σημαίνει ότι η εντατική του νοσοκομείου θα κατέρευε. Θα κατέρευε έχθες, λοιπόν, κάνανε σπευσμένη συνέντευξη τύπου και περιγράψανε την κατάσταση που είναι τώρα στο νοσοκομείο. Τι να πω, μόλις δύο γιατρούς έχουμε που υπηρετούν στο τμήμα επιγόντων περιστατικών. Mm-hmm. Είναι υποστελεχωμένη η νοσηλευτική υπηρεσία. Στον τομέα καθαριότητας 30 άτομα από 70 που ήταν κάποτε. Μάλιστα. Στην παθολογική κλινική 12 παθολόγοι ήταν μέχρι πρόπερση, σήμερα έχουμε μόλις 3. Οι γιατροί λοιπόν ζήτησαν εχθές προσλήψεις αντί για υποχρεωτικές μετακινήσεις προσωπικού, ζήτησαν και τη στήριξη της τοπικής κοινωνίας. Το συνέδεσαν τη δυσκολία αυτή με την προσέλκυση των γιατρών και με το κόστος στέγασης στα Χανιά. Φέρανε και ένα παράδειγμα. Ένα συνάδελφός τους ήρθε και του ζήτησαν 400 ευρώ το μήνα για ένα σπιτάκι 15 μόλις τετραγωνικών μέτρων. Θα σας πω τελικά. Mm-hmm. Ότι με προφορική εντολή της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης ανακλήθηκε η μετακίνηση των δύο αυτών γιατρών. Οι γιατροί δεν προχώρησαν στην κατάθεση των παραιτήσεων.

0: και μαζί μας. Φανή.
1: Το ίδιο κλίμα λοιπόν και στο Ηράκλειο και στην Ανατολική Κρήτη γενικότερα η κατάσταση με σοβαρές ελλείψεις προσωπικού και προβλήματα στη λειτουργία των δημόσιων δομών, καταγγέλνουν τα σωματεία εργαζομένων σε νοσοκομεία, πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, σε ΚΑΒ, καθώς και ενώσεις γιατρών ΕΣΥ. Σύμφωνα με την ενημέρωση στην οποία προχώρησαν μέλη σχεδόν από όλα τα σωματεία της Κρήτης, γίνεται λόγος για πάνω από 2.500 κενές θέσεις στις δημόσιες δομές της 7ης ΣΥΠΕ. Τα κενά ξεπερνούν τα 1.000 στους νοσηλευτές και τα 200 στους γιατρούς, ενώ το συνολικό προσωπικό των νοσοκομείων της Κρήτης μειώθηκε κατά περίπου 700 εργαζόμενους από τον Αύγουστο του 2022 έως τον Αύγουστο του 2025. Ιδιαίτερα οξυμένα είναι τα προβλήματα σε κρίσιμες ειδικότητες ιατρικές. Στα νοσοκομεία Σιτίας, Ιεράπετρας και Νεάπολης υπηρετεί από ένας παθολόγος, ενώ στο Ρέθυμνο 2 και στα Χανιά, όπως ακούσαμε και από τη συνάδελφο, 4, στο Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου υπάρχουν μόλις 3 αναισθησιολόγοι, αριθμός που αναμένεται να μειωθεί σε 2, ενώ 2 υπηρετούν σε Άγιο Νικόλαο, 2 σε Σιτία και 1 στην Ιεράπετρα. Επίσης, Άγιος Νικόλαος, νοσοκομείο, χωρίς νευρολόγο, τα νοσοκομεία του Λασιθίου χωρίς κανένα γαστρεντερολόγο και μόλις με έναν ογκολόγο. Στο Ρέθυμνο η Ογκολογική Κλινική είναι κλειστή εδώ και 6 χρόνια σύμφωνα με τα σωματεία. Επίσης, για οι ελλείψεις αυτές έχουν ως αποτέλεσμα 40% των χειρουργικών αιθουσών να παραμένει κλειστό. Ενώ στις λίστες χειρουργείων της ΥΠΕ, της 7ης ΥΠΕ, είναι πάνω από 8.500 ασθενείς. Mm-hmm. Παράλληλα, 30% των κλινών στις μονάδες ενδοτικής θεραπείας επίσης κλειστές, λόγω έλλειψης προσωπικού. Τώρα τα σωματεία επισημαίνουν ακόμα πολλήτες αναμονές στα ΤΕΠ, πολύμινες αναμονές σε τακτικά ιατρία και διαγνωστικές εξετάσεις, καθώς και προβλήματα στην πρωτοβάθμια φροντίδα και το ΕΚΑΒ. Έχουν προαναγγείλει κινητοποιήσεις να πω τέλος στα νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας mm-hmm. Κρήτης, λίγο πριν από την επίσκεψη ή κατά την επίσκεψη του αρμόδιου υπουργού που θα γίνει μέσα στον Οκτώβριο και συμμετοχή σε απεργιακές κινητοποιήσεις κατά τόπους αλλά και σε πανελλαδική κινητοποίηση mm-hmm. τον επόμενο μήνα.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Φανή, και να πάμε τώρα στην ΕΡΤ Καβάλας και στη Ρένα Πανταζόγλου, καθώς στην άμεση ανταπόκριση της πολιτείας εντός 3 ημερών για την εύρυθμη λειτουργία του νοσοκομείου Καβάλας, ζητά ο Ιατρικός Σύλλογος της πόλης μετά και την τηλεδιάσκεψη που είχε η διοίκησή του με τους βουλευτές του νομού. Ρένα, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Είχε προηγηθεί και πολύ ωρή σύσκεψη με τη διοίκηση του νοσοκομείου, κατά την οποία διαπιστώθηκε ότι το νοσοκομείο, αν και ανθεί οικονομικά, καταραίει από ανθρώπινο δυναμικό. Δεν μπορεί να λειτουργήσει ένα νοσοκομείο όσο υπάρχει ένας εμφύλιος, ανέφερε χαρακτηριστικά η πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου, η κυρία Αναστασία Αντωνίου. Η επίσκεψη πριν από 3 μήνες του Υπουργού Υγείας και η εντολή του για εγκαθίδρυση εργασιακής ειρήνης τελικά δεν έφερε αποτέλεσμα. Ο Ιατρικός Σύλλογος κρούει τον κόδωνα του κινδύνου, όπως επισημαίνει, για τη διοικητική αδράνεια των υπευθύνων να δώσουν λύση σε οποιαδήποτε πρόβλημα έχει ανακύψει. Τονίζει για πολλωστή φορά τις ελλείψεις γιατρών, νοσηλευτών και παραϊατρικού προσωπικού που θα επιφέρουν την κατάρρευση κρίσιμων κλινικών, καθώς και τις επικείμενες αποχωρήσεις γιατρών λόγω εργασιακού εκφοβισμού, παρόλες, όπως είπαμε, τις εντολές του Υπουργού για εγκαθίδρυση εργασιακής ειρήνης. Ο Ιατρικός Σύλλογος ζήτησε χθες το βράδυ από τους 3 τοπικούς βουλευτές που ανταποκρίθηκαν στην πρόσκλησή του να ενημερώσουν την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας να παρέμβει mm-hmm. και να ανακόψει τη διάλυση ενός κομβικού νοσοκομείου, όπως το χαρακτηρίζουν, στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, δίνουν δε γι' αυτό βήκε προθεσμία 3 ημερών.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ρένα. Ποινές φυλάκισης 8 και 5 μηνών αντίστοιχα με αναστολή επέβαλε το Τριμελές Πλημελιωδικείο Βόλου σε 2 υπερεργολάβους για τον τραυματισμό νεαρού ποδηλάτη σε δρόμο όπου εκτελούσαν έργα τοποθέτησης οπτικών ινών χωρίς όμως προειδοποιητική σήμανση. Η Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου είναι μαζί μας. Ελένη.
3: Λοιπόν, να σας πω καλό σας μεσημέρι ότι αυτό έγινε τον Αύγουστο και βέβαια έφτασε τώρα η ώρα να γίνει το δικαστήριο. Ήταν αυτές οι πολύ λεπτές τομές, οι οποίες δεν είχαν καλυφθεί, έβαζαν μέσα το καλώδιο και μετά έπρεπε να μπαίνουν οι κορδέλες, ξέρετε, όλα αυτά τα προστατευτικά. Εκεί όμως το σημείο δεν υπήρχαν, εκείνος έπεσε μέσα σε ένα τέτοιο αυλάκι, το οποίο δεν έχει βάθος, αλλά ήταν αρκετό για να χάσει βέβαια την ισορροπία του και να χτυπήσει. Έτσι λοιπόν το δικαστήριο επέβαλε αυτή την ποινή των 8 μηνών και 5 μηνών. Ο νεαρός μετά από αυτό που έγινε υπέστη κάταγμα στο χέρι και υποβλήθηκε σε 3 χειρουργία. Και το δικαστήριο τους έκρινε ενόχους για σωματική βλάβη από αμέλεια λόγω παράληψης των ενεργειών που όφυλαν να έχουν κάνει για την ασφάλεια στο σημείο των εργασιών. Αφέθηκαν βέβαια ελεύθεροι. Το σημείο αυτό

0: να πούμε που έγινε αυτό το ατύχημα και τον Αύγουστο που μας πέρασε, ήταν σκοτεινό και δεν υπήρχε σήμανση που να προειδοποιεί τους διερχόμενους για την τομή στο δρόμο. Και όταν σκάλωσε η ρόδα, έπεσε κάτω, πήγε μέσα βέβαια ασθενοφόρο του ΕΚΑΠ, το μετέφερε στο νοσοκομείο. Είχε όμως πάθει αυτόν τον τραυματισμό, ο οποίος ήταν ιδιαίτερα σοβαρός και γι' αυτό χρειάστηκε να υποβληθεί και αυτά τα χειρουργεία. Φυσικά εννοείται στο δικαστήριο, είχε προσκομίσει ο νερός όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελένη. Εργασίες αποκατάστασης του ορεινού οδικού δικτύου Ξάνθης ξεκινούν άμεσα. Πρόκειται για έργο που θα αναβαθμίσει το επίπεδο της οδικής ασφάλειας και ο Γιάννης Πετρακόπουλος από την ΕΡΤ Κομωτινής είναι μαζί μας. Γιάννη. Γιάννη, μας ακούς?
2: Καλό μεσημέρι, Δίκη, ναι.
1: Ναι, καλό μεσημέρι.
2: Υπογράφηκε από τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χριστόδουλο Τοψίδη και τον εκπρόσωπο της Αναδόχου Εταιρείας η σύμβαση για την υλοποίηση του έργου με τίτλο Αναβάθμιση επίπεδου οδικής ασφάλειας δικτύου αρμοδιότητας περιφερειακής ενότητας Ξάνθης στην ορεινή περιοχή αυτής, συνολικού προϋπολογισμού 6,1 εκατομμυρίων ευρώ με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, δηλαδή από το λεγόμενο ΕΣΠΑ της περιφέρειας. Το έργο αφορά 6 τμήματα του ορεινού δικτύου της Ξάνθης, συνολικού μήκους 17,3 χιλιόμετρων, στα οποία έχουν καταγραφεί προβλήματα, ζημιές λόγω της φθοράς του χρόνου και των καιρικών συνθήκων. Οι εργασίες περιλαμβάνουν αντικατάσταση ασφαλτοτάπητα, αντικατάσταση στιθέων ασφαλείας, οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση και παρεμβάσεις στην παρόντια βλάστηση. Με την ολοκλήρωση του έργου θα έχουν βελτιωθεί ουσιαστικά οι συνθήκες κυκλοφορίας και το επίπεδο οδικής ασφάλειας για τους κατοίκους, για τους επαγγελματίες της περιοχής, αλλά και για τους επισκέπτες, ειδικά μετά τη λειτουργία της σύνδεσης της οδικής αρτηρίας Δημαρίου Βουλγαρίας. Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί, Δίκη, σε 24 μήνες, ενώ συνάμα η περιφέρεια κινεί ενέργειες προκειμένου αυτό να ενταχθεί στο πρόγραμμα το Ευρωπαϊκό Ίντερεκ Βουλγαρίας Ελλάδας, προκειμένου οι ήδη δεσμευμένοι πόροι της για αυτό το έργο να αποδεσμευτούν και να κατευθυνθούν σε άλλα ανάλογα έργα στην περιοχή. Είδομεν. Δίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στη φάση της δημοπράτησης περνά το εκπαιδευτικό αστρονομικό πάρκο Όρλιακα με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας να προχωρά στην υλοποίηση ενός έργου στρατηγικής σημασίας, όπως το χαρακτηρίζει, που ενισχύει τις υποδομές εκπαίδευσης και αστρονομικής έρευνας του Ιδρύματος και δημιουργεί νέες προοπτικές ανάπτυξης για τα Γρεβενά αλλά και για την ευρύτερη περιοχή. Ο Περικλής Καραφιλίδης από την ΕΡΤ Κοζάνης έχει το ρεπορτάζ. Περικλή, καλώς μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Δίκη, κυρίες και κύριοι. Χθες το Πανεπιστήμιο ανάρτησε μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων τη διαγωνιστική διαδικασία για το έργο κατασκευή κτηριακών υποδομών και διαμορφώσεων περιβάλλοντος χώρου του εκπαιδευτικού αστρονομικού πάρκου Όρλιακα προϋπολογισμού 7.100.000 ευρώ. Ο διαγωνισμός είναι ανοιχτός για την υποβολή προσφορών, σηματοδοτώντας τη μετάβαση από την ολοκλήρωση των μελετών στη διαδικασία ανάθεσης κατασκευής. Πρόκειται για το έκτο και σημαντικότερο υποέργο της συνολικής πράξης δημιουργία εκπαιδευτικού αστρονομικού πάρκου Όρλιακα στον νομό Γρεβενών από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας με συνολικό προϋπολογισμό 13,8 εκατομμύρια ευρώ. Η πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα μέσω του προγράμματος Δυτική Μακεδονία του ΕΣΠΑ με πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και έχει ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2029. Το εκπαιδευτικό αστρονομικό πάρκο θα αναπτυχθεί στο όρος Όρλιακα σε υψόμετρο περίπου 1.500 μέτρων, αξιοποιώντας τις ιδιαίτερες συνθήκες της περιοχής για αστρονομική παρατήρηση. Ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός περιλαμβάνει εκπαιδευτικό κέντρο με τηλεσκόπιο, αμφιθέατρο και εργαστήρια, παρατηρητήριο μεγάλου τηλεσκοπίου, πολυλειτουργικό κτίριο με μουσείο, εκπαιδευτικές αίθουσες και χώρους υποδοχής, καθώς και ειδικές εγκαταστάσεις για ερευνητές και προσωπικό. Να πω παράλληλα ότι βρίσκεται σε εξέλιξη και η κατασκευή του δρόμου πρόσβασης προς το πάρκο, ναι, έργο που υλοποιείται από το Δήμο Γρεβενών.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Περικλή, και να πάμε τώρα εμείς ευθύς αμέσως στον Κώστα Καντούρη, ο οποίος βρίσκεται στο δικαστικό Μέγαρο. Και Κώστα, αν δεν κάνω λάθος, τελικά βγήκε η απόφαση για την στάση εργασίας των εργαζομένων στο μετρό.
4: Ναι, πριν από λίγο το μονομελές πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης κήρυξε παράνομη τη στάση εργασίας των εργαζομένων στο μετρό. Εγώ θυμίζω ότι οι εργαζόμενοι κήρυξαν στάση εργασίας σήμερα από τη μία που ήταν να ξεκινήσει, διαμαρτυρόμενη επειδή σταμάτησε συνεργασία με έναν σταθμάρχη. Το δικαστήριο φαίνεται ότι δέχτηκε τους ισχυρισμούς της εταιρείας που εκπροσωπεί το μετρό και συγκεκριμένα ότι στην κήρυξη της τάσης εργασίας δεν, οι εργαζόμενοι δεν διέθεσαν το προσωπικό ελάχιστης εγγυημένης λειτουργίας, ότι δεν επαρκεί το προσωπικό ασφαλείας καθώς γύρωσαν 10 άτομα αντί για 18 σταθμούς και ότι δεν κοινοποίησαν σε αρμόδιες υπηρεσίες ούτε έκαναν πρόσκληση για δημόσιο διάλογο πριν την κήρυξη της τάσης εργασίας. Αυτοί ήταν οι ισχυρισμοί του μετρό. Αυτούς φαίνεται ότι δέχεται το δικαστήριο, περιμένουν το σκεπτικό της απόφασης. Πάντως η είδηση είναι ότι κυρίζεται παράνομη η στάση εργασίας στο μετρό.
1: Και λειτουργεί κανονικά το μετρό, να πούμε σε αυτό το σημείο για όσους μας ακούνε, όπως είχαμε πει και νωρίτερα. Να σε ευχαριστήσουμε για την ενημέρωση, Κώστα. Την καθιέρωση τώρα σταθερών και απευθείας αεροπορικών συνδέσεων μεταξύ Ιωαννίνων και Γερμανίας επιδιώκει ο Δήμος Ιωαννιτών με το Δήμαρχο Θωμά Μπέκα να πραγματοποιεί σειρά θεσμικών επαφών στην Φραγκφούρτη. Από την ΕΡΤ Ιωαννίνων ο Χρήστος Ανεμοζάλης είναι μαζί μας. Χρήστο.
5: Στο πλαίσιο της αποστολής εξωστρέφειας του Δήμου στη Γερμανία αλλά και την Ολλανδία, ο κύριος Μπέκα συναντήθηκε με τον γερμανό ομολογό του της Φραγκφούρτης, τον Μάικ Τζόσεφ, ο οποίος συμμετέχει στο υποπτικό συμβούλιο της Fraport, καθώς και με τον πρέσβη της Ελλάδας στη Γερμανία, τον κύριο Παπαϊωάννου. Τώρα, στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκε η προοπτική δημιουργίας μόνιμων διεθνών αεροπορικών δρομολογίων που θα ενισχύσουν την πρόσβαση στην Ήπειρο αλλά και θα δημιουργήσουν παράλληλα πρόσθετες δυνατότητες για τον τουρισμό αλλά και την τοπική οικονομία. Ο Δήμαρχος, μεταξύ άλλων, παρουσίασε τις πρωτοβουλίες που έχουν αναλάβει μέχρι σήμερα ο Δήμος, καθώς και οι τοπικοί φορείς, για την προσέλκυση αεροπορικών εταιριών, ζητώντας παράλληλα την υποστήριξη της ελληνικής πολιτείας. Σύμφωνα λοιπόν με τον Θωμά Μπέκα, η αναβάθμιση του αεροδρομίου Ιωαννίνων αλλά και η εξασφάλιση διεθνών συνδέσεων πρέπει να αντιμετωπιστούν ως ζήτημα εθνικής σημασίας, λαμβάνοντας υπόψη όμως και τις επενδύσεις που πραγματοποιούνται στις τουριστικές αλλά και αεροπορικές υποδομές της γειτονικής Αλβανίας. Τέλος να σου πω όμως, ήταν μια καλή πρώτη επαφή, καλή συνάντηση, όμως προς το παρόν δεν έχει ανακοινωθεί συμφωνία με αεροπορική εταιρεία ή να υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα έναρξης πτήσεων. Σε κάθε περίπτωση όμως η προσπάθεια επικεντρώνεται στη διαμόρφωση συνεργασιών που θα μπορούσαν να οδηγήσουν έτσι στην καθιέρωση τακτικών διεθνών δρομολογίων.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Ανοίγει ο δρόμος για τη συντήρηση και αποκατάσταση της Ιωνίου Φουλής και του πάλκου της Εσπιανάδας με την ολοκλήρωση της σχετικής μελέτης που ανέθεσε ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας με κόστος 16.500 ευρώ. Η Μαργαρίτα Βάρθη από την ΕΡΤ Κέρκυρας έχει περισσότερα. Μαργαρίτα.
6: Μάλλον δεν έχουμε. Μελέτη εκπονήθηκε με ανάθεση, όπως είπες και εσύ, του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας το Μάρτιο του 26 από εξειδικευμένους συντηρητές αρχαιοτήτων και έργων τέχνης υπό την επίβλεψη της αρμόδιας διεύθυνσης του Υπουργείου Πολιτισμού. Για την Ιόνιο Βουλή πραγματοποιήθηκε αναλυτική τεκμηρίωση των υλικών, των αρχιτεκτονικών και μορφολογικών στοιχείων του κτηρίου και η μελέτη αποτελεί σύμφωνα με το Δήμο απαραίτητη προϋπόθεση για την ενεργοποίηση υφιστάμενης χρηματοδότησης και την προώθηση των εργασιών αποκατάστασης. Σε ό,τι αφορά το πάλκο της Πιανάδας, καταγράφηκαν οι φθορές και η κατάσταση διατήρησής του και προτάθηκαν συγκεκριμένες παρεμβάσεις που αφορούν μεταξύ άλλων το μεταλλικό σκελετό, την ξύλινη στέγη και την κεραμοσκεπή. Η έρευνα βασίστηκε σε αυτοψίες, φωτογραφική τεκμηρίωση και βιβλιογραφική έρευνα σε συνεργασία με τις υπηρεσίες του Δήμου. Τέλος, βγήκε επόμενο βήμα, είναι η έγκριση της μελέτης από το Υπουργείο Πολιτισμού, προκειμένου να προχωρήσει η υλοποίηση των απαιτούμενων παρεμβάσεων με στόχο τη διατήρηση και ανάδειξη της ιστορικής, αισθητικής και καλλιτεχνικής αξίας των δύο μνημείων.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα. Την οικονομική υιοθεσία του ανήλικου παιδιού του σημεοφόρου του λιμενικού σώματος Ανδρέα Ραχοβίτη, ο οποίος έχασε τη ζωή του εν ώρα υπηρεσίας στο παράλιο Άστρους, αποφάσισε η Ολομέλεια της Βουλής. Ο Βασίλης Κούβαλης από την ΕΡΤ Τρίπολης είναι μαζί μας. Βασίλη.
7: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Η απόφαση προβλέπει την καταβολή 10.000 ευρώ ετησίως στο παιδί που γεννήθηκε το 2017 ως τη συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας του. Η συγκεκριμένη πρακτική αποτελεί θεσμοθετημένη μορφή οικονομικής στήριξης από τη Βουλή για παιδιά στελεχών των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας που χάνουν τη ζωή τους εν ώρα υπηρεσίας. Θυμίζουμε ο Ανδρέας Αραχοβίτης ήταν 53 ετών και έχασε τη ζωή του τον Ιανουάριο του 2026, ενώ βρίσκονταν σε υπηρεσία στο παράλιο Άστρος Κινουρίας. Είχε βρεθεί στο λιμάνι μαζί με τη διοικήτρια του λιμενικού σώματος για την απομάκρυνση πολιτών και ιδιοκτητών σκαφών λόγω κακοκαιρίας. Ο όρος υιοθεσία χρησιμοποιείται για την οικονομική ενίσχυση των παιδιών στελεχών που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος και δεν αφορά νομική υιοθεσία. Ναι. Η Βουλή εφαρμόζει αντίστοιχη πρακτική εδώ και 10 χρόνια με ποσό της ετήσιας ενίσχυσης να διαμορφώνεται ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών κάθε οικογένειας. Για ένα παιδί το ποσό ανέρχεται στις 10.000 ευρώ ετησίως. Παράλληλα, ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης έχει ανακοινώσει ότι προχωράει και η διαδικασία οικονομικής στήριξης των ανήλικων παιδιών των δύο αξιωματικών της πολεμικής αεροπορίας που έχασαν τη ζωή τους στην Τανάγρα κατά την πτώση του Φάντομ. Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Τώρα θα πρέπει να σεβόμαστε τις θέσεις στάθμευσης που προορίζονται αποκλειστικά για άτομα με αναπηρία. Η Δέσποινα Κουλούμπρη από την Αρτινοτίου Αιγαίου στη Ρόδο μίλησε με τον πρόεδρο του Συλλόγου Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Επαρχίας Ρόδου, Παναγιώτη Φωνιαδάκη, για αυτό το θέμα. Δέσποινα.
8: Καλό μεσημέρι από τη Ρόδο. Πράγματι και εδώ έχουμε και μια άμεση παρέμβαση όπου αποτέλεσαν οι καταγγελίες μελών του Συλλόγου αλλά και πολιτών αλλά και φωτογραφικό υλικό που υπάρχει από το χώρο του αεροδρομίου της Ρόδος, το οποίο καταγράφονται οχήματα να έχουν καταλάβει κάποιες θέσεις που είναι σημασμένες ως θέσεις στάθμευσης των ατόμων με ειδικές ανάγκες. Και μάλιστα ο Σύλλογος έχει στείλει και επιστολή και προς το αρμόδιο Υπουργείο. Και στην επιστολή γίνεται μεταξύ άλλων αναφορά και σε οχήματα εταιριών ενοικίασης αυτοκινήτων. Τώρα ο Σύλλογος, όπως ο πρόεδρος σήμερα εδώ στην Έρθρα του Αιγαίου, ζητά να διευκρινιστεί ποιος είναι ο αριθμός των θέσεων ΑΜΕΑ που λειτουργούν σήμερα, ποιος έχει την ευθύνη για τον έλεγχο και την προστασία τους, αλλά και αν έχει δοθεί οποιοδήποτε άδεια ή παραχώρηση για τη χρήση του από άλλες κατηγορίες οχημάτων. Σήμερα γίνεται στην επιστολή και αναφορά και σε μια πληροφορία σύμφωνα με την οποία εξετάζει την κατάργηση θέσεων στάθμευσης ΑΜΕΑ, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν, όπως ανέφερα και πριν, για τη στάθμευση οχημάτων εταιριών ενοικίασης. Mm-hmm. Και αυτό το απλό που ζητά ο Σύλλογος είναι από τις αρμόδιες φορείς να ξεκαθαρίσουν αν υπάρχει πράγματι αυτό ο σχεδιασμός σε αυτήν την περίπτωση και ποια είναι η σχετική απόφαση ή η μελέτη.
1: Δέσποινα.
8: Γιατί όπως τόνισε ο κύριος Φωνιαδάκης, οι θέσεις ΑΜΕΑ δεν αποτελούν απλούς πόρους στάθμευσης, αλλά απαραίτητη υποδομή. Σε αυτό το θέμα όμως έχουμε και κάτι ειδικό, γιατί το τελευταίο διάστημα υπάρχει μια εξέλιξη, καθώς η τροχέα Ρόδου πραγματοποιεί εντατικούς ελέγχους και επιβάλλονται αυστηρά πρόστιμα σε όσους καταλαμβάνουν αυτές τις θέσεις και προορίζονται για άτομα με αναπηρία χωρίς να τις δικαιούνται.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Διεθνής συνάντηση νέων μουσικών πραγματοποιείται σήμερα στο Μέγαρο Μουσικής Κομοτηνής. Φωτεινή Παλογιάννη στη τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή.
9: Βίκη, καλό μεσημέρι. Η Ελληνοαυστριακή Ακαδημία Εγχόρδων, Έγχορδα εν κινήσει, εμφανίζεται σήμερα στις 8.30 στο Μέγαρο Μουσικής Κομοτηνής υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του διεθνούς φήμης βιολονίστα και παιδαγωγού Χρήστου Κανέτη. Στη συναυλία συμπράττουν νέοι μουσικοί από την Ελλάδα, την Κεντρική Ευρώπη, τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ουκρανία και την Άπο Ανατολή, φαίνοντας σε διάλογο διαφορετικές μουσικές παραδόσεις. Η εμφάνιση εντάσσεται στη φετινή δράση της Ακαδημίας, η οποία συνεχίζεται έως τις 4 Οκτωβρίου και έχει έντονο εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Το πρόγραμμα ανταλλαγής, να πούμε, δημιουργήθηκε το 2013 με πρωτοβουλία του Χρήστου Κανέτη και συνδέει το Μουσικό Πανεπιστήμιο Mozarteum του Salzburg με πολιτιστικούς και εκπαιδευτικούς φορείς της Ελλάδας και της Αυστρίας. Η σημερινή εκδήλωση, να πούμε τέλος, υπό την αιγίδα της Αυστριακής Πρεσβείας στην Αθήνα και πραγματοποιείται σε συνεργασία με την Περιφέρεια και τη Στέγη Πολιτισμού Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή. Και να κλείσουμε εμείς τώρα με την πρόγνωση για τον αυριανό καιρό. Στην Ανατολική Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο αναμένονται αύριο νεφώσεις με λίγες παροδικές βροχές. Στην Κρήτη και τοπικά στα Δωδεκάνησα ο καιρός θα είναι άστατος με βροχές και καταιγίδες, κατά περιόδους στην Κρήτη ισχυρές. Η θερμοκρασία θα αγγίξει στα δυτικά τους 26 με 27 βαθμούς και στα ανατολικά τους 22 με 23 βαθμούς Κελσίου. Παράλληλα, θυελλώδεις βοριάδες θα πνέουν στο Αιγαίο που θα φτάνουν τα 7 με 8 μποφόρ.

Ήταν η εκπομπή Όλη Ελλάδα σε 60 λεπτά, μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου. Στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ο Απόστολος Κοσμόγλου. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Earth Tripolis 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Συνδεόμαστε με το Earth News Radio 105,8.

Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις

Χαίρετε, χαίρετε κυρίες και κύριοι. Καλό μεσημέρι σε όλους. Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου. Πάει και αυτός ο μήνας. Η ώρα είναι 3 και 12 πρώτα λεπτά. Η εκπομπή είναι σε διάδραση και μέχρι τις 4 θα μείνουμε εδώ. Καιρός κάνει απότομη στροφή και πριν καλά προλάβουμε να καταλάβουμε, να συνειδητοποιήσουμε ότι τελείωσε το καλοκαίρι, φαίνεται ότι ο χειμώνας χτυπά την πόρτα. Η αλήθεια είναι ότι δεν θα το θέλαμε αυτό φέτος, δηλαδή να ξεκινήσει τόσο νωρίς αυτό το χαμηλό βαρομετρικό, οι βροχές, το κρύο. Θα το θέλαμε και από άποψη ενεργειακής κρίσης. Λοιπόν, η χώρα μπαίνει σε αυτό το σκηνικό με βοριάδες, βροχές, αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, με κάποιες περιοχές ήδη να παίρνουν μια πρώτη γεύση από τον Νοέμβριο, ειδικά σε περιοχές κεντρικής και βόρειας Ελλάδας, αλλά και στην Πελοπόννησο θα σημειωθούν μονοψήφιες θερμοκρασίες. Μέχρι την Κυριακή, για τότε τουλάχιστον, για μέχρι τότε μάλλον τουλάχιστον, είμαστε απολύτως σίγουροι. Τώρα, και επειδή μπαίνουμε σε αυτή την εποχή, έστω νωρίτερα, αλλά μπήκαμε, μπαίνουμε λοιπόν σε αυτή την εποχή των βροχών, των χαμηλότερων θερμοκρασιών και των πιο δύσκολων συνθήκων στους δρόμους, και υπάρχει ένα σημείο του αυτοκινήτου που έχει άμεση σχέση με την ασφάλειά μας, αλλά πολλές φορές το αφήνουμε για αργότερα. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα σταθούμε σε αυτό ακριβώς το θέμα, στα ελαστικά κυρίως.

Έχετε ακούσει, έχουμε πει και εμείς για το φαινόμενο Super El Niño, αυτό το φυσικό κλιματικό φαινόμενο που συνδέεται με την αύξηση της θερμοκρασίας των νερών του Ειρηνικού ωκεανού. Αυτό λοιπόν επιστρέφει φέτος με ιδιαίτερη ένταση και μάλιστα διεθνείς οργανισμοί αυτή τη στιγμή προειδοποιούν ότι μπορεί να επηρεάσει άμεσα την αγροτική περιοχή και κατ' επέκταση τις τιμές των τροφίμων παγκοσμίως. Λοιπόν, από αυτό το φαινόμενο, για να συνοψίσουμε, οι πρώτοι που επηρεάζονται είναι οι αγρότες κτηνοτρόφοι και αργότερες συνέπειες περνούν στις τιμές των τροφίμων και που αλλού στον οικογενειακό προϋπολογισμό. Έχει σημασία λοιπόν να δούμε για τη χώρα μας πώς εμείς θα επηρεαστούμε από όλο αυτό. Η αλήθεια είναι ότι οι επιστήμονες εμφανίζονται πιο συγκρατημένοι, αλλά πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και αμέσως μετά θα υποδεχτούμε τον πρώτο καλεσμένο μας για να σταθούμε στη χώρα μας, σε επιπτώσεις του Super El Niño για τη χώρα μας.

0: Και θα μου πείτε τώρα, μα το El Niño είναι ένα φαινόμενο που συμβαίνει χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά, κάπου εκεί στον Ειρηνικό ωκεανό. Κι όμως μπορεί να επηρεάσει το κόστος του λαδιού που βάζουμε εμείς εδώ στη σαλάτα, έτσι για να το καταλάβουμε, ή την τιμή των πορτοκαλιών. Η συζήτηση δεν αφορά μόνο τον καιρό, έτσι αφορά την οικονομία, τη γεωργία και τελικά το τραπέζι κάθε οικογένειας. Τι σημαίνει λοιπόν το El Niño, το Super El Niño για την Ελλάδα, πόσο ευάλωτες είναι οι καλλιέργειές μας και υπάρχουν περιοχές άραγε που κινδυνεύουν περισσότερο? Αυτά θα βάλουμε στη συζήτησή μας μαζί με τον κύριο Παντελή Μπαρούχα, είναι αναπληρωτής καθηγητής στο τμήμα Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Πατρών. Χαίρετε κύριε Μπαρούχα.
1: Καλησπέρα σας κυρία Μαραβελάκη και στους ακροατές σας.
0: Είμαι η Αρετή Μπίτα, η Λουίζα Μαραβελάκη είναι η
1: δημοσιογράφος
0: εδώ της εκπομπής που έχει την επιμέλεια. Το El Niño λοιπόν δεν είναι η αιτία όλων των προβλημάτων από ό,τι καταλαβαίνω, είναι όμως ένας επιταχυντής. Τι ακριβώς είναι λοιπόν το El Niño, να ξεκινήσουμε με αυτό, και γιατί οι επιστήμονες μιλούν φέτος για ένα ιδιαίτερο ισχυρό φαινόμενο?
1: Το El Niño είναι ένα φαινόμενο κλιματικό το οποίο προφανώς ξεκινάει στην τροπική περιοχή του Ειρηνικού ωκεάνου και σαφέστατα επηρεάζει την ατμοσφαιρική κυκλοφορία και τα διάφορα πρότυπα, θα λέγαμε, θερμοκρασίας και βροχοπτώσεων που συμβαίνουν σε διάφορες περιοχές του πλανήτη. Προφανώς και ο επηρεασμός αφορά ακόμα και ολόκληρη τη λεκάνη της Μεσογείου, οπότε και μέσα από αυτό τον επηρεασμό θα επηρεαστεί και η χώρα μας.
0: Η βασική κίνδυνη για την παγκόσμια αγροτική παραγωγή και τις τιμές των τροφίμων ποιοι είναι? Δηλαδή πώς πάει αυτή η αλυσίδα?
1: Αυτή η αλυσίδα έχει να κάνει, είναι έμεση ουσιαστικά έμεσος ο επηρεασμός του φαινομένου του El Niño και έχει να κάνει κυρίως με αυξημένη πιθανότητα εκδήλωσης ακραίων καιρικών φαινομένων. Αυτό που λέμε ένταση των φαινομένων, όπως για παράδειγμα παρατεταμένες ξηρασίες, ή περιόδους υψηλών θερμοκρασιών.
0: Άρα εδώ μιλάμε για μια πρόσθετη. Άρα μιλάμε για πρόσθετη πίεση σε συστήματα τροφίμων που ήδη δοκιμάζονται από την κλιματική αλλαγή.
1: Σαφέστατα και δεν επηρεάζονται μόνο από την κλιματική κρίση, δηλαδή από τέτοιες εντάσεις, αλλά επηρεάζονται, σκεφτείτε, ότι παγκοσμίως επηρεάζονται και από την αυξημένη ζήτηση σε τρόφιμα λόγω της αύξησης του πληθυσμού. Ναι. Αυτό να μην το ξεχνάμε. Άρα έχουμε μία πίεση όντως από κλιματικά φαινόμενα τα οποία μπορεί να προέρχονται από το El Niño, αλλά και όλες οι τιμές στην παγκόσμια αγορά επηρεάζονται και από την αυξημένη πίεση που δέχονται οι εδαφικοί και οι υδατικοί πόροι.
0: Τώρα, πόσο πιθανό, το αναφέρατε και νωρίτερα για τη λεκάνη της Μεσογείου, αλλά πόσο πιθανό είναι να δούμε επιπτώσεις του El Niño στην Ελλάδα και με ποιο τρόπο θα εκδηλωθούν εδώ, σε εμάς, σε σχέση, για παράδειγμα, με τον Ειρηνικό?
1: Οι πιθανότητες αυτές είναι αρκετές σε αυτόν τον επηρεασμό. Εξάλλου δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται κάτι τέτοιο. Έχει συμβεί αρκετές άλλες φορές. Όμως εκεί που πρέπει να επικεντρωθούμε περισσότερο είναι στις μεγάλες πεδιάδες και εκεί που ουσιαστικά στη χώρα μας γίνεται η δραστηριότητα του πρωτογενούς τομέα.
0: Άρα σε ηλικίες, σε αυτές τις πεδιάδες που έχουν καλλιέργειες και είναι περισσότερο εκτεθειμένες.
1: Ναι. Εννοείται ότι είναι εκτεθειμένες και ειδικότερα καλλιέργειες όπως είναι η ελιά, όπως είναι τα πορτοκάλια, όπως είναι άλλες δεδόρες καλλιέργειες με το ακτινίδιο, αν και δεν έχουμε τεράστιες εκτάσεις, καλλιέργειες που έχουν να κάνουν με φυτά μεγάλης καλλιέργειας. Άρα μιλάμε για πεδιάδες οι οποίες, παρόλο που μπορεί να νομίζουμε ότι υπάρχει νερό, για παράδειγμα στη Δυτική Ελλάδα, υπάρχουν περιοχές όπου μπορούν να επηρεαστούν και τοπικά ακόμα.
0: Τα αποθέματα νερού εννοείται, δηλαδή οι συνθήκες αυτές θα επηρεάσουν για τη διαθεσιμότητα του νερού?
1: Οι συνθήκες αυτές μπορεί να επηρεάσουν τη διαθεσιμότητα του νερού ως προς την έλλειψη, αλλά μπορούν να δημιουργήσουν και υπερβολή στα κατακριμνίσματα τα οποία θα δεχτούν κάποιες περιοχές. Άρα έχουμε δύο πυλώνες. Έχουμε ο ένας πυλώνας όπου υπάρχει μεγάλη πιθανότητα σε κάποιες περιοχές να έχουμε διάβρωση των εδαφών και κάποιες άλλες περιοχές οι οποίες θα έχουν ουσιαστικά έλλειψη στα κατακρινήματα, στο νερό.
0: Στο νερό. Όταν λέμε περιοχές, μιλάμε ας πούμε για τη Θεσσαλία, Θεσσαλία το λέω γιατί υπάρχει ο Κάμπος, η κεντρική Μακεδονία, πού εντοπίζονται οι πιο ευάλωτες.
1: Όπως σας προανέφερα, οι περιοχές αυτές εντοπίζονται κυρίως στη Θεσσαλία, την κεντρική Μακεδονία και περιοχές της Δυτικής Ελλάδας, γιατί εκεί είναι και το μεγαλύτερο ενδιαφέρον όσον αφορά τις μεγάλες πεδιάδες μας. Άρα γεωγραφικά, επειδή αυτές οι πεδιάδες στις χώρες είναι και αυτές που συνεισφέρουν περισσότερο στην παραγωγή μας, εκεί θα πρέπει να επικεντρωθεί και το ενδιαφέρον μας. Και ο νους μας, η ενημέρωση των αγροτών, το πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε διάφορα φαινόμενα, για παράδειγμα υποβάθμιση των εδαφών από έντονες βροχοπτώσεις και ούτω καθεξής.
0: Μα αυτή και...
1: Εμείς στη Δυτική Ελλάδα ζούμε ένα παράδοξο. Ποιο είναι το παράδοξο? Το παράδοξο είναι ότι έχουμε μια περιοχή, την πεδιάδα του φράγματος του Πηνιού, όπου για δύο χρόνια οριακά οι παραγωγοί μας κατάφεραν να αρδεύσουν τις καλλιέργειές τους με επιτυχία φυσικά, αλλά με μεγάλη προσπάθεια στη διαχείριση του νερού. Παρόλο που κανείς νομίζει ότι η Δυτική Ελλάδα έχει νερό.
0: Άρα εδώ το θέμα και η πραγματική συζήτηση έχει να κάνει με την προσαρμογή, με την έγκαιρη μάλλον προσαρμογή μας. Γιατί το ακριβώς να διαχειρίσεις σωστά το νερό ή να αξιοποιείς τις νέες τεχνολογίες στην γεωργία, αυτή η γεωργία ακριβίας όπως τη λέμε, ακριβώς, αυτή δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει και ως ασπίδα απέναντι σε τέτοια φαινόμενα?
1: Εδώ μιλάμε για ένα νέο περιβάλλον και στο οποίο αναδεικνύεται και ο στρατηγικός ρόλος των γεωπόνων. Μιλάμε για μια, όπως το λέτε και εσείς, μια προσαρμογή της γεωργίας σε νέες μεταβαλλόμενες και κλιματικές και εδαφικές συνθήκες. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι πρέπει να κινδυνολογούμε. Δηλαδή αυτή τη στιγμή δεν προσπαθώ να κινδυνολογήσω, αλλά προσπαθώ να σας πω ότι χρησιμοποιώντας τεχνικές και εργαλεία, και εργαλεία γεωργίας ακριβίας και χρησιμοποιώντας και τον ψηφιακό μετασχηματισμό που γίνεται στη χώρα όσον αφορά την ελληνική γεωργία, μπορεί όλα αυτά να συνδυαστικά να αντιμετωπίσουν τέτοια φαινόμενα.
0: Και να γίνει και η χώρα μας πιο ανθεκτική απέναντι σε τέτοιες προκλήσεις, τέλος πάντων.
1: Απολύτως συμφωνώ μαζί σας, να γίνει και πιο ανθεκτική. Εξάλλου είναι και το ζητούμενο της νέας εποχής. Εξάλλου είναι και το ζητούμενο της επιστήμης της γεωπονίας της νέας εποχής. Επομένως θέλουμε μια προσαρμογή από κάτω προς τα πάνω.
0: Είναι δύσκολο αυτό να γίνει? Δηλαδή εδώ πρέπει να το δει ο κάθε αγρότης μόνος του ως μια επένδυση ή εδώ μιλάμε για μια μεγαλύτερη επένδυση στρατηγικά σε ό,τι έχει να κάνει με τον τρόφιμο από το χωράφι μέχρι το ράφι, όπως τα περιγράψαμε και στην αρχή της κουβέντας μας?
1: Κοιτάξτε να δείτε, η αλήθεια είναι ότι θα πρέπει να σχεδιάζουμε σε υψηλό επίπεδο και αυτό να εφαρμόζεται προς τα κάτω. Και φυσικά θα πρέπει η χώρα μας σε οργανωτικό επίπεδο, και επειδή έχει αυτές τις δομές, να προσπαθήσει να έρθει σε επαφή με τους αγρότες και να τους περάσει όλο αυτό το μήνυμα. Και θα σας πω ένα πολύ καλό παράδειγμα, το οποίο ισχύει στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας εδώ και 10 χρόνια, και ίσως δεν το γνωρίζουν και οι ακροατές σας, εδώ και 10 χρόνια λειτουργεί ένα, ας το πούμε, ζωντανό εργαστήριο το οποίο επιτηρεί τα εδάφη της Δυτικής Ελλάδας και όχι μόνο, επιτηρεί και τα κλιματικά στοιχεία, τα μικροκλιματικά στοιχεία στον γεωργικό τομέα, δηλαδή στα γεωργικά εδάφη. Αυτό τι πλεονέκτημα δίνει? Δίνει το πλεονέκτημα ότι ερχόμαστε συνεχώς και ως πανεπιστήμιο και ως γεωπόνοι της περιφέρειας άμεσα σε επαφή με τους αγρότες, τους μεταφέρουμε όλα αυτά τα δεδομένα και αρχίζει σιγά σιγά μια ζύμωση, οι αγρότες καταλαβαίνουν ότι πρέπει να μπουν για παράδειγμα σε έναν προγραμματισμό της άρδευσης. Ότι θα πρέπει για παράδειγμα στα εδάφη μας να προσθέτουμε οργανικά υλικά, γιατί αποτελούν μια προστασία στην διάβρωση των εδαφών.
0: Άρα διαμορφώνεται και μια νέα κουλτούρα στον αγροτικό τομέα για τον αγρότη.
1: Ακριβώς. Και είναι η μόνη περίπτωση αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα όπου η συνεργασία πανεπιστημίου, περιφέρειας και ενός δήμου που φιλοξενεί αυτή την υποδομή συνεργάζονται εδώ και 10 χρόνια και αυτό γίνεται πλέον κτήμα μιας πολύ μεγάλης και ευρύτερης περιοχής.
0: Ποιος είναι αυτός ο δήμος, γιατί έχει ενδιαφέρον.
1: Είναι ο δήμος στον οποίο ανήκει ουσιαστικά και γεωγραφικά η πεδιάδα του Πηνιού, του φράγματος του Πηνιού της Ηλίας, και είναι ο Δήμος Ήλιδας.
0: Μάλιστα, γιατί θα έχει ενδιαφέρον να δούμε, γιατί είναι 10 χρόνια αυτή η σύμπραξη που γίνεται. Ακριβώς. Να δούμε ενδεχομένως κάποια στιγμή σε επόμενη ώρα διαφωνική συζήτηση, αφού επισκεφτούμε το Δήμο, τα ωφέλη, τι είναι αυτό που έχουν αποκομίσει ως τώρα. Κύριε Μπαρούχα, εγώ να σας ευχαριστήσω πολύ για τη συζήτησή μας αυτή.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά, γεια σας. Ήταν ο κύριος Παντελής Μπαρούχας, αναπληρωτής καθηγητής στο τμήμα Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Πατρών.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ανατροπή στην υπόθεση του αεροσκάφους που αναχώρησε από το Ντουμπάι με προορισμό το Ισραήλ. Σύμφωνα με Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, ένας από τους πιλότους φέρεται να επιχείρησε να ρίξει το αεροσκάφος, με το δεύτερο πιλότο να τον σταματάει με τη βοήθεια επιβατών. Στο μεταξύ, οι Ισραηλινοί αξιωματούχοι μιλούν για ενδεχόμενη απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης. Εξαίρεση των μέτρων για το ενεργειακό κόστος που λαμβάνουν οι χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τους δημοσιονομικούς προϋπολογισμούς, ζητά ο Πρωθυπουργός με επιστολή του προς την Πρόεδρο της Κομισιόν, Ursula von der Leyen. Τέσσερις παρεμβάσεις για καύσιμα και οφειλές ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στα 15 λεπτά επιδότηση στο ντίζελ κίνηση, το οποίο θα φτάνει στα 20 λεπτά το λίτρο με τις προσφορές των διελιστήριων. Κάτω από 1,75 ευρώ το λίτρο θα διατεθεί το πετρέλαιο θέρμανσης. Αυξάνονται σε 120 οι δόσεις για τη ρύθμιση χρεών και τίθεται νέο πλαίσιο αυστηρότερης λειτουργίας για τους σερβισερς. Ευρεία αστυνομική επιχείρηση σε οικισμό στον Ασπρόπυργο με τη συνδρομή ντρόουνς και σκύλων. Έγιναν 12 συλλήψεις και ξυλώθηκαν πάνω από 1120 μέτρα καλωδίων ρευματοκλοπής. Κόκκινος συναγερμός για έντονα καιρικά φαινόμενα έως και αύριο, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες στα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη. Θυελλώδης άνεμοι στο Αιγαίο, 8 με 9 μποφόρ. Έως 21 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Λουίζα Μαραβελάκη.

0: 35 λεπτά μετά τις 3, κυρίες και κύριοι, είναι εκπομπή σε διάδραση. Είναι ο Θάνος Τσιμέκας. Στη ρύθμιση των ήχων μας είναι η Λουίζα Μαρβελάκη, στη δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής, και Ρετή Μπίτα στο μικρόφωνο. Είναι όμως και ο Παντελής Μάνος, έτοιμο πόλεμος, τηλεφωνική μας γραμμή, να δούμε τα νέα από τις αγορές σήμερα, μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε. Γεια σου, Παντελή.
1: Αρετή, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Σήμερα είναι η τελευταία ενός δύσκολου μήνα, πραγματικά δύσκολος ο Σεπτέμβριος για τους επενδυτές και γενικότερα για τους καταναλωτές, όμως κατ' επέκταση, λόγω των υψηλών τιμών της ενέργειας, ένιωσαν αυτή την αυξητική τάση των διεθνών τιμών του πετρελαίου και οι καταναλωτές μέσω των καυσίμων. Γενικότερα, παγκοσμίως όμως, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, έχει έτσι δημιουργηθεί ένα σοβαρό πρόβλημα για τους καταναλωτές. Και επίσης ο δύσκολος Σεπτέμβριος αποτυπώθηκε ανάγλυφα, θα μπορούσαμε να πούμε, στο κόστος δανεισμού των χωρών αρχής γενομένης από τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου οι αποδόσεις των ομολόγων κινούνται πάνω από το 5%, το υψηλότερο επίπεδο σχεδόν 20 ετίας για τις Ηνωμένες Πολιτείες. 5,23% είναι αυτή τη στιγμή η απόδοση των δεκαετών ομολόγων των Ηνωμένων Πολιτειών και έχει μηνιαία αύξηση 48 μονάδες βάσης. Είναι υψηλή αυτή η αύξηση, μεγάλη αύξηση. Εξίσου μεγάλη αύξηση έχουν και οι αποδόσεις όλων των υπολείπων χωρών σε μηνιαία βάση. Είναι στο 5,40% η απόδοση των ομολόγων του Ηνωμένου Βασιλείου, με αύξηση 33 μονάδες βάσης στη διάρκεια του μήνα. 26 μονάδες βάσης έχει αυξηθεί το κόστος της Γερμανίας, που είναι στο 3,58%, ενώ ακόμη υψηλότερο είναι το κόστος δανεισμού για τη Γαλλία, που ανέβηκε στο 4,80% για τα δεκαετή ομόλογα και έχει μια αύξηση 62 μονάδες βάσης μέσα στη διάρκεια του μήνα. 43 μονάδες βάσης υψηλότερα είναι τα ιταλικά δεκαετή ομόλογα, που πήγαν στο 4,57%, όπως και το ελληνικό δεκαετές ομόλογο, που αυξήθηκε κατά 45 μονάδες βάσης το Σεπτέμβριο και είναι στο 4,43%. Βλέπουμε δηλαδή μια σημαντική αύξηση στο κόστος δανεισμού των χωρών, διότι οι επενδυτές προεξοφλούν νέες αυξήσεις επιτοκίων από τις κεντρικές τράπεζες, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις επίμονες πληθωριστικές πιέσεις που προκαλούνται από τις υψηλές τιμές στην ενέργεια. Σήμερα είχαμε στην αρχή μια πτωτική διάθεση για τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, λόγω αποδέρμευσης αποθεμάτων από τις ΗΠΑ και μια αποκατάσταση, μερική αποκατάσταση του αγωγού της Σαουδικής Αραβίας, περίπου στο 50% της δυναμικότητάς του. Αλλά εδώ και λίγη ώρα, εδώ και ένα-δύο ώρα περίπου, έχουν αρχίσει ξανά οι τιμές του πετρελαίου να ανεβαίνουν, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτή τη στιγμή το αμερικανικό αργό στα 90,75 δολάρια το βαρέλι και πήγε στα 103,23 δολάρια το βαρέλι το Brent, ενώ το πρωί πήγαινε προς τα 100, πήγαινε προς το ψυχολογικό όριο, αλλά ξαναγύρισε πάλι υψηλότερα.
0: Είχαμε και στο μεταξύ κάποιες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, δηλαδή να διαψεύδει ότι πρόκειται να χαλαρώσει τις κυρώσεις σε βάρος του Ιράν, οπότε φαντάζομαι και αυτό έπαιξε το ρόλο του.
1: Μία δήλωση, είτε από την πλευρά των Αμερικανών είτε από την πλευρά των Ιρανών, είναι ικανή πλέον να δημιουργήσει αναταραχή στις αγορές. Είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι οι επενδυτές στο άκουσμα της οποιασδήποτε πληροφορίας σχετικά με την κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Το έχουμε δει στη διάρκεια του μήνα, το βλέπουμε και να συνεχίζεται αυτό. Τώρα στις χρηματιστηριακές αγορές έχουμε μια μεικτή εικόνα στις ΗΠΑ, ξεκινώντας από τη Wall Street το Σεπτέμβριο. Ο Dow Jones, ο βιομηχανικός δείκτης, είχε μια σημαντική πτώση 3,28% αντίθετα.

0: Μοναδική εξαίρεση σε ολόκληρη την Ευρώπη, το ελληνικό χρηματιστήριο που πήγε κόντρα στο πτωτικό αυτό ρεύμα και έχει μηνιαία κέρδη 2,23% με το γενικό δείκτη να κινείται σε πολυετή υψηλά επίπεδα εδώ στο ελληνικό χρηματιστήριο, 2.730 μονάδες ο γενικός δείκτης. Μια εξαίρεση φωτεινή μέσα σε αυτό το δυσίωνο περιβάλλον που βίωσαν οι επενδυτές και βίωσαν και οι καταναλωτές, βίωσαμε όλοι δηλαδή στη διάρκεια του Σεπτεμβρίου.
1: Παντελή, σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλή συνέχεια.
1: Γεια, καλό απόγευμα.

0: για όσους μας ακούτε τώρα από το δρόμο και κινείστε στο κέντρο της πόλης, να σας πω ότι έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στη Βασιλέως Γεωργίου από το ύψος της λεωφόρου Βασιλής Αμαλίας, καθώς και στη Σταδίου από το ύψος της Οδού Αμερικής. Αυτή η διακοπή στο κέντρο της Αθήνας έγινε από τις αρχές λόγω ελέγχου που πραγματοποιεί το τμήμα εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών σε ένα ύποπτο αντικείμενο. Υπήρχε ένα ύποπτο σακίδιο στην πλατεία Συντάγματος, οπότε στο σημείο πήγε αμέσως το ΤΕΜ και έχει διακοπεί η κυκλοφορία. Για οτιδήποτε νεότερο θα σας ενημερώσουμε. Όπως λέγαμε λοιπόν και στην αρχή της εκπομπής, μπαίνουμε στην εποχή των βροχών, των χαμηλότερων θερμοκρασιών και γενικώς των πιο δύσκολων συνθήκων στους δρόμους. Και αυτό το σημείο στο αυτοκίνητο που έχει άμεση σχέση με την ασφάλειά μας, αλλά πολλές φορές το αφήνουμε για αργότερα, είναι τα ελαστικά. Έχει σημασία λοιπόν να κάνουμε μια τέτοια κουβέντα μαζί με τον Πάρη Ποντίκα, που είναι δημοσιογράφος με εξειδίκευση σε τέτοια θέματα, δηλαδή πότε πρέπει να τα αλλάξουμε, πώς καταλαβαίνουμε ότι ένα ελαστικό έχει γεράσει, ακόμα και αν το πέλμα του για παράδειγμα φαίνεται καλό και ούτω καθεξής. Πάρη, γεια, καλό απόγευμα.
1: Καλό απόγευμα, Στενάρετη, και στους ακροατές μας. Γενικότερα, η

0: εποχή μπορεί να μετατρέψει μέσα σε λίγα λεπτά ένα γνώριμο δρόμο σε μια απαιτητική και επικίνδυνη διαδρομή. Το νερό μειώνει την πρόσφυση των ελαστικών στην άσφαλτο, μεγαλώνει την απόσταση φρεναρίσματος και αυξάνει τον κίνδυνο ολίσθησης ή υδρολίσθησης, το γνωστό hydroplaning. Γι' αυτό λοιπόν όταν βρέχει, το πρώτο πράγμα που χρειάζεται να κάνουμε είναι να μειώσουμε την ταχύτητα και να αυξήσουμε την απόσταση από το προπορευόμενο όχημα. Αυτές είναι οι βασικές οδηγίες, έτσι. Πριν ξεκινήσουμε όμως, πρέπει να ελέγχουμε ότι λειτουργούν σωστά οι ολοκαθαριστήρες, τα φώτα και το σύστημα αποθάμβωσης, όπως λέγεται. Το καλοριφέρ δηλαδή. Τα φθαρμένα μάχτρα δυσκολεύουν την ορατότητα, ενώ τα λερωμένα ή τα παντζάμια δημιουργούν αντανακλάσεις και περιορίζουν ακόμα περισσότερο το οπτικό πεδίο.
1: Και αυτό με τους γυαλοκαθαριστήρες, Πάρη, μου έχει τύχει δηλαδή μετά από ένα καλοκαίρι που εντάξει, μπορεί να μην τους έχεις χρησιμοποιήσει και καθόλου σχεδόν. Σε μια βροχή συνειδητοποίησα, μια έτσι ισχυρή νεροποντή, συνειδητοποίησα ότι με είχαν χαλάσει τα λάστιχα, δεν λειτουργούσαν. Πραγματικά δεν μπορούσα να συνεχίσω την πορεία μου.
0: Βέβαια, γιατί δεν βλέπεις. Είναι ξεραμένα από το καλοκαίρι. Καλό είναι λοιπόν να ελέγχουμε, να προσέχουμε για να έχουμε. Τι κάνουμε λοιπόν όταν βρέχει. Αποφεύγουμε τις απότομες κινήσεις στο τιμόνι, τα απότομα φρεναρίσματα και τις ξαφνικές επιτακίνσεις. Και κρατάμε μια σταθερή πορεία και οδηγούμε ομαλά, μειώνοντας βέβαια την ταχύτητά μας. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στα λιμνάζοντα νερά, γιατί δεν γνωρίζουμε πόσο βαθιά είναι, ούτε τι μπορεί να υπάρχει κάτω.
1: Έτσι, ούτε πόσο μεγάλη μπορεί να είναι μια τρύπα που ενδεχομένως υπάρχει εκεί.
0: Και αν συναντήσουμε πλημμυρισμένο δρόμο, δεν επιχειρούμε να περάσουμε. Σταματάμε σε ασφαλές σημείο και αναζητούμε μια άλλη διαδρομή. Έτσι, υπάρχουν βέβαια πλημμυρισμένα σημεία τα οποία είναι πολύ δύσκολα να τα βάλουμε. Τώρα, τα ελαστικά μας. Για τα ελαστικά μας. Είναι το μοναδικό σημείο επαφής με τον δρόμο. 4 ελαστικά με επιφάνεια επαφής, περίπου όσο μια παλάμη το καθένα, είναι αυτά που πρέπει να μεταφέρουν στο οδόστρωμα το φρενάρισμα, την επιτάχυνση και την κατεύθυνση του αυτοκινήτου. Γι' αυτό λοιπόν δεν αρκεί να κοιτάμε μόνο αν έχουν αέρα, χρειάζεται να ελέγχουμε την πίεση, το βάθος του πέλματος, την ηλικία τους και βεβαίως την ύπαρξη φθορών.
1: Και να σου πω, να σε ρωτήσω κάτι εδώ. Πες ότι θέλουμε να κάνουμε έναν έλεγχο, κοιτάμε το, εμείς εννοώ, ιδιωτικώς, κοιτάμε το ελαστικό και βλέπουμε ότι το πέλμα τέλος πάντων φαίνεται καλό. Αυτό μπορεί και να μην ισχύει.
0: Μπορεί και να μην ισχύει. Τι πρέπει να κάνουμε. Η πίεση πρέπει να ελέγχεται όταν τα ελαστικά είναι κρύα και σύμφωνα με τις τιμές που δίνει ο κατασκευαστής του αυτοκινήτου. Οι τιμές αυτές που μπορούμε να τις δούμε βρίσκονται συνήθως στην κολόνα της πόρτας του οδηγού, στο ντουλαπάκι ή στο εγχειρίδιο χρήσης. Ο έλεγχος είναι καλό να γίνεται τουλάχιστον μία φορά το μήνα ή κάθε 2 γεμίσματα στη βενζίνη, έτσι και πριν από ένα μεγάλο ταξίδι. Τι συμβαίνει όταν έχει χαμηλή πίεση, έτσι. Η χαμηλή πίεση του ελαστικού αυξάνει και την κατανάλωση του καυσίμου, θύρει ανομοιόμορφα το ελαστικό και επηρεάζει την οδική συμπεριφορά. Η υπερβολική πίεση απ' την άλλη μπορεί να μειώσει την επιφάνεια επαφή στον δρόμο και να μην έχει καλά κρατήματα.
1: Και υπάρχει ο κίνδυνος να σκάσει κανένα λάστιχο, δηλαδή στην πορεία, αν πατήσει μια πρόκα, για παράδειγμα.
0: Τώρα, σωστά. Και όχι μόνο, λακκούβα, έτσι. Κάθε πότε αλλάζουμε ελαστικά, αυτή είναι η ερώτηση που μας κάνουν. Δεν υπάρχει ένας ίδιος αριθμός χιλιόμετρων ή ετών για όλα τα ελαστικά. Η αλλαγή εξαρτάται από την ποιότητα του ελαστικού, τη χρήση, το κλίμα, την αποθήκευση, το όχημα και τον τρόπο οδήγησης. Είναι πολλά variables, πολλοί οι παράγοντες που πρέπει, για να αλλάξεις, πρέπει να έχεις για να αλλάξεις.
1: Τους οδηγούν στην αλλαγή τέλος πάντων των ελαστικών.
0: Ωστόσο, τα ελαστικά πρέπει να ελέγχονται τακτικά και να αντικαθίστανται όταν το πέλμα έχει φθαρεί, εμφανίζονται ρογμές ή εξογκώματα, υπάρχει ανομοιόμορφη φθορά, το αυτοκίνητο παρουσιάζει κραδασμούς ή τραβάει προς μία πλευρά, έχει υποστεί ζημιά το πλαϊνό μέρος ή έχουν περάσει αρκετά χρόνια από την κατασκευή τους. Το νόμιμο βάθος πέλματος στην Ελλάδα είναι τα 1,6 χιλιοστά. Για οδήγηση όμως στην βροχή, οι ειδικοί συνιστούν μεγαλύτερο βάθος, ιδανικά περίπου 3-4 χιλιοστά.
1: Τώρα, να σε ρωτήσω κάτι θέλω. Πολύ ωραία είναι αυτά. Φαντάζομαι περισσότεροι τα ξέρουν. Υπάρχουν και εκείνοι όμως που δεν τα γνωρίζουν. Πού μπορούν να απευθυνθούν για να ελέγξουν τα ελαστικά, δηλαδή ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος, ο επαγγελματίας που θα τους πει εντάξει είναι, αντέχουν ας πούμε ακόμα ένα χρόνο.
0: Σε ένα επαγγελματία, σε ένα οργανιζατέρ. Ή στην αντιπροσωπεία που πας στο αυτοκίνητό σου για σέρβις. Εκεί, έτσι. Η ηλικία από μόνη της δεν είναι το μοναδικό κριτήριο, αλλά ένα παλιό ελαστικό μπορεί να έχει σκληρύνει ακόμα και αν εξωτερικά φαίνεται σχετικά καλό. Γι' αυτό χρειάζεται έλεγχος από ειδικό, ιδιαίτερα όταν το αυτοκίνητο χρησιμοποιείται λίγο ή παραμένει για μεγάλα διαστήματα σταθμευμένο. Πολλοί με ρωτούν, τι είναι το DOT, ξέρεις τι είναι το DOT?
1: Όχι, εγώ δεν ήξερα άλλη καλά, θα ξέρω το DOT.
0: Στο πλαϊνό μέρος του ελαστικού υπάρχει ένας κωδικός που περιλαμβάνει την ένδειξη DOT. Η ένδειξη αυτή συνδέεται με τις απαιτήσεις που είχε το Υπουργείο Μεταφορών των ΗΠΑ και συνοδεύεται από κωδικούς αναγνώρισης. Για τον οδηγό, το πιο χρήσιμο μέρος είναι τα 4 τελευταία ψηφία του κωδικού ημερομηνίας. Τα 2 πρώτα ψηφία δείχνουν την εβδομάδα παραγωγής και τα 2 τελευταία το έτος.
1: Μάλιστα.
0: Για παράδειγμα, ο αριθμός 2426 σημαίνει ότι το ελαστικό κατασκευάστηκε την 24η εβδομάδα του 2026.
1: Ωραία. Θέλω... Ναι.
0: Άρα λοιπόν μπορείς να ξέρεις
1: ακριβώς
0: ότι έχει κατασκευαστεί το, ελαστικό.
1: Θέλω να σου κάνω και μια τελευταία ερώτηση. Γιατί δεν είναι λίγες οι φορές, το συζητούσαμε και χθες στο τηλέφωνο, λόγω κόστους, τέλος πάντων, που αρκετοί οδηγοί στρέφονται στα μεταχειρισμένα ελαστικά. Αυτό είναι μια αποδεκτή επιλογή?
0: Η αγορά μεταχειρισμένων ελαστικών μπορεί να φαίνεται οικονομική, όμως κρύβει κινδύνους που δεν είναι πάντα εύκολο να εντοπιστούν. Γιατί ένα μεταχειρισμένο ελαστικό μπορεί να έχει άγνωστο ιστορικό χρήσης, να είναι επισκευασμένο από εσωτερικό τραυματισμό, να έχει ανομοιόμορφη φθορά, να έχει παλιό ντότ, να μην έχει κατασκευαστεί, να μην είναι φρέσκο δηλαδή, να έχει σκληρή γόμα, ζημιά από χτύπημα σε λακό πεζοδρόμιο ή προβλήματα που δεν φαίνονται.
1: Που δεν μπορούν να αξιολογηθούν με μια απλή ματιά, τέλος πάντων.
0: Έτσι. Μάλιστα. Άρα λοιπόν το βάθος πέλματος δεν αρκεί για να κρίνουμε την κατάσταση ενός ελαστικού. Δύο ελαστικά μπορεί να έχουν παρόμοιο πέλμα, αλλά το ένα να είναι αρκετά παλαιότερο ή να έχει υποστεί εσωτερική καταπώνηση. Τα καινούργια ελαστικά προσφέρουν γνωστή ημερομηνία κατασκευής.
1: Και ασφάλεια. Αυτό,
0: και
1: με βάση όλα αυτά. Μάλιστα. Πάρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά κι εσύ. Και εμείς, κυρίες και κύριοι, να συνδεθούμε με την Έλενα Αλεβίζου. Καθώς, όπως ακούσατε και νωρίτερα στους τίτλους ειδήσεων, έχουμε μία ανατροπή στην υπόθεση αυτή του αεροσκάφους που αναχώρησε από Ντουμπάι με προορισμό το Ισραήλ, που δεν ξέραμε τι ακριβώς συνέβη. Οι πληροφορίες που είχαμε ήταν κυρίως από τα Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης. Τώρα φαίνεται ότι το σενάριο αλλάζει, Έλληνα, ότι ένας από τους πιλότους φέρεται να επιχείρησε να ρίξει το αεροσκάφος.
2: Αυτές οι πληροφορίες υπήρχαν αρετή με δηλώσεις Ισραηλινών αξιωματούχων σε Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, όπως είπες. Η εκδοχή που είχε επικρατήσει, ας το πούμε έτσι, ήταν ότι υπήρξε συμπλοκή των δύο πιλότων μέσα στο πιλωτήριο. Ο συγκυβερνήτης μαχαίρωσε τον κυβερνήτη και προσπάθησε να ρίξει το σκάφος, το οποίο μέσα σε ένα λεπτό έπεσε από τα 34.000 πόδια στα 17.000 πόδια. Τώρα λοιπόν η νεότερη εξέλιξη είναι ότι έχουμε και δηλώσεις του Υπουργού Εθνικής Ασφάλειας, του Ιταμίρ Μπενγκβίρ, του ακροδεξίου εταίρου του Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ο οποίος είπε ότι το περιστατικό αυτό στο αεροσκάφος ήταν η προσπάθεια ενός τρομοκράτη να ρίξει το αεροσκάφος και να σκοτώσει 180 Ισραηλινούς επιβάτες. Επαναλαμβάνω αυτή την δήλωση του Μπενγκβίρ. Το περιστατικό συνεχίζει, είναι σε εξέλιξη οι έρευνες για το περιστατικό αυτό, το πάρα πολύ σοβαρό.
1: Τρομακτικό, έτσι.
2: Τρομακτικό για τους επιβάτες, υπάρχουν μαρτυρίες επιβατών, γιατί όλα αυτά εκτελήθηκαν μέσα στα μάτια τους. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν, τόσο το πλήρωμα και επιβάτες κατάφεραν να εξουδετερώσουν τον συγκυβερνήτη, και δύο πιλότοι που βρίσκονταν μέσα στο αεροσκάφος για να αναλάβουν την επόμενη πτήση, όπως αναφέρουν τα διεθνή μέσα ενημέρωσης,
1: ανέλαβαν.
2: Ήταν αυτοί που ανέλαβαν τον έλεγχο ακριβώς. Υπάρχει βίντεο με τους δύο πιλότους να βρίσκονται αιμόφυρτοι στην κάτω, εξαπλωμένοι στην καμπίνα του αεροσκάφους. Και βεβαίως ο πανικός των επιβατών ήταν εκδηλώς και σε βίντεο που υπάρχουν, αλλά και στην ανακούφιση τους πάλι από βίντεο, όταν το αεροσκάφος έκανε αναγκαστική προσγείωση στην Σαουδική Αραβία, στην πόλη Τομπούκ. Είχε, να υπενθυμίσουμε, ότι είχε ξεκινήσει από το Ντουμπάι με προορισμό το Τελ Αβίβ περίπου 2 ώρες μετά την απογείωσή του και ενώ βρισκόταν πάνω από τη Σαουδική Αραβία, σημειώθηκε αυτό το πάρα πολύ σοβαρό περιστατικό.
1: Που ευτυχώς έμεινε χωρίς τραγικό επίλογο, γιατί βλέποντας την είδηση από το πρωί, περισσότερο προσωμίαζε με κινηματογραφική ταινία.
2: Ακριβώς.
1: Πραγματικά. Ένα θρίλερ στον αέρα, που δεν ξέρω αν έχει ξανασυμβεί κάτι αντίστοιχο.
2: Και η καταστροφή, από ό,τι φαίνεται, αποτράπηκε από το γεγονός ότι υπήρχαν αυτοί οι δύο πιλότοι
1: μέσα στο αεροπλάνο, μέσα στο αεροσκάφος. Ναι, που θα πήγαιναν να αναλάβουν άλλες πτήσεις.
2: Ακριβώς, επαναλαμβάνω, σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστά. Από εκεί και πέρα, σύμφωνα με τα Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, ο Ισραηλός Πρωθυπουργός ήταν ενήμερος καθ' όλη τη διάρκεια του επεισοδίου, όπως και ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων. Σηκώθηκαν Ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη. Επίσης, να πούμε ότι τις προηγούμενες ημέρες, όπως μεταδίδουν τα Ισραηλινά μέσα, ο Μπένιαμιν Νετανιάχου είχε προειδοποιήσει ότι μπορεί να υπάρξει κάποια τρομοκρατική ενέργεια κατά του Ισραήλ πριν από τις εκλογές. Οι εκλογές είναι τον ερχόμενο μήνα. Αυτά γνωρίζουμε μέχρι στιγμής. Οι δύο πιλότοι βρίσκονται σε νοσοκομείο, από ό,τι μεταδίδουν τα διεθνή μέσα, και περιμένουμε να δούμε και ποιες είναι και οι νεότερες ανακοινώσεις.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ελένα, για τα νεότερα που μας επιβεβαίωσες. Ευχαριστώ. Γεια.

Και κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, εμείς ολοκληρώσαμε. Πρέπει να αφήσουμε το στούντιο. Σε λίγο θα έρθουν για το δελτίο ειδήσεων του σταθμού. Θα μάθουμε όλα τα νεότερα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Έως αυτή την ώρα ήταν ο Θάνος Τσιμέκας. Στη ρύθμιση των ήχων μας ήταν η Λουίζα Αμαραβελάκη, δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής, και η Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο. Και αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων ακολουθεί, όπως πάντα, ο Γιάννης Πετρίδης. Από όλους εμάς, ένα καλό απόγευμα. Γεια!

0: Η ώρα είναι 4.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιο. Συναγερμό προκαλούν οι δηλώσεις του Ισραηλινού Υπουργού Εθνικής Ασφάλειας που υποστήριξε ότι η αναγκαστική προσγείωση του αεροσκάφους της Fly Dubai στη Σαουδική Αραβία οφειλόταν στις ενέργειες ενός τρομοκράτη, ο οποίος ήθελε να συντρίψει το αεροπλάνο για να δολοφονήσει τους 180 Ισραηλινούς που επέβαιναν. Την ίδια ώρα, πληροφορίες του γαλλικού πρακτορείου αναφέρουν ότι προηγήθηκε διαμάχη μεταξύ των δύο πιλότων, με τον ένα να φέρεται να μαχαίρωσε τον άλλον. Σύμφωνα με το Channel 12, στο αεροσκάφος επέβαινε και δεύτερη ομάδα πιλότων που ταξίδευαν ως επιβάτες με πολιτικά ρούχα που συνέβαλαν στην ακινητοποίηση του δράστη. Στο μεταξύ, βίντεο που δημοσίευσαν Ισραηλινά μέσα αφαίρεται να καταγράφεται η στιγμή της προσγείωσης, με τους επιβάτες να ξεσπούν σε χειροκροτήματα και τραγούδια εμφανώς ανακουφισμένοι. Εξαίρεση των μέτρων για το ενεργειακό κόστος από τους δημοσιονομικούς υπολογισμούς των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ζητά ο Πρωθυπουργός από την Πρόεδρο της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg. Στην επιστολή του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρει ότι η Ευρώπη θα μπορούσε να εξετάσει το ενδεχόμενο να εξαιρούνται ως ένα συγκεκριμένο όριο τα προσωρινά μέτρα στήριξης που λαμβάνουν τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με πηγή που γνωρίζει το περιεχόμενο της επιστολής, ο Έλληνας Πρωθυπουργός προτείνει επίσης τα πρόσθετα έσοδα από το ΦΠΑ που προκύπτουν από την απρόβλεπτη αύξηση των τιμών να αξιοποιηθούν για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Νέα δέσμη μέτρων για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, στέλνοντας μήνυμα ότι η κυβέρνηση στηρίζει το εισόδημα των πολιτών χωρίς να θέτει σε κίνδυνο τις αντοχές της οικονομίας. Από τα 10 στα 15 λεπτά ανά λίτρο αυξάνεται η επιδότηση στην Αντλία για το πετρέλαιο κίνησης. Παράλληλα, τα δηληστήρια θα προχωρήσουν σε δικές τους προσφορές, με αποτέλεσμα η συνολική ελάφρυνση να φτάσει τα 20 λεπτά ανά λίτρο. Η παρέμβαση στο πετρέλαιο κίνησης θα ισχύσει για το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου. Για το πετρέλαιο θέρμανσης, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι η τιμή θα κρατηθεί κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο, με τις σχετικές ανακοινώσεις να γίνονται στις 14 Οκτωβρίου. Όπως ανέφερε, οι παρεμβάσεις θα αξιολογούνται ανά 15ήμερο, ώστε να προσαρμόζονται στα νέα δεδομένα της κρίσης. Στο επίκεντρο των νέων μέτρων βρίσκεται και η διερεύνηση της ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία από τις 72 και 120 δόσεις, με ελάχιστη μηνιαία καταβολή 30 ευρώ. Παράλληλα, τίθενται αυστηρότεροι όροι στους σέρβισερς, με στόχο την προστασία του συνεπούς οφειλέτη από πληστηριασμό ή κατάσχεση. Επιδείνωση του καιρού προβλέπεται από σήμερα στα ανατολικά και νότια της χώρας, με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες, καθώς και πολύ θυελλώδεις ανέμους στο Αιγαίο. Σε κατάσταση Red Coat τίθεται ως την Κυριακή η Κρήτη, λόγω της κακοκαιρίας, όπου αναμένονται τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Για τον λόγο αυτό, συνεδρίασε σήμερα η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου. Πληθαίνουν οι καταγγελίες ασθενών και συγγενών τους για τις συνθήκες νοσηλείας, την επάρκεια του προσωπικού, καθώς και για τον τρόπο συνταγογράφησης και χορήγησης φαρμάκων για ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη, όπου λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα και πραγματοποιούνταν χημειοθεραπείες. Η αδεία λειτουργίας της κλινικής έχει ανακληθεί. Ο εισαγγελέας διέταξε έρευνα για την απόδοση ευθυνών, τόσο για τους πλημελείς ελέγχους, όσο και για τα παραστατικά, βάσει των οποίων ο ΕΟΠΗ κατέβαλε αποζημιώσεις. Από τις τελευταίες βάσεις τους στο Ιράκ αποχωρούν σήμερα οι αμερικανικές δυνάμεις, όπως είχε συμφωνηθεί το 2024 επί προεδρίας Biden και εκτελείται τώρα επί του Donald Trump. Οι κάτοικοι γιορτάζουν την αποχώρηση, ενώ επικρατούν ανησυχίες για νέες απειλές από το Ισλαμικό κράτος, οι οποίοι γίνονται όλο και πιο έντονες.
1: Ο καιρός.
2: Για αύριο αναμένεται πτώση της θερμοκρασίας, τοπικές βροχές και έντονα φαινόμενα στα ανατολικά ηπειρωτικά και στην Κρήτη. Τοπικά πολύ θυελλώδης βορειοανατολική άνεμη, εντάσσεως 8 με 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική, παροδικά αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα για τοπικών βροχών, κυρίως στα βόρεια και ορεινά τμήματα του νομού. Η θερμοκρασία από 15 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη, γενικά έθριος ο καιρός, με ηλιοφάνεια και λίγες μόνο παροδικές νεφώσεις. Η θερμοκρασία από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
0: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Γιατρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
3: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης, που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Στη Φάσοπλαστ, η ελληνική παραγωγή συναντά την παγκόσμια καινοτομία. Μετατρέπουμε την τεχνογνωσία σε έργα που θωρακίζουν τη χώρα. Στην ίδρυυση, την άρδευση, την ενέργεια. Δημιουργούμε τις αρτηρίες των σύγχρονων υποδομών με απόλυτη προσήλωση στα διεθνή πρότυπα. Φάσοπλαστ. 52 χρόνια ελληνικής υπεροχής.
1: Earth News Radio 105,8.

Σήμερα εδώ, στο Art News Radio, θα είναι η 12η εκπομπή για το 1965.

Ευχαριστώ αρχικά τον Μιχάλη που μας καλωσορίζει κάθε απόγευμα με το πρώτο μήνυμα της εκπομπής. Και είναι μια υπέροχη μέρα και σήμερα, για τη μουσική βέβαια, όχι τα άλλα που υπάρχουν εδώ και εκεί. Μια και θα κάνουμε ένα δεύτερο ταξίδι με τα τραγούδια της Motown του 1965. Το πρώτο μέρος μεταδόθηκε την περασμένη εβδομάδα. Υπάρχει στο Ert Echo και μπορεί να ακούσετε όσοι ακούν την εκπομπή για πρώτη φορά. Για μία ακόμη φορά θα πω ότι δυστυχώς η Motown, εκτός από 4-5 επιτυχίες που είχαν και στην χώρα μας μεγάλη αποδοχή, δεν αγαπήθηκαν τα τραγούδια της όπως θα έπρεπε για το βάρος, εισαγωγικά αυτή η λέξη, των τραγουδιών αυτών και την επιρροή που είχαν στα επόμενα χρόνια. Το ότι ανανέωσαν τη μουσική της δεκαετίας του 60, όπως οι Beatles ας πούμε. Τα μηνύματα θα έρθουν στο Earth News Radio, στο Viber με ραδιονικούς χαρακτήρες, όπως επίσης στο Instagram, το email και το X από τις 4 στις 5.

Θα ξεκινήσω με ένα όχι μόνο από τα σπουδαιότερα τραγούδια της δεκαετίας του 60, αλλά και όλων των εποχών. Ακόμα και το Rolling Stones στη νέα του εκδοχή, στη λίστα με τα καλύτερα τραγούδια, τα σπουδαιότερα τραγούδια όλων των εποχών, αυτή που έβγαλε πριν μερικά χρόνια, όπου μπήκαν όλα τα χαζά μετά το 2000, είναι μέσα στα πρώτα 50. The Tracks of My Tears, τραγούδι των Miracles, που κυκλοφόρησε τον Ιούνιο του 1965. Ένα πραγματικό αριστούργημα στις 45 στροφές και από την εκτέλεση αυτού του μοναδικού συγκροτήματος και από τη σύνδεση αυτού του τεράστιου Smokey Robinson. Το έχει γράψει μαζί με τον Pete Moore και Marv Tarplin. Είναι από τους Miracles αυτοί. Το τραγούδι γνώρισε πάρα πολλές ερμηνείες, με πολύ γνωστή ίσως στους νεότερους αυτή της Linda Ronstadt και η Aretha Franklin και άλλοι. Εάν δεν το ξέρετε, προσέξτε το τραγούδι. Είναι τραγούδι με τέτοιους στίχους που έκανε για μία φορά, θα το πω αυτό, τον Dylan να πει ότι είναι ο μεγαλύτερος ποιητής της μουσικής και όχι μόνο εκείνης εποχής αλλά και των επόμενων εποχών, ο Smokey Robinson.

The Tracks of My Tears, Miracles, 65. Και όπως στέλνει ο Δημήτρης ένα μήνυμα μεταξύ των άλλων που πήρα μέχρι στιγμής, ανεξάντλητο το 1965. Ναι, είναι ανεξάντλητο. Αν σκεφτεί κανείς αυτά που έπαιξα χθες, αυτά που θα ακουστούν σήμερα και αυτά που θα ακουστούν σε επόμενες εκπομπές. Μια και έβγαζα τις εκπομπές της επόμενης εβδομάδας, είναι εντελώς άλλα τραγούδια από εντελώς άλλους τραγουδιστές. Πανέμορφα τραγούδια του 1965. Από τους 100 μικρούς δίσκους που έβγαλε η Motown του 65, έγιναν επιτυχία αρκετοί από αυτούς, ένα μεγάλο ποσοστό σε σύγκριση με άλλες εταιρείες, και εμείς κάνουμε επιλογή από αυτά τα τραγούδια των μικρών δίσκων, που υπάρχουν βέβαια και σε άλμπουμ, όπως αυτό εδώ υπάρχει στο άλμπουμ, το δεύτερο άλμπουμ των Four Tops, και ήταν το δεύτερο single των Four Tops από αυτό το δεύτερο άλμπουμ τους του 1965. Μετά τη μεγάλη επιτυχία που γνώρισαμε το προηγούμενο τραγούδι, τον Ιούλιο του 1965 κυκλοφορεί το It's the Same Old Song.

Η μεγάλη Four Tops. Στις καλύτερες στιγμές του στη δεκαετία του 60. Πολύ σωστά ο Σπύρος λέει ότι ο ρυθμός μου θυμίζει αμέσως το Under My Thumb των Stones. Το τραγούδι έγινε στην Ευρώπη επιτυχία ιδιαίτερα με τη γαλλική εκδοχή του Claude François. Οι Supremes στη συνέχεια. Είμαστε Ιούλιο του 1965. Αυτό το μοναδικό γυναικείο συγκρότημα που μεταξύ 64-65 έβγαζε συνεχόμενες επιτυχίες. Συνεχόμενα νούμερο ένα. Όπως σας είπα και την άλλη φορά, ήταν το συγκρότημα που μπορούσε να ανταγωνιστεί τους Beatles στα νούμερο ένα τότε. Για να πάμε στον Ιούλιο του 65 να ακούσουμε την κυκλοφορία του σε μικρό δίσκο στη σύνδεση των Holland Dozier Holland.

7ο συνεχόμενος χρυσός δίσκος για τις Supremes με 1 εκατομμύριο πωλήσεις σε δίσκους 45 στροφών το τραγούδι που ακούσαμε. Για να συνειδητοποιήσετε ότι αυτός ο ήχος είναι αυτός που μεγαλώσατε και εσείς στη δεκαετία του 80 και του 90 και ότι ακούσατε χιλιάδες τραγούδια χωρίς να καταλαβαίνετε ότι είναι ο ήχος της Motown, για να ακούσουμε ένα συγκρότημα από τη Σκωτία που το 1997 έβγαλε αυτή την επιτυχία, το Black Eyed Boy. Για να ακούσουμε τους Texas, για προσέξτε το ρυθμό.

0: Οι Τέξας πάτησαν απόλυτα στον ήχο της Motown. Πάτησαν απόλυτο, απόλυτα στον ήχο των Supremes. Είναι σαν να ακούς Supremes το 97, αυτό που ακούσατε. Επιστρέφουμε στη Motown του 1965 για να ακούσουμε το γίγαντα Stevie Wonder. Στο δεύτερο εξάμεινο είχε ένα ξεχωριστό τραγούδι που θα ακούσουμε. Και μετά έρχονται πάρα πολλά single του 66 και πριν βέβαια. Τον Ιούλιο του 1965 κυκλοφόρησε μια διασκευή ο Stevie Wonder που περνάει από το Little Stevie Wonder στον Stevie Wonder, μεγαλώνει, δηλαδή με 15-16 ετών ήταν τότε, με τη διασκευή στο High Heel Sneakers, ένα εξαιρετικό τραγούδι που είχαμε ακούσει στη χρονιά του 63 από τον Tommy Tucker.
1: The big Stevie Wonder. Now I want everybody to clap your hands in this groove. Come on! Oh yeah! Oh yeah! Let me get myself together.

ο Stevie Wonder. Να ακούσουμε λίγο τη δεύτερη πλευρά αυτού του μικρού δίσκου για να προχωρήσουμε αμέσως μετά στο Marvin Gaye.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ένας τρομοκράτης προσπάθησε να συντρίψει το αεροπλάνο της Fly Dubai για να δολοφονήσει τους 180 Ισραηλινούς που επέβαιναν, δηλώνει ο Ισραηλινός Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας. Σε κατάσταση Red Code έως την Κυριακή η Κρήτη. Αναμένονται τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Συνεδρίαση Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου. Εξαίρεση των μέτρων για το ενεργειακό κόστος που λαμβάνουν οι χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τους δημοσιονομικούς προϋπολογισμούς, ζητά ο Πρωθυπουργός με επιστολή του προς την Πρόεδρο της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Κοντά στα 98 δολάρια το βαρέλι, αυτή την ώρα το πετρέλαιο Brent, στα 90,52 το ελαφρό αργό. Στα 15 λεπτά η επιδότηση στο ντίζελ κίνησης, το οποίο θα φτάνει στα 20 λεπτά το λίτρο, με τις προσφορές των διελιστήριων. Κάτω από 1,75 ευρώ το λίτρο θα διατεθεί το πετρέλαιο θέρμανσης, όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Ανθεκτική η δημοκρατία της Ελλάδας, το συμπέρασμα της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης. Άγρια συμπλοκή μεταξύ κρατουμένων σημειώθηκε χθες στις φυλακές Δομοκού. Υπήρξαν 6 τραυματίες, εκ των οποίων 4 σοβαρά και νοσηλεύονται σε ΜΕΘ. Χωρίς τις αισθήσεις του, ανασύρθηκε ένας 35χρονος άνδρας που έπεσε σε πηγάδι στις Αρχανές Ηρακλείου. Ερευνώνται τα αίτια της πτώσης. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες στα ανατολικά υπηρετικά και την Κρήτη. Έως 21 βαθμούς στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Λουίζα Μαραβελάκη.
0: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
2: 5 και 6 Οκτωβρίου η Αθήνα φιλοξενεί το Connect to Protect Children and Youth at Risk. Σε όλο τον κόσμο, παιδιά και νέοι αντιμετωπίζουν τη βία, την κακοποίηση και νέες μορφές κινδύνου. Στο Royal Olympic Hotel, διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί, επαγγελματίες και διεθνείς εμπειρογνώμονες συναντώνται για την προστασία του παιδιού και την πρόληψη της βίας. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Connect to Protect. Από τη γνώση, στη δράση, από τη δέσμευση, στην προστασία. 5 και 6 Οκτωβρίου. Πρόγραμμα και εγγραφές στο connecttoprotect.eu.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
4: Και ήρθε η ώρα του Marvin Gaye για το 1965. Σε τραγούδι του Smokey Robinson. Από τα κορυφαία τραγούδια του Marvin Gaye και η πιο μεγάλη επιτυχία του πριν το I Heard It Through the Grapevine που ερχόταν τις επόμενες χρονιές. 1 εκατομμύριο πωλήσεις, χρυσός δίσκος. Το Ain't That Peculiar. Ένα τραγούδι που ο τίτλος είναι, δεν είναι από το περίεργο, και τραγουδάει για το μαρτύριο μιας επώδυνης σχέσης.

Το γυναικείο ροκ συγκρότημα, καταξιωμένο συγκρότημα των Φάνη, μεταξύ άλλων το έχει ηχογραφήσει και άλλοι πολλοί το τραγούδι αυτό, όπως τα περισσότερα, όπως και το επόμενο που κυκλοφόρησε αυτές τις μέρες του 65. Ήταν σε μικρό δίσκο και ξανάφερε τη Supreme στο νούμερο 1 του αμερικάνικου Hit Parade. I Hear a Symphony, τραγούδι των Holland Dozier Holland.

Όχι, υπάρχει και άλλο τραγούδι που το ακούσουμε σε λίγο. Αλλά πριν από τις Supremes, ο Stevie Wonder και πάλι. Σε ένα τραγούδι που ήταν και η πιο μεγάλη επιτυχία του το 1965. Ένα soul funk από τα καλύτερα. Με τον Stevie Wonder να έχει γράψει το τραγούδι, να είναι ο βασικός συνθέτης. Uptight.

Και εδώ βέβαια είναι πιτσιρίκι. Την Παρασκευή θα μιλήσουμε για τον Stevie Wonder και πάλι υπάρχει λόγος. Τώρα το 2026 έβγαλε κάποια καινούρια. Ο Βασίλης γράφει από τους Αμπελοκήπους ότι έχω καθυστερήσει να φύγω από το σπίτι γιατί δεν μπορώ με αυτά που ακούω. Και πάλι ο Smokey Robinson. Έτσι, απλώς για να συνειδητοποιήσουμε ότι μέσα σε ένα χρόνο τι έγραψε. Και αυτά είναι αυτά που παίζω. Πόσα άλλα έγραψε για τη Motown. Ο Smokey Robinson είναι ο γίγαντας. Ένας μεγάλος γίγαντας στη μουσική. Παρεξηγημένος και εντελώς παρατημένος στη χώρα μας. Ποτέ κανείς δεν έχει γράψει για τον Smokey Robinson. Ελάχιστοι. Don't Mess With Bill. Ένα ιδιαίτερο τραγούδι από ένα επίσης εξαιρετικό συγκρότημα της Motown, της Marvelettes. Τραγούδι του Smokey Robinson. Μην τα βάζεις με τον Bill.

Don't Mess With Bill από τις υπέροχες Marvelettes. Και φτάνουμε τώρα σε ένα από τα καλύτερα άλμπουμ του 65, ένα από τα καλύτερα άλμπουμ της δεκαετίας του 60. Και το μόνο, αν δεν κάνω λάθος, των Miracles που μπήκε στα 10 πρώτα των πωλήσεων. Περιέχει 4 από τις κορυφαίες επιτυχίες. Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι οι διάφορες λίστες με τα καλύτερα άλμπουμ, τα 500 καλύτερα άλμπουμ όλων των εποχών, είναι μέσα σε αυτές τις λίστες. Όταν ψάξετε θα βρείτε τους Miracles και το υπέροχο άλμπουμ τους Going to a Go-Go. Εμείς θα ακούσουμε το ομώνυμο τραγούδι από το άλμπουμ που έχει μέσα και το The Tracks με αιτίες που ακούσαμε πριν και άλλα τραγούδια. Για προσέξτε τους Miracles και τον Smokey Robinson. Σε μία ακόμα από τις ξεχωριστές ηχογραφήσεις του 65, το άλμπουμ βγήκε το Νοέμβριο του 1965.

Πολύ σωστά μου έγραψε ένα μήνυμα και γι' αυτό το διάβασα ένας φίλος στην αρχή της εκπομπής για τους Rolling Stones. Φανατική οπαδή του ήχου της Motown Stones, το βλέπουμε αυτό. Το ακούμε μάλλον αυτό και το ακούσαμε όσοι έχουμε πάει σε συναυλίες των Stones στο εξωτερικό, που πάντοτε είχαν τραγούδια της Motown πριν βγουν οι Stones στη σκηνή. Και βέβαια διασκεύασαν αυτό το τραγούδι στη δεκαετία του 80, όπως ξέρετε. Και έρχεται ο τελευταίος μήνας όπου οι Supremes κυκλοφορούν άλλη μια σούπερ επιτυχία τους, αυτή που θα ακούσουμε τώρα, My World is Empty Without You.

Για να ακούσετε το Paint It Black των Rolling Stones. Εντάξει, για ακούστε το και ακούστε δίπλα και αυτό που μόλις ακούσατε. Και μάλλον πάμε προς την ολοκλήρωση, αν και είναι 2-3 πράγματα που θα τα αφήσω για άλλη εκπομπή, με ένα κλασικό τραγούδι του 65 που δεν έγινε μεγάλη επιτυχία τότε, αλλά είχε διαχρονική αξία. Έχει συνδεθεί με την σκηνή της βρετανικής soul μουσικής, μια και άρχισε να ακούγεται στη Βόρεια Αγγλία σε ένα γνωστό κλαμπ το τραγούδι Do I Love You του Frank Wilson, και είναι συνεφασμένο με την Northern Soul όλο αυτό. Κυκλοφόρησε αργότερα. Είναι ένα από τα πιο δισεύρετα single που μπορεί κανείς να έχει της Motown, σε δίσκο βέβαια βινιλίου 45 στροφών. Και αν οι Stones έκαναν τον Going to a Go-Go που ακούσαμε πριν, ο Bruce Springsteen τραγούδησε αυτό που θα ακούσουμε τώρα σε ένα σχετικά πρόσφατο άλμπουμ του, στο άλμπουμ του 2022.

Αυτά λοιπόν με την Motown του 65. Όμως υπάρχει και ένα επιπλέον έτσι σε αυτή την ιστορία τη σημερινή. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση ότι η Motown υπέγραψε και κυκλοφόρησε σε μικρό δίσκο στην Αμερική αυτόν που ακούτε τώρα. Το τραγούδι βέβαια είναι του Μπεκό, αλλά έχει βγει σε δίσκο 45 στροφών από τη Motown, που είχε κυρίως το 99% μαύρους καλλιτέχνες. Αυτόν εδώ που είναι, αυτός εδώ που είναι ο Ρισάρ Αντωνί, ναι, ο Γάλλος από τους δημοφιλέστερους τραγουδιστές της δεκαετίας του 60, που τον ακούμε συνέχεια όταν αναφερόμαστε στο γαλλικό τραγούδι, κυκλοφόρησε σε Motown ένα μικρό δίσκο με τη μία πλευρά από τις δύο να είναι το τραγούδι που ακούμε του Μπεκό.

Κάποιος στη Motown πίστεψε σε αυτόν τον τραγουδιστή. Είχαν ήδη γίνει επιτυχίες γαλλικά τραγούδια στην Αμερική. Είναι πολύ σπουδαίος ο Ρισάρ Ανωνή. Και έτσι λοιπόν κυκλοφόρησε αυτό το δίσκο. Όσοι αγαπάτε αυτό το τραγούδι, μην χάσετε το αυριανό αφιέρωμα.

άλλο από τα περίεργα της Motown. Ένα άλλο μυστικό ήταν αυτό που σας αποκάλυψα σήμερα με τον Ρισάν Αντωνή. Ο Θάνος Τσιμέκας ήταν στον ήχο, δίπλα μου ο Δημήτρης Ζουγουρής, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Πτήση θρίλερ με άρωμα τρομοκρατίας για αεροσκάφος της Fly Dubai με προορισμό το Ισραήλ, το οποίο πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στη Σαουδική Αραβία. Σύμφωνα με το Reuters, ο Μπένιαμιν Νετανιάχου δήλωσε ότι ο πιλότος που επιτέθηκε στον δεύτερο πιλότο συνελήφθη και ανακρίνεται από τις σαουδαραβικές αρχές. Την ίδια ώρα, ο Ισραηλινός Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας υποστήριξε ότι η αναγκαστική προσγείωση του αεροσκάφους οφειλόταν στις ενέργειες ενός τρομοκράτη, ο οποίος, όπως είπε, ήθελε να συντρίψει το αεροπλάνο για να δολοφονήσει τους 180 Ισραηλινούς που επέβαιναν. Πληροφορίες του γαλλικού πρακτορείου αναφέρουν ότι προηγήθηκε διαμάχη μεταξύ των δύο πιλότων, με τον ένα να φέρεται να μαχαίρωσε τον άλλον. Σύμφωνα με το Channel 12, στο αεροσκάφος επέβαινε και δεύτερη ομάδα πιλότων που ταξίδευαν ως επιβάτες με πολιτικά ρούχα και συνέβαλαν στην ακινητοποίηση του δράστη. Στο μεταξύ, βίντεο που δημοσίευσαν Ισραηλινά μέσα φέρεται να καταγράφει τη στιγμή της προσγείωσης, με τους επιβάτες να ξεσπούν σε χειροκροτήματα και τραγούδια εμφανώς ανακουφισμένοι. Επιδείνωση του καιρού προβλέπεται από σήμερα στα ανατολικά και νότια της χώρας, με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες, καθώς και πολύ θυελώδεις ανέμους στο Αιγαίο. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού τίθεται ως την Κυριακή η Κρήτη, λόγω της κακοκαιρίας, όπου αναμένονται τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Για το λόγο αυτό συνεδρίασε σήμερα η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου. 4 παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της ενεργειακής ακρίβειας ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Στο πετρέλαιο κίνησης η επιδότηση στην Αντλία αυξάνεται από 10 σε 15 λεπτά για το πρώτο 15ήμερο Οκτωβρίου, ενώ με τις εκπτώσεις των δηληστηρίων η ελάφρυνση θα φτάσει τα 20 λεπτά το λίτρο. Το πετρέλαιο θέρμανσης θα κρατηθεί κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο, κάτι που θα ανακοινωθεί πριν τις 15 Οκτωβρίου, οπότε και αρχίζει η διάθεσή του. Επίσης, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε διεύρυνση της ρύθμισης των 72 δόσεων σε έως 120 δόσεις, με ελάχιστο ποσό καταβολής στα 30 ευρώ. Στο μεταξύ, εξαίρεση των μέτρων για το ενεργειακό κόστος από τους δημοσιονομικούς υπολογισμούς των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ζητά ο Πρωθυπουργός από την Πρόεδρο της Κομισιόν, Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν, σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg. Κοντά στα $98 το βαρέλι αυτή την ώρα το πετρέλαιο Brent, στα 90,52 το ελαφρό αγρό. Την ίδια ώρα η Ρωσία εντείνει την πίεση στην παγκόσμια αγορά ενέργειας, παρατείνοντας έως το τέλος Οκτωβρίου την απαγόρευση εξαγωγών δίζελ. Στο μεταξύ, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών ενημερώθηκε μέσω Κατάρ για την απάντηση των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ιρανικό σχέδιο των 7 ημερών, με στόχο να ανοίξει το στενό του Ορμούζ, όπως μεταδίδει το Reuters. Σήμερα στην Τεχεράνη αναμένεται να συζητηθεί η αμερικανική απάντηση. Τελείως άδικοι χαρακτήρισαν οι συνήγοροι του κατηγορούμενου γιατρού στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη τόσο την άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος του, όσο και την προσωρινή του κράτηση. Όπως αναφέρουν από όλα τα αποδεικτικά μέσα, δεν προκύπτει καμία σύνδεσή του με το θάνατο του δημοφιλούς τραγουδιστή, και αυτό όσο περνάει ο καιρός αποδεικνύεται κάθε μέρα και περισσότερο. Παράλληλα, το Δικαστικό Συμβούλιο άναψε το πράσινο φως για την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου σε συνολικά 6 κινητά τηλέφωνα. Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε 35χρονος άνδρας, ο οποίος νωρίτερα το μεσημέρι είχε πέσει σε πηγάδι. Το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή του πύργου Μονοφατσίου στο Δήμο Αρχανών Αστερουσίων στην Κρήτη, κινητοποιώντας άμεσα τις αρχές. Τα αίτια της πτώσης διερευνώνται από την αστυνομία.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και έντονα φαινόμενα στα ανατολικά ηπειρωτικά και στην Κρήτη αναμένονται για αύριο. Τοπικά πολύ θυελώδεις βορειοανατολική άνεμη εντάσσεως 8 με 9 αμποφόρους στο Αιγαίο. Στην Αττική παροδικά αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα για τοπικές βροχές, κυρίως στα βόρεια και ορεινά τμήματα του νομού. Η θερμοκρασία από 15 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος ο καιρός με ηλιοφάνεια και λίγες μόνο παροδικές νεφώσεις. Η θερμοκρασία από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Σταμάτα.
2: Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης, που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Φάσοπλαστ. Ηχομονωτικά συστήματα αποχέτευσης από πολυπροπυλένιο τριών στρωμάτων. Πιστοποιημένα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Fraunhofer. Και τέρμα ο θόρυβος. Φάσοπλαστ. Εδώ και 52 χρόνια. Εγγύηση σιγουριάς.
3: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπιλιόπουλος. Γιατί όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
0: Earth News Radio 105,8.

Γεια σας, γεια σας. Χαίρετε. Καλό απόγευμα. Δυναμικά ξεκινήσαμε, ρυθμικά, μελωδικά, με κάποια ταχύτητα, με έναν ωραίο ρυθμό. Γιατί σκέφτηκε ο Δήμον εδώ του ραδιοφώνου, σου λέει, κάτσε αυτή με τα φθινόπωρα και τις μελαγχολίες της, κάτσε να την προλάβω να της βάλω κάτι πιο χαρούμενο, γιατί θα μας πάρει από κάτω. Τετάρτη και 30 λοιπόν, 30 του Σεπτέμβρη. Αχ, να μην φύγει, να μην φύγει αυτός ο γλυκός μήνας. Αυτός ο γλυκός, ο μελαγχολικός, ο μεταβατικός μήνας. Λέει εδώ ο Θάνος Τσιμέκας, πρέπει να καταστραφεί ο κόσμος για να μην φύγει. Αλλά και πάλι ακάθεκτος θα προχωρήσει ο χρόνος. Λοιπόν, αυτό το μεταβατικό που είπα δεν το είπα τυχαία, γιατί το παθαίνουμε και με το Μάιο και με το Σεπτέμβριο. Είναι δηλαδή οι δύο μήνες παρενθετικοί, πώς να το πω, μας εισαγάγουν και μας εξαγάγουν από το φθινόπωρο, από το καλοκαίρι, τι είπα τώρα. Από τους τρεις μήνες του καλοκαιριού. Ο μεν Μάιος είναι γεμάτος εξετάσεις, παραδοσιακά, εξετάσεις, τρεχάματα, κλείσιμο υποθέσεων, ετοιμασίες για τις άδειες, αντεκλέβει λίγο και από το πρώτο 15ο του Ιουνίου. Και ο Σεπτέμβριος είναι ο μήνας των επιστροφών, καταστροφών, πληρωμών, επανεντάξεων, επανεκκινήσεων και δεν συμμαζεύεται. Οπότε κάπως έτσι τον σκέφτομαι εγώ το Σεπτέμβριο, τον οποίο τελικά αγαπώ πολύ, αλλά ένας ακόμα Σεπτέμβρης, αυτός εδώ του 2026, τον λέω σωστό το έτος, δεν λέω λάθος, του 2026 είναι παρελθόν, δηλαδή σε λίγες ώρες του μήνανε και θα είναι παρελθόν. Δεν ξέρω αν εσείς και εσείς μάλλον οι πιο παλιοί, οι μεσήλικες να το πω, όλοι μας όσοι είμαστε, αν έχετε ακόμα στο μυαλό σας, αν έχει εντυπωθεί για πάντα η σχολική μνήμη, η μνήμη του δημοτικού, που ήταν κρεμασμένος πίσω από την έδρα του δασκάλου ή της δασκάλας, ένας μεγάλος χάρτης. Ήταν ένας χάρτης στο δημοτικό, αυτό σίγουρα ήταν στο δημοτικό, γιατί παρά ήταν ζωγραφιστό και παραμυθένιο για να είναι σε μεγαλύτερη ηλικία, που ήταν οι τέσσερις εποχές του χρόνου. Παιδιά, σαν να το βλέπω μπροστά μου τώρα. Ας πούμε, αν ο Θάνος Τσιμέκας ήταν ο δάσκαλός μου, πίσω θα τέριαζε πάρα πολύ ένας τέτοιος χάρτης. Ο χάρτης με τις τέσσερις εποχές. Και έτσι ήταν σαν μία μεγάλη πίτα, φανταστείτε μία στρογγυλή πίτα, γλυκιά ή αλμυρή, δεν έχει σημασία, η οποία είναι κομμένη σε τέσσερα κομμάτια, σε τέσσερα τεταρτημόρια. Και σε κάθε κομμάτι, σε κάθε τεταρτημόριο, ήταν χωρισμένο αυτό το τεταρτημόριο σε τρία ακόμα κομμάτια. Ήταν η εποχή και οι τρεις μήνες της. Ορίστε, εγώ νόμιζα ότι θα φάω μεγάλο δούλεμα και τελικά έρχονται μηνύματα. Αχ, αχ, ναι, πού το θυμήθηκες, ναι, ναι, ναι. Μου λέτε διάφοροι και προδιδόμαστε, Μαρία μου, για τις ηλικίες και τα βιώματά μας. Τα οποία στο κάτω-κάτω τα έχουμε ζήσει και τα ζούμε, όπως μου έλεγε η υπέροχη Μαρία Ευθυμίου, η ιστορικός που συνάντησα εδώ στην ΕΡΤ. Τη συναντώ συχνά και είναι από τα πρόσωπα που ξέρετε είναι πολύ χαμογελαστά, πολύ κοινωνικά, πολύ υπέροχα. Και μου λέει, χωρίς να τη ρωτήσω, εγώ μου λέει, είμαι τόσο χρονών, τόσο ετών και όλα αυτά τα χρόνια τα έχω ζήσει, τα έχω χαρεί. Επαναφορά στην πραγματικότητα τώρα.

Η αλήθεια είναι ότι ακριβώς στην αναμονή των ανακοινώσεων των μέτρων του Πρωθυπουργού για την ενέργεια, για το πετρέλαιο, τα καύσιμα, πρώτα της κίνησης, την αμόλυβδη και μετά και τα υπόλοιπα, αλλά και μετά, μόλις ανακοινώθηκαν τα μέτρα και προσπαθήσαμε να τα, έτσι, να τα εμπεδώσουμε. Τι λέτε ότι σκέφτηκα? Φανταστείτε, και χωρίς να είναι πια τόσο μεγάλο προϊόν τρελής φαντασίας νοσηρής, φανταστείτε όμως να μην είχαμε τόσα προβλήματα. Δηλαδή πόσο δύσκολο είναι να μην είχαμε τόσα, και στη χώρα και στο διεθνές περιβάλλον, στο όλο σύστημα, στο λεγόμενο θεσμικό πλαίσιο. Παιδιά, τώρα τελευταία όταν ακούω αυτή την καραμέλα, θεσμικό πλαίσιο, χαμογελάω και μετά μέχρι δακρύων γελάω, διότι αυτό ακριβώς λέμε, να υπήρχε θεσμικό πλαίσιο, θεσμοθετημένο, αλλά να ήταν αυτό της ευζοίας, ευζοίας για όλους. Δηλαδή για φανταστείτε, γυρίστε το λίγο το καθρέφτη, δεν ξέρω, θα γυρίστε τον κύβο, το δεν ξέρω τι. Και λέμε να μην είχαμε καυγάδες, τόση πολλή αντιπαλότητα, τόση τοξικότητα, να μην είχαμε αδιέξοδες καταστάσεις. Να θεωρείται δεδομένο ότι ο καθένας, εφοετάχθη, να κάνει απλά και σωστά, προσέξτε τα επιρρήματα, απλά και σωστά, ήρεμα και σοβαρά τη δουλειά του. Με τους κυβερνώντες πρώτους και καλύτερους, έτσι, σε αυτούς σαφώς αναφέρομαι, σε αυτούς σαφώς και απευθύνομαι, που είναι και οι μοναδικοί και αποκλειστικοί υπεύθυνοι για αυτό που έχουν αναλάβει, τη διακυβέρνηση της χώρας. Φανταστείτε, ας πούμε, τα νοσοκομεία, τα σχολεία, τα μέσα μεταφοράς, πλήστες όσες δομές και παροχές υπηρεσιών. Δεν μπορώ να σκεφτώ πάρα πολλές, καταλαβαίνετε εσείς που το πάω. Είτε οι δημόσιες που τώρα έχουν ελλείψεις, είτε οι ιδιωτικές που ξαφνικά ανακαλύπτουμε ότι έχουν παρανομίες, παρατυπίες. Φανταστείτε να λειτουργούσαν όλα απλά, όπως έπρεπε, όπως πρέπει, χωρίς να κυνηγάμε κάθε φορά το αυτονόητο. Εγώ έχω ένα άγχος κάθε μέρα, φαντάζομαι κι εσείς, ότι συνεχώς κάθε μέρα, όλη μέρα, για μήνες, για χρόνια, για δεκαετίες, παλεύουμε για το αυτονόητο. Και για να μην νομίζετε ότι το λέω μόνο για τη χώρα μας, εντάξει, τη χώρα μας αφορά, σε αυτήν ζούμε, με αυτήν πορευόμαστε, αλλά εν πάση περιπτώσει, δείτε τώρα, ας πούμε, την Ισπανία, το τελευταίο διάστημα που έχουμε ασχοληθεί αρκετά με το στεγαστικό της, δείτε τη Γαλλία, τι χαμός γίνεται τις τελευταίες μέρες με τα ίδια προβλήματα, ακρίβεια, στεγαστικό, μεταναστευτικό, παντού, ανεργία. Και γίνεται χαμός, για να μην πάω και σε άλλη Ήπειρο, γιατί αν φύγω από την Ευρωπαϊκή, εκεί μπορεί να βρω και χειρότερα. Και μετά σκεφτόμουν, για να βάλω και μια κατακλίδα για τώρα, ότι δεν είναι όλα ζήτημα χρημάτων, όχι, δεν είναι όλα ζήτημα χρημάτων, ίσως τότερα δεν είναι μόνο ζήτημα χρημάτων. Χρειάζεται ένα σύνολο από βούληση, αξίες, στόχο και προσανατολισμό και μια λογική διαχείριση και των υπαρχόντων χρημάτων και γενικότερα με αυτά που έχει ο καθής, με αυτά που υπάρχουν τέλος πάντων σε μια χώρα και με τις διεκδικήσεις που μπορεί να προβάλλει. Αλλά όλα αυτά, όλο αυτό το σύνολο που λέω έτσι στα πρόχειρα, τελικό αποδέκτη πρέπει να έχουν τον άνθρωπο με κεφαλαία. Τον άνθρωπο, από τον άνθρωπο στον άνθρωπο. Αυτό είναι τόσο φοβερό προϊόν φαντασίας δηλαδή.

Εδώ είμαστε λοιπόν, μένουμε εδώ και επιμένουμε και απομένουμε και υπομένουμε και περιμένουμε, πάντως μένουμε χωρίς πρόθεση. Μένουμε εδώ, Earth News Radio 105,8 και Φωνή της Ελλάδας, Voice of Greece, τώρα μαζί μας. Μέχρι τις 6, 5 με 6 η ώρα μας, Έλενα Καραγιάννη στην αρχισυνταξία των θεμάτων και στο μικρόφωνο. Με πολύ ωραία μουσική ταξιδιάρικη που ταιριάζει νομίζω πάρα πολύ και στο φθινόπωρο που, όπως λένε οι μετεωρολόγοι, ζούμε ένα φθινόπωρο από τα παλιά. Ξέρετε, το φθινόπωρο το κλασικό, με τη βροχούλα, με την δόση της θερμοκρασίας και τα σχετικά.

Και εκτός από την ομιλούσα, απέναντί μου λοιπόν είπαμε ο Θάνος Τσιμέκας, στη φροντίδα του ήχου και της εκπομπής, η Μαρία Σφυρόρα και η Λουίζα Μάρα Βελάκη, στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της. Όλοι εσείς στην ακρόαση, το κοινό μας, οι αγαπημένοι μας ακροατές που μας βρίσκετε με πολλούς τρόπους, αν θέλετε, πρώτα απ' όλα στο Viber στέλνοντας μήνυμα στο Earth News Radio και στο Instagram, στο Messenger, στο Facebook και στο email της εκπομπής, μάλλον το δικό μου, το εταιρικό δικό μου, η Καραγιάννη Παπάκη, earth.gr. Τι ιστορία και αυτή σήμερα με την αεροπειρατεία, τελικά την απόπειρα αεροπειρατείας και όλο αυτό το ομιχλώδη σκηνικό. Φαντάσου να είσαι πάνω στο αεροπλάνο και να συμβαίνουν αυτά που συνέβησαν. Τελευταία εξέλιξη είναι ότι συνελήφθη ο πιλότος. Ο πιλότος της Fly Dubai, ο οποίος φαίνεται ότι μαχαίρωσε τον συνάδελφό του, τον συγκυβερνήτη, με την πρόθεση να ρίξει το αεροπλάνο, όπως δήλωσε πριν από λίγο επισήμως ο πρωθυπουργός του Ισραήλ.

Βγήκε λοιπόν και έκανε επίσημη ανακοίνωση ο Νετανιάχου σχετικά με το τι συνέβη στο αεροπλάνο. Αυτό λέει πλησίαζε το Ισραήλ, είχε ξεκινήσει από το Ντουμπάι και κατά τη διάρκεια της πτήσης ένας από τους πιλότους μαχαίρωσε τον άλλο και σύμφωνα με τις ενδείξεις προσπάθησε να ρίξει το αεροπλάνο μαζί με τους επιβάτες που ήταν γύρω στους 180 νομίζω. Σημασία έχει ότι οι 150 από αυτούς, δηλαδή η πλειοψηφία, ήταν Ισραηλινοί. Αυτή τη στιγμή έχει συλληφθεί και ανακρίνεται λοιπόν ο πιλότος από τις Σαουδαραβικές αρχές. Ο Νετανιάχου είπε ότι έδωσε εντολή στις υπηρεσίες ασφαλείας του Ισραήλ να λάβουν μέτρα ώστε να αποτραπούν παρόμοιες απόπειρες στο μέλλον.

Αλλά φεύγοντας λίγο από το πολύ ωραίο σκηνικό που σας περιέγραψα, εγώ μένω πάντοτε, ξέρετε, στο ρομαντικό, το ποιητικό, το δεν ξέρω τι άλλο, το φαντασιακό. Ενώ εδώ στα πρακτικά σημεία έχουμε τον κίνδυνο για πτώση ακραίας βροχής, ακραία ύψη βροχής αναμένονται ως την Κυριακή, σε Εύβοια και Κρήτη κατά κύριο λόγο, σε Εύβοια και Κρήτη, με αυξημένο το κίνδυνο για πλημμυρικά φαινόμενα. Οπότε, επειδή έτσι κι αλλιώς σε αρκετές περιοχές έχουμε ακόμα τα καμένα, υπάρχουν πληγές, υπάρχει απόλυτη απουσία πραγμάτων που μπορούν να συγκρατήσουν τα νερά, θέλει πολύ προσοχή, ειδικά στην Εύβοια, τοπικά στην Εύβοια, εμφανίζονται ποσότητες προσεγγίζουν ή ξεπερνούν τα 100 χιλιοστά και στην Κρήτη πυρήνες με 250-350 χιλιοστά και τοπικά ακόμα και υψηλότερα αθροίσματα, επαναλαμβάνω, λένε οι ειδικοί.

Πόσο γρήγορα περνάει η ώρα, ήδη 5 και 25 και 26, σε αυτό εδώ το απογευματόβραδο. Και βλέπω ότι έχετε παρακολουθήσει απόλυτα αυτά που έλεγα προηγουμένως. Ας πούμε, πρώτα απ' όλα ο Γιάννης γράφει: καλό απογευματόβραδο Τετάρτη, αγαπημένη μου Έλενα και συνακροατές. Άλλος ακροατής, δεν χρειάζεται να πούμε παραπέρα. Καλό απόγευμα φθινοπορεινό και σε σένα. Λέει: πάνω σε αυτό το χάρτη που περιέγραψα, έβγαζαν και τη φωτογραφία μας σαν δημοτικάκια. Και οι περισσότεροι βγαίναμε, καλέ μου φίλε, έτσι λίγο σαν... Τι να πω, ήμασταν τόσο αγνά τότε, δεν καταλαβαίναμε τίποτα. Το χειρότερό μας πρόβλημα μπορεί να ήταν ότι δεν θέλαμε να στηθούμε εκείνη την ώρα για φωτογραφία στο φωτογράφο. Δεν ξέραμε τι μας περιμένει αργότερα στη ζωή. Ο Άγχελ, προβεβλημένα προβλήματα και βλήματα, πολιτικά και άλλα.

και τα άλλα τα παρακολουθώ που έχεις γράψει και για τις εκτελέσεις των τραγουδιών και για τους καλλιτέχνες, Άγχελ, πολύ ενημερωμένος πάντα. Ο Μιχάλης λέει, μα έφτιαξες με τις μουσικές, κόβω φλέβες με τις μουσικές, δώσε!

0: let you down.
1: Ο Θώτης λέει, αυτό ακριβώς έρχεται ως εικόνα στο μυαλό μου κάθε φορά που θέλω να προγραμματίσω κάτι στο μέλλον. Είναι το default background στο organizer του μυαλού μου, συν το ότι για μένα καθότι οι εικόνες, λέει, είχαν να κάνουν κυρίως με τις αγροτικές εργασίες κάθε εποχής και τώρα το επάγγελμά μου είναι αγρότης. Goodness gracious, let me tell you the news. It's been wet with

0: God Almighty, let me tell you what he said. Go tell that long-tongued liar. Tell that midnight rider.
1: Και ο Σπύρος μας λέει, εκτός από την καλησπέρα του, ότι ο άνθρωπος έχει παραιτηθεί από το όραμα. Όσο έχεις παραιτημένες από το όραμα κοινωνίες, το αδυσόπιτο αυτό σύστημα θα τις αλέθει και θα τις καταβροχθίζει. Χαίρομαι που πιάσατε το νόημα, πολύ χαίρομαι που δεν δυσανασχετείτε, πολύ χαίρομαι που παρακολουθείτε απόλυτα τους συλλογισμούς μου και πολύ περισσότερο γιατί σημαίνει ότι όλοι λίγο πολύ βιώνουμε και αισθανόμαστε τα ίδια πράγματα.

0: and away. Stunned in the dark, we'll be brought to the light. You can run on for a long time. Run on.
1: Και γεράσει με καλησπέρα και σε σένα, το ένα καλύτερο από το άλλο. Τα σχόλιά σου όπως συνήθως και το φθινόπωρο από τα παλιά που φαίνεται να σου άρεσε και λέει κρίμα μόνο μία ώρα και κρίμα που περνάει γρήγορα ο χρόνος και εμείς θέλουμε ρομαντισμό και ωραίες φαντασιώσεις, Έλενα.

0: Και μισή, τίτλοι ειδήσεων.
1: News Radio.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Φιλιάρισμα αυτή την ώρα στη Βασιλή Σοφία, στο ρεύμα προς Σύνταγμα, λόγω τροχαίου ατυχήματος μεταξύ φορτηγού με μοτοσυκλέτα στο ύψος της Παπαδιαμαντοπούλου. Διακοπή της κυκλοφορίας στη Φορμίωνο, στην Κεσαριανή, λόγω πτώσης δέντρου. Πτήση θρίλερ με άρωμα τρομοκρατίας για αεροσκάφος της Fly Dubai με προορισμό το Ισραήλ. Ο πιλότος συνελήφθη και ανακρίνεται από τις σαουδαραβικές αρχές, επιβεβαίωσε ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Για μοναχικό λύκο κάνουν λόγο Ισραηλοί αξιωματούχοι ασφαλείας. Σε κατάσταση Red Code ως την Κυριακή, η Κρήτη. Αναμένονται τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου. Κοντά στα 103,5 δολάρια το βαρέλι, αυτή την ώρα το πετρέλαιο Brent. Στα 15 λεπτά η επιδότηση στο diesel κίνηση, το οποίο θα φτάνει στα 20 λεπτά το λίτρο με τις προσφορές των δηληστηρίων. Κάτω από 1,75 ευρώ το λίτρο θα διατεθεί το πετρέλαιο θέρμανσης, όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Και ο καιρός, ισχυρές βροχές και καταιγίδες ανατολικά, ηπειρωτικά και την Κρήτη, έως 21 βαθμούς στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
0: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο, τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της, Thermofilax. Thermofilax από τη Χρωμοδομή, το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Thermofilax από τη Χρωμοδομή προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση, γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα. Earth News Radio 105,8.

Γεια σας, γεια σας και πάλι. Δεύτερο ημίωρο της εκπομπής «Μένουμε εδώ», Air News Radio 105,8 και Φωνή της Ελλάδας, Voice of Greece, μαζί μας μέχρι τις 6 συνδεδεμένοι. Απόγευμα Τετάρτης, 30 του Σεπτέμβρη. Καλησπέρα σε όλους. Ένα-ένα έρχονται στην επικαιρότητα. Νωρίτερα λοιπόν καταλάβαμε ότι μάλλον πιθανολογείται και καταγράφεται ως τρομοκρατική ενέργεια σε βάρος του Ισραήλ, σύμφωνα με τις επίσημες δηλώσεις Νετανιάχου, αυτή η περίεργη περίπτωση με την πτήση της Fly Dubai από το Ντουμπάι στο Ισραήλ. Και τώρα μαθαίνουμε ότι χθες 29 Σεπτεμβρίου δέχτηκαν επιθέσεις τρία δεξαμενόπλια, την ώρα που το Ορμούς παρουσιάζει σημάδια ανάκαμψης, καταγράφοντας αυξημένη κίνηση στα στενά. Σύμφωνα λοιπόν με το Κέντρο Επιχειρήσεων Ναυτιλιακού Εμπορίου του Ηνωμένου Βασιλείου, τρία δεξαμενόπλια δέχτηκαν επιθέσεις χθες 29 του μήνα, με τις αρχές να διερευνούν τα περιστατικά και να γίνεται αυξημένη σύσταση για προσοχή στα διερχόμενα πλοία. Για την ακρίβεια, τρία δεξαμενόπλια επλήγησαν από άγνωστα πυρά, με εισαγωγικά αυτό έχει δοθεί από τα πρακτορία, άγνωστα πυρά. Μέχρι τώρα καμία πλευρά δεν έχει αναλάβει την ευθύνη για τα χτυπήματα και στην πρώτη περίπτωση το κέντρο επιχειρήσεων που σας είπα, το ναυτιλιακού εμπορίου, αναφέρει ότι δεξαμενόπλιο μεταφοράς αργού πετρελαίου επλήγει στην αριστερή πλευρά του από άγνωστο βλήμα.

τις παρεμβάσεις για τα καύσιμα, όπως τα ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός νωρίτερα στο Υπουργικό Συμβούλιο, νομίζω λίγο πολύ τις έχετε ακούσει από τα δελτία ειδήσεων, από τις εκπομπές, από το μαγκαζίνο, το μεσημεριανό. Μιλάμε για 4 παρεμβάσεις, νέες παρεμβάσεις για τη συγκράτηση των τιμών στα καύσιμα. Δηλαδή η διεύρυνση στο καθεστώς των 72 δόσεων σε 120, από 72 γίνονται 120 με ελάχιστο ποσό καταβολής 30 ευρώ. Οι αυστηρότεροι όροι στους σέρβισερς, προστατεύοντας το συνεπείο φιλέτη από πληστηριασμό ή κατάσχεση. Και το πετρέλαιο θέρμανσης που θα κρατηθεί κάτω από το 1,75 με την τελική ανακοίνωση της τιμής του πριν τις 15 Οκτωβρίου. Τέλος και επιπροσθέτως, το πετρέλαιο κίνησης. Η επιδότηση στην Αντλία αυξάνεται από 10 σε 15 λεπτά. Τα διελιστήρια προβαίνουν σε δικές τους προσφορές και με την έκπτωση των διελιστηρίων η ελάφρυνση θα φτάσει στα 20 λεπτά. Όλα αυτά θα ισχύσουν, αυτό το τελευταίο, το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου.

0: αλλά και η Υπουργή Άμυνας στο άτυπο συμβούλιο στο Δουβλίνο που συνεδρίασαν, δεν μας είπαν και τίποτα, δεν μας έκαναν σοφότερους. Για άλλη μια φορά η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν φαίνεται ως ένωση στα μεγάλα σοβαρά προβλήματά της. Και έχει τον Υπουργό Άμυνας του Βελγίου, για άλλο λόγο βέβαια το είπε, ότι ναι, θα είναι ένας σκοτεινός χειμώνας για την Ευρώπη. Δεν αναφερόταν τόσο στα ενεργειακά, αλλά στην περίπτωση να υπάρξουν περισσότερες ενέργειες υβριδικών απειλών τους επόμενους μήνες. Ο Υπουργός Άμυνας του Βελγίου τα είπε αυτά, ο κύριος Φράνκεν. Νομίζω όμως ότι αρκετά σκοτεινιάσαμε, αρκετά, πώς να το πω, απεσιοδοξήσαμε, αρκετά μελανά χρώματα έβαλα στο απόγευμά μας, γιατί τώρα, και μάλλον σχεδόν σαν αντίβαρο, θα πάω, κυρίες και κύριοι, σε ένα θέμα που εγώ μόλις το διάβασα μου ήρθε σαν συνέχεια όλης της κίνησης, της προσπάθειας να μεταφερθούν, να μετακομίσουν, να μετικήσουν κάποιες οικογένειες έναντι κινήτρων στα χωριά μας, στα χωριά της Υπαίθρου. Είχαμε αυτή την ατυχή κατάληξη με τη γνωστή περίπτωση στη Φουρνά της Ευρυτανίας. Αυτό δεν λέει κάτι, μπορεί να λέει κιόλας. Εγώ λοιπόν είδα μια πάρα πολύ ωραία, νομίζω στη Λάιφο, μια πάρα πολύ ωραία ενότητα σχετικά με το γιατί κάποια χωριά της ελληνικής Υπαίθρου παραμένουν ζωντανά. Δηλαδή το αντίθετο από αυτό που ξέρουμε και λέμε, α, ερημώνουν τα χωριά, α, το δημογραφικό, α, το αντίθετο. Γιατί κάποια χωριά καταφέρνουν να παραμένουν ζωντανά. Και απευθυνθήκαμε στον αρθρογράφο του εν λόγω άρθρου, τον ειδικό γραμματέα ορεινών περιοχών, που όπως μαθαίνω εκ των υστέρων, και κρίμα που δεν τα είχαμε πει νωρίτερα και δεν είχαμε συναντηθεί, έχει σχεδόν αφιερώσει την επαγγελματική του ζωή στο κομμάτι της αποκέντρωσης, την πιστεύει πάρα πολύ την αποκέντρωση και το ζωντάνεμα της ελληνικής Υπαίθρου, τον κύριο Δημήτρη Κυριαζή. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ εγώ για την ανταπόκριση. Σας εντοπίσαμε και είχατε τελικά σήμερα το χρόνο να τα πούμε. Ξέρετε, δεν συνηθίζεται να τα συζητάμε ευρέως, τουλάχιστον από αυτή την οπτική που έχετε θέσει εσείς. Εγώ σας θεωρώ εντελώς ειδικό, όχι μόνο

0: μεταφέρω κάποια δεδομένα και από την Ευρώπη, γιατί ουσιαστικά το άρθρο μετέφερε τα ευρήματα μιας πολύ μεγάλης έρευνας ευρωπαϊκής, mm-hmm. που είχε ένα δείγμα περίπου 40.000 κατοίκων σε κομοπόλεις, σε χωριά και σε πόλεις της Ευρώπης.
1: Όλης της Ευρώπης, όχι μόνο της Ελλάδας. Μάλιστα, όχι, ναι, ναι, τη βλέπω τώρα την έρευνα. Ναι. Και ο τίτλος της και μόνο παραπέμπει σε αυτό που θα συζητήσουμε. Η σειρά Ακριβώς. χωριά και κομοπόλης, κατανόηση των καθοριστικών παραγόντων της πληθυσμιακής αλλαγής στους οικισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Έτσι, έτσι. Οπότε αυτό στην ουσία, αυτό που έλεγε, αυτό που δείχνει η έρευνα είναι ότι δεν υπάρχει μία ξεκάθαρη εικόνα. Πανευρωπαϊκά ξαναλέω. Δεν υπάρχει δηλαδή αυτό που μπορεί να έχουμε σαν εικόνα στην Ελλάδα, ερημώνουν τα χωριά και η περιφέρεια και αυξάνεται ο πληθυσμός της πόλης. Είναι κάπως λίγο πιο πολύπλοκη η κατάσταση και γι' αυτό λοιπόν έτσι εγώ αναρωτήθηκα διαβάζοντας και αυτή την έρευνα και ήθελα να μεταδώσω και στο κοινό ποια θα ήταν αυτά τα χωριά που παραμένουν ζωντανά και είναι τα χωριά αυτά που διαθέτουν προφανώς μια σειρά χαρακτηριστικών όπως είναι ισχυρές δημόσιες υπηρεσίες, ισχυρή τοπική κοινωνία, προσβασιμότητα κτλ. Κτλ. Αυτό όμως που εγώ συνέδεσα στο άρθρο είναι και η πρόσφατη χωρική επέμβαση που έγινε και στο Καστελόριζο. Δηλαδή να έχουμε μια τοποκεντρική προσέγγιση στις δημόσιες πολιτικές ώστε να πηγαίνουμε και να κουμπώνουμε ουσιαστικά πάνω στις τοπικές ανάγκες κάθε κοινωνίας.
1: Πολύ σωστά. Γιατί το να μαζευόμαστε να τα λέμε ή να τα λέτε ή να γίνονται κάποιες έτσι έρευνες, μελέτες και να βγαίνουν κάποια συμπεράσματα χωρίς πολύ συγκεκριμένη πρακτική εφαρμογή δεν έχει και νόημα, ειδικά στο συγκεκριμένο θέμα.
0: Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Και επίσης, αν το συνδέσουμε αυτό το ζήτημα και με την αποκέντρωση, όπως πολύ σωστά είπατε, εγώ είμαι ένας μεγάλος υπέρμαχος αυτής της ιδέας, αν τη χαρακτηρίζαμε έτσι, και πιστεύω ότι είναι ένα μεγάλο στοίχημα και για την Ελλάδα για τα επόμενα χρόνια. Πιστεύω ότι αυτή η αστιφιλία που χαρακτήριζε την ελληνική κοινωνία με τα πολεμικά έως και πολύ πρόσφατα έχει μειωθεί. Πιστεύω ότι ειδικά τα τελευταία χρόνια ολοένα και περισσότεροι άνθρωποι θέλουν και επιδιώκουν να παραμείνουν στους τόπους τους, ναι, αλλά και να επιστρέψουν σε αυτούς. Mm-hmm. Επίσης, ολοένα και περισσότεροι άνθρωποι, συμπολίτες μας στην Αθήνα, ψάχνουν ενεργά μια διαφορετική ζωή και μια διαφορετική εξέλιξη του αυτού τους ή της οικογένειάς τους σε τόπους μικρότερους, εκτός Αθήνας ενώ, στην περιφέρεια. Mm-hmm. Οπότε βλέπουμε μια τέτοια δυναμική και εδώ είμαστε και σαν κυβέρνηση αλλά και σαν ειδική γραμματεία να την υποστηρίξουμε αυτή την δυναμική.
1: Με ποιους τρόπους, σας παρακαλώ.
0: Θα σας πω.
1: Πείτε
0: μας. Έχω δύο πολύ συγκεκριμένα παραδείγματα να μοιραστώ μαζί σας. Ένα είναι η ψηφιακή πλατφόρμα που ετοιμάζουμε και θα λανσαριστεί τις επόμενες εβδομάδες.
1: Εδώ, να την περιμένουμε λοιπόν.
0: Φυσικά.
1: Δώστε μας έτσι ένα tip.
0: Λοιπόν, ναι, θα σας τα πω πολύ αναλυτικά. Αυτό λοιπόν που προσπαθούμε να κάνουμε για πρώτη φορά είναι να συγκεντρώσουμε όλες τις πληροφορίες που θέλει κάποιος άνθρωπος όταν έχει αποφασίσει να κάνει πράξη την αποκέντρωση, δηλαδή να μετεκατασταθεί σε ένα μικρότερο τόπο, ώστε να πάρει την καλύτερη δυνατή απόφαση για τον ίδιο και την οικογένειά του. Mm-hmm. Τι σημαίνει αυτό? Mm-hmm. Σημαίνει ότι έχουμε μαζέψει και έχουμε συγκεντρώσει όλες τις πληροφορίες αναδήμο, δηλαδή εγώ μπορεί να ενδιαφέρομαι κατάγομαι από τη Σπάρτη.
1: Ναι.
0: Θέλω να δω στον Δήμο Σπάρτης τι δημόσιες υπηρεσίες προσφέρονται, δηλαδή τι νοσοκομεία υπάρχουν και πού, τι σχολεία υπάρχουν και πού, τι παιδικές χαρές, τι αθλητικές εγκαταστάσεις. Όλο το μπουκέτο λοιπόν των δημοσίων υπηρεσιών που προσφέρονται σε αυτή την περιοχή.
1: Μάλιστα.
0: Και μετά, σε συνεργασία με δύο ιδιωτικές εταιρείες, θα παρέχουμε επίσης live δεδομένα με ποιες, τι ανοιχτές θέσεις εργασίας υπάρχουν στην περιοχή, τι ενίκεια ή ευκαιρίες για αγορά ακινήτου υπάρχουν στην περιοχή. Και δίπλα, στην ίδια ακριβώς εικόνα και οθόνη, θα μπορέσει να ενημερωθεί ο συμπολίτης μας που έχει κάτι τέτοιο στο μυαλό του και για στεγαστικά προγράμματα, για τα οποία μπορεί να αποφεληθεί ή

0: προγράμματα απασχόλησης που μπορεί να είναι επωφελούμενος. Όλα αυτά σε μια ενιαία εύχρηστη και user-friendly, όπως λέμε, ψηφιακή πλατφόρμα, όπου μπορεί να ξεκινήσει έτσι την έρευνά του και να προχωρήσει, αν θέλει, να κάνει αυτή τη μεγάλη αλλαγή στη ζωή του.
1: Καταπληκτικό το ακούω. Είναι όλες οι πληροφορίες μαζεμένες, όχι βέβαια τουριστικού περιεχομένου.
0: Όχι.
1: Αλλά
0: όχι.
1: Αυτό που είπατε, με την κατάσταση. Προοπτική με την κατάσταση.
0: Σωστά. Τι θέλω. Εγώ θέλω να έχω έχω δύο παιδιά και θέλω να ξέρω τι σχολεία υπάρχουν. Τι νοσοκομεία, τι κέντρα υγείας. Και ένα δεύτερο, θα μπορούσα να σας δώσω ένα δεύτερο παράδειγμα που, μέσω του οποίου προσπαθούμε να υποστηρίξουμε αυτή την τάση της αποκέντρωσης, είναι και τα κίνητρα με την κατάσταση.
1: Εδώ είναι ακόμα πιο ζουμερό το πράγμα.
0: Ακριβώς.
1: Έχει πολύ ενδιαφέρον.
0: Ακριβώς.
1: Ναι.
0: Όπως θα ξέρετε, έχει ξεκινήσει το πρόγραμμα από πέρυσι στον Εύρο. Δίνονται 10.000 ευρώ στους ενδιαφερόμενους, αυτούς που θέλουν να κάνουν πράξη με την κατάσταση των νεύρων, και πρόσφατα ανακοινώθηκε ότι μπαίνουν στο πρόγραμμα και άλλοι 8 νομοί,
1: ναι,
0: και με τις πιο πρόσφατες προσθήκες του νομού Ιωαννίνων και Θεσπρωτείας. Οπότε λοιπόν έχουμε και εκεί.
1: Διευρύνεται το πράγμα.
0: Διευρύνεται,
1: ναι,
0: αρκετά.
1: Ναι.
0: Έχουν γίνει και πιο εύχριστο το πρόγραμμα. Δηλαδή έχουν απαλληφθεί κάποια κριτήρια που το κάνανε λιγάκι πιο δύσκολα επιλέξιμο για συμπολίτες μας. Για παράδειγμα, σας δώσω ένα παράδειγμα. Τώρα μπορούν να επωφεληθούν του προγράμματος και συνταξιούχοι. Είναι, ας πούμε, συνταξιούχος στην Αθήνα με καταγωγή
1: από τη Θεσπρωτεία.
0: Από το Θεσπρωτεία,
1: ναι,
0: πολύ σωστά. Μπορεί να κάνει χρήση του προγράμματος και να επιστρέψει πίσω στον τόπο καταγωγής του, χωρίς κριτήριο ότι πρέπει να βρει απαραίτητος να έχει βρει και δουλειά.
1: Ναι.
0: Γιατί ένα κριτήριο που υπήρχε στο προηγούμενο πρόγραμμα, σας αναφέρω.
1: Άρα και ηλικιακά βλέπω διεύρυνση της άνοιγμα της ψαλίδας. Πολύ ενδιαφέρον και αυτό.
0: Όπως
1: γιατί πολλοί συνταξιούχοι επιστρέφουν σε μια εργασία ή στην εργασία τους ενώ έχουν πάρει σύνταξη, με τη σχετική μείωση δεν έχει σημασία του μισθού. Οπότε μπορεί αυτό να είναι ένα δεύτερο σχέδιο, ένα δεύτερο πλάνο ζωής. Αυτό που
0: ακριβώς
1: μας λέτε.
0: Πολύ σωστά.
1: Πόσα πράγματα θέσατε δεν ξέρουμε, αυτό σκέφτομαι τώρα, κύριε Κυριαζή, και πραγματικά
0: είναι
1: χαίρομαι που μιλάμε μαζί.
0: Είναι αλήθεια,
1: ναι,
0: είναι αλήθεια αυτό, και αυτός είναι και ένας ρόλος μας εδώ στην Γραμματεία, γιατί έργο για τις ορεινές περιοχές γίνεται.
1: Είμαι σίγουρη. Απλά ναι, θέλει να σας πω την αλήθεια, όσο μπορείτε να το διαδίδετε, να το κοινοποιείτε, να το διαφημίζετε.
0: Και να το συντονίζουμε και να το φέρνουμε και πιο κοντά στις τοπικές ανάγκες. Αυτό λέω εγώ.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι ένα από τους στόχους μας στην ειδική γραμματεία.
1: Χωρίς να θέλω να παρεμβαίνω και κόβω τον ιρμό της σκέψης σας, θέλω να μας πείτε λίγο περισσότερο αυτό που είπατε για το Καστελόριζο, γιατί αυτό και αν δεν ξέρει πολλής κόσμος.
0: Φυσικά. Αν και δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητά μας.
1: Α, ναι, δεν είναι ορεινή περιοχή.
0: Όμως,
1: έχετε δίκιο. Αλλά είναι ένα case study. Μία περίπτωση, ναι.
0: Είναι ένα case study που θεωρώ εγώ, όσο χρόνια έτσι παρατηρώ τα δημόσια πράγματα, ότι είναι ίσως η μεγαλύτερη επέμβαση, χωρική επέμβαση, αυτό που λέμε τοποκεντρικής προσέγγισης από πλευράς δημοσίων πολιτικών.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν λοιπόν μια σειρά μέτρων που πάρθηκαν για να αναζωογονηθεί έτσι η τοπική κοινωνία. Θα ήθελα μόνο να εστιάσω, μιλάμε τώρα για έργα τεχνικής φύσεως, κατασκευή της προβλήτας, έργα που αφορούν το νερό και διάφορα άλλα, αλλά θέλω να εστιάσω σε δύο μέτρα πολύ συγκεκριμένα. Πρώτον, σε ένα 5.000 ευρώ που θα λαμβάνουν κάθε χρόνο οι κάτοικοι του Καστελορίζου.
1: Αυτό τώρα μου απαντήσατε ήδη σε ερώτηση ακροατή του Κωνσταντίνου, που ρωτούσε για τις 10.000 που είπατε πριν του Εύρου. Με ρωτούσε ακριβώς αυτό, κάθε χρόνο ή εφάπαξ ή άπαξ.
0: Τα 10.000 είναι διαφορετικά. Τα 10.000 είναι το κίνητρο με αντικατάστασης και είναι εφάπαξ.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό όμως για το Καστελόριζο είναι αιτήσιο.
1: 5.000 κάθε χρόνο. Μάλιστα.
0: Κάθε χρόνο. Και επίσης κάτι πολύ επίσης σημαντικό που βλέπουμε να γίνεται και πρώτη φορά στην πατρίδα μας, είναι κίνητρα για μετεγκατάσταση δημοσίων υπαλλήλων. Όπου το επιτρέπει η θέση τους, μπορούν να επωφεληθούν αυτής της ρύθμισης και να δουλέψουν το Καστελόριζο με τηλεργασία.
1: Αυτό και αν θα αρέσει σε πολλούς, νομίζω.
0: Είμαι εγώ, ας πούμε.
1: Ξέρετε, τώρα, αυτό ξεκίνησε από τον κορονοϊό και μετά, με την καραντίνα, και σκεφτήκαμε τους ψηφιακούς νομάδες και όλα αυτά. Φαντάζομαι ότι από εκεί θα ήρθε η ιδέα.
0: Σωστά, σωστά, ναι. Έτσι είναι, γιατί η τεχνολογική εξέλιξη από την πανδημία και μετά ήταν ραγδαία και προ-πανδημία δεν σκεφτόμασταν ποτέ ότι μπορούσαμε να κάνουμε, να εφαρμόσουμε την τηλεργασία, πόσο μάλλον σε ένα ευρύ πλαίσιο.
1: Ναι.
0: Οπότε κρατάτε και αυτό.
1: Είπατε όμως, πήγατε να πείτε παράδειγμα ότι είμαι εγώ δημόσιος υπάλληλος και...
0: Ναι. Δουλεύω στον ΕΦΚΑ Περιστερίου, λέω εγώ τώρα, και μου επιτρέπει η θέση μου να δουλέψω απομακρυσμένα.
1: Mm-hmm.
0: Μπορώ λοιπόν να το κάνω αυτό από το Καστελόριζο και να επωφεληθώ και των κινήτρων αυτών που ανέφερα νωρίτερα, του πακέτου στήριξης και των δημοσίων υπαλλήλων, αλλά και των κατοίκων του Καστελόριζου.
1: Μέχρι τώρα, κύριε Γραμματέα, υπάρχει ανταπόκριση? Φαντάζομαι θα μου δώσετε κάποια στοιχεία κατά περιοχή. Υπάρχει ανταπόκριση? Τι feedback έχετε εσείς?
0: Θα σας πω τώρα για αυτό για το Καστελόριζο, το οποίο αναφέρουμε. Ανακοινώθηκε πριν 2 εβδομάδες, ακόμα δεν έχει
1: προχωρήσει. Ναι, είναι πολύ πρόσφατο. Ναι.
0: Είναι πριν 2 εβδομάδες. Όπως επίσης και τα κίνητρα μετεγκατάστασης στους 8 νομούς που σας ανέφερα, επίσης είναι να ανοίξει η πλατφόρμα μέσα στον Οκτώβριο.
1: Ναι.
0: Για τον Εύρο μόνο έχουμε κάποια δεδομένα, που είχε τρέξει το πρόγραμμα αυτό των 10.000 ευρώ ως κίνητρο μετεγκατάστασης. Εκεί έχουμε κάποια δεδομένα που είχε τρέξει από πέρυσι. Δεν είχαμε μεγάλη ανταπόκριση, όμως θεωρούμε ότι τώρα που απαλήφθηκαν κάποιοι περιορισμοί που σας ανέφερα, όπως το δικαίωμα, το υποχρέωση εύρεσης εργασίας, ή το που αυτό αφορά και από φοιτητούς πανεπιστημίων της περιοχής, αλλά και τους συνταξιούχους που αναφερθήκαμε νωρίτερα.
1: Ναι.
0: Θεωρώ, πιστεύω ότι με αυτά τα κριτήρια που έχουν γίνει αρκετά πιο ελαστικά, θα έχουμε μια σημαντική ανταπόκριση.
1: Πάντως από τους ακροατές έχουμε, γιατί με ρωτούν πού μπορούμε να βρούμε περισσότερες πληροφορίες.
0: Είναι η πλατφόρμα μετεγκατάστασης, αν το γκουγκλάρετε το βρίσκετε πολύ εύκολα.
1: Αλλά είπατε όχι ακόμα, θα στις επόμενες εβδομάδες.
0: Για τον Εύρο τρέχει ήδη.
1: Για τον Εύρο ειδικά, η πλατφόρμα μετεγκατάστασης Εύρος και θα το βρούνε.
0: Έτσι, ακριβώς.
1: Ενώ για τις άλλες περιοχές θα το αναρτήσετε εν ευθέτω χρόνο.
0: Μέσα στον Οκτώβριο.
1: Α, πολύ κοντά.
0: Μέσα στον Οκτώβριο θα ανοίξει η πλατφόρμα για να δεχτεί τις αιτήσεις.
1: Ναι, ναι. Ωραία.
0: Ωραία. Και αν έχετε λίγο χρόνο,
1: ναι, έχουμε,
0: να
1: βεβαίως.
0: Και ένα... Επειδή ξέρετε, όπως σας είπα και νωρίτερα και αναφέρατε κι εσείς, η αποκέντρωση για μένα είναι ένα πολύ μεγάλο στοίχημα, όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε και τους ανθρώπους που μένουν ήδη εκεί, που μένουν δεκαετίες σε ορεινές περιοχές με υπέρμετρο κόστος, τόσο οικονομικό κυρίως, αλλά και κοινωνικό και
1: ψυχολογικό ενδεχομένως.
0: Ψυχολογικό, ναι, ναι. Σωστά. Είναι άνθρωποι που... φυλάνε θερμοπύλες, έτσι, που ανοίγουν το καλοριφέρ από αρχές Οκτωβρίου και το κλείνουν το Μάιο.
1: Mm-hmm.
0: Και δηλαδή υπάρχει, καταλαβαίνετε, πρέπει να έχουμε μια ιδιαίτερη ευαισθησία για αυτούς τους ανθρώπους.
1: Ναι, οπότε, πολύ σωστά.
0: Λοιπόν, δεν είναι το βασικό μας κοινό οι άνθρωποι αυτοί, οι δυναμικοί που ανέφερα νωρίτερα, που βλέπουμε να εξελίσσεται από την Αθήνα να πάμε να τους βοηθήσουμε να κάνουν την μετεγκατάσταση. Είναι πολύ σημαντικό και αυτό, και εγώ το πιστεύω πάρα πολύ, αλλά κυρίως είναι να δούμε τι κάνουμε τους ανθρώπους εκεί που μένουν ήδη εκεί και μένουν εκεί εδώ και δεκαετίες. Αυτό λοιπόν, που ένα πρόγραμμα που θα ανακοινωθεί επίσης τις επόμενες εβδομάδες, είναι πρόγραμμα του Υπουργείου Εργασίας, το οποίο και εμείς έτσι βοηθάμε στο σχεδιασμό του, είναι 1.000 θέσεις εργασίας σε μικρούς ορεινούς δήμους, επιδοτούμενες κατά 95%, που θα αφορούν τηλεργασία. Δηλαδή, άνθρωποι που μένουν σε ορεινές περιοχές θα μπορούν να επωφεληθούν αυτού του προγράμματος και να διεκδικήσουν θέσεις σε εταιρείες, μεσαίες και μεγάλες, από την Αθήνα ή από οπουδήποτε αλλού, και να παραμείνουν στους τόπους τους. Αυτό είναι το πολύ βασικό.
1: Mm.
0: Δηλαδή, θα μπορούν να έχουν μία διέξοδο, να δουλέψουν στο αντικείμενο που θέλουν, έτσι, με τηλεργασία.
1: Οι άνθρωποι που ήδη κατοικούν εκεί, σε αυτές τις περιοχές.
0: Που ήδη κατοικούν.
1: Πολύ καλά κατοικούν. Το σκεφτήκατε, γιατί εδώ που τα λέμε θα ήταν και αδικία να φέρουμε ναι, ανθρώπους από τις πόλεις, αλλά και εκείνοι που είναι εκεί, όπως λέτε, ίσως να ένιωθαν αδικημένοι. Πολύ σωστά το πήγατε.
0: Πολύ σωστά. Το πρώτο μας κοινό είναι αυτό. Η πρώτη μας προτεραιότητα, οι άνθρωποι που είναι εκεί. Τώρα, οπότε λοιπόν και με, με αυτό το πρόγραμμα πιστεύουμε ότι θα καλύψουμε έτσι μια μεγάλη ανάγκη, mm-hmm. και συμβολικά, και τα παιδιά που τελειώνουν το σχολείο να ξέρουν ότι υπάρχει διέξοδος, μπορούν να συνεχίσουν να παραμείνουν στους τόπους τους και να δουλέψουν. Οπότε λοιπόν το θεωρώ και αυτό, και ήθελα να το αναφέρω, αρκετά σημαντικό.
1: Και πολύ καλά κάνατε και πολύ σωστά κάνατε. Κύριε Δημήτρη Κυριαζή, σας ευχαριστώ πολύ.
0: Μόνο επειδή οι ακροατές σας, όπως μου είπατε, είχαν ενδιαφέρον για τα, stegasi.gov.gr.
1: Ξαναπείτε το.
0: Stegasi.gov.gr. Μπορούν να βρουν όλες τις πληροφορίες για το πρόγραμμα με την κατάσταση των 10.000 ευρώ που για το οποίο σας
1: μιλήσω. Είπαμε νωρίτερα. Stegasi, ναι. Με λατινικούς χαρακτήρες. Stegasi.gov.gr.
0: Πολύ σωστά.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Κυριαζή, πραγματικά. Και αν θέλετε καλά, σε ένα μήνα, σε δύο, να τα ξαναπούμε. Εδώ είμαστε εμείς, με ανοιχτά φυσικά τα μικρόφωνα και με πολύ όρεξη να παρακολουθήσουμε αυτά τα προγράμματα σε ό,τι αφορά τουλάχιστον την μετάδοση της πληροφορίας.
0: Και
1: εσείς, σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. All right. Ήταν ο κύριος Δημήτρης Κυριαζής, ο ειδικός γραμματέας ορεινών περιοχών, μαζί μας.

σας πω ότι στην οδό Φορμίωνο στην Κεσαριανή έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων διότι έπεσε ένα δέντρο στο οδόστρωμα στο ύψος της οδού Θεαγένους. Επαναλαμβάνω, στην οδό Φορμίωνο στην Κεσαριανή έχει πέσει ένα μεγάλο δέντρο στο οδόστρωμα και έχει διακοπεί η κυκλοφορία στο ύψος της οδού Θεαγένους.

Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα και σήμερα και τη συντροφιά σας. Ο Θανάσης με το υπέροχο φωτογραφικό μήνυμα. Γεια σου Θανάση, γεια σου Βασίλη από τη Δράμα. Χαρά νομίζω ότι απαντήσαμε. Και σε όσους άλλους τυχόν μου διέφυγε, σας ευχαριστώ. Ακολουθεί το Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά Ανδρέας Παπασταματίου, απολύτως σχετικό. Εμείς αύριο, φιλιά.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Χαιρετίζω τους ήρωες που έσωσαν πολλές ζωές και επέδειξαν μεγάλη γενναιότητα. Απέτρεψαν μια σοβαρή τραγωδία, δήλωσε ο Μπενζαμίν Νετανιάχου για την πτήση θρίλερ της Fly Dubai που έκανε αναγκαστική προσγείωση στη Σαουδική Αραβία. Επιβεβαίωσε ότι ο πιλότος συνελήφθη και ανακρίνεται από τις αρχές της Σαουδικής Αραβίας. Την ίδια ώρα, ο Ισραηλινός Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας υποστήριξε ότι η αναγκαστική προσγείωση του αεροσκάφους οφειλόταν στις ενέργειες ενός τρομοκράτη, ο οποίος, όπως είπε, ήθελε να συντρίψει το αεροπλάνο για να δολοφονήσει τους 180 Ισραηλινούς που επέβαιναν. Επιδείνωση του καιρού προβλέπεται από σήμερα στα ανατολικά και νότια της χώρας, με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες, καθώς και πολύ θυελλώδεις ανέμους στο Αιγαίο. Σε κατάσταση Red Code τίθεται ως την Κυριακή η Κρήτη, λόγω της κακοκαιρίας, όπου αναμένονται τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Για τον λόγο αυτό, συνεδρίασε σήμερα η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου. Ρυθμίσεις ανάσα για τους οφειλέτες με έως και 120 δόσεις για τα συσσωρευμένα χρέη, ανακοίνωσε σήμερα ο Πρωθυπουργός. Παράλληλα, με 16 νέες παρεμβάσεις, αλλάζει το πλαίσιο για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους και τη λειτουργία των services. Συγκεκριμένα, πρόκειται για 8 μέτρα που ενισχύουν την προστασία των οφειλετών και άλλα 8 που αυστηροποιούν τη διαφάνεια, την εποπτεία και τη λογοδοσία των εταιριών διαχείρισης απαιτήσεων. Στο μεταξύ, όπως δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, με το νέο πλαίσιο βάζουμε καθαρούς κανόνες στην αγορά του ιδιωτικού χρέους και πραγματικές συνέπειες όταν αυτοί παραβιάζονται. Για πρώτη φορά μπαίνει τέλος στις διαπραγματεύσεις χωρίς προθεσμίες, τόνισε. Μεταξύ άλλων, ο Υπουργός αναφέρθηκε στο πλαφόν 15% στην προκαταβολή αντί για απαιτήσεις που έφταναν ακόμη και 50%, καθώς και στην προστασία του συνεπούς οφειλέτη από κατάσχεση ή πληστηριασμό όσο τηρεί τη ρύθμισή του. Παράλληλα, σύμφωνα με τον κύριο Πιερακάκη, το νέο πλαίσιο προβλέπει επίσης δεσμευτικές κυρώσεις και πρόστιμα που μπορούν να φτάσουν έως τις 500.000 ευρώ. Κοντά στα 103,5 δολάρια το βαρέλι αυτή την ώρα το πετρέλαιο Brent. Την ίδια ώρα η Ρωσία εντείνει την πίεση στην παγκόσμια αγορά ενέργειας, παρατείνοντας έως το τέλος Οκτωβρίου την απαγόρευση εξαγωγών ντίζελ. Στο μεταξύ, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί ενημερώθηκε μέσω Κατάρ για την απάντηση των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ιρανικό σχέδιο των 7 ημερών με στόχο να ανοίξει το στενό του Ορμούζ, όπως μεταδίδει το Reuters. Σήμερα στην Τεχεράνη αναμένεται να συζητηθεί η αμερικανική απάντηση. Τελείως άδικοι χαρακτήρισαν οι συνήγοροι του κατηγορούμενου γιατρού στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη τόσο την άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος του όσο και την προσωρινή του κράτηση. Όπως αναφέρουν από όλα τα αποδεικτικά μέσα, δεν προκύπτει καμία σύνδεση του με το θάνατο του δημοφιλούς τραγουδιστή και αυτό όσο περνάει ο καιρός αποδεικνύεται κάθε μέρα και περισσότερο. Παράλληλα, το Δικαστικό Συμβούλιο άναψε το πράσινο φως για την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου σε συνολικά 6 κινητά τηλέφωνα. Υποχώρηση της ανεργίας στο 7,4% τον Αύγουστο αποτυπώνουν τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η Ελστάτ. Για τη δεύτερη καλύτερη επίδοση στην ανεργία που έχει σημειώσει ποτέ η χώρα μας, έκανε λόγο ο Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και έντονα φαινόμενα στα ανατολικά ηπειρωτικά και στην Κρήτη αναμένονται για αύριο. Τοπικά πολύ θυελλώδης βορειοανατολική άνεμη, εντάσσεως 8 με 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική παροδικά αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα για τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια και ορεινά τμήματα του νομού. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 21 βαθμούς στην Αττική, στη Θεσσαλονίκη γενικά αίθριος με ηλιοφάνεια και λίγες μόνο παροδικές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί αμέσως τώρα ο Ανδρέας Παπασταματίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
3: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης, που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Earth News Radio 105,8.
4: Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
5: Απολύτως σχετικό.
4: Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
5: Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
4: Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
5: Δηλαδή,
4: άκουσε να δεις.

Πολύ καλό σας απόγευμα. Καλώς ήρθατε ή καλώς σας βρίσκουμε, αναλόγως. Αναλόγως με την ώρα συντονισμού. Αν ήσασταν από πριν, καλώς σας βρήκαμε. Αν τώρα ήρθατε, καλώς ήρθατε. Εδώ είναι απολύτως σχετικό στο Earth News Radio 105,8. Maybe tomorrow, a new romance. Σήμερα Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου του 2026.

Φόνο η μόνη, η μοναχική, only the lonely. Σας φέραμε και τηλεόραση παρότι ραδιοφωνική εκπομπή 100%, διότι μια τέτοια μέρα, και όταν λέω τέτοια μέρα τι εννοώ, την τελευταία ημέρα του Σεπτεμβρίου, παιδιά. Πάει και ο Σεπτέμβριος και θα έρθει αύριο ο αντιαπαγορευτικός μήνας, έχετε το κατά νου αυτό, ο Οκτώβριος, μόνο βου. Βήτα, όπως θέλετε πείτε το, μη δεν έχει. Ο Οκτώβριος είναι ο μόνος της παρέας που δεν έχει μη. Είναι Σεπτέμβριος, Οκτώβριος, Νοέμβριος, Δεκέμβριος. Ήταν λοιπόν 30 Σεπτεμβρίου του 1987, θα μου πεις παλιά, ναι. Είχαμε μια special τηλεοπτική εκπομπή, ο δεσπότης ήταν ο Ρόι Όρμπισον. Και αυτή η εκπομπή είχε τον τίτλο Roy Orbison and Friends και ήταν μια, πώς να πω, πολύ ξεχωριστή βραδιά και όλα τα σχετικά. Και αυτό έγινε ζωντανή ηχογράφηση, βγήκε το σχετικό άλμπουμ και το περίφημο Only the Lonely ήταν από τις επιτυχίες που ξεχώρισαν. Γι' αυτό ξεκινήσαμε κι εμείς. Αν και δεν είμαστε ραδιόφωνο μόνο για τους μοναχικούς, όμως το ράδιο, επειδή είναι το ραδιάκι, είναι η παρέα, είναι η συντροφιά, έχει νομίζω μια ιδιαίτερη χρήση και εμβέλεια από όσους είμαστε λίγο πιο μοναχικοί. Και φυσικά αυτός δεν είναι ο Roy Orbison. Αλλά να δείτε ότι 30 Σεπτεμβρίου του 1791, εκεί στη Βιέννη, λένε παιδιά που θα πάμε απόψε, οπωσδήποτε λέει θα πάμε στην να ακούσουμε όπερα, γιατί έχει πρεμιέρα ο μαγικός αυλός του Wolfgang Amadeus Mozart. Και τι σας πάμε και εμείς για λίγο στη Βιενέζικη όπερα. Και έχουμε και την ευκαιρία να πούμε ότι η Μαρίλια Γεροντίδη χειρίζεται την Πολιοδική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου. Η μουσική μου συνεπιμελήτρια, η Μαρία Τζέλα Μεταλινού. Και στο τηλεφωνικό κέντρο επικοινωνιακός κόμβος μαζί σας. Η Λουίζα Μαραβελάκη ψάχνει τροχονόμους, άμα βρούμε τι έχει γίνει εκεί πέρα. Σας τα είπε νωρίτερα η Έλληνα Καραγιάννη. Έπεσε το δέντρο και έκλεισε ο δρόμος.

αν πηγαίνετε προς τη Φορμίωνος, δείτε πως έχετε κάποια εναλλακτική διαδρομή εκεί στο ύψος της Κεσαριανής, γιατί έχει πέσει ένα δέντρο και υπάρχει πρόβλημα με την κυκλοφορία. Κοιτάμε και εμείς να μάθουμε αν το κάποιος θα πάει, γερανός κάτι θα πάει, αν το πάρει και ομαλοποιηθεί η κυκλοφορία, θα σας δώσουμε τη σχετική πληροφορία για να απελευθερωθείτε. Γιατί αλήθεια είναι ότι τέτοιες ώρες, απόγευμα θα μου πεις, απόγευμα, αλλά η κίνηση, κίνηση. Η Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική διεύθυνση της εκπομπής γενικών καθηκόντων. Παίρνουμε, σηκώνουμε κορμούς, κάνουμε διάφορα στο μικρόφωνο. Ανδρέας Παπασταματίου. Πάω μια μέρα πίσω, είναι απολύτως σχετικό όμως αυτό με την σημερινή ημέρα. Λέγαμε χθες για τα γενέθλια του Γιώργου Νταλάρα που τον αποκαλούν ο θείος και σας έλεγα, αν ξέρετε πώς έχει βγει αυτό το προσωνύμιο, τέλος πάντων πείτε μου. Το άφηνα για να δώσω περισσότερες ευκαιρίες. Στο τέλος, ξέρετε, όταν μπλέκουμε με συνεντεύξεις και αυτά χάνουμε κάποια μηνύματα. Ήρθε λοιπόν μήνυμα από την Αλεξάνδρα ότι το παρατσούκλι θείος, λέει, το κόλλησε όταν έκανε δώρο ένα κασετόφωνο στους αδερφούς Κατσιμίχα. Και είχε δίκιο η Αλεξάνδρα, γιατί όταν τους έκανε δώρο αυτό, τότε ένα κασετόφωνο, μην τα ακούτε τώρα έτσι, που είμαστε συνέχεια με τα MP3, ένα καλό κασετόφωνο ήταν εργαλείο ηχητικό. Επειδή λοιπόν τους έκανε δώρο ένα κασετόφωνο, του είπαν σε ευχαριστούμε θείε, και ο θείος που μας έκανε, ξέρετε, ξεκίνησε ως αστείο, αυτό επεκτάθηκε στους μουσικούς τίτλους και μετά έμεινε, γιατί στην ουσία αυτή η λέξη υπογραμμίζει και το σεβασμό που υπάρχει και στο μουσικό χώρο αλλά και γενικότερα προς τον Γιώργο Νταλάρα, για την εμπειρία του, για τον καθοδηγητικό του ρόλο στη μουσική, για την ανάδειξη καλλιτεχνών. Και έτσι του έμεινε ο θείος. Ο θείος λοιπόν είχε γενέθλια 29 Σεπτεμβρίου και μια μέρα μετά τα γενέθλιά του, αυτό είναι το σημερινό, το 1983, τέτοια μέρα, επειδή συζητάμε για συναυλίες, πόσο κόσμο έχει βύσει και τα λοιπά, έκανε μια συναυλία, έκανε και δεύτερη, γιατί όταν άρχισαν να πουλιούνται τα εισιτήρια είδαν ότι δεν γινόταν να χωρέσει αυτός ο κόσμος. 30 Σεπτεμβρίου λοιπόν η πρώτη, δύο συνεχόμενες συναυλίες. Σύνολο θεατών ακροατών 160.000, 2 ογδοντάρια δηλαδή. Μάλιστα τότε το πολύ γνωστό μουσικό περιοδικό, το Rolling Stone, είχε σχολιάσει και βάλει και τίτλο «Η ελληνική μουσική εισέρχεται στο χώρο των μεγάλων σταδίων». Αυτά τα απολύτως σχετικά. Έχουμε τώρα αυτή την υπόθεση, ακούτε και τις προσεγγίσεις και στα δελτία ειδήσεων. Γενικότερα αν παρακολουθείτε το Earth News θα έχετε εικόνα πώς θα εξελιχθεί αυτή η ιστορία. Είχαμε ακούσει για μια πτήση που κατευθυνόταν προς το Τελαβίβ, που έγινε ένας καυγάς μες στο πιλωτήριο, που στην αρχή είπαν αυτό μάλλον αεροπειρατεία, μετά είπαν οι πιλότοι τσακώθηκαν μεταξύ τους, μετά προέκυψαν στοιχεία ότι ο ένας, ο δεύτερος μάλλον πιλότος, μαχαίρωσε τον κυβερνήτη, ότι χρειάστηκε η παρέμβαση κάποιον άλλον που είναι πιλότη στην ιδιότητα αλλά ταξίδευαν ως ιδιώτες Ισραηλινοί και οι οποίοι παρενέβησαν και έτσι δεν έπεσε το αεροπλάνο. Υπάρχει ένα άρωμα, μια οσμή τρομοκρατίας γύρω από όλο αυτό. Μην ξεχνάμε, 30 Σεπτεμβρίου, σε μια εβδομάδα έχουμε την επέτειο της 7ης Οκτωβρίου, την επίθεση της Χαμάς. Έχει δοθεί λοιπόν μια αίσθηση από τα Ισραηλινά μέσα ότι το πιθανότερο είναι να είναι μια τρομοκρατική επίθεση. Πολλά διεθνή μέσα κρατούν μια επιφύλαξη, γιατί ακόμα οι πληροφορίες είναι συγκεκριμένες. Συγκεχημένες, με συγχωρείτε, δεν είναι συγκεκριμένες οι πληροφορίες. Έχουμε μαρτυρίες που λένε ότι ήθελε να το ρίξει το αεροπλάνο και ο άλλος πήγε να τον σταματήσει και εκεί προέκυψε η συμπλοκή. Θα το παρακολουθήσουμε με πάρα πολύ προσοχή και διασταυρώνοντας τα στοιχεία να δούμε και πού θα καταλήξουν φυσικά οι έρευνες, έτσι.
Κατά τα άλλα, μεγάλη συζήτηση και δικαίως κατ' εμέ έχει γίνει με αυτή την ιστορία στο νηπιαγωγείο Στάνο Λιώσια. Η νηπιαγωγός μίλησε πολύ άσχημα στα παιδιά, ναι. Παρενέβησαν, λέει, κάποιοι. Μετά πήγαν οι γονείς ενός τετράχρονου που, στο οποίο μίλησε άσχημα η διευθύντρια του νηπιαγωγείου, και η μητέρα τη χαστούκησε, ο πατέρας της έριξε μπουνιές. Η νηπιαγωγός, η διευθύντρια, πήγε στο νοσοκομείο. Επειδή τα περιστατικά, ιδιαίτερα στην εκπαίδευση παρέμβασης γονέων, γιατί αυτό δεν είναι παρέμβαση, είναι μια φρίκη. Δεν μπορεί να πηγαίνεις στα σχολεία και να ρίχνεις ξύλο. Είναι κάτι που συζητιέται. Έχω ακούσει διάφορες προσεγγίσεις και οπτικές. Νομίζω ότι και τα δύο μέρη αυτού του ζητήματος είναι προβληματικά. Δεν μπορείς να λες τα παιδιά τώρα, όταν είσαι εκπαιδευτικός θα σου κόψω τα χέρια. Δεν. Αλλά δεν μπορείς να είσαι και γονιός και να πηγαίνεις και να ρίχνεις μπουνιές. Και υπάρχει καταγγελία, υπάρχουν ένα σωρό διαφορετικοί τρόποι. Και εκεί που κοίταγα αυτό το επεισόδιο, και νομίζω ότι στο δεύτερο ημίωρο κάπως θα το συζητήσουμε αρμοδίως, διαβάζω το μεσημέρι, σήμερα το μεσημέρι, στο τέταρτο δημοτικό σχολείο Καστοριάς μπήκε, λέει, ένας νεαρός άνδρας 24 ετών στο σχολικό χώρο να παραλάβει, όπως είπε, ένα φίλο του. Τον είδε μία εκπαιδευτικός, του λέει, δεν μπορείτε να είστε εδώ στο κηλικείο, δεν επιτρέπεται σε εξωσχολικούς. Προκάλεσε, λέει, την οργή του, της έριξε μια μπουνιά στο στήθος. Λιποθύμησε η γυναίκα και πήγε στο νοσοκομείο. Κάτι γίνεται πάντως, παιδιά, πρέπει να το παραδεχτούμε. Και στους δρόμους, άμα δείτε κάτι, ο αστερισμός του τσαμπουκά φαίνεται ότι είναι διαρκείας. Όλα μας τα ζητήματα, τα προβλήματα, δεν έχουμε άλλο τρόπο να συνεννοηθούμε. Δεν ξέρω, βλέπουμε πολλές σειρές στην τηλεόραση. Μου έχει κάνει και αυτό εντύπωση εδώ και μερικά χρόνια, ακόμα και σε ελληνικές σειρές, με την πρώτη κουβέντα που λέει κάποιος, που είναι μυθοπλασία. Πα, αυτό αστράφτει ο άλλος, η άλλη, δεν έχει σημασία, ένα χαστούκι. Λέει ένας άλλος μια κουβέντα, πετάει ο άλλος στα τραπέζια. Δεν ξέρω, αυτά τα πράγματα είναι δια της μιμήσεως, δια του πολλαπλασιασμού. Σειρές απλώς δείχνουν την αλλαγή στην οτροπία μας. Πάντως κάτι δεν πάει καθόλου μα καθόλου καλά σε όλη αυτή την ιστορία. Έχει γίνει ντεμοντέ η αγάπη και ο Τσαμπουκάς είναι πρώτη θέση.

πόσο κοντά μπορεί να είναι στο λαό μια δούκισσα πάρα πολύ, όταν αυτή είναι η δούκισσα Φωτάρα, η δούκισσα καλλιτεχνικά, έτσι την ξέραμε, έτσι την αγαπήσαμε. Και ήταν μια τέτοια μέρα του 2010 που έφυγε από κοντά μας, έφυγε από τη ζωή.

Πάντα μ' αρέσει και πάντα το κάνετε όταν ξεχάσω να δώσω τους τρόπους επικοινωνίας. Με μία από αυτές τις μεθόδους με ενημερώνετε ότι πρέπει να ενημερώσω. Αν λοιπόν θέλετε να στείλετε μήνυμα στο Viber, Earth News και No Radio, δύο λεξούλες, και στην πλατφόρμα, την εφαρμογή, είναι η σελίδα μας για να στείλετε τα μηνύματα. Η σελίδα της εκπομπής στο Facebook είναι απολύτως σχετικό, με ελληνικούς χαρακτήρες. Στέλνετε με το Messenger τα μηνύματά σας. Υπάρχει μέθοδος του τηλεφώνου 210-6009-604 ή 210-6009-605. Θα σας απαντήσει η Μαρία Τζέλα Μεταλλινού και θα προωθήσει αρμοδίως και μετεπιτάσεως τα μηνύματά σας εντός ραδιοθαλάμου για να τα μοιραστώ κι εγώ μαζί σας. Κοιτάω συνέχεια αυτό το θέμα. Σε περίπτωση που είστε εκεί κοντά ή στην περιοχή ή το έχετε δει, δεχόμαστε ενημέρωση και από εσάς. Η τροχέα μας έχει δώσει τις πληροφορίες που και εγώ σας είπα, ότι στο ύψος της Θεαγένους είναι κλειστή η Φορμίωνος, το δέντρο έχει πέσει στο οδόστρωμα. Έχει όμως εκεί τροχονόμους, έχουμε εκτροπή της κυκλοφορίας, ρύθμιση της κίνησης, δεν είναι ότι θα πάτε και θα πέσετε ξαφνικά σε ένα, πώς να το πω, σε ένα μποτιλιάρισμα. Έχουν ειδοποιηθεί τα αρμόδια συνεργεία, δεν ξέρω αν έχει κάποια εξέλιξη ήδη αυτή η ιστορία, αλλά επειδή είναι σημαντικό, ξέρετε, είναι τόσο βαρυφορτωμένη αυτή η δρόμη ακόμα και το απόγευμα, που μία επιβάρυνση σε ένα σημείο μεταφέρεται αλυσιδωτά, δηλαδή μπορεί να είστε κάπου αρκετά μακριά προς Φορμίωνος και να βλέπετε, να λέτε, τι κίνηση είναι αυτή. Είναι, παιδιά, γιατί οι δρόμοι επικοινωνούν, είναι συγκοινωνούντα δοχεία. Σε ένα σημείο να σταματήσει κάτι, όλο αυτό μεταφέρεται πιο πίσω, πιο πίσω, πιο πίσω. Σήμερα είχαμε και τις πρώτες ανακοινώσεις για τα μέτρα που αφορούν τα καύσιμα. Καταλαβαίνετε βέβαια ότι οι αντιδράσεις αντιπολίτευσης είναι, δεν είπαν για ασπιρίνες αυτή τη φορά, είπαν για τσιρότο. Δηλαδή, εντάξει, καλό είναι να μην λέμε συνέχεια τα ίδια, τις ίδιες κοινοτυπίες. Η κυβέρνηση, ένα όμως κομμάτι της κριτικής, τα υπόλοιπα θα τα κρίνετε εσείς, δεν είναι δίκαιο, θέλω να πω, το λέει ανά δεκαπενθήμερο, αυτό έχει νόημα, γιατί οι συνθήκες στις αγορές, στο τι γίνεται διεθνώς, αλλάζουν συνέχεια. Βέβαια θα μου πεις, άμα πάρεις ένα ωραίο γενναίο μέτρο και μειώσεις τον ειδικό φόρο, εκεί δεν χρειάζεται κάθε εβδομάδα να λες κάτι άλλο. Αλλά η αλήθεια είναι ότι αυτό το σκηνικό αλλάζει συνέχεια. Η αλήθεια είναι ότι η Ευρώπη για άλλη μια φορά είναι πιο αργή από τη Χελώνα. Δεν θέλουν να πάρουν μέτρα. Και το χειρότερο είναι ότι έχουμε, χθες νομίζω ήταν στο Δουβλίνο, η άτυπη σύνοδος των Υπουργών Ενέργειας. Και εκεί τι επιβεβαιώθηκε, όχι τι θα κάνει η Ευρώπη, για να μην λέμε το «The winter is coming», πώς το, ποια σειρά ήταν αυτή που εκεί με το χειμώνα, το Game of Thrones, ναι, καλά εκεί, ερχόντουσαν θηρία, φαντάσματα, ορδές, the winter is coming, το έλεγαν και έτρεμαν, αλλά και εμείς τώρα έχουμε μια ήπια ανατριχύλα όταν σκεφτόμαστε ότι έρχεται ο χειμώνας, όταν λέω εμείς, λαοί και κυβερνήσεις. Και αφού είχαμε λοιπόν την άτυπη σύνοδο των Υπουργών Ενέργειας, λέμε θα πάνε εκεί οι ειδικοί άνθρωποι για την όλων των κρατών, θα συμφωνήσουν, θα μας πούνε μερικά πράγματα. Δεν λέω ότι μπορείς να το λύσεις διαμαγείας, γιατί είναι όντως μια παγκόσμια κρίση. Αλλά ρε παιδί μου, να νιώσει μια ανακούφιση. Και τι μάθαμε λοιπόν από αυτή τη σύνοδο, ότι ο Βοράς και ο Νότος, γι' αυτό σας έλεγα Game of Thrones, έχουν μεταξύ τους πρόβλημα. Δεν μπορούν, λέει, να συμφωνήσουν, υπάρχει χάσμα.
Ο Ευρωπαϊκός Νότος και ο δικός μας Πρωθυπουργός ζητά κεντρική παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ζητά οριζόντιες μειώσεις, πλαφόν αξιοποίηση στρατηγικών ενεργειακών αποθεμάτων και κυρίως στα δημοσιονομικά, σε αυτούς τους ελέγχους και τους κόφτες που έχει η Ευρώπη, να εξαιρεθούν τα μέτρα που αφορούν τα καύσιμα και την ενέργεια. Λογικότατο. Ο Βορράς μπλοκάρει τις οριζόντιες ενισχύσεις γιατί φοβάται, λέει, ότι οι επιδοτήσεις θα συντηρήσουν την υψηλή ζήτηση, θα αδειάσουν οι αποθήκες μας και μετά δεν θα έχουμε. Ο Επίτροπος Ενέργειας, ο κύριος Ντάν Γιόργενσεν, επιμένει αυστηρά στη μείωση της κατανάλωσης και σε εξαιρετικά στοχευμένα μέτρα. Μείωση κατανάλωσης είναι θετικό έτσι κι αλλιώς, παιδιά, δεν είναι για σπατάλι, αλλά δεν φτάνει. Αυτό είναι τσιρότο εδώ που τα λέμε.

τελευταία μέρα του Σεπτέμβρη του 2003 ήταν όταν κυκλοφόρησε το 7ο στούντιο άλμπουμ του Sting, Sacred Love. Έφτασε μέχρι την τρίτη θέση του πίνακα επιτυχιών, αλλά αυτό το ντουέτο με την Mary Blige, το Whenever I Say Your Name, κέρδισε και Grammy.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Χαιρετίζω τους ήρωες που έσωσαν πολλές ζωές και πέδειξαν μεγάλη γενναιότητα. Πέτρεψα μια σοβαρή τραγωδία, δήλωσε ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου για την πτήση θρίλερ της Fly Dubai που έκανε αναγκαστική προσγείωση στη Σαουδική Αραβία. Επιβεβαίωσε ότι ο πιλότος συνελήφθη και ανακρίνεται από τις αρχές της Σαουδικής Αραβίας. Παράλληλα, ο εκπρόσωπος του γραφείου του Πρωθυπουργού ανέφερε ότι ο Μπεντζαμίν Νετανιάχου διέταξε να ενισχυθεί η ασφάλεια τόσο σε Ισραηλινούς αερομεταφορείς όσο και σε μη μετά το περιστατικό. Η Σαουδική Αραβία απέρριψε αίτημα του Ισραήλ να επιτρέψει αεροσκάφη του να επαναπατρίσουν Ισραηλινούς επιβάτες από την πτήση της Fly Dubai. Ρύθμιση ανάσα για τους οφειλέτες με έως και 120 δόσεις για τα συσσωρευμένα χρέη, ανακοίνωσε σήμερα ο Πρωθυπουργός. Παράλληλα με 16 νέες παρεμβάσεις αλλάζει το πλαίσιο για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους και τη λειτουργία των servicers. Με το νέο πλαίσιο βάζουμε καθαρούς κανόνες στην αγορά του ιδιωτικού χρέους και πραγματικές συνέπειες όταν αυτοί παραβιάζονται. Για πρώτη φορά μπαίνει τέλος στις διαπραγματεύσεις χωρίς προθεσμίες, τόνισε ο Κυριάκος Πιερακάκης. Στα 15 λεπτά η επιδότηση στο ντίζελ κίνησης, το οποίο θα φτάσει στα 20 λεπτά το λίτρο με τις προσφορές των δηληστηρίων. Κάτω από 1,75 ευρώ το λίτρο θα διατεθεί το πετρέλαιο θέρμανσης, όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Διαδηλωτές που έχουν κατασκηνώσει στους δρόμους της Ισπανίας ζητούν την υπερψήφιση των μέτρων για τη στεγαστική κρίση. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες στα ανατολικά υπηρωτικά και την Κρήτη, έως 21 βαθμούς στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 8.30. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
2: ...455 χρόνια από την ναυμαχία της Ναυπάκτου. Το γεγονός που άλλαξε την πορεία της Ευρώπης. Η Ναύπακτος τιμάται και τιμά. Από τις 3 έως τις 11 Οκτωβρίου οι επαιτειακές εκδηλώσεις κορυφώνονται. Το Σάββατο, 10 Οκτωβρίου, στις 9 το βράδυ, το Ενετικό Λιμάνι γίνεται το σκηνικό της Μεγάλης Αναπαράστασης. Ναύπακτος, η σπουδαία ναυμαχία, ζωντανεύει ξανά.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.
4: Απολύτως σχετικό, η συνέχεια.

λέγαμε νωρίτερα για αυτή την εξαιρετική τηλεφωνική. Μου φέρε τώρα η Μαριάτζελα τα τηλεφωνήματά σας, ναι. Τηλεοπτική εμφάνιση αφιέρωμα του Ρόι Όρμπινσον. Ο Ρόι Όρμπινσον μια τέτοια μέρα το 1987. Εκείνες τις εποχές δεν είχε scrolling στις οθόνες, θα το δω στο tablet, μπες YouTube. Οπότε κάποιες τηλεοπτικές εμφανίσεις ήταν κεντρικά γεγονότα. Έτσι λοιπόν 30 Σεπτεμβρίου του 1989 πια, ο Νίλ Γιάνγκ πραγματοποιεί μια μνημειώδη, λέει, ζωντανή εμφάνιση, καλά, στην περίφημη εκπομπή Saturday Night Live, και εκεί έπαιξε το Rocking in the Free World. Λίγο πριν την επίσημη κυκλοφορία του άλμπουμ του Freedom.

Λοιπόν, αφήνουμε το Neil Young να ροκάρει στον ελεύθερο κόσμο και πάμε γρήγορα στη Λάρισα. Γιώργος, η νεολαία γίνεται έτσι από αυτά που βλέπουν στην τηλεόραση. Κυρίως στο διαδίκτυο η νεολαία δεν πρέπει να βλέπει πάρα πολύ τηλεόραση. Αυτό λέγαμε πριν. Ο Πέτρος από Ελαφώνησο, πότε θα βγει λέει ένα τεστ για τις ουσίες όπως το αλκοτέστ. Κάτι, γιατί το ρωτάς αυτό Πέτρο? Α, πόσοι μπορεί να κυκλοφορούν και οι αντιδράσεις τους να έχουν να κάνουν με το θυμικό αλλά ενισχυμένο από κάποιες ουσίες. Ο Τάσος από Ζάκυνθο. Εντάξει Τάσο μου, την άκουσα τη συμβουλή σου, ευχαριστώ. Φώτης από Καλαμάτα, επαναλαμβάνω το γνωστό, τα μεγαλύτερα ψέματα λέγονται κατά την προεκλογική περίοδο, κλείνουμε τηλεοράσεις τότε και ανοίγουμε ραδιόφωνο. Α, εμείς εννοώ το ραδιόφωνο, όχι εμείς ειδικά δεν λέμε ψέματα. Το ραδιόφωνο δηλαδή λέει μόνο αλήθειες. Οι τηλεοράσεις είναι που κάνουν τη ζημιά. Εντάξει, εμένα με συμφέρει, αλλά ξέρεις δεν είναι τόσο απλό το πράγμα. Έχουμε και λέμε ο Κωνσταντίνος, η ρέουσα γλώσσα. Α, μάλιστα. Ευχαριστημένος που είδε συνάδελφο που είχε καιρό να την δει. Ο Κώστας τι λέει? Είμαστε λέει πολύ ευχαριστημένοι με την κυβέρνηση που μείωσε τις τιμές στα καύσιμα, μας δίνει λέει και σανό, περνάμε τέλεια. Μπράβο Κώστα μου, η Πέπη. Ωραία φωτογραφία. Αυτά την ηλιοτρόπια και κίτρινη ομπρέλα. Καλά η Πέπη, να σε λίγο θα πάμε στον Καϊμά να τα δούμε αυτά. Έχουμε και λέμε ο Γιάννης για τον Μαρκ Μπόλαν, τον T-Rex που γεννήθηκε σαν σήμερα, για τον Τζον Λομπάρντο, τον 10,000 είναι, ναι, Maniacs, Ρόμπι, πού τους βρήκες όλους αυτούς, αν πεις είναι εδώ, βλέπω Google Dolls, Foo Fighters, ένα σωρό ωραία ενημερωτικά, δεν έχω παίξει τίποτα από αυτά Γιάννη, αλλά δεν μου χωράγαν και τα άλλα. Έχω πετάξει έξω από Ντίλαν μέχρι δεν φαντάζεσαι τι. Η Μάρθα, καλό απόγευμα το τελευταίο του Σεπτέμβρη, από αύριο Οκτώβρης, πολύ σωστή πληροφορία, μπράβο Μάρθα. Κανονικό φθινόπωρο, καλά εδώ έχουμε έρθει, έχει έρθει Νοέμβρης. Κάτσε να δούμε αύριο πώς θα είναι. Μετά την Κυριακή μπορεί να στρώσει λίγο. Η Φραντσέσκα θα πρότεινα να προσθέσουμε λέει και να μη στον κατακαημένο Οκτώβριο να πάει στο καλό. Έτσι κι αλλιώς ελάχιστοι τα τηρούν αυτά τα παλιά. Καλά όπως και να τον πεις Φραντσέσκα, εγώ δεν θα σου βάλω πρόστιμο. Το ραδιόφωνο είναι μαγικό, μας λέει ο Αντώνης από Παπάγου. Μαζί σου στο κλαμπ ο Σπύρος μυρίζει έντονα κλασική false flag operation, εννοεί σε σχέση με την είδηση για το πτήση και το αεροσκάφος, δεν ξέρω, θα δούμε πως θα εξελιχθούν όλα αυτά. Ο Μιχάλης, οι παλιοί λέγαν δάσκαλοι όπου δεν πίπτει λόγος πίπτει ράβδος, ξύλο ατελείωτο, και διαφωνώ. Ατελείωτη δούκισα, φωνάρα ο Χρήστος. Νομίζω ότι και εδώ έχει βάλει το χεράκι της παγκοσμιοποίηση και μαζί με την ξενομανία. Αναφέρομαι λέει στη βία. Μάλιστα, καλησπέρα σας. Ο Κωνσταντίνος, και μετά δεν κατανοούν γιατί ανεβαίνει η ακροδεξιά. Όχι ότι έχει λύσεις, αλλά είναι ο επικίνδυνος εκβιασμός των λαών. Εννοείς τη μη λήψη μέτρων, όταν ζορίζεται ο κόσμος, στρέφεται όπου να είναι. Καλό απόγευμα ο Πέτρος από Κρήτη. Ναι. Απλά υπέροχα κομμάτια, νομίζω ότι και αυτά που παίζω τώρα μια χαρά μου φαίνονται. Διαλέγω τα καλύτερα από το μουσικό ημερολόγιο. Ο Νάσος, θα έλεγα κάνετε λίγο λάθος. Όλες οι μελέτες για το ραδιόφωνο δείχνουν ότι ο κόσμος το εμπιστεύεται με μεγάλη διαφορά. Ναι, βρε Νάσο μου, εγώ με το ραδιόφωνο είμαι. Αλλά το να λες ότι ένα μέσο είναι που λέει την αλήθεια, γιατί είναι, όταν λέμε ραδιόφωνο, εννοούμε 10, 20, 100 ραδιόφωνα. Κάποια θα πούν αλήθεια, κάποια θα πούν ψέματα. Αυτό στην ευθεία εγώ διαφώνησα. Αλλιώς το ραδιόφωνο τελικά είναι ηγέτης, λέει ο Μπαγάσας, για τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη, το λέει αυτό ο Σταύρος. Μάλιστα.

0: ακόμα και παιδιά έτυχε με δική μου από κοντά που το ένιωσα εκεί σε ένα σεμινάριο με νέους δημοσιογράφους,
1: ναι.
0: δηλαδή που θέλουν να γίνουν δημοσιογράφοι, δεν ακούνε ραδιόφωνο. Μάλιστα. Ενημερώνονται εκτός από τα social μόνο από το ίντερνετ. Τηλεόραση με την καμία.
1: Mm-hmm. Τώρα κόβουν και το ράδιο.
0: Και
1: καλά
0: ραδιόφωνο πολύ δύσκολα. Και λέω, μα εσείς θέλετε να έχετε δημοσιογράφοι. Και δηλαδή ήταν αθλητική.
1: Και άμα πας στο ραδιόφωνο, τι θα κάνεις.
0: Λέω αθλητική και λέω, εντάξει, λέω, άστε να ράσπρολουπούμε εγώ. Δεν ακούς, λέω, Sport FM, λέει όχι. Όχι ένας, ήταν πολλά παιδιά.
1: Μάλιστα.
0: Και μου κάνει πάρα πολύ
1: δεν μεγάλη. Βλέπουν, δεν ακούν, δεν μόνο ανεβοκατεβάζουν οθόνες.
0: Στην τηλεόραση το καταλαβαίνω. Το καταλαβαίνω, δηλαδή είναι δεδομένο. Δυστυχώς ή ευτυχώς.
1: Ναι,
0: αλλά
1: όχι,
0: και στο ραδιόφωνο πλέον.
1: Μάλιστα.
0: Τέλος πάντων,
1: η άλλη πάσα που θα σου δώσω είναι ότι ναι. σαν σήμερα το 2022, για πες μου, 30 Σεπτεμβρίου, εγγενιάστηκε το νέο γήπεδο της ΣΑΕΚ.
0: Ναι, ναι, βέβαια, ναι, ναι.
1: Η νέα Φιλαδέλφεια.
0: Και το συνεχίζω, στο παιχνίδι με τη Ρεάλ θα μετράει 100 παιχνίδια.
1: Μάλιστα. Για να δούμε.
0: Αλλά αυτό έχουμε μέρες ακόμη.
1: Έχουμε.
0: Γιατί σήμερα έχουμε δύο αγώνες μπάσκετ.
1: Έχουμε μπάσκετ πρώτα απ' όλα.
0: Ναι,
1: με τη Βιλερμπάν ποιος παίζει?
0: Ο Παναθηναϊκός 9 και 4 είναι Ευρωλίγκα.
1: Ναι.
0: Και νωρίτερα στις 7.30 ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Μαρέσα για το EuroCup. Και πλέον
1: Μαρέσα.
0: Και...
1: Ναι, Μανρέσα. Μαρέσα. Α,
0: ναι,
1: Μανρέσα. Ναι,
0: ναι. Ενώ όχι ο Μαρέσα, κάτι ο παίκτης.
1: Ωραία,
0: ναι,
1: γιατί
0: ναι.
1: κάτι με μπέρδεψε.
0: Ναι, ναι.
1: Ωραία.
0: Αυτά δύο παιχνίδια έχουμε και 7.30 για όσοι θέλουν να δουν την ενημέρωση θα μιλήσει έτσι ο coach της εθνικής μας, έτσι, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς για την αυριανή παιχνιδάρα κόντρα στην Ολλανδία.
1: Στην Τούμπα. Είναι σημαντικό Τούμπα, ναι, ναι. και αυτό. Και για να σε διαψεύσει η πραγματικότητα πριν σε χαιρετήσω, ο Δημήτρη Καϊμά,
0: ναι.
1: η Μαριάννα και ο Νικόλας μου στέλνουν το μήνυμα. Κύριε Ανδρέα, είμαι 30. Και έχω μαζί το πιο μικρό σας ακροατή 13 μηνών. Γι' αυτό να προσέξεις πώς μιλάς, Καϊμά. Δεν βλέπουμε καθόλου τηλεόραση, αλλά ακούμε πιστά Earth News Radio.
0: Να δούμε ο Πιτσιρίκος θα κάνει τα μεγάλο σέντα μας.
1: Ο Πιτσιρίκος θα ακούει απολύτως σχετικό τις παλιές εκπομπές, γιατί δεν νομίζω το απολύτως σχετικό να έχει επιβιώσει. Αλλά ορίστε, τριαντάριδες. Και 13 μηνών.
0: Και 30, εγώ είπα έτσι. Για πολύ νέος.
1: Σου βούλωσα τώρα τις έρευνες. Φύγε Καϊμά, φύγε νικημένος και θα τα πούμε αύριο για την εθνικάρα μας.
0: Δεν πειράζει.

Πάμε από τα ποδόσφαιρα και τα αθλητικά και τα διάφορα. Θα περάσουμε στην πραγματικότητα, όχι την καλή, αλλά θα το συζητήσουμε τουλάχιστον με ανθρώπους που έχουν και την εμπειρία και μια ευρύτερη οπτική. Στα γρήγορα, γιατί μετά δεν θα το προλάβω, να σου πω, αγαπητέ Μίτσο, γιατί μου έστειλε ένα μήνυμα, άντε και ένας Χσιάο, μάλλον έτσι πρέπει να το λένε, στο ποδόσφαιρο και κλείσαμε. Φαντάζομαι αναφέρεσαι στον επιχειρηματία που πήρε τον Άρη στο μπάσκετ, μάλιστα.

0: Λοιπόν, ωραία και τα ποδόσφαιρα, ωραία και όλα τα υπόλοιπα. Λέγαμε για αυτή την ιστορία στο νηπιαγωγείο, που ναι μεν η διευθύντρια εκεί μίλησε με έναν τρόπο στα παιδιά, τώρα θα σας κόψω τα χέρια, κάνατε και κάτι άλλες λέξεις που δεν είναι ωραίο, δεν τις λέμε στο ραδιόφωνο. Αλλά από εκεί μέχρι το να φτάσουν γονείς να ρίξουν χαστούκια, να ρίξουν μπουνιές, να πάει η γυναίκα στο νοσοκομείο, η απόσταση είναι τεράστια. Και εδώ έχουμε δύο εκδηλώσεις βίας, βέβαια από μία εκπαιδευμένη, γιατί εκπαιδευτικός δεν είναι σαν και εμάς, οι εκπαιδευτικοί είναι ξεχωριστοί άνθρωποι και ασκούν ξεχωριστό λειτουργήμα. Αλλά αυτά τα περιστατικά με το «δεν μ' αρέσει πώς μίλησε το παιδί μου» και τέτοια, και μπαίνω και σε βρίζω, σε πλακώνω στα σχολεία, δεν είναι ένα και δύο. Αυτό είναι το χειρότερο. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Σταύρο Πετράκη, ο οποίος είναι αντιπρόεδρος της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδος, της ΔΟΕ, που είναι, εκεί ανήκουν νομίζω και οι νηπιαγωγοί. Κύριε αντιπρόεδρε, κύριε Πετράκη, καλώς ήρθατε.
1: Καλησπέρα κύριε Παπασταματίου, σε εσάς και τους ακροατές σας. Πάρα πολύ σωστά το είπατε. Οι δάσκαλοι, οι νηπιαγωγοί και οι εκπαιδευτικοί των ελικοτήτων ανήκουν στη Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδος, η οποία αριθμεί περίπου 90.000 μέλη σε όλη τη χώρα.
0: Μάλιστα.
1: Και όταν... Μια και μιλάγατε για ποδόσφαιρο πριν, κάνατε μια καλή γέφυρα, σας άκουσα τι λέγατε. Περάσαμε από το ποδόσφαιρο στην Κλότσο Πατινάδα. Μια μορφή.
0: Μα ακόμα και στο ποδόσφαιρο έχει αγριέψει το είδος της βίας. Δηλαδή, ακόμα και στο ποδόσφαιρο, στις κερκίδες. Ήταν λίγο διαφορετικά τα πράγματα παλιότερα και μπορούσαν να είναι και οπαδοί των δύο ομάδων και φτάσαμε κάποια στιγμή σε μια ακρότητα και μήπως τώρα το μαζέψουμε, αλλά το σχολείο, ξέρετε, είναι τόσο ευαίσθητο από μόνο του.
1: Αν δεν συμμαζευτεί η κατάσταση και στο σχολείο, να ξέρετε ότι τα γεγονότα των γηπέδων πολλές φορές θα φαίνονται σε πτυσματάκια μπροστά σε αυτά που θα συμβαίνουν στο μέλλον. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε όλοι πάρα πολύ προσεκτικοί. Και οι εκπαιδευτικοί κυρίως, και το Υπουργείο Παιδείας και οι γονείς και η κοινωνία ολόκληρη. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί.
0: Έχει γίνει λίγο μόδα να είναι πιο τσαμπουκάδες οι γονείς σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς, ή μου φαίνεται εμένα?
1: Είναι πραγματικότητα αυτό. Είναι ένα κοινωνικό γεγονός, ένα κοινωνικό φαινόμενο το οποίο όλοι το εντοπίζουμε. Αλλά από αυτό το σημείο να γίνονται περισσότερο απαιτητικοί, όπως είπατε, ή πιο τσαμπουκάδες, μέχρι στο σημείο να φτάνουμε σε τέτοιου είδους ακρότητες, σε βία στο χώρο του σχολείου μπροστά στους μαθητές, και μάλιστα αυτή η βία να υποδεικνύεται και να καλλιεργείται από δηλώσεις. Όπως για παράδειγμα του απόστρατου αστυνομικού του κυρίου Μπαλάσκα στην εκπομπή του Μέγκα, ο οποίος ουσιαστικά παρότρινε τους γονείς να κάνουν κάτι τέτοιο. Για όσους δεν το έχουν ακούσει, είπε ότι αν αυτό το περιστατικό συνέβαινε στο δικό του το παιδί, θα πήγαινε την νηπιαγωγό, θα σας το πω ακριβώς όπως το είπε.
0: Μα είναι πολύ άσχημο, μην το πει.
1: Μαλί τσιμέντο.
0: Μάλιστα.
1: Ακριβώς όπως σας το λέω.
0: Σοβαρά μιλάτε.
1: Και αν αυτό δεν είναι κάλεσμα σε πρόσκληση μάλλον για βία, και από έναν αστυνομικό ο οποίος βγαίνει με αυτόν τον τρόπο στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και εκφράζεται με τέτοιου είδους λέξεις, τότε είναι πάρα πολύ λογικό για κάποιον που το ακούει και που δεν έχει τα φίλτρα να αντιληφθεί πόσο λανθασμένο είναι, να λειτουργήσει και αυτός με παρόμοιο τρόπο.
0: Άρα αυτό που σήμερα έμαθαν τα παιδάκια στο δημοτικό είναι ότι η δασκάλα μπορεί να μας κόψει τα χέρια, ο μπαμπάς και η μαμά μπορούν να πλακώσουν τη δασκάλα, ο αστυνομικός που εκπροσωπεί τον νόμο μας δείχνει τεχνικές. Αυτό είναι τραγικό όμως. Πώς το σταματάμε όμως τώρα αυτό το πράγμα, γιατί εδώ και οι δύο, δηλαδή είναι δύο άδικες πλευρές, δεν μπορείς να πεις ότι έχει να κάνει καθόλου, γιατί συζητήθηκε και αυτό, με τη συγκεκριμένη περιοχή.
1: Κοιτάξτε, καταρχήν πρέπει να ξεκαθαρίσω, για να μην σκεφτεί κάποιος, ένα συνάδελφος της νηπιαγωγού μιλάει, άρα θα το δει συντεχνιακά, θα πει ότι δεν συμβαίνει τίποτα κτλ.
0: Ναι.
1: Σπέβδω λοιπόν να πω ότι η νηπιαγωγός, έτσι όπως εμφανίστηκε η συνάδελφός μου μέσα από τα βίντεο, ο τρόπος της ήταν λαθασμένος και εισαγωγικά.
0: Έως απαράδεκτος. Απαράδεκτος. Να το πω εγώ που ναι.
1: Και απαράδεκτος.
0: Μάλιστα.
1: Οι φωνές, οι απειλητικές εκφράσεις δεν έχουν καμία σχέση με την εκπαιδευτική διαδικασία. Είναι μικρά παιδιά, το νηπιαγωγείο είναι ένας χώρος ασφάλειας, εμπιστοσύνης.
0: Μπορείς να τα αμαλώσεις με μια ιππιότητα. Δηλαδή, από δοκιμασία, εσείς που είστε εκπαιδευτικοί, τα ξέρετε καλύτερα από εμάς τώρα.
1: Χρειάζεται να έχουμε ψυχραιμία, χρειάζεται να έχουμε τις κατάλληλες μεθόδους για την ηλικία των παιδιών.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό το καταθέτω. Όμως, χωρίς να προσπαθήσω να δικαιολογήσω σε καμία περίπτωση το γεγονός, αφού ήμουν τόσο ξεκάθαρος στην τοποθέτησή μου, θέλω να πω ότι αποσπασματικά και εμείς οι ίδιοι ως γονείς, όσοι έχουμε παιδιά, αν απομονωνόταν μια φορά μια δράση μας, μια συμπεριφορά μας απέναντι στο παιδί μας, είναι πιθανόν στο δικό μας το παιδί να δημιουργούσε αντίστοιχες εντυπώσεις. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι αυτή είναι η νηπιαγωγός που εμφάνισε αυτή την απαράδεκτη πραγματικά συμπεριφορά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, είναι μια νηπιαγωγός η οποία, για παράδειγμα, πρέπει να διωχθεί, πρέπει να κάνει και όλα αυτά τα οποία διαβάζω.
0: Ας γίνουν τα, δεν ξέρω, κάτι προβλέπετε, γιατί γίνεται μια ΕΔΕ, να εφαρμοστούν τα πρωτόκολλα, να ερευνηθεί. Αυτό είναι μια διαδικασία.
1: Αυτό δεν μπορεί να λυθεί
0: με μαλλί τσιμέντο.
1: Ούτε με ξύλο.
0: Μαλλί τσιμέντο, δηλαδή.
1: Το είπε άνθρωπο. Όπως σας το λέω.
0: Τι να πω τώρα.
1: Όπως σας το λέω. Και επειδή θέλω να πω και μερικά πράγματα, ίσως που δεν ήταν τόσο βίο το όλο περιστατικό τη συμπεριφορά, οι φωνές, αλλά και η χρήση βίας, που κάποια πράγματα ίσως να μην πέρασαν έτσι όσο θα έπρεπε, να μην τα αντιλήφθηκε ο κόσμος.
0: Κάντε όποια επισήμανση θέλετε. Ναι.
1: Θέλω να πω λοιπόν ότι η συνάδελφος βγήκε έξω και διαμαρτυρήθηκε προς τα παιδιά, απευθύνθηκε στα παιδιά με αυτόν τον απαράδεκτο πραγματικά τρόπο, αλλά γιατί προσπαθούσε με λάθος τρόπο, να προστατέψει, για παράδειγμα, την περιουσία του σχολείου. Αυτό τι δηλώνει? Ότι αν μη τι άλλο δεν είναι μία αδιάφορη εκπαιδευτικός, η οποία ήταν αραχτή και εγώ ήταν το σύμπαν δίπλα της, τα σπάγανε όλα ας πούμε και αυτή δεν έδινε σημασία. Προσπάθησε με εντελώς λάθος τρόπο, αλλά να κάνει κάτι το οποίο είναι στο ρόλο.
0: Δεν μου απαντήσατε όμως αν η περιοχή, γιατί παίζει ρόλο, δηλαδή και η κοινωνική σύνθεση και τα λοιπά, κάνει λίγο πιο δύσκολες τις συνθήκες. Δεν το λέω με κανένα ρατσιστικό υπόβαθρο, αλλά υπάρχουν κατηγορίες ανθρώπων που έχουν μια αυξημένη, πώς να το πω, άνεση με τη βία, με την παραβατικότητα κτλ.
1: Μάλιστα. Αυτό είναι το περιβάλλον, το σχολικό περιβάλλον του συγκεκριμένου σχολείου ήταν ένα περιβάλλον το οποίο είχε δυσκολίες. Αυτό θα έπρεπε να κάνει το Υπουργείο Παιδείας και όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες να δώσουν περισσότερα εφόδια σε αυτούς τους εκπαιδευτικούς που είναι εκεί και εργάζονται κάτω από αυτές τις δύσκολες συνθήκες, να έχουν περισσότερα εφόδια να επιτελέσουν το έργο τους.
0: Εντάξει,
1: αλλά η καταγωγή των παιδιών δεν αποτελεί πρόβλημα. Σε καμία περίπτωση. Ούτε επιτρέπεται, για παράδειγμα,
0: ανέρχονται
1: για συλλογική ενοχοποίηση.
0: Όχι, συλλογικά τίποτα. Όχι, αλλά το ότι μπορεί αυτά τα παιδιά να έρχονται με άλλες εικόνες από το σπίτι και επομένως να κάνουν περισσότερη φασαρία, να είναι λίγο πιο άγρεδες, δεν είναι κακά παιδιά.
1: Σωστά.
0: Και εκεί έχει διορθωτικό ρόλο βέβαια το σχολείο, αλλά δεν είναι πάντα εύκολο. Ούτε εγώ πάω να δικαιολογήσω τη συγκεκριμένη νηπιαγωγό. Είναι όμως 20 χρόνια εκπαιδευτικός, δεν είναι τώρα ξεκίνησα, τα έχω χάσει.
1: Και 5 χρόνια στη συγκεκριμένη.
0: Και χωρίς να είμαι υπέρ του Υπουργείου, γιατί εκεί στον Ασπρόπυργο έχει ακόμα, ας πούμε, κοντέινερ, είχαν πέσει χρήματα στο συγκεκριμένο νηπιαγωγείο. Δεν ήταν δηλαδή ένα ερείπιο να πεις όλα παρατημένα. Γι' αυτό και η νηπιαγωγός προσπάθησε να υπερασπιστεί τα υλικά που χάλασαν. Αλλά εκεί τι γίνεται, πώς μπορούμε να παρεύουμε με ένα πιο κεντρικό τρόπο και να πούμε στους γονείς ότι, ξέρεις, δεν είναι, δηλαδή, λύνοντας με το τζαμπουκά, καταστρέφεις πρώτα απ' όλα το παιδί σου. Δηλαδή του λες, πήγαινε αύριο, βλέπετε τι γίνεται έξω στο δρόμο, αλλά το σχολείο είναι ιερός χώρος, πώς να το πω αλλιώς.
1: Κοιτάξτε, οι δυσκολίες, και το συγκεκριμένο σχολείο είχε δυσκολίες λόγω της κοινωνικής σύνθεσης των οικογενειών των φοιτούντων μαθητών, απαιτούν συγκεκριμένες συγκεκριμένες κοινωνικές και εκπαιδευτικές παρεμβάσεις, οι οποίες θα πρέπει να στηρίζουν τη φοίτηση. Θα πρέπει δηλαδή να αντιληφθούν οι γονείς ότι δεν πάνε τα παιδιά εκεί μόνο για να τα πάνε δύο μέρες να πάρουν το χαρτί και να πάνε να πάρουν μετά το επίδομα. Mm-hmm. Θα πρέπει να έχει ψυχολόγους, θα πρέπει να έχει κοινωνικούς λειτουργούς. Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να έχουν κατάλληλη επιμόρφωση. Τα σχολεία να είναι επαρκώς τελεχωμένα, να υπάρχει διαμεσολάβηση με τις οικογένειες. Χρειάζεται δηλαδή μία σειρά παρεμβάσεων, οι οποίες θα κάνουν το έργο των εκπαιδευτικών ευκολότερο, αλλά ταυτόχρονα και θα βελτιώσουν τις συνθήκες ένταξης των ομάδων αυτών στο εκπαιδευτικό σύστημα με έναν διαφορετικό τρόπο από αυτόν που το προσεγγίζουν αυτή τη στιγμή.
0: Μάλιστα.
1: Σε καμία περίπτωση οι δύσκολες συνθήκες δεν θέλω να πω εγώ ότι δικαιολογούν για παράδειγμα μια παιδαγωγική εκτροπή.
0: Μάλιστα.
1: Επιβάλλουν όμως, δηλαδή τώρα δεν πρέπει μόλις σβήσουν τα φώτα να το αφήσουμε και να περιμένουμε το επόμενο γεγονός που πιθανότατα θα συμβεί.
0: Πρέπει
1: να κάνουμε παρεμβάσεις για να έχουμε πρόληψη.
0: Φοβάμαι ότι αυτό που επισημάνατε θα είναι η πραγματικότητα. Εσείς είπατε τι δεν πρέπει, αλλά φοβάμαι ότι θα σας ξαναφωνάξουμε μετά από κάνα δύο χρόνια. Μακάρι βέβαια να είναι τόσο αραιός, ένα ανάλογο περιστατικό και θα μιλάμε στην ίδια βάση.
1: Κοιτάξτε,
0: φοβάμαι, δεν σημαίνει ότι έχω δίκιο. Πείτε μου το τελευταίο, κύριε Αντιπρόεδρε, γιατί μας διώχνουν.
1: Ναι.
0: Χωρίς βία μας διώχνουν με μουσική.
1: Τέτοια περιστατικά συμβαίνουν καθημερινά στα σχολεία.
0: Μάλιστα.
1: Και ξέρετε, αυτό μπορεί να αναδείχθηκε εξαιτίας του γεγονότος ότι υπήρχε η εικόνα, το βίντεο εννοώ.
0: Και ακραία βιαιότητα.
1: Υπάρχουν και οι ακραία, ναι. Αλλά υπάρχουν και τέτοιου είδους περιστατικά βιοπραγίας σε σχολεία,
0: μάλιστα,
1: τα οποία δεν τα γνωρίζει κανένας. Και πραγματικά θα πρέπει να προστατευτούν. Εδώ ο νόμος θα πρέπει να εφαρμοστεί. Υπάρχουν συγκεκριμένες ποινές νομοθετημένες για όποιον μπαίνει και διαταράσει τη λειτουργία του σχολείου. Αυτό
0: σωστό.
1: Το περιστατικό βίας και το ξύλο στην υπηαγωγό έγινε μπροστά στα παιδιά.
0: Ναι, και είχαμε κι άλλο σήμερα το μεσημέρι σε ένα άλλο δημοτικό.
1: Δεν έχω προλάβει, να το δω.
0: Να σας ευχαριστήσω, θα ξαναμιλήσουμε και ελπίζω και με καλύτερο υπόβαθρο, γιατί αυτά είναι πολύ σοβαρά ζητήματα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πετράκη. Σας ευχαριστώ πολύ. Ήταν ο κύριος Σταύρος Πετράκης, ο αντιπρόεδρος της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδος. Εμείς σας πηγαίνουμε προς το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με το Θάνο Σιαφάκα, με Wild Cherry και Play That Funky Music. Και πες και τις ειδήσεις όπως πρέπει και θα το κάνει πάρα πολύ σωστά. Θα λέμε αύριο λίγο μετά τις 6. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Εθελοντισμός. Ανιδιοτέλεια. Προσφορά. Αυταπάρνηση. Αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
2: Πτήση θρίλερ με άρωμα τρομοκρατία. Σοκ προκαλεί η πτήση της Fly Dubai από το Ντουμπάι στο Τελ Αβίβ όταν σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε στο πιλωτήριο. Σύμφωνα με αξιωματούχους του Ισραήλ, ο συγκυβερνήτης επιτέθηκε στον κυβερνήτη σε μια προσπάθεια απόσπασης του ελέγχου και συντριβής του αεροσκάφους. Η 11η Σεπτεμβρίου συμβαίνει ξανά, ανέφεραν επιβάτες του αεροσκάφους που το έβλεπαν να πέφτει στα 17.000 πόδια μόλις ένα λεπτό και πριν υποχρεωθεί σε αναγκαστική προσγείωση. Θα τις δούμε όλες αυτές τις πολύ σημαντικές εξελίξεις στην πορεία του δελτίου μας. Ωστόσο, την ώρα που συμβαίνουν αυτά στην Σαουδική Αραβία, στην εσωτερική επικαιρότητα, στο επίκεντρο βρίσκονται τα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση για την ελάφρυνση στο πετρέλαιο κίνησης, αλλά και τις αποφάσεις για τις 120 δόσεις για τα παλαιά χρέη, όπως και για τους νέους κανόνες που αφορούν στους services, που πλέον απειλούνται με πρόστιμο που αγγίζει και τις 500.000 ευρώ. Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και την δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και ο Σπύρος Σερέτης, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης. Στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκα, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή. Στο μικρόφωνο Θάνος Χιαφάκας και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Ποιες παρεμβάσεις ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, οι οποίες και θα φρεσκάρονται κάθε 15 μέρες. Η συνολική ελάφρυνση των 20 λεπτών για το πετρέλαιο κίνησης και οι αποφάσεις για τις 120 δόσεις για δημόσιο ταμείο, αλλά και τους servicers. Ομοβροντία πυρών από την αντιπολίτευση για τα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Μήνυμα Κυριάκου Μητσοτάκη στο εσωτερικό του κόμματος. Να είμαστε όλοι μετρημένοι και ακριβείς. Δική μου ευθύνη να αξιολογώ συμπεριφορές. Πτήση τρόμου προκαλεί παγκόσμιο σοκ. Πώς έγινε το μαχαίρωμα στο αεροπλάνο της Fly Dubai. Ο ήρωας κυβερνήτης, οι επιβάτες και η αναγκαστική προσγείωση. Δύο πιλότοι εκτός υπηρεσίας που επέβαιναν στο αεροσκάφος ανέλαβαν τον έλεγχο της πτήσης, αναφέρουν επιβάτες. Για προσπάθεια απόπειρας τρομοκρατικής ενέργειας κάνουν λόγο αξιωματούχοι του Ισραήλ που θεωρούν ότι ο στόχος ήταν η συντριβή του. Προσπαθούσε να καταρρύψει το αεροσκάφος ο δράστης, αναφέρει και ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Οι Σαουδάραβες ανακρίνουν τον ύποπτο, σχεδόν όλοι οι επιβάτες ήταν από το Ισραήλ και είναι καλά στην υγεία τους. Ανοίγουν στόματα για την κλινική με τις παράνομες χημειοθεραπείες. Και τέλος, ετοιμότητα ο κρατικός μηχανισμός για την κακοκαιρία. Βοριάς έως 9 μποφόρ στο Αιγαίο, σε επιφυλακή η πυροσβεστική και η Ελλάς.
3: Απαντάμε λοιπόν σε αυτή την εξαιρετικά δυσμενή διεθνή συγκυρία, αξιοποιώντας τα ωφέλη μιας συνετής οικονομικής πολιτικής 7 ετών, απλώνοντας τις εθνικές μας πολιτικές σε πολλά επίπεδα και με διαφορετικά αναχώματα για το κόστος ζωής.
2: 2 συν 2 μέτρα για την προστασία των οφειλετών και τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων εν μέσω της ενεργειακής κρίσης ανακοίνωσε σήμερα ο Πρωθυπουργός κατά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Με πηξίδα την εσωτερική σταθερότητα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέδειξε ως μονόδρομο μέσα στο ασταθές περιβάλλον της ευρύτερης γειτονιάς μας τη στήριξη των πολιτών πάντοτε με βάση τις πραγματικές αντοχές της οικονομίας μακριά από κινδύνους ενός νέου δημοσιονομικού εκτροχιασμού.
3: Η επιλογή της κυβέρνησης είναι να πορευτεί μέσα σε αυτή τη δύσκολη διεθνή συγκυρία με βάση τρεις αδιαπραγμάτευσες στοχεύσεις. Πρώτον, να στηρίζει την κοινωνία χωρίς όμως να αρκοθετεί τις αντοχές της οικονομίας. Το τελευταίο το οποίο θα χρειαζόμασταν είναι μια εθνική κρίση μέσα σε μια παγκόσμια κρίση. Δεν θα ρισκάρουμε λοιπόν σε καμία περίπτωση όλα αυτά τα οποία έχουμε πετύχει τα τελευταία χρόνια. Ούτε πρόκειται να θέσουμε σε κίνδυνο την διεθνή εμπιστοσύνη.
2: Έστειλε το μήνυμά του ο Πρωθυπουργός. Πάμε τώρα στον οικονομικό μας συντάκτη Κώστα Τσάβαλο για να μας πει τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός για τους οφειλέτες του δημοσίου με διεύρυνση δόσεων και τους αυστηρότερους όρους για τους σέρβισερς. Καλησπέρα Κώστα, καλησπέρα Κωστή.
4: Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Σε κάθε περίπτωση έχουμε μια νέα ευνοϊκότερη ρύθμιση χρεών σε σχέση με την αρχική που θυμίζω εφαρμόζεται από τον περασμένο Ιούλιο. Οι δανειολήπτες, μάλλον οι οφειλέτες, οι ληξιπρόθεσμοι οφειλέτες του Δημοσίου έχουν πλέον στη διάθεσή τους 120 δόσεις από 72 μετά τις αλλαγές που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στο σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο. Αυτή είναι και η βασικότερη αλλαγή, πολύ περισσότερες δόσεις, το ζητούσε και η αγορά και για να διευκολυνθούν κάποιοι που δημιούργησαν χρέη και μετά την 1η-1η-2025. Επίσης έχουμε αλλαγές, Θάνο, στη διεύρυνση των ημερομηνιών, δηλαδή έχουν μεγαλύτερο περιθώριο οι οφειλέτες για να ενταχθούν στη ρύθμιση. Σε κάποια ζητήματα που αφορούν στην τακτοποίηση νεότερων οφειλών αλλά και το ελάχιστο ποσό της μηνιαίας δόσης μικραίνει ακόμα, χαμηλώνει ακόμη περισσότερο. Να πω σε κάθε περίπτωση ότι εν αναμονή των απαραίτητων υπουργικών αποφάσεων και ερμηνευτικών εγκυκλίων οι τουλάχιστον 1.200.000 ληξιπρόθεσμοι οφειλέτες που θεωρητικά βρίσκονται στην περίμετρο της ρύθμισης θα πρέπει να γνωρίζουν ότι μετά το lifting, θα έλεγα, στο αρχικό πλαίσιο, η δόση, το ελάχιστο ποσό καταβολής είναι τα 30 ευρώ. Mm-hmm. Την ελάχιστη δόση των 30 ευρώ μπορούν να εξασφαλίσουν όσοι έχουν χρέη έως 3.600 ευρώ, δηλαδή όσο ψηλότερη είναι η ψηλότερη νεοφυλή, τόσο αυξάνεται το ποσό της μηνιαίας δόσης. Στις 120 δόσεις λοιπόν μπορούν να ενταχθούν οφειλές προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία που έχουν καταστήλει εξυπρόθεσμες έως και τις 31 Δεκεμβρίου του 2024 έναντι, το τονίζω αυτό, έναντι της 31 Δεκεμβρίου του 2023.
2: Άρα μιλάμε για χρέη, παλαιά χρέη που αφορούν σε ασφαλιστικά ταμεία, εφορίες και δημόσιο συνολικά.
4: Ναι, και ένας χρόνος επιπλέον.
2: Και δηλαδή επεκτείνεται έως το τέλος του 2024 η ρύθμιση.
4: Ακριβώς. Και δεν βρίσκονται, βέβαια, υπάρχει και μια άλλη βασική προϋπόθεση. Οι δανειολήπτες δεν βρίσκονται σε καθεστώς ρύθμισης στις 30 Σεπτεμβρίου, δηλαδή σήμερα, έναντι της 20 Απριλίου του 2026 του τρέχοντος έτους που προέβλεπε το προηγούμενο σχήμα. Αυτό σημαίνει ότι εκτός των 120 δόσεων μένουν φυσικά και νομικά πρόσωπα που ήδη έχουν ενταχθεί στην πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων και την εξυπηρετούν κανονικά.
2: Μάλιστα, λοιπόν, σημαντική διευκρίνηση. Κώστα, επειδή είναι πολλά τα θέματα και πρέπει να μπουν σε μία σειρά, αυτό είναι το ένα και πολύ σημαντικό. Το άλλο αφορά...
4: Να δούμε την ημερομηνία για τις αιτήσεις, Θάνο.
2: Ναι.
4: Από 31 Δεκεμβρίου που έλεγε η ημερομηνία, η καταληκτική πάει πλέον 30 Ιουνίου. Να το σημειώσουμε αυτό. Έχει μεγάλη σημασία.
2: 30 Ιουνίου. Να πάμε και στο κομμάτι που αφορά σε πολύ κόσμο και έχει να κάνει με τους servicers.
4: Ναι, ακριβώς. Εδώ έχουμε και εδώ αλλαγές, θα έλεγα, και μάλιστα πολύ σημαντικές για να διευκολυνθούν όσοι έχουν δάνεια και λοιπά, τα οποία τα έχουν ρυθμίσει και προσπαθούν τέλος πάντων να ανταποκριθούν σε αυτές τις ρυθμίσεις που έχουν κάνει Καταρχάς να πούμε στους ακροατές μας ότι μέσω του εξοδικαστικού δίνεται δυνατότητα ρύθμισης έως και 240 δόσεις και δεν είναι μόνο χρέη που μπορεί να δημιούργησε κάποιος ιδιωτικό χρέος από δάνεια κλπ. Είναι και χρέη προς τη φορολογική αρχή, τα ασφαλιστικά ταμεία, τις τράπεζες δηλαδή, ακόμα και προς τους servicers. Ανάλογα με τις οικονομικές δυνατότητες που έχει κάθε οφειλέτης μπορεί να φτάσει όμως και τις 240 δόσεις. Και πρόσφατα ο εξοδικαστικός διευρύθηκε. Τόσο προς το όριο υπαγωγής έγινε για 5.000 χρέη και άνω, ενώ ήταν από 10.000 και άνω προηγουμένως. Όσο και προς τη δυνατότητα επιλογής διάσωσης της πρώτης κατοικίας, δηλαδή διαχωρίζεται η πρώτη κατοικία από τα υπόλοιπα χρέη, αρκεί να συμφωνήσει ο δανειολήπτης, ο υπόχρεος τέλος πάντων, να βγουν σε πληστηριασμό τα υπόλοιπα περιουσιακά του στοιχεία. Αυτό ισχύει μάλιστα από πριν λίγες μέρες.
2: Το είχαμε συζητήσει ξανά, Κώστα, να πάμε στους servicers και σε αυτά που δήλωσε
4: τις ποινές.
2: Για τις ποινές που αγγίζουν ακόμα και τις 500.000 το πρόστιμο και για αυτά που είπε ο κύριος Πιερακάκης, έτσι.
4: Ναι, ναι. Αν μια εταιρεία διαχείρισης κόκκινων δανείων παραβιάσει ένα servicer δηλαδή παραβιάσει μια συμφωνημένη ρύθμιση, τότε η πράξη του θα ακυρώνεται και θα του επιβάλλεται πρόστιμο έως 500.000 ευρώ. Ενώ αυτόματο ο πολίτης θα πιστώνεται με 5 δόσεις της αρχικής συμφωνίας. Και παράλληλα μετατρέπεται μια μη δεσμευτική διαδικασία απευθείας διαπραγμάτευσης σε σαφές πλαίσιο με κανόνες και προθεσμίες απάντησης της εταιρείας, καθώς και τεκμηριωμένη πρόταση ρύθμισης. Σε αυτή θα υπάρχει εδώ πλαφόν 15% στην προκαταβολή, αντί της ελεύθερης κρίσης του πιστωτή που έφτανε σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμα και το 50%, ένα θέμα που φύγει στη δήλωσή του και ο κύριος Πιερακάκης. Θάνο, και αν συμφωνείς και εσύ να κλείσουμε με τη δήλωση του κύριου Πιερακάκη. Για πρώτη φορά, λέει ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, μπαίνει τέλος στις διαπραγματεύσεις χωρίς προθεσμίες. Θεσπίζουμε πλαφόν 15% στην προκαταβολή αντί για απαιτήσεις 30-40% ή ακόμη και 50%. Προστατεύουμε τον συνεπή οφειλέτη. Όσο τηρεί τη ρύθμισή του, δεν μπορεί να βρίσκεται αντιμέτωπος με κατάσχεση ή πληστηριασμό. Και αν ο σέρβισερ δεν του δώσει πλήρη στοιχεία για το χρέος του μέσα σε 45 ημέρες, οι τόκοι παγώνουν. Αυτή είναι η βασική δήλωση του κυρίου Πιερακάκη. Βέβαια, αναφέρεται και στην ποινή των 500.000 ευρώ.
2: Λοιπόν, Κωστή, να σε ευχαριστήσουμε θερμά. Σημαντικές εξελίξεις στο κομμάτι της οικονομίας με αυτά που μας είπε ο Κωστής Τσάβαλος. Και εμείς συνεχίζουμε με τις παρεμβάσεις στα καύσιμα, τις οποίες ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση στο Υπουργικό Συμβούλιο, και ενώ η διεθνής ενεργειακή κρίση συνεχίζεται για ένα δυσμενές περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από αβεβαιότητα όσον αφορά στην αγορά ενέργειας, έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός.
3: Είναι μια αβεβαιότητα που μεταφράζεται σε μια διεθνή οικονομική και ενεργειακή αναταραχή. Παραμικρή ένταση σε έναν αγωγό, σε κάποια πετρελοπηγή στον κόλπο, εκτινάσει κάθε λίγο τις τιμές του πετρελαίου. Πρόκειται στεπώς για μια αλυσιδωτή καταιγίδα η οποία χτυπά την πόρτα όλων των κρατών, δοκιμάζοντας ουσιαστικά τα όρια των χειρισμών τους.
2: Και εμείς να συναντήσουμε την συνάδελφο, την Πινελόπη Μητρούλια, η οποία και θα μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, Πινελόπη.
5: Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα στους ακροατές μας. Καταρχήν να πούμε τα μέτρα που ανακοινώθηκαν σήμερα από την κυβέρνηση. Καταρχήν ανακοινώθηκε ότι αυξάνεται η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης από 10 σε 15 λεπτά το λίτρο. Ενώ από την πλευρά των δηληστηρίων ανακοινώθηκε ότι συνεχίζεται η έκπτωση που παρέχεται. 5 λεπτά το λίτρο στο
2: συνολικά στα 20 δηλαδή. Κίνησης.
5: Μπράβο, ακριβώς, συνολικά στα 20. Ενώ τα δηληστήρια δίνουν επιπλέον 10 λεπτά το λίτρο έκπτωση στην αμόλυβδη βενζίνη. Τώρα, οι μέσες τιμές ωστόσο είναι πάρα πολύ υψηλές, καθώς είναι πάρα πολύ υψηλές και οι διεθνείς τιμές. Για την αμόλυβδη βενζίνη, με ενσωματωμένη την έκπτωση αυτή που παρέχουν τα δηληστήρια και η οποία θα συνεχιστεί να δίνεται τουλάχιστον έως στις 15 Οκτωβρίου, η μέση τιμή λοιπόν πανελλαδικά είναι στα 2 ευρώ και 20 λεπτά. Ενώ στο πετρέλαιο κίνησης με τα 15 λεπτά το λίτρο που ήταν μέχρι τώρα η συνολική επιδότηση και η έκπτωση από την κυβέρνηση και τα δηληστήρια, η μέση τιμή είναι στα 2 ευρώ και 21 λεπτά. Αν αύριο προσθεθεί και η επιπλέον επιδότηση από την κυβέρνηση στα 5 λεπτά, αναμένεται να πέσει το πετρέλαιο κίνηση στα 2 ευρώ και 16 λεπτά. Καταλαβαίνουμε ότι η διαφορά δεν είναι πάρα πολύ μεγάλη, ενώ πολύ μεγάλη είναι η αγωνία για το τι θα συμβεί με το πετρέλαιο θέρμανση, το οποίο θα αρχίσει να διατίθεται στην αγορά από τα μέσα Οκτωβρίου. Για το λόγο αυτό, η κυβέρνηση ανακοίνωσε καταρχήν ότι θα παρακολουθεί τις εξελίξεις ανά 15ήμερο. Οπότε, οι όποιες επιδοτήσεις ανακοινώθηκαν σήμερα θα συνεχιστούν έως τις 15 Οκτωβρίου και στις 14 θα έχουμε καινούργιες ανακοινώσεις.
2: Πάντως, το 1,75 είναι μια δύσκολη εξίσωση, λένε οι ειδικοί. Είναι ένα δύσκολο στοίχημα για την κυβέρνηση, ώστε η τιμή στο πετρέλαιο θέρμανσης να πέσει κάτω από το 1,75.
5: Κοίτα να δεις, αυτό που επιδιώκεται, αν μπορώ να καταλάβω καλά, καταρχήν να δώσουμε ένα δεδομένο. Σύμφωνα με όλους τους παράγοντες της αγοράς, το πετρέλαιο θέρμανσης, αν κυκλοφορούσε σήμερα, θα έκανε 2 ευρώ το λίτρο. Όπως είπες και εσύ, ο στόχος που έχει θέσει η κυβέρνηση είναι κάτω από 1,75. Άρα αυτό που επιδιώκεται είναι η διαφορά να καλυφθεί με κρατική επιδότηση, αλλά και με επιδότηση, με έκπτωση από την πλευρά των δηληστηρίων. Εκεί είναι η δύσκολη εξίσωση. Δεν ξέρουμε κατά πόσο θα μπορέσει να επιτευχθεί αυτό που ζητάει η κυβέρνηση. Όπως επίσης δεν ξέρουμε αν αυτό θα έχει επίπτωση στην τιμή της αμόλυβδης, με την έννοια ότι τα δηληστήρια μπορεί να παρέχουν, εφόσον θα πιεστούν, έκπτωση τόση ώστε να φτάσουμε στο 1,75 στο πετρέλαιο θέρμανσης. Ωστόσο, θα αντιδράσουν ως προς την αμόλυβδη βενζίνη, όπου τους τελευταίους μήνες μόνο τα δηληστήρια κάνουν έκπτωση 10 λεπτά και δεν υπάρχει παρέμβαση από την πλευρά της κυβέρνησης.
2: Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και ανησυχητική εξέλιξη. Επειδή παρακολουθούμε και το Brent, σε κάποια φάση το είδαμε να υποχωρεί κάτω από τα 100 δολάρια. Πώς είναι αυτή τη στιγμή?
5: Είναι αυτό που έλεγες νωρίτερα, Θάνο. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη αβεβαιότητα και πάρα πολύ μεγάλη μεταβλητότητα στην αγορά. Το Brent το μεσημέρι ήταν γύρω στα 96 με 97 δολάρια το βαρέλι. Αυτή την ώρα το βλέπω στα 99. Αντίστοιχα, άνοδο βεβαίως έχει και το αργό της Αμερικής, είναι στα 91,6, ενώ το φυσικό αέριο στην αγορά της Ευρώπης έκλεισε στα 72,2 ευρώ ανά μεγαβατόρα, αρκετά υψηλή τιμή. Βεβαίως πρέπει να πούμε ότι ο ηλεκτρισμός στην χώρα μας, εξαιτίας των ισχυρών ανέμων και της μεγάλης παραγωγής από αιωλικά, αύριο η ελληνική χονδρική αγορά είναι η φτηνότερη από όλες τις αγορές της Ευρώπης. Είναι στα 111 ευρώ ανά μεγαβατόρα, όταν οι αγορές της Ευρώπης είναι πάνω από 200 η Ιταλία, 190 η Ισπανία, 180 η Γερμανία, 180 η Γαλλία κλπ. Η χώρα μας έχει μια γενικώς καλή εικόνα σε ό,τι αφορά τον ηλεκτρισμό και φαίνεται ότι επί το παρόντος δεν θα υπάρξουν παρεμβάσεις εκεί.
2: Λοιπόν, σε ευχαριστώ θερμά, Πινελόπη, για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Τώρα, ο πρόεδρος των βενζινοπολών, Μιχάλης Κιούσης, μιλώντας στο Earth News Radio και τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, ζήτησε ενίσχυση των επιδοτήσεων, ενώ για το πετρέλαιο θέρμανσης που ξεκινά στις 15 Οκτωβρίου, εκτίμησε ότι χωρίς πρόσθετα μέτρα, αυτό που λέγαμε με την Πινελόπη, η τιμή θα αγγίξει τα 2 ευρώ το λίτρο.
6: 2 ευρώ.
7: Μάλιστα.
6: 2 ευρώ. Και έχουμε θεωρώ ότι είναι δέσμευση του Πρωθυπουργού την περασμένη Πέμπτη που είπε κάτω από 1,75. Πρέπει να γίνει συνδυασμός πραγμάτων για να πάει κάτω από 1,75, γιατί να θυμίσω ότι το πετρέλαιο θέρμασης, όλος ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, να μηδενιστεί μαζί με το ΦΠΑ του είναι 35 λεπτά. Οπότε αν μηδενίσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, το μηδενίσει μαζί με το ΦΠΑ του, από 2 ευρώ θα πάει 1,65 και να το μηδενίσει. Να το μηδενίσει θεωρώ δεν μπορεί, πρέπει να τηρεί το ελάχιστο, οπότε πρέπει να υπάρχει κι άλλος συνδυασμός, είτε συμμετοχή στο δηληστηρίο, είτε κάτι άλλο συνδυασμός για να πάει κάτω από 1,75. Όχι ότι είναι φτηνά το 1,75, είναι πολύ ακριβό, αλλά δεν είναι 2.
2: Για το πού θα κινούνται οι τιμές από αύριο, μίλησε στο Earth News Radio και στους Στέλιο Βραδέλη και Γιώργο Πίκουλα η Μαρία Ζάγκα, πρόεδρος της Ένωσης Βενζινοπολών Αττικής.
8: Από αύριο, πρώτη του μηνός, ό,τι τιμολόγια αγοράσουμε, είναι η επιδότηση που είχαμε μέχρι αυτή τη στιγμή τα 15, συν 5.
9: Άρα εγώ αν θα βάλω αύριο diesel,
7: θα πάρουμε τη νέα τιμή.
8: Θα είναι στα 5, στα 5.
7: Ναι, βέβαια το ντίζελ έχει ανέβει.
8: Είναι, η διαφορά θα είναι στα 5, τα οποία 5 cents θα τα πάρω εγώ στο τιμολόγιο μου. Τα παίρνω στο τιμολόγιο μου στην αντίλα και τα αποδίδω στην τιμή. Εάν λοιπόν, προσέξτε τώρα, αύριο μεσολαβήσει μία αύξηση, θα τη φάει, θα τα φάει τα 5 λεπτά.
7: Αν κόβανε από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, αν θα γλιτώναμε περισσότερα χρήματα ή είναι το ίδιο.
8: Ακούστε, θα γλιτώναμε και από το ΦΠΑ. Γιατί εμείς έχουμε εδώ το παράλογο στην Ελλάδα, φόρο στο φόρο.
7: Η πετρέλαιο θέρμανσης, ναι. Για πού το βλέπετε να ανοίγει?
8: Κοιτάξτε, ο Πρωθυπουργός είπε επί του παρόντος κάτω από το 1,75 και 1,60 να το πάει. Είναι πανάκριβο, είναι πανάκριβο.
7: 1,10 πέρσι. Ναι, 1,10 είχαμε ανοίξει πέρσι.
8: Γιατί το 1,60 είναι πανάκριβο. Θα σας το πω πολύ απλά. Γιατί εγώ θυμάμαι όταν έκλεισε με 1,40, όχι τώρα, την προηγούμενη χρονιά, δεν πουλήσαμε καθόλου. Τι ξέρω τώρα? Ότι είναι άδειες οι δεξαμενές του κόσμου. Μες. Και θα περιμένουν να αγοράσουν. Πώς θα αγοράσουν, ναι. Με ακριβό. Άρα πρέπει να κάνει ό,τι μπορεί η κυβέρνηση να χρησιμοποιήσει τα πάντα να κατεβάσει την τιμή.
0: Air News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Πάμε τώρα να δούμε τα πολιτικά μηνύματα τα οποία έστειλε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος στάθηκε στην εισήγησή του στη συνέπεια που επιδεικνύει η κυβέρνηση στην εφαρμογή λόγων και έργων, κατηγορώντας την αντιπολίτευση για ανέξοδες υποσχέσεις. Κάλεσε τους πολίτες να μην παρασύρονται από ψευδείς ειδήσεις και προπαγάνδα.
3: Αυτή είναι η διαφορά μας και από την αντιπολίτευση, η οποία υπόσχεται τα πάντα, γνωρίζοντας πολύ καλά ότι δεν θα κληθεί να τα εφαρμόσει. Που αντιγράφει αποσπασματικά μέτρα άλλων κρατών, αν και πολλές φορές αποφέρουν λιγότερο αποτέλεσμα, διαλαλώντας δηλαδή εύκολες λύσεις σε εξαιρετικά δύσκολα και σύνθετα προβλήματα.
2: Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη Άγη Βαγιάνο για να δούμε τα πολιτικά μηνύματα τα οποία έστειλε ο Πρωθυπουργός από το Υπουργικό. Άγη, καλησπέρα.
9: Καλησπέρα και από μένα. Να πούμε καταρχήν πως ήταν σαφής η αναφορά στην αντιπολίτευση και θα είναι μια αναφορά την οποία θα την ακούμε και όλο το επόμενο διάστημα για ανέξοδες υποσχέσεις από πλευράς της αντιπολίτευσης, εφόσον η κυβέρνηση λαμβάνει μέτρα και μέτρα τα οποία θα ελέγχονται και θα εξετάζονται ανά 15 ημέρα, όπως διευκρίνησε σήμερα ο Πρωθυπουργός. Το πλαίσιο υπεράσπισης έθεσε του κυβερνητικού έργου κ. Μητσοτάκης, όπως είπαμε, με σεβασμό, με σεμνότητα, γιατί εκεί αποτυπώνεται το χρέος μας, αλλά και με υπερηφάνεια, καθώς έτσι δικαιώνεται το σύνθημα, το είπαμε, το κάναμε. Ήταν η σαφής αναφορά έτσι όπως την έθεσε ο Πρωθυπουργός, κάνοντας βέβαια και σαφείς και αιχμηρές αναφορές στο κλίμα που έχει διαμορφωθεί τις τελευταίες ημέρες στην κυβέρνηση. Ο Πρωθυπουργός, στην εισήγησή του, αλλά ουσιαστικά μιλώντας και σε βουλευτές και στους υπουργούς, υπογράμμισε πως σήμερα περισσότερο ποτέ ο δημόσιος διάλογος πρέπει να είναι σοβαρός. Η κοινωνία, είπε, πρέπει να είναι ενωμένη και ενημερωμένη, χωρίς να παρασύρεται από fake news, από τρίχες προπαγάνδας, αλλά και από το πολιτικό προσωπικό μας θα πρέπει να είναι έτοιμο να υπηρετήσει τις απαιτήσεις των καιρών. Πρώτα απ' όλα έθεσε βέβαια όλα τα στελέχη της κυβέρνησης για αυτή τη διαδικασία, γιατί ξέρουμε, όπως είπε πολύ καλά, ότι στην δημόσια αντιπαράθεση το ύφος παράγει εντυπώσεις, αλλά σε αυτές τις συνθήκες ο λόγος μας δεν μπορεί παρά να είναι πιστικός, αλλά και μετρημένος, ενιαίος και ακριβής, γνωρίζοντας ότι στο τέλος θα μας κρίνουν οι πολίτες. Μάλιστα, μια ακόμα αποστροφή του εκλήθηκε ως και μια απάντηση στο όσο έχει πει πρόσφατα η κυρία Μπακογιάννη για κάποιους που έχουν καβαλήσει το καλάμι στην κυβέρνηση. Ο κ. Μητσοτάκης συμπλήρωσε πως μέχρι τότε, μέχρι την κρίση των πολιτών, είναι η δική μου ευθύνη να αξιολογώ συμπεριφορές υπουργών. Επίσης, να σημειώσουν πως ο Πρωθυπουργός έβαλε και ένα φρένο, θα λέει κανείς, στους βουλευτές του κόμματος που πιέζουν για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, τονίζοντας πως είναι επιλογή της κυβέρνησης να στηρίζει την κοινωνία χωρίς να ναρκοθετεί τις αντοχές της οικονομίας. Σημειώντας χαρακτηριστικά πως δεν χρειάζεται άλλη μία εθνική κρίση μέσα στην παγκόσμια κρίση, εξηγώντας με αυτόν τον τρόπο πως κάνουμε αυτά που αντέχει η οικονομία μας. Όπως είπαμε, παρεμβάσεις της κυβέρνησης εξετάζονται ανά 15 ημέρο, ξεκαθάρισε πως την κάθε ευρύτερη πρωτοβουλία από εδώ και πέρα πρέπει να την έχει, να έχει ευρωπαϊκή σφραγίδα, και χωρίς το πράσινο φως στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να υπάρχει καμία περαιτέρω απόφαση σχετική βέβαια με τους ειδικούς φόρους. Να σημειώσουμε πως τόνισε πως κάτι που ανέφερε και αμέσως μετά στην επιστολή του και στην κυρία Φοντελάιερ, πως είναι ώρα για τολμηρές κινήσεις πέρα από γενικές παρενέσεις που έχουμε ακούσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη μείωση της κατανάλωσης της ενέργειας. Και δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσουμε κάτι πριν περάσουμε στην επιστολή που έστειλε ο κ. Τζοτάκη στην κυρία Φον ντερ Λάιεν.
2: Όχι, το μόνο που ήθελα να σε ρωτήσω είναι για ποιον χτυπάει η καμπάνα, αλλά νομίζω ότι το στίγμα το έδωσες και για την κυρία Μπακογιάννη που μίλησε για καλάμια. Νωρίτερα είχε μιλήσει και ο κ. Κερίδης. Και ακριβώς. Ουσιαστικά αυτό που είπε ο κ. Μητσοτάκης, ότι στο τέλος θα μας κρίνει ο ελληνικός λαός. Μέχρι τότε όμως τις συμπεριφορές τις κρίνω εγώ και τις αποφασίζω εγώ. Δεν ξέρω αν θέλεις να πάμε στην επιστολή την οποία έστειλε ο Πρωθυπουργός στην κυρία Φον ντερ Λάιεν.
9: Ουσιαστικά λοιπόν ζητάει από την κυρία Φον ντερ Λάιεν αυξημένη ευελιξία για τη διαχείριση ενεργειακής κρίσης. Μάλιστα προτείνει την εξαίρεση των προσωρινών εθνικών μέτρων στήριξης όσο έχουν ληφθεί δηλαδή μέχρι τώρα από τους δημοσιονομικούς ισολογισμούς και μάλιστα σημειώνει πως η Ευρώπη θα μπορούσε να εξετάσει την εξαίρεση αυτών των μέτρων που παίρνουν τα μέλη της Ένωσης ως ένα συγκεκριμένο σημείο από τους σχετικούς υπολογισμούς. Μάλιστα, οι πηγές της κυβέρνησης επισημαίνουν πως η πρόταση για αξιοποίηση, υπάρχει και πρόταση για αξιοποίηση των αυξημένων φορολογικών εσόδων, κυρίως από το ΦΠΑ που δημιουργούνται από την απρόβλεπτη αύξηση των γενικών τιμών, έτσι ώστε να βοηθούν τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις.
2: Μάλιστα, Άγιε, να σε ευχαριστήσουμε και σε αυτό το σημείο να ακούσουμε όσα είπε ο Πρωθυπουργός για τις συμπεριφορές που ο ίδιος, όπως είπε, χαρακτηριστικά θα αξιολογεί.
3: Ο λόγος μας δεν οφείλει να είναι μόνο πιστικός, πρέπει να είναι και μετρημένος, ενιαίος και ακριβής, γνωρίζοντας ότι στο τέλος της ημέρας όλους θα μας κρίνουν οι πολίτες, αλλά μέχρι τότε βέβαια είναι δικιά μου ευθύνη να αξιολογώ ατομικές συμπεριφορές βουλευτών και υπουργών.
2: Τώρα, η ανακοίνωση των μέτρων από τον Πρωθυπουργό ρίχνει νερό στον μήλο της πολιτικής αντιπαράθεσης. Για επικοινωνιακή διαχείριση κατηγορούν την κυβέρνηση τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Υποστηρίζουν πως οι ανακοινώσεις είναι ψίχουλα και δεν λύνουν το πρόβλημα της ακρίβειας των καυσίμων, ενώ επαναλαμβάνουν ότι πρέπει να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης για να υπάρξει ουσιαστική ελάφρυνση στα νοικοκυριά. Η πολιτική μας συντάκτρια Ευγενία Λούζου θα μας πει περισσότερα. Ευγενία, να ξεκινήσουμε από το ΠΑΣΟΚ. Καλησπέρα καταρχάς.
10: Καλησπέρα Θάνο. Βεβαίως όπως είπες και εσύ, τα καύσιμα, οι οφειλές και οι σέρβισες βρέθηκαν στο επίκεντρο της αντιπολίτευσης, με το ΠΑΣΟΚ να αναφέρει σήμερα και συγκεκριμένο εκπρόσωπος τύπου Κώστας Τσουκαλάς ότι ο Πρωθυπουργός ξύλωσε το αφήγημα της επιτυχημένης οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης, κάνοντας λόγο για μία από τα ίδια. Σήμερα είπε ο κύριος Τσουκαλάς, και ενώ είχε λιδωρήσει το ΠΑΣΟΚ ένα μήνα πριν για τις προτάσεις που είχε καταθέσει για το ιδιωτικό χρέος, ο κύριος Μητσοτάκης ανακοίνωσε 120 δόσεις για χρέη στο δημόσιο που επί της ουσίας δεν λύνουν κανένα πρόβλημα στους δανειολήπτες. Γιατί δεν δέχεται τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, διερωτάται ο κύριος Τσουκαλάς, και γιατί επιμένει στην οικονομική αφέμαξη των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων. Σε κάθε περίπτωση, αναφέρει ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ακόμη και για το ζήτημα των ακριβών καυσίμων δεν έχει λύση, καθώς παραπέμπει για άλλη μια φορά τις λύσεις της Βρυξέλλες.
2: Μάλιστα. Σε αυτό το σημείο να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Κώστας Τσουκαλάς.
11: Ο Πρωθυπουργός σήμερα, πανικόβλητος, ξύλωσε μέσα στο Υπουργικό Συμβούλιο το δίθεν success story της οικονομικής του πολιτικής. Ομολόγησε ότι απέτυχε και στο ζήτημα του ιδιωτικού χρέους, αλλά και στο ζήτημα του ελέγχου της τιμής των καυσίμων. Όμως ανακοίνωσε μία από τα ίδια. Δεν λύνει το πρόβλημα, αλλά παίζει καθυστερήσεις για να κερδίσει χρόνο σε βάρος της κοινωνίας. Απεδείχθη ένας φορολάγνος πολιτικός που αιμονικά αρνείται να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και συνεχίζει τη λαιλασία του εισοδήματος νοικοκυριών και επιχειρήσεων, ενώ έχει αποδειχθεί σε όλη την Ευρώπη ότι υπάρχουν άλλες λύσεις.
2: Πειρά όμως, Ευγενία, είχαμε και από τον Γενικό Γραμματέα του ΚΚΕ, Δημήτρη Κουτσούμπα.
10: Ναι, Θάνο, ο οποίος σχολιάζοντας ανέφερε πως αποτελεί θράσος και πρόκληση να εμφανίζεται ο κύριος Μητσοτάκης ως εγγυητής σταθερότητας, όταν με τη σταθερότητα αυτή επωφελούνται οι ενεργειακοί όμιλοι. Τα δε μέτρα που επεφύλασε ο κύριος Μητσοτάκης, αναφέρει ο κύριος Κουτσούμπας, για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές των πολιτών, συνιστά παράταση του Γολγοθά τους. Αναφορικά δε με τις εξαγγελίες για το πετρέλαιο θέρμανσης, ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ αναφέρει ότι τα νοικοκυριά φέτος θα παρακληθούν να πληρώσουν πολύ ακριβότερα σε σχέση με πέρσι, και έτσι αποδεικνύεται ότι η κυβέρνηση επιδοτεί την ακρίβεια και εκτινάσει τις τιμές.
2: Να ακούσουμε τον κύριο Κουτσούμπα.
12: Η όποια προσωρινή μείωση που λένε όλοι αυτοί θα τα πάρουν την άλλη τσέπη, πιστεύουμε εμείς, από τον ίδιο το λαό. Γιατί τα υπερκέρδη που είπε και ο κύριος Ανδρουλάκης, που λέει και η κυβέρνηση ή κάποιοι της κυβέρνησης, είναι φόρος κοροϊδίας στην ουσία, για να μείνουν στο απειρόβλητο τα κέρδη και η εκμετάλλευση.
2: Ευγενία κριτική είχαμε και από την, και από τον ΣΥΡΙΖΑ, από τον κύριο Νίκο Παπά.
10: Ναι, από τον κύριο Νίκο Παπά, ο οποίος στο ίδιο καταγγελτικό ύφος Θάνο δηλώνει πως σήμερα κατέρευσε το ψέμα της κυβέρνησης να αξιοποιηθεί, τονίζει, ο δημοσιονομικός χώρος για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και να μπει πλαφόν στη δήληση. Πλέον ο κύριος Μητσοτάκης, αναφέρει ο κύριος Παπάς, παραδέχθηκε το ψέμα της δημοσιονομικής, γιατί δημοσιονομικός χώρος υπάρχει τελικά, αλλά μόνο για να επιδοτεί την ακρίβεια με χρήματα φορολογουμένων.
2: Να ακούσουμε τον κύριο Νίκο Παπά.
13: Σήμερα είχαμε την τοποθέτηση του κύριου Μητσοτάκη στο Υπουργικό Συμβούλιο, όπου παραδέχτηκε πως έλεγε ψέματα για τον διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο. Τελικά τα 2,2 δις δεν είναι το ανυπέρβλητο ταβάνι, αφού μας είπε ότι είναι έτοιμος να επιδοτήσει ακόμα περισσότερο την ακρίβεια. Η λύση βρίσκεται όταν χτυπάς το πρόβλημα στην πηγή. Μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και πλαφών στο περιθώριο διήλυσης. Οι τροπολογίες μας είναι στη Βουλή. Τολμάνε.
2: Ευγενία, να κλείσουμε με τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, τον κύριο Βελόπουλο.
10: Ναι, Θάνο, ο οποίος αναφέρει πως η Νέα Δημοκρατία ασκεί την τέχνη της πολιτικά δίκης πολιτικής, προσπαθεί να πείσει τον Έλληνα ότι του δίνει χρήματα, δηλαδή ψίχουλα, ενώ τον κλέβει καθημερινά με την εσχροκέρδεια. Η λύση για την ακρίβεια, δήλωσε ο κύριος Βελόπουλος, είναι μία. Τέλος τα καρτέλ, χτύπημα στην εσχροκέρδεια. Θάνο.
2: Ευγενία, να σε ευχαριστήσουμε θερμά για το ρεπορτάζ και να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Βελόπουλος.
14: Η Νέα Δημοκρατία ασκεί την τέχνη της πολιτικάντικης πολιτικής. Προσπαθεί να πείσει τον Έλληνα του του δίνει λεφτά, δηλαδή ψίχουλα, ενώ τον κλέβει καθημερινά με την ισχοκέρδεια. Η λύση για την ακρίβεια είναι μία. Τέλος τα καρτέλ.
15: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται και στην Ευρώπη με το θέμα των καυσίμων. Φαίνεται ότι υπάρχει διχογνωμία μεταξύ των κρατών μελών της Ένωσης για το ποια είναι τα κατάλληλα μέτρα για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Άλλα θέλει ο Βορράς, άλλα θέλει ο Νότος, και στη μέση η Κομισιόν με την δική της προσέγγιση στο τι πρέπει να γίνει. Η Έρης Φαέλου είναι κοντά μας εδώ στο στούντιο για να μας δώσει τις λεπτομέρειες. Καλησπέρα, Έρη.
16: Καλησπέρα, Θάνο. Η Ευρώπη φοβάται το ενδεχόμενο μιας παρατεταμένης ενεργειακής κρίσης λόγω του πολέμου, και το πρόβλημα είναι ότι στους κόλπους του Ευρωπαϊκού Μπλοκ όλοι συμφωνούν ότι πρέπει να ληφθούν μέτρα, αλλά δεν συμφωνούν στο ποια μέτρα πρέπει να είναι αυτά. Αρχικά η Κομισιόν εστιάζει στο τι πρέπει να κάνουν οι πολίτες, δηλαδή ζητεί μείωση της κατανάλωσης για να περιοριστεί η ζήτηση και να πέσουν οι τιμές. Με λίγα λόγια, καλεί τον κόσμο να κάνει οικονομία στην ενέργεια. Και μετά, αναφορικά με τα κράτη-μέλη, έχουμε δύο στρατόπεδα. Από τη μία έχουμε το Βορρά, Γερμανία, Ολλανδία, σκανδιναβικές χώρες. Η περιοχή αυτή δεν θέλει πλαφόν στις τιμές ενέργειας, διότι θεωρεί ότι αυτό θα φέρει στρέβλωση στην αγορά και η βαθμία μπορεί να βάλει και φρένο στην προμήθεια του LNG, δηλαδή του υδροποιημένου φυσικού αερίου. Η Φιλανδία εστιάζει σε επιδοτήσεις για έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, και η Γερμανία, που έχει ενδιαφέρον αυτό, λαμβάνει οριζόντια μέτρα στο εσωτερικό της χώρας, αλλά προτείνει να μην υιοθετηθεί τέτοια προσέγγιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αντιθέτως, έχουμε το Νότο, Ελλάδα βεβαίως, Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, μαζί με τις χώρες της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης, όπως Τσεχία, Ουγγαρία, Σλοβακία. Όλες αυτές οι χώρες, οι οποίες μάλιστα είναι αντιμέτωπες γενικότερα με υψηλό πληθωρισμό, όχι μόνο με άνοδο στα καύσιμα. Αυτό το μπλοκ τάσεται υπέρ των οριζόντιων μέτρων στήριξης, των επιδοτήσεων, του πλαφών στις τιμές και των παρεμβάσεων στην αγορά της χοντρικής. Γενικά, η Ευρώπη είναι μια ήπειρος που εξαρτάται ιδιαίτερα από τις εισαγωγές καυσίμων. Αυτό την καθιστά αρκετά ευάλωτη σε περίοδους γεωπολιτικών και άλλου τύπου διεθνών αναταράξεων. Να δώσουμε ένα στοιχείο στο σημείο αυτό. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ένωσης, το μπλοκ έχει καταβάλει ήδη 113 δισεκατομμύρια ευρώ επιπλέον από τον συνήθι μέσο όρο για εισαγόμενα καύσιμα τους τελευταίους 7 μήνες του πολέμου, ενώ η ποσότητα πετρελαίου και φυσικού αερίου που εισήγαγε είναι ακριβώς η ίδια.
2: Μάλιστα. Έρη, να σε ευχαριστήσουμε θερμά για το ρεπορτάζ για το μεγάλο πρόβλημα της ενεργειακής κρίσης και την ανάγκη να υπάρξει δημοσιονομική ευελιξία από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτως ώστε να αντιμετωπιστεί συλλογικά το υψηλό ενεργειακό κόστος που πιθανώς να πρέπει να αντιμετωπίσουμε το χειμώνα. Μίλησε ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τους Βασίλη Αδαμόπουλο και Μαρία Γεωργίου. Ο κ. Χατζηβασιλείου σημείωσε πως η Ελλάδα θα θέσει το ζήτημα της δημοσιονομικής ευελιξίας στην ερχόμενη Σύνοδο Κορυφής τον Οκτώβριο.
17: Σας θυμίζω ότι όταν ξεκίνησε και ο πόλεμος στην Ουκρανία, η Ελλάδα ξεκίνησε πρώτη να μιλάει για την ανάγκη του λεγόμενου πλαφών, να δει ένα πλαίσιο τιμή του φυσικού αερίου. Το έλεγε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και μετά από αρκετές διαβουλεύσεις καταλήξαμε να εξασφαλίσουμε τότε να πετύχουμε τον στόχο. Ναι. Το ίδιο λέμε και σήμερα, ότι τι λέει ο Πρωθυπουργός, η Ευρώπη πρέπει να επιτρέψει στα κράτη-μέλη μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία. Ιδάλλως ο χειμώνας μπροστά μας θα είναι δύσκολος. Δεν φτάνει όμως μόνο η χώρα να έχει δημοσιονομική σταθερότητα και πλεόνασμα. Χρειάζεται και ευρωπαϊκή ευελιξία, ούτως ώστε να μπορούν τα κράτη-μέλη να λαμβάνουν πιο μεγάλα, πιο σημαντικά και αποτελεσματικά μέτρα στήριξης. Άρα λοιπόν εδώ πρέπει να καταλάβουν οι Ευρωπαίοι, και νομίζω θα το καταλάβουν στην επόμενη Σύνοδο Κορυφής, ότι ο χειμώνας θα είναι πιθανόν δύσκολος για ολόκληρη την Ήπειρο. Μάλιστα. Άρα λοιπόν οι κοινές προκλήσεις χρειάζονται κοινή αντιμετώπιση.
2: Τώρα θα πάμε σε μια πάρα πολύ σημαντική είδηση. Θρίλερ με άρωμα τρομοκρατίας εκτυλίχθηκε σε πτήση της Fly Dubai από το Ντουμπάι με προορισμό το Τελ Αβίβ, με περίπου 180 επιβάτες να βιώνουν στιγμές τρόμου πριν το αεροσκάφος πραγματοποιήσει έκτακτη προσγείωση στο Ταμπούκ της Σαουδικής Αραβίας. Ο Δημήτρης Φαναριώτης είναι κοντά μας στο στούντιο με όλες τις λεπτομέρειες της παρολίγο τραγωδίας. Δημήτρη, καλησπέρα. Να πάμε στα πραγματικά περιστατικά. Τι έγινε?
18: Καλησπέρα,
2: πριν
18: Θάνο.
2: Προσπαθήσουμε να το αναλύσουμε και να δώσουμε την ερμηνεία.
18: Ναι, καταρχάς να πούμε όμως δύο στοιχεία σημαντικά: ότι το Ισραήλ αντιμετωπίζει το συμβάν ως απόπειρα τρομοκρατικής ενέργειας. Είχαν γίνει αντίστοιχες δηλώσεις και από τον Υπουργό Άμυνας Ισραήλ Κάτς νωρίτερα, ενώ πλήθος Ισραηλών υπηρεσιών, μεταξύ των οποίων η Συνμπέτη, Μοσάντο, Ισραηλινό στρατός και το Υπουργείο Μεταφορών, συμμετέχουν στη διερεύνηση του άκρος σοβαρού περιστατικού που σημειώθηκε στην πτήση FZ1073 της Fly Dubai, η οποία εκτελούσε το δρομολόγιο από το Ντουμπάι προς το Ισραήλ. Μάλιστα, σύμφωνα με Ισραηλινό αξιωματούχο που μίλησε στο CNN, ένα από τα βασικά ερωτήματα που εξετάζονται είναι γιατί στο πλήρωμα της πτήσης περιλαμβανόταν πιλότος από χώρα με την οποία το Ισραήλ δεν έχει διπλωματικές σχέσεις. Να δούμε όμως τώρα αναλυτικά τι εκτυλίχθηκε στο αεροσκάφος. Αρχικά εξέπεμψε σήματα κινδύνου ενώ βρισκόταν πάνω από τη Σαουδική Αραβία, λίγο μετά την απογείωσή του από το Ντουμπάι. Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε έντονη ανησυχία, καθώς αρχικά εκτιμήθηκε ότι ενδεχομένως επρόκειτο για αεροπειρατεία και Ισραηλινά μαχητικά σηκώθηκαν για να αντιμετωπίσουν το ενδεχόμενο μιας τέτοιας απειλής. Ιδιαίτερη ανησυχία προκάλεσε η απότομη μεταβολή του ύψους πτήσης, αφού μέσα σε λιγότερο από ένα λεπτό, Θάνο, το αεροσκάφος φέρεται να κατέβει από τις 34.000 στα 17.000 πόδια, με τους αποβάτες να πιστεύουν αρχικά ότι επίκειται συντριβή, δηλαδή ο τρόμος σε όλο του το μεγαλείο. Μέσα στην καμπίνα τώρα επικράτησαν σκηνές απίστευτου πανικού, με επιβάτες να φωνάζουν και να φοβούνται για την τύχη του αεροσκάφους. Παράλληλα, σε εικόνες που μεταδόθηκαν από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εμφανίζονται επιβάτες με αίματα στα ρούχα τους, χωρίς να έχει διευκρινιστεί πλήρως ο ακριβής ρόλος των πιλότων.
2: Υπήρξε συμπλοκή, Δημήτρη, ανάμεσα στους δύο κυβερνήτες.
18: Ναι, σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες που έχουμε, υπήρξε συμπλοκή μεταξύ των δύο πιλότων, του κυβερνήτη και του συγκυβερνήτη. Ακούγονταν φωνές από το πιλωτήριο και ένας από τους δύο πιλότους φέρεται να επιχείρησε να θέσει το αεροσκάφος σε πορεία που θα μπορούσε να οδηγήσει σε συντριβή. Οι ίδιες μαρτυρίες αποδίδουν την ενέργεια αυτή πιθανότητα στο συγκυβερνήτη, ενώ στη συνέχεια να πούμε ότι δύο επιβάτες, οι οποίοι έτυχε να είναι πιλότοι, και βρίσκονταν με πολιτικά στο αεροσκάφος, ανέλαβαν την ασφαλή προσγείωσή του.
2: Λοιπόν, ο συγκυβερνήτης επιτέθηκε στον κυβερνήτη
18: με ένα μικρό μαχαίρι, πάντα κατά πληροφορίες,
2: και επιχείρησε να πάρει τον έλεγχο του αεροσκάφους και να το ρίξει κάπου,
18: να το οδηγήσει σε συντριβή.
2: Να το οδηγήσει σε συντριβή. Εκείνη την ώρα ουσιαστικά υπήρξε κάποια παρέμβαση από το πλήρωμα,
18: έπεσαν πάνω του οι επιβάτες, αρκετοί επιβάτες, γιατί αντιλήφθηκαν ότι κάτι συνέβαινε, με δεδομένο ότι έχασε τόσο πολύ ύψος σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα. Μπήκαν οι επιβάτες μέσα και τελικώς κατάφεραν να, επειδή ήταν και κάποιοι από αυτούς ήταν πιλότοι οι ίδιοι, κατάφεραν να πιλοτάρουν το αεροσκάφος και να το οδηγήσουν με ασφάλεια στο έδαφος. Τώρα,
2: Κύριος Νετανιάχου μίλησε για μεγάλη καταστροφή, ότι ο δράστης προσπάθησε να προκαλέσει μεγάλη καταστροφή. Υπάρχουν επιβάτες που μίλησαν για την 11η Σεπτεμβρίου του Ισραήλ.
18: Ναι, θα μπορούσε.
2: Εγώ λέω ότι μαρτυρίες έχουμε. Και όλα αυτά συμβαίνουν, δεν μπορούμε να το βγάλουμε, να το αφαιρέσουμε αυτό, λίγες μέρες πριν από τη μαύρη επέτειο της φαγής της 7ης Οκτωβρίου.
18: Ακριβώς. Αυτό θα σου έλεγα τώρα, Θάνο. Είναι το timing, έχει τη σημασία του. Πάντως ο Υπουργός Άμυνας, ο Ισραηλινός, ο Ισραήλ Κάτς, είπε ότι πρόκειται για τζιχαντιστική απόπειρα, ενώ ο κύριος Νετανιάχου, αναφερόμενος στο θρίλερ, τόνισε ότι έκανε λόγο για ήρωες, αναφερόμενος στους πιλότους με πολιτικά που τελικά επιτέθηκαν, αφόπλησαν τον επίδοξο δράστη και κατάφεραν να προσγειώσουν το αεροσκάφος. Τώρα, ο κ. Νετανιάχου ανέφερε ότι σχεδόν όλοι οι επιβάτες της ήταν Ισραηλινοί και ότι, όπως είπαμε, κατάφεραν να εισβάλλουν στο πιλωτήριο μαζί με κάποια μέλη του πληρώματος για να εξουδετερώσουν το δράστη. Τώρα, η Fly Dubai από την πλευρά της, σε μια σύντομη ανακοίνωση, αναφέρθηκε σε περιστατικό στη διάρκεια της πτήσης, πρόσθεσε ότι όλοι οι επιβάτες προσγειώθηκαν με ασφάλεια σε Σαουδική Αραβία.

0: ρεπορτάζ. Τώρα, να φύγουμε από την Σαουδική Αραβία, να πάμε στην Βρετανία. Η Βρετανία θα μπορούσε να παραμείνει στο σημερινό καθεστώς και να εξετάσει μια τελωνιακή ένωση με την Ένωση, όπως έχει προτείνει παλαιότερα ο πρώην Υπουργός Οικονομικών των Συντηρητικών George Osborne, ή ακόμα και επιστροφή στην ενιαία αγορά, θέση που υποστηρίζουν οι φιλελεύθεροι δημοκράτες, ανέφερε μεταξύ άλλων σε συνέντευξή του στο BBC ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ. Να συνδεθούμε με το Λονδίνο και την ανταποκρίτρια του Art News, Ευδοξία Λιμπέρη, η οποία έχει το πλήρες ρεπορτάζ. Ευδοξία, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα από το Λονδίνο. Ναι, είναι και αυτές οι επιλογές που ανέφερες, Θάνο, αλλά επίσης ο Άντι Μπέρναμ είπε ότι στο τραπέζι βρίσκεται ακόμη και η πλήρης επανένταξη της Βρετανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το άφησε και αυτό ανοιχτό. Πρόκειται πάντως για επιλογές που είναι προς εξέταση. Είναι μία μέρα μετά και όχι κυβερνητική απόφαση. Είναι επιλογές που θα συζητηθούν και η πολιτική που τελικά θα διαμορφωθεί θα μπορούσε να ενταχθεί στο πρόγραμμα των εργατικών για τις επόμενες γενικές εκλογές.
0: Το 29.
1: Οι οποίες πρέπει... Ναι, μπράβο. Πρέπει να διεξαχθούν το αργότερο, έως τις 15 Αυγούστου 2029.
0: Είπε για το πώς θα μπορούσε να γίνει αυτό, δηλαδή με ένα νέο δημοψήφισμα, ας πούμε, πώς θα μπορούσε.
1: Όχι, δεν είπε.
0: Δεν είπε το πώς.
1: Όχι, δεν είπε το πώς. Χτες έκανε την πρώτη νήξη, στην πρώτη επίσημη ομιλία του ως πρωθυπουργός και αρχηγός κόμματος στο συνέδριο των εργατικών. Είπε ότι το Brexit έκανε περισσότερο κακό παρά καλό. Είπε ότι δεν πήραμε κανέναν έλεγχο πίσω, που ήταν αυτό το περίφημο σλόγγαν, ας πούμε, των Brexiters, αυτών που υποστηρίζανε την αποχώρηση από το Ηνωμένο Βασίλειο, ο Μπόρις Τζόνσον, ο Νάιτζελ Φάραντζ, έλεγε να πάρουμε τον έλεγχο πίσω. Και ο Μπέρναμ χτες είπε δεν πήραμε κανέναν έλεγχο πίσω, χάσαμε πολλά προνόμια και το Brexit έκανε περισσότερο κακό παρά καλό. Αυτά τα είπε χτες στην ομιλία του, αλλά σήμερα σε συνέντευξη που έδωσε, συγκεκριμένα στο BBC αναφέρθηκε έτσι πιο λεπτομερώς στα σενάρια και είναι αυτά που είπες, είναι τα είτε να παραμείνει στο σημερινό καθεστώς και να εξετάσει μια τελωνιακή ένωση, και είναι η πρόταση που την έχει πει και ο πρώην Υπουργός Οικονομικών των Συντηρητικών George Osborne, ή ακόμα και αυτό που υποστηρίζουν οι φιλελεύθεροι δημοκράτες, που είναι η επιστροφή στην ενιαία αγορά. Και βέβαια, λέει, θα μπορούσε η χώρα να πάει μέχρι τέλους. Αυτή ήταν η έκφραση, να πάει μέχρι τέλους. Δηλαδή, να έχει και πλήρη επανένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Πλήρη επανένταξη.
1: Ναι. Πάντως πρέπει να σου πω ότι ήδη έχουμε αντιδράσεις και δεν εννοώ μόνο τις αντιδράσεις από τους συντηρητικούς που τον κατηγορούν ότι παναχωρεί από την πρόσφατη δέσμευσή του να μην ξανανοίξει το ζήτημα του Brexit, και από το Reform βέβαια του Nigel Farage που λέει ότι θέλει να βάλει το Λονδίνο από την πίσω πόρτα στις Βρυξέλλες, αλλά είχαμε και από το ευρωπαϊκό μέτωπο, ας το πω, ο Εμμανουέλ Μακρόν χαρακτήρισε εξαιρετική είδηση το ενδεχόμενο επιστροφής Βρετανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, προειδοποιώντας όμως ότι δεν μπορεί να υπάρξει επιλεκτική συμμετοχή στους κανόνες και τις ελευθερίες της Ένωσης. Και ακόμα ξεθερμός ήταν ο Πέτρος Σάντζεφ, που συναντήθηκε με τον Μακρόν και μας λέει, τα είπαν αυτά λίγος πολύ. Ο Ισπανός Πρωθυπουργός δήλωσε ότι η Ισπανία θα υποδεχόταν την Βρετανία με ανοιχτές αγκάλες.
0: Σημασία έχει ότι μια μεγάλη συζήτηση έχει ήδη ξεκινήσει, πολύ σημαντική και για τις δύο πλευρές. Θα δούμε αν θα καταλήξει σε αραβόνα ή σε γάμο. Να ευχαριστήσουμε θερμά την Ευδοξία Λιμπέρη για το εκτενές και το αναλυτικό της ρεπορτάζ.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Αλλάζουμε θέμα. Εντείνονται οι σαρωτικοί έλεγχοι από το προηγούμενο λογισμικό MedWatch που σχεδίασε το Υπουργείο Υγείας και διενεργεί αυτοματοποιημένους ελέγχους 4 φορές την ημέρα, σαρώνοντας εντελεχώς ιστοσελίδες ιατρίων, κλινικών και υπηρεσιών υγείας. Σε μόλις 10 μέρες το σύστημα έχει ελέγξει περισσότερους από 12.000 χώρους, με 197 κέντρα υγείας και ευεξίας να έχουν χαρακτηριστεί κόκκινα. Εντυπωσιακό στοιχείο, η μείωση κατά 91% στις διαδικτυακές διαφημίσεις, και η Σμαράγδα Γορογιάννη είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και μας ενημερώνει. Καλησπέρα, Σμαράγδα.
3: Καλησπέρα, Θάνο. Κυρίες και κύριοι, όντως μεγάλη μείωση της παραπλανητικής διαφήμισης έχει σημειωθεί τις τελευταίες 10 ημέρες

0: Το διαδίκτυο, οι ίδιες οι επιχειρήσεις ιατρικές και μη έχουν αποσύρει τη διαφήμιση από το διαδίκτυο. Φαίνεται πως η πλατφόρμα MedWatch λειτουργεί. Να πούμε ότι η νούμερο ένα παράβαση ήταν οι ιατρικές πράξεις εκτός ειδικότητας και ανάμεσα στους παραβάτες ήταν και αρκετοί οδοντίατροι. Συνολικά εντοπίστηκαν 119 ευρήματα σε οδοντίατρια για χρήση Botox, υαλουρονικού και μεσοθεραπείας σε ιατρικές πράξεις που κάνουν δερματολόγοι, πλαστικοί χειρουργοί και γναθοχειρουργοί. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Οδοντιατρικού Συλλόγου Αττικής, τον κύριο Αθανάσιο Ιφαντή, ο οδοντίατρος για καθαρά ιατρικούς λόγους μπορεί να χρησιμοποιεί το Botox και το υαλουρονικό, αλλά μόνο εντός της στοματικής σκυλότητας και της περιστοματικής περιοχής και μόνο για θεραπευτικούς και ιατρικούς λόγους. Αλλά όπως επεσήμανε, μόνο φέτος στην Επιτροπή Οδοντολογίας του Οδοντιατρικού Συλλόγου έχουν παραπεμφθεί 50 υποθέσεις οδοντιάτρων και για παραπλανητική διαφήμιση και για άλλα παραπτώματα, Θάνο. Να πούμε ακόμα ότι υπάρχει ένα νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας που βρίσκεται σε διαβούλευση για να μένει να ψηφιστεί μέχρι τον Νοέμβριο, που αναμένεται να αλλάξει τη σύσταση των μελών των Επιτροπών Ελέγχου των Ιατρικών Συλλόγων, ώστε να γίνεται πιο αποτελεσματικός ο έλεγχος. Αυτό που βρίσκεται σε διαβούλευση είναι να υπάρχουν επιτροπές ελέγχου που να αποτελούνται όχι από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου, αλλά από μέλη γενικότερα των ιατρικών συλλόγων, από γιατρούς δηλαδή, που δεν ανήκουν απαραίτητα στο Διοικητικό Συμβούλιο, ώστε έτσι να διευρυνθούν, να υπάρξει μια μεγαλύτερη δεξαμενή γιατρών και να μπορούν να υπάρχουν περισσότερες επιτροπές.
1: Σμαράγδα, σε ευχαριστώ θερμά για το ρεπορτάζ. Τώρα πληθαίνουν οι καταγγελίες από συγγενείς ασθενών που νοσηλεύτηκαν στην ιδιωτική κλινική της Θεσσαλονίκης μετά τις αποκαλύψεις ότι λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα και πραγματοποιούνταν χημειοθεραπείες χωρίς την απαιτούμενη άδεια. Με απόφαση της περιφέρειας ανακλήθηκε η άδεια λειτουργίας της συγκεκριμένης κλινικής, καθώς και ακόμα μίας του ίδιου ιδιοκτήτη που βρίσκεται στη Θέρμη. Την ίδια ώρα η ανησυχία σε συγγενείς και ασθενείς είναι διάχυτη, καθώς μέσα σε 15 μέρες πρέπει να μεταφερθούν σε άλλη δομή. Συγκλονιστική η καταγγελία μιας γυναίκας που έχασε τον δικό της άνθρωπο στην κλινική. Να ακούσουμε όμως τι είπε στην τηλεόραση του Earth News στην εκπομπή Newsroom με τον Γιώργο Σιαδήμα.
2: Ζωντανό άνθρωπο μεσόας ασθένας, ήταν πάρα πολύ καλά, υγιέστατη. Και πήγαμε για λίγους μήνες για αποκατάσταση και πήραμε από 72 κιλά υγιέστατη γυναίκα, 27 κιλά την πεθάνανε σε 6 μήνες, χωρίς να την ταΐζουν, χωρίς να πίνουν νερό και να μην της δίνουν και τα συγκεκριμένα φάρμακα.
1: Για συνθήκες παραμέλησης κάνουν λόγο συγγενείς ασθενών που νοσηλεύτηκαν στην κλινική.
3: Ήτανε σε χάλια κατάσταση. Σας λέω, εγώ πήγαινα φαγητό πολλές φορές στη μητέρα του φίλου μου. Μόλις με έβλεπε, με αγκάλιαζε και με φιλούσε. Αχ, με έφερες φαγητό, Γιάννη. Αχ, με έφερες φαγητό. Ούτε νερό τους δίνανε. Και οι νοσηλεύτριες μέσα καθόταν στο γραφείο και καπνίζανε και στους διαδρόμους. Και ούτε τα χάπια τους, ούτε να τους δίνουν τίποτα. Παίρναν του κόσμου τα λεφτά και οι άνθρωποι βγαίνανε με το φέρετρο.
1: Αλλάζουμε θέμα. Το δεύτερο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου αναμένεται να ξεκινήσει η δίκη στο ειδικό δικαστήριο για την υπόθεση της αλλίωσης του χώρου του δυστυχήματος των Τεμπών. Μαζί με τον πρώην Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης Χρήστο Τριαντόπουλου παραπέμπονται ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κωνσταντίνος Αγοραστός, ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Βασίλης Παπαγεωργίου και η τότε επικεφαλής της πυροσβεστικής και της αστυνομίας στη Λάρισα. Ο Χρήστος Τριαντόπουλος δήλωσε ότι η αθωότητά του θα αποδειχθεί και ανακοίνωσε πως θα είναι υποψήφιος στις επόμενες εκλογές. Πως δεν θα είναι υποψήφιος στις επόμενες εκλογές. Από την πλευρά του, ο Κωνσταντίνος Αγοραστός χαρακτηρίζει πολιτική την παραπομπή του.
4: Το περίμενα, γιατί η δίκη είναι πολιτική. Όταν ένας άνθρωπος δεν έχει καμία ευθύνη, δεν έχει καμία αρμοδιότητα, δεν έχει συντονισμό εκ του νόμου και των πραγματικών περιστατικών και βρίσκεται στο ειδικό δικαστήριο, είναι πολιτικό το ζήτημα.
1: Το επόμενο διάστημα το βούλευμα θα επιδοθεί στους κατηγορουμένους και στον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη. Ακολουθεί η δημόσια κλήρωση από την Ολομέλεια της Βουλής των 13 τακτικών και 6 αναπληρωματικών δικαστών που θα συγκροτήσουν το ειδικό δικαστήριο, καθώς και του εισαγγελέα και του αναπληρωτή του. Στη συνέχεια, ο πρόεδρος του ειδικού δικαστηρίου θα προσδιορίσει τη δικάσιμο μέσα στον προβλεπόμενο χρονικό διάστημα, ενώ θα καταρτήσει και τον κατάλογο των ουσιωδών μαρτυρών μαρτύρων που θα εξεταστούν στη δίκη. Πάντως, η δικαστική εξέλιξη ανάβει φωτιά στο πολιτικό σκηνικό. Η κυβέρνηση κάνει λόγο για ενδιάμεσο στάδιο της διαδικασίας και επικαλείται το τεκμήριο της αθωότητας. Ο υφυπουργός δικαιοσύνης Γιάννης Μπούγας, μιλώντας στο Earth News στην εκπομπή συνδέσεις με τον Κώστα Παπαχλιμίτσο και την Στέλλα Παπαμιχαήλ, σημείωσε ότι δεν κατηγορείται για κάποια παράνομη πράξη, αλλά για παράβαση καθήκοντος που τελέστηκε με παράληψη.
5: Έχουμε την ενδιάμεση διαδικασία, δηλαδή την παραπομπή στο ειδικό δικαστήριο με το βούλευμα από το δικαστικό συμβούλιο για παράβαση καθήκοντος που τελέστηκε με παράληψη. Δηλαδή δεν κατηγορείται ότι έκανε κάποια παράνομη πράξη ο κύριος Τριαντόπουλος.
1: Στην δίκη σήμερα για την τραγωδία των Τεμπών, συγκλονιστική ήταν η κατάθεση του πατέρα του μοναδικού επιζώντα, του πρώτου βαγονιού. Το παιδί του είναι 24 ετών και νοσηλεύεται μέχρι σήμερα χωρίς να έχει επαφή με το περιβάλλον. Η Ελπίδα Κουτσογιάννη θα μας ενημερώσει σχετικά. Ούτως ή άλλως μας έχει πει πολλές φορές η Ελπίδα ότι οι άνθρωποι αυτοί ζουν ξανά αυτό το δράμα μέσα από την διαδικασία της δίκης. Ελπίδα, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Λοιπόν, ήταν πραγματικά συγκλονιστική η σπαραχτική, όχι συγκλονιστική, ήταν σπαραχτική η κατάθεση του πατέρα του Γεράσιμου, του κ. Διονύση Γεωργιάδη. Ως γνωστόν, ο Γεράσιμος είναι κάτι παραπάνω από 3,5 χρόνια σε κόμμα. Τώρα πια είναι σε ειδικά διαμορφωμένο δωμάτιο εντατικής θεραπείας σε ιδιωτική κλινική της Λάρισας, αφού βεβαίως πήγε στο εξωτερικό, χειρουργήθηκε κτλ. Είναι 1310 μέρες, είπε ο πατέρας, και αυτό από μόνο του ήταν εξόχως σπαραχτικό. 1310 μέρες στο σταυροδρόμι είναι ο Γεράσιμος, μεταξύ ζωής και θανάτου, είπε ο κύριος Γεωργιάδης. Το παιδί μου έχει όρεξη να ζήσει, θέλει να ζήσει και εγώ είμαι εδώ για να το στηρίξω σε αυτό τον αγώνα. Μίλησε για απουσία μέτρων ασφαλείας, κυρίως μίλησε για απουσία στρατηγικής αντιμετώπιση πιθανού κινδύνου εξαιτίας της απουσίας μέτρων ασφαλείας, και είχε μια ιδιαίτερη σημασία η κατάθεσή του, υπό την έννοια ότι ο ίδιος ήταν πιλότος στην πολεμική αεροπορία και ήταν και εμπειρογνώμονας στο αεροπορικό δυστύχημα Ήλιος, πρέπει να πω. Mm-hmm. Οπότε ήταν κάπως σαν μάρτυρας ειδικών γνώσεων. Επίσης κατέθεσε η οικογένεια της Αθηνάς Κατσάρα, της 34χρονης Αθηνάς Κατσάρα, που πήγε με τον σύζυγό της. Είχε πάει τότε για τρεις μέρες στην Αθήνα, στην επιστροφή ήταν μαζί στο τρένο. Η Αθηνά βρήκε τραγικό θάνατο μετά τη σύγκρουση των τρένων. Ο σύζυγος τραυματίστηκε και κατέθεσε σήμερα. Επίσης παρακτική η κατάθεση. Καλύτερα να έφευγα εγώ παρά η Αθηνούλα, είπε. Το παιδί, έχουν ένα πολύ μικρό παιδάκι, ένα μωρό, χρειάζεται τη μαμά του περισσότερο. Και τέλος να πω ότι κατέθεσε η κυρία Κανέλα Ανδρεάδου, είναι η μητέρα της Αφροδίτης Τσιώμα, ζήτησε δικαίωση, δικαιοσύνη και να λάμψει η αλήθεια. Το παιδί μου, είπε, κάηκε, πρέπει να μάθω από τι.
1: Συγκλονίζουν οι καταθέσεις. Ελπίδα, σε ευχαριστώ θερμά για το ρεπορτάζ. Να δούμε ακόμη ορισμένες σημαντικές διεθνείς ειδήσεις. Κοντά μας και πάλι ο Δημήτρης Φαναριώτης. Δημήτρη.
6: Φάνο, κυρίες και κύριοι, να ξεκινήσουμε από τις αυξανόμενες ανησυχίες για τους κινδύνους της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά και τη συνάντηση Τραμπ με τους επικεφαλείς των εταιριών, οι οποίοι οθέτησαν τελικώς έναν ηθικά δεσμευτικό κείμενο που θα χρησιμεύσει σαν ένας είδος προστασίας. Μετά την κυκλισμένη των θυρών συνάντηση, ο κύριος Τραμπ δέχθηκε τις ερωτήσεις των δημοσιογράφων για μισή ώρα και ανήρτησε στο λογαριασμό του στο Truth Social αυτή τη συμφωνία, με βάση την οποία οι εταιρείες έχουν την ευθύνη να εγγυώνται την ασφάλεια των τεχνολογιών τους. Επίσης, οι εταιρείες συμφώνησαν να υιοθετήσουν δικλείδες ασφαλείας, προκειμένου να εγγυηθούν ότι τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης θα λειτουργούν όπως προβλέπεται, αλλά και να εντοπίζουν και να διορθώνουν τυχόν ζητήματα γρήγορα. Να πούμε, Θάνο, ότι τη συμφωνία υπέγραψαν ο κύριος Τραμπ και η επικεφαλής της Google, Σουντάρ Πιντσάι, της Anthropic Dario Amodei, της Meta Mark Zuckerberg, της OpenAI Greg Brockman, της SpaceX Elon Musk και της Nvidia Jensen Huang. Το κείμενο προβλέπει ακόμη τη δημιουργία ισχυρών εσωτερικών μηχανισμών ελέγχου που θα αφορούν στη συμπεριφορά των μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης σε τομείς όπως η κυβερνοασφάλεια, οι χημικές απειλές, τη συγκρότηση εξειδικευμένων εσωτερικών ομάδων για τη διαχείριση των εν λόγω ελέγχων, τη διενέργεια εξωτερικών αξιολογήσεων και τέλος τον ορισμό ανεξάρτητων επιτροπών στο ανώτατο επίπεδο της ιεραρχίας. Και να κλείσουμε με μια είδηση που έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Τέλος εποχής για τις ΗΠΑ στο Ιράν. Καθώς οι αμερικανικές δυνάμεις αποχώρησαν από τις τελευταίες βάσεις στο Ιράκ, γεγονός που παρουσιάζεται ως νίκη από το Ιράν και τους συμμάχους του. Η εξέλιξη αυτή λαμβάνει χώρα σε μια χώρα όπου περισσότερα από 4.500 άνδρες του Αμερικανικού στρατού έχασαν τη ζωή τους σε διάστημα άνω των 2 δεκαετιών πολέμου.
7: Αθλητικό δελτίο.
1: Κοντά μας ο Δημήτρης Καϊμάς. Δημήτρη, καλησπέρα.
8: Καλησπέρα. Δύο κρίσιμες μονομαχίες για το μπάσκετ. Έχουμε πρεμιέρα για τον ΠΑΟΚ κόντρα στη Μαρέσα για το EuroCup. Ενώ ο Παναθηναϊκός 9.30 υποδέχεται τη γαλλική Βιλερμπάν στην δεύτερη αγωνιστική. Παράλληλα, είχαμε τη σύνδεξη τύπου σήμερα για την αυριανή παιχνιδάρα για την Εθνική Ελλάδος-Ελλάδα κόντρα στην Ολλανδία.
1: Για την αυριανή παιχνιδάρα, μου άρεσε αυτό.
8: Νομίζω, ναι, είναι ότι αγαπάμε την Εθνική, για αυτό τη λέω. Παιχνιδάρα, είναι και μεγάλο παιχνίδι.
1: Εξαντλημένα και τα εισιτήρια, έτσι.
8: 100.000 άνθρωποι προχτές προσπάθησαν να πάρουν εισιτήριο. Έτσι, μπήκαν ηλεκτρονική ουρά.
1: 100.000 για ένα εισιτήριο.
8: Ναι. Ήταν φοβερό, ναι.
1: Μπράβο.
8: Είπαμε, είναι 10 παραδέρτο το η απριανή αναμέτρηση και ο Ιωβάνοβιτς είπε για το αυριανό παιχνίδι. Έχουμε μια ιδανική ομάδα. Τώρα βελτιωνόμαστε, γινόμαστε καλύτεροι. Αλλά χρόνος πιέζει, γιατί πρέπει να επανέλθουμε στις μεγάλες διοργανώσεις. Είναι η ατάκα που ξεχωρίζω έτσι από τον προπονητή της εθνικής μας ομάδας.
1: Δημήτρη, με το καλό, σε ευχαριστώ θερμά για το ρεπορτάζ.
7: Ο καιρός.
1: Ακούμε την Αναστασία Τυράσκη.
9: Την Πέμπτη, στα δυτικά και βόρεια, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Στην υπόλοιπη χώρα, νεφώσεις με τοπικές βροχές και στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα σποραδικές καταιγίδες. Οι βροχοπτώσεις στην Κρήτη θα είναι τοπικά ισχυρές. Οι άνεμοι βόρειο-βορειοανατολικοί έως 8 με 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 18 με 24 και τοπικά στα δυτικά και τα Δωδεκάνησα έως 25 βαθμούς. Στην Αττική προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές. Οι άνεμοι βόρειοι έως 6 και στα ανατολικά έως 8 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 21 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 24 βαθμούς.
1: Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Στην άρχη συνταξία ο Βαγγέλης Άρης, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή, στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας και όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων του σταθμού και στη συνέχεια η εκπομπή στο τέλος της ημέρας. Προς το παρόν, γεια σας.
7: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
10: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν στο Τελαβίβ το αεροσκάφος που μετέφερε τους επιβάτες της πτήσης της Fly Dubai, το οποίο αναγκάστηκε να προσγειωθεί στη Σαουδική Αραβία έπειτα από το επεισόδιο μεταξύ των πιλότων. Οι επιβάτες, πολλοί εκ των οποίων ήταν Ισραηλινοί, συνέχισαν το ταξίδι τους με άλλο αεροσκάφος της εταιρείας, αφού η Σαουδική Αραβία απέρριψε το αίτημα του Ισραήλ να επιτρέψει αεροσκάφη του να τους επαναπατρίσουν. Σύμφωνα με την Ισραηλινή ηγεσία και τις μαρτυρίες πολλών επιβατών και μελών του πληρώματος, ένας από τους πιλότους επιτέθηκε στον συνάδελφό του και επιχείρησε να ρίξει το αεροπλάνο. Όμως μια ομάδα επιβατών ήρωες τους χαρακτήρισε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν. Παράλληλο, ο εκπρόσωπος του γραφείου του πρωθυπουργού ανέφερε ότι ο Μπενιαμίν Νετανιάχου διέταξε να ενισχυθεί η ασφάλεια τόσο σε Ισραηλινούς αερομεταφορείς όσο και σε μη μετά το περιστατικό. Επιδείνωση του καιρού προβλέπεται από σήμερα στα ανατολικά και νότια της χώρας, με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες, καθώς και πολύ θυελλώδεις ανέμους στο Αιγαίο. Σε κατάσταση Red Code τίθεται ως την Κυριακή Κρήτη, λόγω της κακοκαιρίας όπου αναμένονται τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Για το λόγο αυτό συνεδρίασε σήμερα η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου. Ρυθμίσεις ανάσα για τους οφειλέτες με έως και 120 δόσεις για τα συσσωρευμένα χρέη, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Παράλληλα, με 16 νέες παρεμβάσεις αλλάζει το πλαίσιο για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους και τη λειτουργία των servicers. Στο μεταξύ, όπως δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, με το νέο πλαίσιο βάζουμε καθαρούς κανόνες στην αγορά του ιδιωτικού χρέους και πραγματικές συνέπειες όταν αυτοί παραβιάζονται. Για πρώτη φορά μπαίνει τέλος στις διαπραγματεύσεις χωρίς προθεσμίες, τόνισε. Μεταξύ άλλων, ο Υπουργός αναφέρθηκε στο πλαφόν 15% στην προκαταβολή, αντί για απαιτήσεις που έφταναν ακόμη και το 50%, καθώς και στην προστασία του συνεπούς οφειλέτη από κατάσχεση ή πληστηριασμό όσο τηρεί τη ρύθμισή του. Παράλληλα, σύμφωνα με τον κύριο Πιερακάκη, το νέο πλαίσιο προβλέπει επίσης δεσμευτικές κυρώσεις και πρόστιμα που μπορούν να φτάσουν έως και τις 500.000 ευρώ. Παράλληλα, στο Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο συνεδρίασε υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, εγκρίθηκαν 20.870 προσλήψεις για το 2027 και παρουσιάστηκε ο κυβερνητικός σχεδιασμός της επόμενης χρονιάς. Δεν θα ήταν καθόλου καλή ιδέα να είμαι υποψήφια στις προεδρικές εκλογές της Γαλλίας το 2027, δήλωσε η Κριστίν Λαγκάρτ σε συνέντευξή της στην εφημερίδα La Croix, επισημένοντας ότι αν αποχωρούσε πρόωρα από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μέσα στο 2027, αυτό θα γινόταν μόλις λίγους μήνες πριν από τη λήξη της θητείας της. Ξεκινάει η διαδικασία για τη στήριξη με 50 εκατομμύρια ευρώ των παραγωγών που υπέστησαν σοβαρές ζημιές από τους παγετούς της άνοιξης του 2025 σε καλλιέργειες που βρίσκονταν σε προανθικό στάδιο και ως εκ τούτου δεν καλύπτονταν ασφαλιστικά από τον ΕΛΓΑ, καθώς επεγράφει σήμερα η κοινή υπουργική απόφαση. Απορρίφθηκε με βούλευμα του Συμβουλίου Πλημελιωδικών η προσφυγή κατά της προσωρινής κράτησης της 46χρονης κατηγορούμενης στην υπόθεση της Μαρφίν. Βρέφος 20 μηνών έχασε τη ζωή του στο νοσοκομείο Κοζάνη. Στο μωρό έφεραν οι γονείς του με συμπτώματα πυρετού στα επίγοντα του νοσοκομείου, όπου κατά τη διαδικασία της εξέτασης, σύμφωνα με πληροφορίες, υπέστη ανακοπή. Θα ακολουθήσει ιατροδικαστική έρευνα προκειμένου να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου. Οι τουρκικές αρχές ανακοίνωσαν σήμερα ότι θέλουν να κλείσουν τον ανεξάρτητο ενημερωτικό ιστότοπο Τάφικος 4, κατηγορώντας τον για προπαγάνδα ΛΟΑΤΚΙ στο πλαίσιο της εκστρατείας καταστολής που ξεκίνησε στα μέσα Σεπτεμβρίου με την ονομασία «Η οικογένειά μου είναι ασφαλής».
7: Ο καιρός.
10: Τοπικές βροχές και έντονα φαινόμενα στα ανατολικά επιρροτικά και στην Κρήτη αναμένονται για αύριο. Τοπικά πολύ θυελλώδης βορειοανατολική άνεμη εντάσεις 8 με 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική παροδικά αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα για τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια και ορεινά τμήματα του νομού. Η θερμοκρασία από 15 έως 21 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος καιρός, με ηλιοφάνεια και λίγες μόνο παροδικές νεφώσεις. Η θερμοκρασία από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση σε 9. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθούν Ευάγγελος Σαρής, Θάνος Σιαφάκας και Δημήτρης Φαναριώτης.
7: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.

0: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σε όλους. Earth News Radio 105,8. Στο τέλος της μέρας είμαστε Θάνος Χιαφάκας, Δημήτρης Φαναριώτης. Καλησπέρα, Δημήτρη.
2: Και Βαγγέλη Σαρής. Καλησπέρα, Βαγγέλη. Καλησπέρα, Θάνο.
1: Θα είμαστε μαζί σας μέχρι και τις 10, αφήνοντας εκεί κάπου στις 9 τον Θάνο να επιστρέψει προς ξεκούραση. Έτσι. Και εμείς θα συνεχίσουμε με τον Δημήτρη. Η αλήθεια είναι ότι σήμερα.
2: Γεμάτη ειδήσει
1: σήμερα,
2: έτσι.
1: Πολύ γεμάτη ημέρα και ήρθε και αυτό το.
0: Και δύσκολη ημέρα.
1: Το περιστατικό, ναι. Δύσκολη. Ήρθε αυτό το περιστατικό έτσι να μας συνταράξει με το αεροσκάφος αυτό της Ντουμπάι. Fly Dubai, Δημήτρη.
2: Fly Dubai.
0: Και μας γύρισε και πολλά χρόνια πίσω.
1: Το οποίο ενώ στην αρχή ακούγαμε τις πληροφορίες να έρχονται καθησυχαστικές, ότι δεν ήταν κάτι ιδιαίτερο τελικώς, ότι υπήρξε κάποια ψυμαχία και πήγε το μυαλό μας σίγουρα σε κάτι αθώο ανάμεσα στον κυβερνήτη και στον συγκυβερνήτη. Τελικώς ήρθε η αλήθεια να ανατρέψει τελείως τα δεδομένα και να μιλούμε πλέον για μία απόπειρα κατά τους Ισραηλινούς αξιωματούχους.
2: Τζιχαντιστική απόπειρα κατά τον κύριο Γκβίρ και
1: απόπειρα
2: τον κύριο
1: Κάτ. Απόπειρα ρήψης του αεροσκάφους. Ναι. Απόπειρα συντριβής. Ήθελε ο συγκυβερνήτης, κατά πληροφορίες, Δημήτρη.
2: Κατά πληροφορίες ο συγκυβερνήτης.
1: Να ρίξει το αεροσκάφος, για να το πούμε.
2: Ο οποίος και
1: απλά.
2: Με ένα μικρό μαχαίρι, πάντα όλα αυτά είναι κατά πληροφορίες, mm-hmm. δεν έχουν επιβεβαιωθεί όλα. Τον χτύπησε με ένα μικρό μαχαίρι. Τελικά παλέψανε. Στη συνέχεια μπήκε το πλήρωμα και επιβάτες Ισραηλοί, εκ των οποίων κάποιοι ήταν και πιλότοι.
1: Ήταν όλοι οι επιβάτες πίσω, ήταν Ισραηλοί όλοι.
2: Στη συντριπτική του πλειοψηφία που πήγαινε στο Τελαβίβ mm-hmm. το αεροπλάνο, mm-hmm. Ναι.
1: Βέβαια, γι' αυτό και βλέπει τρομοκρατικό υπόβαθρο η Ισραηλινή
0: πλευρά.
1: Ποια
0: είναι η εθνικότητα του συγκυβερνήτη, ξέρουμε?
2: Από το Ομάν, νομίζω.
0: Mm-hmm. Okay.
2: Και είναι, το Ομάν δεν έχει διπλωματικές σχέσεις με το Ισραήλ, γι' αυτό και το Ισραήλ σκέφτεται να μην επιτρέψει πλέον σε επιβάτες του να μπαίνουν σε πτήσεις όπου πιλότοι είναι. Είναι άνθρωποι από ενδεχομένως αραβικές χώρες, οι οποίες δεν έχουν όμως και διπλωματικές σχέσεις με το Ισραήλ, αλλά εν δυνάμει θα μπορούσε να είναι.
0: Αν είναι απόπειρα τρομοκρατίας πάντως, μιλάμε για μοναχικό λύκο.
2: Ναι.
0: Διότι δεν φαίνεται.
2: Τώρα, βέβαια, αυτό θα
0: να έχουν ένα λεπτό, ναι. ρόλο και συμμετοχή άλλοι μέσα από το αεροπλάνο, mm-hmm. μέσα mm-hmm. από το αεροσκάφος.
1: Σωστό.
0: Λέω τα πρώτα στοιχεία που βλέπω και διαβάζω. Έτσι.
2: Ναι, φυσικά θα μπορούσε να είναι κάτι το οποίο θα είχε οργανωθεί και θα ήταν αυτός ο εκτελεστικός βραχίωνας, αλλά αυτά είναι πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να τα μάθουμε ακόμα. Έχει συγκληθεί, στο Ισραήλ συγκλήθηκε και το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας υπό τον κύριο Νετανιάχου και αξιωματούχους από τη ΣΥΝΜΠΕΤ, τη ΜΟΣΑΝΤ, μυστικές υπηρεσίες, το Υπουργείο Μεταφορών, το Στρατό, προκειμένου να διαπιστώσουν ακριβώς τι έχει συμβεί.
0: Πάντως, Δημήτρη, ο κύριος Νετανιάχου προσπαθεί, ναι. είπε για τον δράστη ότι προσπάθησε να προκαλέσει μεγάλη καταστροφή προτού τον σταματήσουν οι ήρωες επιβάτες. Έχω την εντύπωση ότι προσπαθεί, ούτως ή άλλως υπάρχει μια σύνδεση, να συνδέσει αυτό το περιστατικό με τα γεγονότα της 11ης Σεπτεμβρίου
1: και την πτήση 93.
0: Και ούτως ή άλλως υπήρξαν επιβάτες που μίλησαν ότι παραλίγο το Ισραήλ να ζήσει τη δική του 11η Σεπτεμβρίου, και το είπαμε μαζί και στο Δελτίο όλα αυτά λίγες μέρες πριν από τη μαύρη επέτειο της σφαγής της 7ης Οκτωβρίου του 2023.
2: Ναι, και όπως επισήμανε και εσείς στο μαγκαζίνο Θάνο, και 27 ημέρες πριν από τη διεξαγωγή των γενικών εκλογών στο Ισραήλ, πάρα πολύ κρίσιμη αναμέτρηση, με δεδομένο ότι ο κ. Νετανιάχου έχει να αντιμετωπίσει 3-4 κατηγορίες πριν ξεκινήσει ο πόλεμος, βεβαίως όλα αυτά. Έχει να αντιμετωπίσει 3-4 κατηγορίες για διαφθορά και διασπάθηση δημοσίου χρήματος, και θα έχει πολύ ενδιαφέρον αυτή η αναμέτρηση για να δούμε τελικά εάν ο κ. Νετανιάχου θα καταφέρει να κερδίσει αυτή την εκλογική αναμέτρηση. Σε 3 εβδομάδες, 3,5 θα ξέρουμε.

0: επιστρέψαμε και λέγαμε εδώ πέρα με τον Θάνο Σιαφάκα και με τον Δημήτρη Φαναριώτη ότι μας θύμισε έντονα την πτήση 93 της United Airlines την 11η Σεπτεμβρίου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ήταν η πτήση, θυμίσουμε, ήταν συνολικά ήταν 4 οι πτήσεις οι οποίες 2 χτύπησαν το World Trade Center, η μία χτύπησε στο Πεντάγωνο και η τέταρτη ήταν η πτήση 93, η οποία μάλιστα δεν ξέρω αν έχετε δει την ταινία, έχει γίνει και κινηματογραφική ταινία στο Hollywood σαν αφιέρωμα για τους ηρωικούς επιβάτες της, οι οποίοι όταν κατάλαβαν τι πρόκειται να γίνει, ότι δηλαδή ο άνθρωπος που έχει αναλάβει τη διακυβέρνηση του αεροσκάφους σκοπεύει να το ρίξει, έκαναν ό,τι περνούσε από το χέρι τους για να πάρουν τον έλεγχο του αεροσκάφους.
1: Νισμάτιν όμως, διότι συνετρίβησε ακρότημα στο Σάξιβιλ της Πενσιλβάνια.
0: Βέβαια, δεν πρόλαβαν. Πήραν τον έλεγχο. Φαίνεται ότι μπούκαραν μέσα στο πιλωτήριο, ανέκτησαν τον έλεγχο του αεροσκάφους όσο μπορούσαν, βέβαια, ως άνθρωποι που δεν είχαν γνώσεις, προσπάθησαν να το σηκώσουν, ήταν όμως αργά και δεν τα καταφέραν.
1: Ενώ εδώ είχαν γνώσεις, ήταν πρώην πιλότοι οι άνθρωποι οι οποίοι κατάφεραν να το προσγειώσουν το αεροπλάνο.
0: Από το θάλαμο επιβατών ήρθαν αυτοί, Δημήτρη, κατά πληροφορίες.
1: Ήρθαν από το θάλαμο επιβατών και μαζί με κάποια μέλη του πληρώματος. Αυτά δεν έχουν αποσαφινιστεί πλήρως. Σίγουρα όμως ήταν και επιβάτες και από το.
2: Μπορεί να είχαν και κάποια συνάφεια με κάποιες αρχές εκεί. Δεν θέλω να μιλήσω ανοιχτά για πράκτορες, αλλά συνήθως σε τέτοιες περιπτώσεις υπάρχουν και εκπαιδευμένοι άνθρωποι για να αποτρέπουν τέτοια περιστατικά. Δηλαδή το Ισραήλ έχει τεράστια εμπειρία από τέτοιες επιθέσεις.
1: Ισχύει αυτό.
2: Οπότε εγώ μπορώ να φανταστώ ότι μπορεί κάποιοι από αυτούς να ήταν και εκπαιδευμένοι.
1: Πάντως σε όλες τις εσωτερικές πτήσεις στις ΗΠΑ, γιατί είναι τεράστιες ΗΠΑ, υπάρχει συνήθως σερίφης ένας, ο οποίος είναι ακριβώς. Γιατί υπάρχουν, ξέρετε, και επιβάτες που μπορεί να πιούν πολύ και να κάνουν φασαρίες.
0: Έχω την αίσθηση ότι μπορεί να οπλοφορεί κιόλας.
1: Ναι, στην Αμερική οπλοφορεί.
0: Νομίζω οπλοφορεί. Ότι ο σερίφης του αεροσκάφους δύναται οπλοφορεί. Να οπλοφορεί.
1: Απλώς αυτό που θέλω να πω είναι ότι βλέπει κανείς και με αφορμή αυτό το οποίο παραλίγο ευτυχώς αποφεύθηκε σήμερα κυριολεκτικά στο παραπέντε, βλέπουμε ότι είναι πάρα πολύ απλό για ένα μοναχικό λίγο να κάνει μια επίθεση. Θα σας θυμίσω, όχι με αεροπλάνο, με αυτοκίνητο όμως στη Νίκαια, όπου γκάζωσε ένα φορτηγό μες στο πλήθος ο τζιχαντιστής και σκότωσε 84 ανθρώπους και δεκάδες τραυματίες φυσικά.
0: Και έγινε και μόδα εντός αγωγικών στις
1: και στη Γερμανία έχει γίνει να παίρνει ένα αυτοκίνητο και να μπαίνει σε ένα πεζόδρομο που είναι εκατοντάδες, χιλιάδες άνθρωποι περπατάνε, να γκαζώνει και να χτυπάει σαν μπεκάτσες όλους όσους περπατάνε στο δρόμο.
0: Και άλλαξε και τα δεδομένα, αν θυμάσαι, στις χριστουγεννιάτικες αγορές που στείνονται στην Ευρώπη.
1: Βέβαια.
0: Έτσι, στη Γερμανία, στην Αυστρία κλπ. Στο Βέλγιο.
1: Στο Βέλγιο.
0: Γιατί άρχισαν πλέον να θωρακίζουν με αυτοκίνητα της αστυνομίας, με όγκους μεταλλικούς ή άλλους το γύρο περιβάλλον, ούτως ώστε αν κάποιος προσπαθήσει με όχημα να μπει μέσα να μην τα καταφέρει.
1: Ακριβώς.
0: Αλλά εδώ πέρα μιλάμε για κυβερνήτη αεροσκάφους. Έτσι, άρα δεν είναι κάτι απλό.
2: Όλες αυτές οι ιστορίες που
0: πήρα, έκλεψα ένα φορτηγό και μπούκαρα σε ένα δρόμο.
2: Περιγράφουν μια διαφορετική κοινωνία. Σίγουρα, Δημήτρη, θα έχεις διαβάσει το βιβλίο του Καρλ Πόπερ «Η ανοιχτή κοινωνία και οι εχθροί της», και εννοούσε τον ναζισμό και τον κομμουνισμό. Έχω την εντύπωση ότι πλέον οι ανοιχτές κοινωνίες δεν υπάρχουν, δεν είμαστε μια ανοιχτή κοινωνία. Υπάρχει πλέον φόβος, καχυποψία και άγχος ακόμα και σε ένα απλό ταξίδι. Και νομίζω ότι η τρομοκρατία ουσιαστικά έχει αντικαταστήσει όλους αυτούς τους εχθρούς που περιγράψαμε πριν από λίγο, που έγραφε μάλλον ο Καρλ Πόπερ, και είναι μια ανοιχτή πληγή για την παγκόσμια κοινότητα. Και πλέον δεν είμαστε ελεύθεροι να κάνουμε αυτό που πραγματικά θέλουμε και επιδιώκουμε. Δηλαδή η τρομοκρατία αυτού του τύπου κατάφερε να αλλάξει το μοντέλο του δυτικού τρόπου
1: ζωής. Το modus vivendi ακριβώς της Δύσης. Γιατί σκέψου τώρα, πηγαίνεις εσύ, ας πούμε, για παράδειγμα, με την οικογένειά σου στη χριστουγεννιάτικη αγορά της Βιέννης, λέω εγώ, που είναι από τις πιο γνωστές, εν πάση περιπτώσει. Θα έχεις στο πίσω μέρος του μυαλού σου, όπως και εγώ όταν πήγα στο Στρασβούργο, ας πούμε, πρόσφατα, είχα στο πίσω μέρος του μυαλού μου να μην πηγαίνω σε πολύ κεντρικά σημεία, να πηγαίνω σε λίγο λιγότερο κεντρικά, να μην πηγαίνω σε ένα πολυκατάστημα το οποίο είναι φύσκα στον κόσμο εκείνη την ώρα. Γιατί ακριβώς αυτή είναι η αγαπημένη στόχη των τρομοκρατών.
0: Δεν πρέπει,
1: μεγαλύτερη ζημιά μπορούν να κάνουν. Δεν πρέπει,
0: δεν πρέπει
1: συμφωνώ
0: να
1: απόλυτα,
0: ζούμε,
1: Βαγγέλη.
0: Να ζούμε έτσι. Εμείς έχουμε λίγο και τη δημοσιογραφική ιδιότητα.
1: Μπράβο,
0: που μας,
1: ναι,
0: μας κρατάει λίγο σε μια διαφορετικού τύπου εγρήγορση, γιατί τα φέρνουμε και τα αναπαράγουμε στο μυαλό μας, νομίζω, Δημήτρη.
1: Ναι,
0: αυτά, και... αυτά σαν ειδήσεις και γινόμαστε πιο καχύποπτοι ίσως από ότι θα έπρεπε κάποιος.
2: Εγώ να συμφωνήσω με τον Βαγγέλη. Τότε που έγινε η 11η Σεπτεμβρίου, άλλαξα την εκπομπή μου στον Αντένα και την έκανα απογειώσεις. Mm-hmm. Ως αντίδραση ότι δεν πρέπει να αλλάξει ο τρόπος ζωής των mm-hmm. ανθρώπων της Δύσης. Όμως, όπως και να
0: δεν
2: το
0: άλλαξε,
2: κάνουμε.
0: Άλλαξαν τα δεδομένα.
2: Όπως και
0: ασφαλείας
2: να το κάνουμε, Βαγγέλη, έχει αλλάξει. Είναι αυτό που λέει ο Δημήτρης. Πας σε μια εκδήλωση, σε ένα θέατρο, σε ένα εμπορικό κέντρο. Πάντα σου πετάγεται στο μυαλό κάτι, λες. Μήπως συμβεί κάτι, και... μήπως γίνει κάτι. Βλέπεις μια τσάντα, το λέγαμε και την άλλη φορά, σε έναν σιδηροδρομικό σταθμό.
0: Α,
2: είναι αφημένη μόνη της.
0: Ενημερώνεις κατευθείαν.
2: Δεν το,
0: ναι,
2: το προσπερνάς. Μπαίνεις σε μια άλλη λογική που δεν έμπαινες πριν από 15-20 χρόνια.
0: Mm-hmm. Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια είναι αυτό. Αλλά δεν θα πρέπει να μας γίνεται έμονη
2: 25
0: ιδέα.
2: Χρόνια και... για την ακρίβεια.
0: Από την
1: 11η Σεπτεμβρίου.
0: Ναι. Λοιπόν, δεν θα πρέπει να μας γίνεται έμονη ιδέα όμως και ένας μόνιμος βραχνάς και φόβος.
1: Εν τω μεταξύ όμως πρόσεξε να δεις τώρα την ηρωνία. Είχα πάει σε μια σύνοδο Στρασβούργο, είχαμε πει να πάμε πριν από τα Χριστούγεννα, να πάμε τα Χριστούγεννα. Μου λέει γυναίκα μου, όχι, λέω, πάμε μια εβδομάδα πριν, ένα μήνα πριν τα Χριστούγεννα, στην προηγούμενη σύνοδο. Τα Χριστούγεννα πάνε τώρα αρκετά χρόνια. Βγήκε ένας με όπλο στην κεντρική πλατεία στη L'Homme de Fer στο Στρασβούργο, πυροβόλησε τρεις και τραυμάτισε και έναν Ιταλό δημοσιογράφο. Δηλαδή, ναι, θέλω να πω ότι μερικές φορές λες, όχ, και αν εγώ είχα φύγει ένα μήνα νωρίτερα και ήμουν εκεί, mm-hmm. τι θα μπορούσε να είχε συμβεί.
0: Εντάξει, έχουμε χρόνια πάντως τέτοιο να ζήσουμε έτσι.
1: Έχουμε,
0: κοντά,
1: ναι,
0: μας.
1: Αυτό ήταν πολύ
0: τρομοκρατικά χτυπήματα. Τα ζήσαμε, μας πόνεσαν στο Λονδίνο, στην Γερμανία,
1: στην Ισπανία,
0: στο Παρίσι.
1: Τον Μπατακλάν στο Παρίσι, τα Σαρλί Εμπντό, στις Βρυξέλλες, στο Ζάμεντεμ, στο αεροδρόμιο.
2: Και χτυπάει ακριβώς τον δυτικό τρόπο σκέψης και ζωής. Έναν πολιτισμό δυτικό, ο οποίος. Εγώ δεν, θέλω να το παραδεχτώ. Δεν μ' αρέσει, δηλαδή. Θέλω να συμφωνήσω με όλους σας. Αλλά έχει αλλάξει. Έχει αλλάξει ο τρόπος που διασκεδάζουμε, ο τρόπος που ζούμε.
1: Εντάξει.
2: Ο τρόπος που βλέπουμε τον εαυτό μας, τον άλλον απέναντί μας. Δεν είναι ο ίδιος.
1: Αυτό έχει να κάνει, βέβαια, παιδιά, και με τον πόλεμο στην Μέση Ανατολή. Έτσι, μην ξεχνάμε, μετά τις φρικιώδεις σφαγές της 7ης Οκτωβρίου. Υπήρξαν πολύ σκληρά Ισραηλινά αντίπεινα. Σχεδόν 80.000 ήταν οι Παλαιστίνοι οι οποίοι σκοτώθηκαν. Βάλε και άλλους τόσους.
0: Και εγκληματικές ενέργειες, έτσι.
1: Εγκληματικές ενέργειες, ακριβώς.
0: Να το λέμε και αυτό.
2: Για τα τρομοκρατικά χτυπήματα που μιλάμε, είχαν επισυμβεί πριν συμβεί η σφαγή της 7ης Οκτωβρίου. Έτσι, mm-hmm. Μιλάμε για το 2000, ο Δημήτρης μιλάει για το 2023.
1: Ναι.
2: Εμείς μιλάμε για το 2001. Μιλάμε για το τρομοκρατικό χτύπημα στο Λονδίνο, μιλάμε για το τρομοκρατικό χτύπημα στο Παρίσι, στο Μπατακλάν, mm-hmm. στην Ισπανία, στους σιδηροδρόμους.
1: Ναι, είναι έτσι. Αυτοί οι Άραβες οι οποίοι ριζοσπαστικοποιούνται, ενδεχομένως οργισμένοι από τους θανάτους Αράβων στις αραβικές χώρες, κυρίως από το Ισραήλ ή τις Ηνωμένες Πολιτείες, ριζοσπαστικοποιούνται και γίνονται, όπως λέγαμε νωρίτερα, μοναχικοί λύκοι, και από εκεί και πέρα δρούν μόνοι τους. Και ακριβώς αυτό είναι το πρόβλημα. Το συζητάγαμε και παλιότερα σε μια εκπομπή που έκανα με την κυρία Μέρη Μπόση, που είναι καθηγήτρια διεθνούς ασφάλειας στο Πανεπιστήμιο Πειραιά, ότι είναι αδύνατον να προβλέψεις την επίθεση ενός μοναχικού λύκου. Αν αυτό που λέει ο Θάνος, ότι μάλλον ήταν μοναχικός λύκος αυτός στο αεροσκάφος και δεν υπήρχε από πίσω μηχανισμός ολόκληρος, είναι εντυπωσιακό.
2: Επειδή μίλησες για τη Μέρη Μπόση σε μια συνέντευξη της εδώ στο,
1: εξαιρετική,
2: εδώ στο ραδιόφωνο, στο Earth News Radio, μου είχε πει ότι περίπου 5.000 άτομα έχουν παρισφρήσει, έχουν μπει στην Ευρώπη και έχουν ακριβώς αυτό που είπες, Δημήτρη, ριζοσπαστικοποιηθεί.
1: Ναι.
2: Μιλάμε για 5.000 ανθρώπους που είναι έτοιμοι να κάνουν, να προξενήσουν ζημιά, να κάνουν κακό.
1: Mm-hmm.
2: Έτσι.
1: Και επικοινωνούν, μια και αναφέρθηκε στην κυρία Μπόση, και είναι σημαντικό να το πούμε αυτό, συγγνώμη, και επικοινωνούν μέσω του dark web, έτσι, μέσω του, ναι, του μαύρου διαδικτύου. Γιατί στο κανονικό διαδίκτυο δεν είναι τόσο εύκολο να επικοινωνήσει. Εκεί όμως μπορεί να βρει κανείς σελίδες τζιχαντιστών οι οποίοι προτρέπουν σε ιερό πόλεμο, σε επιθέσεις.
0: Για την παρασκευή βομβών, οδηγίες, τα πάντα.
1: Τα πάντα.
0: Όλα, έτσι,
1: τα πάντα. Ναι, έτσι, ναι.
0: Μου θύμισε πάντως αυτή η ιστορία, παιδιά, και την πτήση της German Wings, ήταν το 2015 με τον πιλότο της θυγατρικής της Lufthansa, ο οποίος έριξε ηθελημένα, έχοντας έντονα ψυχολογικά προβλήματα, όπως εκ των υστέρων αποδείχθηκε, ακριβώς έριξε το αεροπλάνο στις Άλπεις, παίρνοντας τον θάνατο μαζί του 150 επιβαίνοντες στο αεροσκάφος.
2: Φανταστείτε,
1: είναι διαταραγμένος ψυχικά, έτσι, δεν ήταν κακό. Δεν
0: αυτός,
1: ήταν
0: αυτός, παιδιά, κλειδώθηκε όμως τότε μέσα, γιατί πλέον μετά την 11η Σεπτεμβρίου έχει αλλάξει το πρωτόκολλο. Όχι, κλειδώθηκε μέσα γιατί έχει αλλάξει το πρωτόκολλο και δεν μπορείς, αν κλειδώσουν οι πιλότοι, προκειμένου να αποφευθεί το να μπει κάποιος από τον θάλαμο των επιβατών μέσα στο πιλωτήριο, ναι, χωρίς να το θέλουν, ναι, δεν μπορείς να μπει, δεν μπορείς να ανοίξεις απ' έξω αν δεν το θέλουν οι πιλότοι. Και αυτός τι έκανε, άφησε τον κυβερνήτη να φύγει πίσω να πάει να πάρει καφέ και να ξεπιαστεί. Κλείδωσε το πιλωτήριο και έκανε αυτό που έκανε. Έριξε το αεροσκάφος.
2: Φανταστείτε το συνέστημα των επιβατών, των ανθρώπων.
0: Ούτε να το σκεφτώ.
2: Τη στιγμή που αντιλαμβάνονται ότι κάποιος τρελός ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο, τζιχαντιστής ή οτιδήποτε άλλο, τρομοκράτης, θέλει, επιχειρεί να ρίξει το αεροσκάφος σε έναν ουρανοξύστη, σε ένα κτίριο, στέλνοντας διάφορα μηνύματα, δεν ξέρω εγώ πού. Το συνέστημα πρέπει να είναι τρομακτικό, φρικιαστικό, και δυστυχώς το έχουν ζήσει πολλοί πολίτες, πολλοί συνάνθρωποι μας.
1: Έχουμε και συνάδελφο που το έχει ζήσει.
2: Και έχουμε και συνάδελφο, ναι, δεν νομίζω ότι χρειάζεται τώρα.
1: Όχι,
2: να το,
1: βέβαια,
2: απλώς
1: λέω ότι το βίωσε ο άνθρωπος.
2: Το βίωσε και με πόδινο τρόπο, με πολύ επώδυνο
1: φοβερά
2: τρόπο.
0: Επειδή πλησιάζει η ώρα 8.30 για τους τίτλους ειδήσεων, να πούμε ότι στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Θάνος Τσιμέκας, η Λουίζα Μαραβελάκη και η Μαρία Σφυρόερα είναι στην παραγωγή μας, ο Γιώργος Τσολάκης στις μουσικές μας επιλογές. Θα πάμε τώρα σε τίτλους ειδήσεων και θα επιστρέψουμε και πάλι εδώ μαζί στο τέλος της μέρας.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Νέα μέτρα για την ακρίβεια, ανακοίνωση κυβέρνηση, ρυθμίσεις ανάσα για καύσιμα, χρέη και κόκκινα δάνεια. Προβλέπεται δυνατότητα ρύθμισης οφειλών έως και 120 δόσεις και αυστηρότερο πλαίσιο για τους servicers. Το πράσινο φως για 20.870 προσλήψεις για το 2027 έδωσε σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο. Λήξη συναγερμού για την πτήση Thriller της Fly Dubai προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Ben Gurion στο Tel Aviv. Ως απόπειρα τρομοκρατικής ενέργειας αντιμετωπίζει το Ισραήλ τη συμπλοκή στο πιλωτήριο. Χαιρετίζω τους ήρωες που έσωσαν πολλές ζωές και επέδειξαν μεγάλη γενναιότητα, δήλωσε ο Μπενζαμίν Νετανιάχου. Ο πιλότος συνελήφθηκε, ανακρίνεται από τις αρχές της Σαουδικής Αραβίας. Επιδείνωση του καιρού στα ανατολικά και νότια της χώρας με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες, καθώς και πολύ θυελλώδεις ανέμους στο Αιγαίο. Σε κατάσταση Red Coat ως την Κυριακή η Κρήτη. Σε αυξημένη κινητοποίηση το πυροσβεστικό σώμα λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένονται στο νησί. Ξεκινάει η διαδικασία για τη στήριξη με 50 εκατομμύρια ευρώ των παραγωγών που επλήγησαν από τον παγετό του 2025 σε καλλιέργειες που βρίσκονταν σε προανθικό στάδιο και δεν καλύπτονταν ασφαλιστικά από τον ΕΛΓΑ. Ισχυρές ενδείξεις εμπλοκής του Ιράν στα γεγονότα στην αεροπορική βάση του Φέρφορντ, την οποία χρησιμοποιεί ο Αμερικανικός στρατός στον πόλεμο εναντίον της Τεχεράνης, βλέπει ο Βρετανός Πρωθυπουργός. Διαψεύδει κατηγορηματικά κάθε σχέση το Ιράν. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες στα ανατολικά υπηρωτικά και την Κρήτη, έως 21 βαθμούς στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Αφροδίτη Χρυσοχοού.
2: Τρία, δύο, ένα, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Air

0: Εδώ είμαστε, αν ανησυχήσατε. Βαγγέλης Σαρής, Θάνος Γιαφάκας
1: και Δημήτρης Φαναριώτης στο τέλος της μέρας.
0: Ακριβώς.
1: Μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 10 με τον Δημήτρη. Στις 9 θα χαιρετήσουμε προηγουμένως τον Θάνο. Και είδα, παιδιά, ότι έφτασαν οι επιβάτες της πτήσης για την οποία μιλούσαμε νωρίτερα, της Fly Dubai. Έφτασαν στο
0: Μπεν-Γκουριόν.
1: Ακριβώς, στο Ισραήλ, και τους υποδέχθηκε μάλιστα ο ίδιος ο Νετανιάχου εκεί, έτσι. Ο οποίος είπε ότι προσπάθησε ο συγκυβερνήτης να καταλάβει και να ρίξει το αεροσκάφος, αλλά οι ηρωικοί επιβάτες του κατάφεραν να τον αποτρέψουν.
0: Άρα έχει σημασία ότι ήταν πιλότοι κάποιοι
1: από τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου.
2: Να μάθουμε πάντως, γιατί αυτός συνελήφθη και τον ανακρίνουν οι Σαουδάραβες. Έχει σημασία να μάθουμε τι ακριβώς επεδίωκε και ποιος ήταν ο στόχος. Δηλαδή, τώρα, σε σχέση με αυτό,
0: μόνος,
2: σε σχέση με αυτό που είπες, δηλαδή ήθελε να ρίξει το αεροσκάφος, ας πούμε, σε κάποιο κτίριο, σε κάποιο στρατόπεδο, για παράδειγμα,
0: ή θα καπλάνε σε περιοχή να το έρθει,
2: σε κάποια
1: ή να οδηγήσει στο θάνατο απλώς, όπως και
2: πόλη,
1: να έχει
2: στους επιβάτες. Στο Τελαβίβ. Δεν το ξέρουμε αυτό. Θα τα δείξει η ανάκριση, και αν τα δείξει. Και βεβαίως αυτό που είπατε, αν λειτουργήσε και έδρασε μόνος του, έτσι.
0: Ναι,
1: από ό,τι δήλωσαν πάντως, διαβάζω τις δηλώσεις εδώ των επιβατών, κατεβαίνοντας στο αεροδρόμιο, στην ασφάλεια πλέον, λέγανε ότι αισθανθήκαμε το θάνατο, οι ψυχές μας βγήκαν από το σώμα μας. Το σημαντικό είναι ότι πλέον είμαστε εδώ τώρα. Το αεροπλάνο άρχισε να πέφτει και τότε, λέει, ένιωσα να χάνομαι, ότι πρόκειται να χάσω τη ζωή και την οικογένειά μου. Οι προσωπικές μαρτυρίες, οι οποίες μιλούν και για μια ομάδα ανθρώπων η οποία υπήρξε εκεί, κινητοποιήθηκε κατευθείαν και πάλεψαν με τον συγκυβερνήτη. Και όταν άνοιξε η πόρτα του κόκπιτ, ήταν αιμόφυρτο τον πιλότο. Οι ίδιοι επιβάτες τον έβγαλαν έξω σοβαρά τραυματισμένο και κατάφεραν, καθώς είχε προηγηθεί η πάλη του με τον συγκυβερνήτη που...
2: Με μαχαίρι.
1: Με μαχαίρι.
0: Εξού και ακριβώς τα πλάνα των επιβατών που είχαν αίματα στα ρούχα τους.
1: Ναι, ναι, ναι, γιατί τον έπιασαν και τον τράβηξαν από το πιλωτήριο. Γι' αυτό και ήταν σε αυτή την κατάσταση που βλέπαμε, Δημήτρη, σωστά, στα πλάνα. Έτσι. Κατάλαβαν ότι ο ένας από τους πιλότους μαχαίρωσε τον άλλον, όπως είπαν. Ένας επιβάτης με ένα μέλος του πληρώματος ανέλαβαν τον έλεγχο του αεροσκάφους όταν εξουδετερώθηκε πλέον ο φερόμενος ως δράστης. Δύο άλλοι πιλότοι της εταιρείας βρίσκονταν στο αεροπλάνο κατά το ρεπορτάζ και κατάφεραν να το σταθεροποιήσουν, γιατί καταλαβαίνουμε τι επικρατούσε εκείνη την ώρα, και τελικώς να το προσγειώσουν στην Σαουδική Αραβία.
0: Πάντως φαντάζομαι, παιδιά,
1: τον ανακρίνουν τώρα, έτσι,
0: ανακρίνουν,
1: τον πιλότο,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Οι Σαουδαραβικές αρχές.
0: Οι Σαουδαραβικές αρχές, μετά φαντάζομαι ότι θα τον εκδώσουν.
1: Θα πάρει το δρόμο,
0: πάρει το δρόμο για το Ισραήλ. Καλά, δεν θα περάσει καλά σε καμία περίπτωση, ούτε στη Σαουδική Αραβία ούτε στο Ισραήλ. Το θέμα είναι αν θα μιλήσει, και αν θα μιλήσει τι θα πει. Σε κάθε περίπτωση, πραγματικά απεφεύχθη στο παραγουρουνότριχα το δραματικό αυτό ατύχημα, έτσι, δυστύχημα, το οποίο θα ήταν συγκλονιστικό.
1: Θα ήταν συγκλονιστικό, και πραγματικά θα μιλούσαμε για πάρα πολύ καιρό για αυτήν την ιστορία, και θα άνοιγε και ένα νέο κεφάλαιο τρόμου, ναι, στην ευρύτερη περιοχή μας.
0: Κυρίως.
1: Να έρθουμε όμως λίγο, παιδιά, στα δικά μας, να δούμε τι γίνεται με αυτήν την κλινική εκεί στην Θεσσαλονίκη, που πολύ φοβάμαι ότι θα έχουμε να ακούσουμε ότι θα έχει και παραρτήματα αρκετά.

0: τεράστιο κεφάλαιο, δεν το έχουμε ανοίξει πάρα πολύ και εδώ στην Ελλάδα και γενικότερα στην Ευρώπη. Θα σου πω, Δημήτρη, υπάρχει ένας Γάλλος συγγραφέας, αν δεν κάνω λάθος, Ριμπόν, ο οποίος έχει γράψει ένα βιβλίο, «Βίος, γυρατιά και ο θάνατος μιας γυναίκας του λαού», που αναφέρεται μόνο στο θέμα με τα γυροκομεία, πως μια γυναίκα η οποία ήταν πολύ έτσι στην πολιτική δοσμένη, στο τέλος μπήκε σε ένα γυροκομείο και το σοκ της απώλειας του οικείου περιβάλλοντος την οδήγησε πραγματικά σε μια κατάθλιψη και σε μια άνοια και σε μια επιβολή μιας αναγκαστικής κανονικότητας. Και έγραφε αυτός ο άνθρωπος ότι ο μεγαλύτερος βίος σε ένα γυροκομείο, όταν υπάρχει έτσι εγκλεισμός ενός ηλικιωμένου, είναι τα 2 χρόνια. Ότι δεν πας παραπάνω.
1: Θα σου πω το εξής, και αυτό πρέπει να το δει η πολιτεία, να δει και τα γυροκομεία, διότι εγώ χρειάστηκε να, για πολύ μικρό χρονικό διάστημα, για λίγες μόνο μέρες, γιατί κατέρευσε η μητέρα μου εκεί πέρα, υπάρχουν γυροκομεία τα οποία όντως κάνουν καλά τη δουλειά τους. Υπάρχουν όμως και γυροκομεία, παιδιά, που είναι σαν να παρκάρεις τον άνθρωπό σου περιμένοντας εκ των πραγμάτων ότι θα πεθάνει. Δηλαδή δεν υπάρχει εξειδικευμένο προσωπικό, δεν πάνε να αλλάξουν τις πάνες στις γιαγιούλες και στους παππούλιδες, έρχεται ένας γιατρός μια φορά κάθε 2 μέρες, κοιτάζει, δίνει 2 χάπια και φεύγει. Δηλαδή πρέπει και οι οίκοι ευγυρίας να μπουν στο στόχαστρο, γιατί είναι άθλιοι ορισμένοι οίκοι.
0: Έχει βία χαρακτηριστικά πολλές φορές. Δεν συλλήδιν τα βάζουμε όλα στην ίδια,
1: όχι βέβαια,
0: στο ίδιο σάκο, αλλά υπάρχουν και αυτές τις περιπτώσεις που λέει ο Δημήτρης και πρέπει να υπάρξει μια διερεύνηση, γιατί αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να διεκδικήσουν τα ανθρώπινα δικαιώματά τους από τη στιγμή που δεν έχουν τη σωματική ικανότητα.
1: Ποια σωματική και την πνευματική? Εμένα η μητέρα μου δεν μπορούσε να μιλήσει γιατί την ταΐζανε τόσο πολύ που είχε πάει το φαΐ στους πνεύμονες, και όταν τη ρώταγα «περνάς καλά εδώ?», μου έκανε μόνο γκριμάτσες και έβλεπα, ας πούμε, ότι η υπεύθυνη εκεί του οίκου ευγυρίας κοίταζε φοβούμενη μην ανοίξει το στόμα της. Δηλαδή εφιαλτικές καταστάσεις, δεν θέλω να τις σκέφτομαι, δεν θέλω
0: φαντάσου,
1: να τις θυμάμαι.
0: Φαντάσου, Δημήτρη, το σοκ ενός ανθρώπου ο οποίος είναι σε ένα οικείο περιβάλλον που έχει φίλους, γνωστούς, οικογένεια,
1: μπράβο,
0: παιδιά, και ξαφνικά χάνονται όλοι αυτοί. Mm-hmm. Μπαίνει σε ένα άλλο περιβάλλον που βλέπει.
2: Έχοντας και τα προβλήματα
0: που
2: ταυτόχρονα, να τον ακολουθούν τα υγεία.
0: Που βλέπει άγνωστους ανθρώπους και εκεί γίνεται μια προσπάθεια επιβολής μιας αναγκαστικής κοινωνικότητας και κανονικότητας, την οποία δεν είναι εύκολο να αντιδεχθεί ένας άνθρωπος ο οποίος έχει συνηθίσει να ζει με ένα εντελώς διαφορετικό τρόπο.
1: Ίδιο να ζεις με τα παιδιά σου και τα εγγόνια σου, και ίδιο να είσαι σε ένα απρόσωπο ψυχρό μέρος, και δεν έχει να κάνει μόνο με το κόστος, διότι είχα φίλο ο οποίος έβαλε τον πατέρα του υπέργυρος σε έναν οίκο ευγυρίας κάπου στην Κηφισιά, στην Εκάλη, πανάκριβος, 3-3.500 ευρώ το μήνα, και την πρώτη μέρα που πήγε έπεσε και σπάσε το ισχύο του. Καλά, εντάξει, δηλαδή τι οίκος ευγυρίας είναι αυτός και τι άλλοι υπάρχουν, έτσι.
0: Είναι... Και πόσο εκπαιδευμένο είναι το προσωπικό.
1: Σαφαμάρες, καθόλου εκπαιδευμένο.
0: Απέναντι σε μια
1: στην
0: τέτοια,
1: καλύτερη να είναι μια νοσοκόμα.
0: Σε ένα τέτοιο πρόβλημα, εγώ θα πω ότι τα γυρατιά είναι το απόλυτα τυφλό σημείο της πολιτικής σκέψης, και θα θυμηθώ αυτό που είχε πει στην τελευταία του συνέντευξη ο Μαζωνάκης, όταν ρωτήθηκε πώς ήταν τα πράγματα στο δρομοκαίτιο. Η απάντηση ήταν ότι υπήρχαν άνθρωποι κοντά του που μπορούσες να συζητήσεις μια χαρά, απόλυτα υγιής, και όταν ρωτήθηκε «μα γιατί ήταν μέσα?», λέει πολύ απλό: συντάξεις, περιουσία, λεφτά, χρήματα.
2: Αν το δούμε λίγο πρακτικά στο οικονομικό επίπεδο πάντως, επειδή τυχαίνει να έχω μιλήσει σχετικά πρόσφατα με γνωστό μου, ο οποίος είχε η μητέρα του άνοια. Άρχισαν να φοβούνται πλέον να την αφήνουν μόνη. Δοκίμασαν αρχικά κάποιες γυναίκες οι οποίες να κάθονται στο σπίτι μαζί κλπ. Παρ' όλα αυτά το κόστος ήταν εκτοξεύθηκε. Δεν μπορούσε να καλυφθεί.
1: Και εν τέλει άρχισαν. 1500, Βαγγέλη, τώρα.
2: Άρχισαν να ψάχνουν.
0: 1500 και τι?
1: Το μήνα.
2: Ξεκινάει γύρω στο χιλιάρικο, ενδεχομένως.
1: Με 4 ή 2 ρεπό.
2: Και λίγο κάτω από το. Όχι, εγώ μιλάω πλέον για οίκο ευγυρίας. Αυτό που λες, έχεις δίκιο, μιλάς για άνθρωπο ο οποίος θα έρθει στο σπίτι. Και βέβαια ένας καθηγητής δεν τα βγάζει τα χρήματα αυτά. Έτσι, και το βάλουμε κάτω, σαν σε μια ζυγαριά. Θα δούμε.

0: Με πολλές αδικίες, τέλος πάντων η κάθε δουλειά έχει τις δυσκολίες της και τον τρόπο με τον οποίο αμείβεται. Όταν άρχισε λοιπόν να ψάχνει για γυροκομείο, μας έλεγε ότι ξεκινούν οι τιμές από 900 με 1000 ευρώ για τα βασικά μόνο, έτσι. Και από εκεί και πέρα υπάρχουν αρκετά συν. Οι άνθρωποι λοιπόν που βρίσκονται σε αυτή τη θέση διαπιστώνουν ότι θα πρέπει της γιαγιάς ή του παππού η σύνταξη όλη να πηγαίνει εκεί και επιπλέον να πρέπει να τσοντάρουν τα παιδιά. Αν είναι ένα παιδί, το κόστος τον βαρύνει εξ ολοκλήρου. Αν είναι περισσότερα, επιμερίζεται το κόστος εφόσον όλοι συμμετέχουν. Είναι πολύ δύσκολη διαδικασία.
1: Και η μάχη και γίνεται εντός εισαγωγικών για τον πατέρα ή τη μητέρα. Έτσι, δηλαδή μετά υπάρχει μια αντιπαράθεση και πολλές φορές είναι και σκληρή αντιπαράθεση ανάμεσα στα μέλη της οικογένειας, ποιος φροντίζει και ποιος έχει πετάξει τα σκυλιά. Συγγνώμη που το λέω με αυτόν τον τρόπο.
0: Και ποιος πάει και βλέπει τον μπαμπά ή ποιος δεν πάει και λοιπά.
2: Έχω παραδείγματα, 38 παραδείγματα. Ένα από αυτά είναι μια παιδική μου φίλη, η οποία έχει και μια αδερφή. Η παιδική μου φίλη, ενώ δουλεύει, τρέχει όλη την ημέρα, τρέχει και γυροκομεί τη μάνα της μαζί με μια αλλοδαπή η οποία είναι εκεί πέρα, τρέχει συνέχεια. Η άλλη αδερφή έχει να τη δει μήνες. Είναι εντυπωσιακό, γιατί μέσα στην ίδια, σε μια ίδια οικογένεια μπορείς να δεις το ένα εγγόνι, το ένα ανήψη, τον ένα γιο, τη μία κόρη να δίνουν τα πάντα για το γονέα και ο άλλος να είναι να σφυρίζει αδιάφορα και να κάνει τις διακοπές του.
1: Δημήτρη, είναι κρίμα, πολύ κρίμα και
2: άσο,
1: για μας και
2: αυτό,
1: για την οικογένεια και για την πολιτεία. Στη δύση του ένας άνθρωπος ο οποίος προσέφερε, έδωσε, έζησε περήφανα. Είναι πολύ σημαντικό η λέξη περηφάνεια. Είναι πάρα πολύ με αξιοπρέπεια, με περηφάνεια να ζεις τη ζωή σου και στο τέλος, στη δύση αυτής της ζωής, να αντιμετωπίζεις και να αντιμετωπίζεσαι με αυτόν τον τρόπο.
2: Γι' αυτό,
1: και είσαι σκουπίδι.
2: Ναι. Γι' αυτό λέω και εγώ ότι το βασικό είναι να έχουμε τα πόδια μας και το μυαλό μας και όσο μπορέσουμε να αποφύγουμε όταν φτάσει η ώρα και μεγαλώσουμε πολύ να βασιστούμε σε συγγενείς, σε φίλους και οτιδήποτε άλλο.
1: Το θέμα είναι αν έρθει η ώρα και δεν μπορείς να τα καταφέρεις. Έτσι, μακάρι Δημήτρη μου, σου εύχομαι να ζήσεις μέχρι τα βαθιά σου γεράματα
2: και
1: να
2: είσαι το ίδιο,
1: γερός και δυνατός και
0: εγώ
1: υγιής,
0: να σας ευχηθώ με
1: και, και να έχεις το μυαλό που έχεις τώρα.
0: Τώρα αυτό μου φάνηκε λίγο ειρωνικό.
2: Όχι, το λέει για το γνωσιακό. Γιατί,
0: έχω να σου πω ότι χθες είχαμε την κουβέντα σου, την καλή σου κουβέντα εδώ, επειδή έλειπες με το Θάνο το Σκιαφάκα.
2: Να,
0: είδες, δεν ξέρει. Άρα δεν μας ακούει.
2: Άκουσα τα πρώτα 1/4 του δελτίου, γιατί είμαι γνωστό γιατρό.
0: Όχι, γνωστό
2: γιατρό και μ' άρεσε και πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, ήθελα να σου πω ότι είχαμε την καλή σου την κουβέντα σε σχέση πάνω στο θέμα της τεχνητής νοημοσύνης. Δεν θα πω τίποτα άλλο. Θα πάρουμε μία μουσική ανάσα τώρα.
1: Δεν είναι απόλυτα ειλικρινής. Δημήτρη,
0: στο λέω
1: με παρησία. Δεν είναι απόλυτα ειλικρινής.
2: Ούτε ένα ρεπό δεν μπορώ να πάρω.
1: Δεν είναι απόλυτα ειλικρινής σε αυτό που λέει.

0: Βαγγέλης έβαλε μια ταξική διάσταση στο ζήτημα, την οποία δεν θέλω να την αποκρούσω, αν και θα έπρεπε. Ότι άμα έχεις λεφτά, τα πράγματα αλλάζουν. Σε μεγάλο βαθμό, Βαγγέλη μου, ναι.
1: Έχεις πολλές επιλογές.
0: Έχεις πάρα πολλές επιλογές.
1: Δεν καλύπτει τη μοναξιά σου.
0: Από ένα καλό ξενοδοχείο αυτού του τύπου, mm-hmm. που δεν είναι καν κλινική. Έτσι, mm-hmm. Είναι ένα ξενοδοχείο με ανθρώπους που έχουν χρήματα, έχουν ένα επίπεδο, λειτουργούν ως ελίτ. Αισθάνεσαι ότι έχεις κάτι να πεις, κάτι να κάνεις, να μιλήσεις μαζί τους.
1: Είσαι αξιοπρεπός και σε σέβονται.
0: Και υπάρχει σεβασμός, αξιοπρέπεια και περηφάνεια. Και υπάρχει και δυνατότητα, το είπε ο Βαγγέλης νωρίτερα, να νοικιάσεις τα παιδιά σου, να σου νοικιάσουν ένα πολύ ωραίο σπίτι σε ένα πολύ όμορφο μέρος, σε μια παραλία ή σε ένα μέρος που θα βρίσκεσαι πολύ κοντά σε απόσταση αναπνοής με ένα μεγάλο νοσοκομείο και να έχεις ανθρώπους γύρω σου που να σε περιποιούνται και να φροντίζουν για σένα.
2: Ναι, τώρα...
0: Έχει δυστυχώς. Δεν θα ήθελα να το πω αυτό, αλλά έχει δυστυχώς, συμφωνώ με τον Βαγγέλη, και ταξικά χαρακτηριστικά όλη αυτή η ιστορία.
2: Θα συμφωνήσω μαζί σου, αλλά για να καταλάβει κανείς για τι κόστος μιλάμε, για να πάρεις μία αποκλειστική να προσέχει τον άνθρωπό σου στο νοσοκομείο 12 με 7 το πρωί.
1: Επισήμως, έτσι.
2: Επισήμως,
1: όχι μαύρη.
2: Ναι, όχι
1: που λέμε,
2: μαύρη
1: από άλλες χώρες.
2: Όχι.
1: Όχι από άλλες χώρες. Μαύρη τέτοιο. Μιλάμε για νόμιμη. Που να έχει ρόλο νοσηλεύτριας επίσημα στο νοσοκομείο.
2: Και να είναι και εκπαιδευμένη. 100 ευρώ ή 8 ώρες. Κάντε τον υπολογισμό τώρα ένα μήνα πόσο βγαίνει αυτό. Δηλαδή. Εντάξει, πρέπει να έχεις 5-6.000 ευρώ.
1: Τον έχεις το βράδυ.
2: Ναι, για το βράδυ.
1: Τη μέρα?
2: Πιο φθηνό, γύρω στις 60-70 ευρώ.
1: Ναι, αλλά και πάλι, φαντάσου τι κόστος θέλεις για να έχει άνθρωπο δίπλα του χρήζον βοηθείας.
0: Η οικονομική διάσταση είναι αυτή. Η ηθική διάσταση, που είναι εξίσου σημαντική, είναι πλέον ότι αισθάνεσαι έναν άνθρωπο που σε μεγάλωσε, που σε έφερε σε αυτόν τον κόσμο, που σε έδωσε τα εφόδια, με θυσίες να αντιμετωπίσεις αυτόν τον κόσμο, το αισθάνεσαι ως βάρος. Κάποιοι. Αυτή είναι η τεράστια ηθική διάσταση του προβλήματος. Γι' αυτό λέω, επειδή αντιλαμβάνομαι ή μάλλον αισθάνομαι ότι αυτή η εκπομπή ακούγεται λίγο παραπέρα και κάποιες αρχές. Φαντάζομαι ότι ακούν μερικά πράγματα. Νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να γίνει μια μεγάλη προσπάθεια έρευνας σε πρώτη φάση, αλλά και ενίσχυσης των δομών που φροντίζουν ηλικιωμένους.
2: Να πω ότι ένα λαμπρό παράδειγμα γυροκομείου είναι το γυροκομείο στους Αμπελοκήπους. Εκεί έχουν πάει και επιφανείς.
1: Το γυροκομείο Αθηνών.
2: Το γυροκομείο Αθηνών. Είναι ένα γυροκομείο το οποίο κατά γενική παραδοχή λειτουργεί καλά, παρά το γεγονός ότι είναι δημόσιο, έτσι.
1: Η Μέρι Λίντα νομίζω ήταν εκεί.
2: Ακριβώς, ναι, και πολύ έτσι, πολύ ακόμη.
1: Έζησε μέχρι το τέλος της εκεί και ήταν πάντοτε, θυμάμαι γιατί συμμετείχε σε...
2: Είναι και όμορφο, έχει και κήπο, είναι...
1: Ναι. Συμμετείχε σε εκδηλώσεις, τραγουδούσε και ένιωθε καλά εκεί.
2: Βέβαια.
1: Να λοιπόν που υπάρχει και αυτή η δυνατότητα. Έτσι.
0: Το βασικό είναι να μην χάσεις το ενδιαφέρον για την ζωή. Να μην αισθάνεσαι ότι είσαι περιθώριο, ότι δεν αξίζεις. Αυτό που είπε ο Δημήτρης, η ευτέλεια, ας πούμε, ότι δεν αισθάνομαι περήφανος, ότι δεν είμαι αξιοπρεπής, ότι δεν με σέβονται. Η λέξη σεβασμός, Δημήτρη, είναι βασική. Και κυρίως αυτή την ηλικία.
2: Και η αξιοπρέπεια.
0: Και κυρίως αυτή την ηλικία, ο ηλικιωμένος, επειδή δεν έχει τη σωματική ρώμη, έχει πολύ μεγάλη ανάγκη από σεβασμό από τους υπόλοιπους. Και να μην αισθάνεται αόρατος όταν βρίσκεται ανάμεσα σε κάποιους άλλους.
2: Είχες δει την ταινία «Σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν»?
0: Φυσικά.
2: Συγκλονιστική ταινία. Και νομίζω ότι αυτή αντικατοπτρίζει ακριβώς όλο αυτό το πρόβλημα που υπάρχει. Μακάρι να σεβόμασταν και να αγαπούσαμε τους δικούς μας ανθρώπους όπως τους αγαπάνε, για παράδειγμα, στην Ιαπωνία. Στην Ιαπωνία υπάρχει κουλτούρα η οποία λέει ότι τα παιδιά πρέπει να γυροκομίσουν τους γονείς τους μέχρι το τέλος, στοικά και με αγάπη. Και αυτό όντως συμβαίνει στην Ιαπωνία σε συντριπτικό βαθμό.
1: Πολλές φορές είναι πρακτικό όμως το ζήτημα, Δημήτρη.
2: Ναι,
1: μπορεί να θες, αλλά να μην μπορείς.
2: Ναι,
1: όταν δουλεύει και η μαμά και ο μπαμπάς δουλεύουν.
2: Δύο παιδιά.
1: Δουλεύει το ανδρόγυνο.
0: Ακριβώς. Εάν έχεις ένα μισθό 1.500 ευρώ, ας πούμε, και άντε κανένα χιλιάρικο, 1.200 και η σύντροφό σου ή η γυναίκα σου. δεν, και έχεις και δύο παιδιά με υποχρεώσεις, με αγγλικά, γαλλικά, καλά, πιάνο, γυμναστική. Χαίρετε. Χαίρεται ενίκιο, για σκέψου το, τα ενίκια είναι στο Θεό.
1: Βάλε και τη σύνταξη του παππού μέσα. Που
2: θα μπαίνει
0: στο σπίτι. Πόσο να είναι και η σύνταξη, ναι, πόσο θα βγει. Δεν είναι εύκολη η ζωή. Γι' αυτό λέω ότι είναι το τρίπτυχο κοινωνία, πολιτεία.
2: Όμως, επειδή πλησιάζει η ώρα 9, θέλω να σου πω ότι έχω φίλο, ο οποίος στο Αγρίνιο, ο οποίος δεν είχε καθόλου χρήματα, ένα φτωχό παιδί από ένα χωριό, και τα τελευταία 5 χρόνια που ήταν η μάνα του κατάκητη, τη φρόντιζε από το πρωί μέχρι το βράδυ και δεν έβγαινε παρά μόνο για έναν καφέ. Και ειλικρινά, σε αυτόν τον άνθρωπο του είπα, σου βγάζω το καπέλο, είσαι ο πιο μάγκας άνθρωπος που ξέρω, ο πιο καλός, καλοσυνάτος άνθρωπος, που κάθισε και αφιέρωσε τα 5 χρόνια από τη ζωή του δίπλα στη μάνα του.
1: Η ώρα πήγε 9. Θάνο, σε ευχαριστούμε που
0: καλό
1: είσαι μαζί
0: μας. Καλό βράδυ σε όλους. Ευχαριστώ και... θερμά και τον Βαγγέλη και τον Δημήτρη για την όμορφη
1: και εμείς το Θάνο Σκιαφάκα. Θα συνεχίσουμε. Η Άρης Φαέλου είναι εδώ τώρα για το Δελτίο Ειδήσεων και επιστρέφουμε τον Δημήτρη Φαναριώτη.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Έρης Φαέλου. Διεύρυνση του πλαισίου των 72 δόσεων σε έως και 120 δόσεις για παλαιές οφειλές ανακοίνωσε η κυβέρνηση στο πλαίσιο της νέας δέσμης μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων εν μέσω ενεργειακής κρίσης. Στο πλαίσιο των παρεμβάσεων προβλέπεται και αυστηροποίηση των κανόνων λειτουργίας των servicers για την προστασία των συνεπών οφειλετών από πληστηριασμούς και κατασχέσεις. Για καθαρούς κανόνες στην αγορά του ιδιωτικού χρέους και πραγματικές συνέπειες όταν αυτοί παραβιάζονται, μίλησε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Οι παρεμβάσεις θα επανεξετάζονται ανά 15 μέρες, σημείωσε ο Πρωθυπουργός. 20.870 προσλήψεις για το 2027 ενέκρινε το Υπουργικό Συμβούλιο στο πλαίσιο του κυβερνητικού σχεδιασμού για την επόμενη χρονιά. Ως απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης αντιμετωπίζουν οι Ισραηλινές αρχές το περιστατικό κατά το οποίο ο αεροσκάφος της Fly Dubai, που μετέβαινε από το Ντουμπάι στο Τελαβίβ με πάνω από 170 επιβάτες, προχώρησε σε έκτακτη προσγείωση στη Σαουδική Αραβία έπειτα από συμπλοκή στο πιλωτήριο. Σύμφωνα με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο συγκυβερνήτης, υπήκοο Σομάν, αποπειράθηκε να πάρει τον έλεγχο του αεροπλάνου και να προκαλέσει τη συντριβή του, αφού πρώτα μαχαίρωσε τον πιλότο. Τον συγκυβερνήτη ακινητοποίησαν επιβάτες, αφότου το αεροσκάφος ήδη έχανε απότομα ύψος. Το αεροπλάνο, που στη συνέχεια άρχισε να πέφτει κατακόρυφα, σταθεροποίησε μέλος του πληρώματος. Για εξαιρετικά σοβαρό περιστατικό, έκανε λόγο ο Μπενιαμίν Νετανιάχου και έδωσε εντολή για ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας τόσο στις Ισραηλινές όσο και στις μη Ισραηλινές αεροπορικές εταιρείες. Τελείως άδικοι χαρακτήρισαν οι συνήγοροι του κατηγορούμενου γιατρού στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη τόσο την άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος του όσο και την προσωρινή του κράτηση. Όπως αναφέρουν, από όλα τα αποδεικτικά μέσα δεν προκύπτει καμία σύνδεσή του με το θάνατο του τραγουδιστή. Την ίδια ώρα, οι συνήγοροι της συζύγου του υποστηρίζουν ότι δεν πίεζε η γιατρός τον Γιώργο Μαζονάκη να κάνει πλασμαφαίρεση και μιλούν για εμπλοκή τρίτων προσώπων. Στο μεταξύ, οι δικαστικές αρχές άνοιξαν το δρόμο για άρση απορρίτου σε 6 συνολικά κινητά τηλέφωνα. Βροχή οι καταγγελίες για την ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη, στην οποία λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς άδεια. Συγγενείς ασθενών μιλούν για δύσκολες συνθήκες νοσηλείας έως και κακομεταχείριση, ενώ αναφέρουν ότι τους ζητούσαν υπέρογκα ποσά για εξετάσεις και θεραπείες. Την άμεση μετεγκατάσταση των κατοίκων και την αποκατάσταση των ζημιών στα σπίτια της Κυψέλης ζήτη με ανάρτησή του ο πρόεδρος της Ελλάς Αλέξης Τσίπρας, καταγγέλλοντας καθυστερήσεις. Ξεκινάει η διαδικασία για τη στήριξη με 50 εκατομμύρια ευρώ των παραγωγών που υπέστησαν σοβαρές ζημιές από τον Παγετό την άνοιξη του 2025 σε καλλιέργειες που βρίσκονταν σε προανθικό στάδιο και ως εκ τούτου δεν καλύπτονταν ασφαλιστικά από τον ΕΛΓΑ. Απορρίφθηκε με βούλευμα του Συμβουλίου Πλημελιωδικών η προσφυγή κατά της προσωρινής κράτησης της 46χρονης κατηγορούμενης στην υπόθεση της Μαρφίν. Τη μεγαλύτερη επίθεση στις ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας από την άνοιξη εξαπέλυσε χθες το βράδυ η Ρωσία, στοχεύοντας κυρίως το Κίεβο και τη γύρω περιοχή, δήλωσε ο Πρωθυπουργός της χώρας Σεργέη Κορέτσκι, προσθέτοντας ότι τουλάχιστον 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια των επιθέσεων, περιλαμβανομένου και ενός παιδιού στο Κίεβο. Πολιτικές αντιδράσεις στη Βρετανία, όπου ο Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ ζητεί επανεξέταση της μελλοντικής σχέσης της χώρας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άφησε ανοιχτό μέχρι και το ενδεχόμενο της πλήρους επανένταξης, λέγοντας ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα μπορούσε να το πάει μέχρι τέλους.
0: Ο καιρός.
1: Για αύριο αναμένονται τοπικές βροχές και έντονα φαινόμενα στα ανατολικά Ηπειρωτικά και στην Κρήτη. Τοπικά θυελλώδης βορειοανατολική άνεμη εντάσσεως 8 με 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική, παροδικά αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών, κυρίως στα βόρεια και ορεινά τμήματα του νομού. Η θερμοκρασία από 15 έως 21 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, γενικά αίθριος καιρός. Η θερμοκρασία από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Συνέχεια στην εκπομπή στο τέλος της μέρας με το Βαγγέλη Σαρή και το Δημήτρη Φαναριώτη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Πάνω από 4.000 υποπτεσιοθυσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. για 3 ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.

0: Guns N' Roses, Sweet Child of Mine. Και με αυτό το τραγούδι μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής στο τέλος της ημέρας με τον Βαγγέλη Σαρή.
1: Και τον Δημήτρη Φαναριώτη. Μέχρι και τις 10 θα είμαστε εδώ στη συντροφιά σας και θα δούμε όλα τα γεγονότα που τρέχουν. Θα μιλήσουμε και για τα της ενεργειακής κρίσης, ναι, η οποία μαστίζει σύσσωμη την Ευρώπη, και βλέπουμε να αναζητείται ένας κοινός βηματισμός σε επίπεδο Βρυξελών. Το ζητούν όλο και περισσότερες χώρες. Παρ' όλα αυτά φαίνεται ότι υπάρχει μια διχογνωμία. Είναι μοιρασμένες και είναι εύλογο αυτό, γιατί άλλες ανάγκες έχει ο Γερμανός, ο Αυστριακός, άλλες ανάγκες έχει
0: ο
1: Γάλλος, ο Ισπανός και ο Έλληνας.
0: Και ο
1: Ιταλός.
0: Έτσι,
1: δεν είναι ίδιες οι ανάγκες, δεν είναι ίδιος ο χειμώνας, οι εποχές, διαφέρουν πολλά. Αλλά και το εισόδημα. Έτσι,
0: και το εισόδημα και
1: των πολιτών.
0: Και οι συντάξεις στη Γερμανία, για παράδειγμα, είναι πάρα πολύ ψηλές, για παράδειγμα. Αλλά το ζήτημα είναι, έχει επικεντρωθεί στο ντίζελ αυτή τη στιγμή, διότι ο κύριος Τραμπ είπε πριν από λίγα 24 ώρα ότι μπορεί να σταματήσει τις εξαγωγές ντίζελ, αλλά αντίστοιχη δήλωση έκανε και ο Πούτιν. Καταλαβαίνεις λοιπόν, Βαγγέλη, ότι εάν δεν αποδεσμεύσουν σημαντικές ποσότητες πετρελαίου ούτε οι Ηνωμένες Πολιτείες ούτε η Ρωσία, το πρόβλημα θα αυξηθεί έτι περαιτέρω, με δεδομένο και ότι ο αγωγός της Σαουδικής Αραβίας, ο East-West, αυτή τη στιγμή λειτουργεί περίπου με 30% ισχύει, δηλαδή σχεδόν ούτε 2 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως μπορούν να μεταφερθούν από τον αγωγό, όταν πριν από το πλήγμα των Χούθη περνάγανε 5 με 6 εκατομμύρια. Φυσικά όλα αυτά υπολείπονται από τα 20 εκατομμύρια βαρέλια που περνούσαν πριν αρχίσει ο πόλεμος των Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν από το στενό του Ορμούς. Και οι Χούθοι, ακούγα μάλιστα χτες μια ανάλυση στο BBC, ότι ειδικά ο πόλεμος από στην Ερυθρά και στην Ιεμένη θα μπορούσε να εξελιχθεί σε κάτι πολύ πιο σκληρό από αυτό που είναι σήμερα, βεβαίως με τις φοβερές επιπτώσεις που θα είχε κάτι τέτοιο, και μιλάμε για πόλεμο και για ενέργεια. Να πούμε ότι η Ρωσία εξαπέλυσε τα ξημερώματα σήμερα τη σφοδρότερη επίθεση σε ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας.
1: Δεν είχαν συμφωνήσει να μην πραγματοποιούν χτυπήματα σε ενεργειακούς στόχους.
0: Ναι, το είχαν συμφωνήσει, αλλά το Ρωσικό Υπουργείο Υγείας είπε ότι ένας από τους στόχους ήταν ο σταθμός παραγωγής ενέργειας Τρυπάλσκα, είναι ο μεγαλύτερος προμηθευτής ηλεκτρικής ενέργειας στο Κίεβο και παρέχει ρεύμα σε ουκρανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις.
1: Και έχει πιάσει κρύο ήδη, έτσι.
0: Βέβαια, η Ουκρανία έχει πάρα πολύ κρύο.
1: Δεν έχει καμία σχέση με τα δεδομένα τα δικά μας.
0: Και τα πλήγματα θα είναι βεβαίως με ντρόνς και πυροβολικό, διότι όταν έχει χιονίσει, η Ουκρανία έχει και πάρα πολύ παιδινό έδαφος, όπου έχει αγροτικές καλλιέργειες, οι οποίες όταν χιονίζει ή βρέχει γίνονται λάσπη και δεν μπορούν να προελάσουν τα άρματα μάχης ούτε από τη μία ούτε από την άλλη πλευρά. Γι' αυτό και οι συγκρούσεις στην Ουκρανία αναζωπυρώνονται από την άνοιξη και μετά, ενώ το χειμώνα είναι πιο περιορισμένα τα πράγματα, ακριβώς λόγω των καιρικών συνθήκων.
1: Και βλέπουμε και μια αντιπαράθεση μέσω ανακοινώσεων ανάμεσα στο ΝΑΤΟ και την Ρωσία. Μόνο ανησυχία μπορεί να προκαλέσει κάτι τέτοιο. Σε έγγραφο που έστειλε το ΝΑΤΟ, η Ρωσία προειδοποιεί ότι θα μπορούσε να καταφύγει ακόμη και σε πυρηνικά όπλα αν η συμμαχία επιχειρήσει να απομονώσει το ρωσικό θύλακα του Καλίνιγκραντ στη Βαλτική θάλασσα, ενώ από την αρχή κιόλας υπάρχει πιθανότητα εξαπόλυσης επιθέσεων εναντίον κέντρων λήψης αποφάσεων στα κράτη-μέλη της συμμαχίας. Η Μόσχα κατηγορεί τη συμμαχία για μια επικίνδυνη, απερίσκεπτη πορεία που συνεπάγεται υψηλούς κινδύνους έναρξης άμεσης ένοπλης σύγκρουσης. Ενώ από την πλευρά του, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, ο Μαρκ Ρούτε, είπε ότι είμαστε μια αμυντική συμμαχία. Σταματήστε τις πυρηνικές απειλές. Αυτό είναι απολύτως απαράδεκτο και δεν βοηθάει.
0: Βέβαια, ο Ρούτε προσπαθεί να ισορροπήσει. Από την άλλη, όμως, ας μην ξεχνάμε ότι η Ρωσία είναι μια πυρηνική δύναμη και μάλιστα από τις μεγαλύτερες. Και αυτό πάντα συνιστά ένα φόβο, όχι μόνο για το ΝΑΤΟ, για τη Δύση γενικότερα, ότι θα μπορούσε, ότι εν δυνάμει θα υπήρχε δυνατότητα ο Πούτιν να ανοίξει το βαλτσάκι και να πατήσει το κόκκινο κουμπί και να εξαπολύσει πυρηνικά. Όπου εκεί βεβαίως πλέον θα μιλάγαμε για εξαιρετικά δραματικές καταστάσεις.
1: Και βλέπω, για να μείνουμε στο ίδιο μέτωπο, ότι ναι, η Μαρία Ζαχάροβα, την εκπρόσωπο του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών,
0: αυτή η πολύ σκληρή
1: να λέει εκπρόσωπος, ότι ακριβώς, να λέει, δεν χάνει ευκαιρία, ούτως ή άλλως δεν αφήνει τίποτα να πέσει κάτω, να προειδοποιεί ότι εργοστάσια ευρωπαϊκά τα οποία παράγουν όπλα για την Ουκρανία αποτελούν νόμιμο στόχο για τη Μόσχα. Ναι. Και αυτό ήρθε κατά την ενημέρωση σε συνέντευξη τύπου, καθώς ρωτήθηκε για την προθυμία της Πολωνίας να φιλοξενήσει ένα εργοστάσιο παραγωγής πυράβλων αναχέτησης Patriot με προορισμό την Ουκρανία. Και αυτό λοιπόν που είπε είναι ότι τα εργοστάσια όπλων σε ευρωπαϊκές χώρες που παράγουν όπλα για την Ουκρανία αποτελούν πιθανούς στρατιωτικούς στόχους για τη Ρωσία και δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένο ότι τα στρατιωτικά εργοστάσια εκτός του ουκρανικού εδάφους, τα οποία παράγουν όπλα για το καθεστώς του Κιέβου, θα είναι ασφαλή. Όποιος το πιστεύει αυτό, κάνει λάθος, προειδοποίησε απειλητικά η κυρία Ζαχάροβα.
0: Και βεβαίως να πούμε ότι οι Patriot, οι Αμερικάνοι δώσανε άδεια στο Ζελένσκι να κατασκευάσει πυράβλους Patriot. Βέβαια, για να καταλάβουμε, ένας πυράβλος Patriot χρειάζεται περίπου μία εβδομάδα ο ένας για να κατασκευαστεί, δεν είναι απλό πράγμα. Και βέβαια,
1: και την ίδια ώρα μπορεί να φτιάξεις μέσα στην εβδομάδα 100 drones.
0: Ναι, η Ουκρανία παράγει drones, ναι, και ναι, έχει, ναι, δεκάδες χιλιάδες drones, τα οποία, όπως έχουμε πει πολλές φορές μέσα από τη συχνότητα του Earth News Radio, είναι ο φθηνός θάνατος, τα φθηνά όπλα. Έχει αλλάξει ο τρόπος του πολέμου. Δεν λειτουργείς πια μόνο με αεροπορία και πυροβολικό, αλλά λειτουργείς κατά κύριο λόγο με τα φθηνά, όσο και φωνικά, ντρόνους, Βαγγέλη.
1: Και για να έρθει η αναχέτηση, είναι πανάκριβη.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι, από πυράβλους τύπου Patriot. Μην το ξεχνούμε αυτό.

0: Earth News Radio 105,8. Στο τέλος της μέρας είστε συντονισμένοι. Να πούμε ότι στον ήχο μας είναι η Μαρίλια Γεροντίδη, η Μαρία Σφυρόερα στην παραγωγή και ο Γιώργος Σολάκης στις μουσικές μας επιλογές. Στο μικρόφωνο Βαγγέλης Αρής και Δημήτρης Παναγιώτης. Λοιπόν, Δημήτρη, να δούμε λίγο τα του καιρού, γιατί έχουμε ραγδαία επιδείνωση και είχαμε έκτακτο δελτίο επιδείνωση από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.
1: Παρένθεση, ερχόμενος σήμερα στην ΕΡΤ κατά τις 4 παρά. Όχι, εγώ συνηθισμένος, ξέρεις, επειδή ζεσταίνομαι το καλοκαίρι και αυτά, λέω εντάξει, ακόμα καλοκαίρι είναι, έβαλα το κοντομάνικο και ξύλιασα μέχρι να πω μέσα. Είχε 17 βαθμούς και βοριαδάκι.
0: Κυρίως φεύγοντας είναι το βάρη. Όταν φεύγουμε μετά τις 10 εδώ στο Ραδιομέγαρο, εκεί καταλαβαίνεις πλέον το κρύο.
1: Και έχω δύο ομπρέλες και τις έχω αφήσει και τις δύο στο αυτοκίνητο. Ελπίζω
0: έτσι,
1: να μην βρέξει.
0: Μπράβο. Είδες, αυτό είναι που λέει, των φρονίμων τα παιδιά.
1: Έτσι.
0: Δεν προνοούν. Πάντα. Έχουμε λοιπόν ραγδαία επιδείνωση του καιρού με ισχυρές βροχές και καταιγίδες που κάνουν την εμφάνισή τους σε πολλές περιοχές της χώρας. Όπως μας ενημέρωσε εδώ η Νικολέτα Γιακοπούλου, η μετεωρολόγος μας, ακραία φαινόμενα θα έχουμε στην Κρήτη, η Κρήτη η οποία θα βρεθεί στο επίκεντρο αυτής της κακοκαιρίας. Αναμένεται να σημειωθούν και πλημμυρικά φαινόμενα, ενώ θα υπάρχουν και θυελλώδεις βοριάδες που θα φτάνουν τα 9 μποφόρ, μερικές ακόμη μεγαλύτερες.
1: Ένα εκρηκτικό, θα λέει κανείς, καιρικό μείγμα. Έτσι.
0: Σωστό, σωστό. Παράλληλα, ιδιαίτερα πιθανό είναι να πέσουν πάνω από 300 τόνοι νερού αναστρέμα στην περιοχή των Χανίων και του Ρεθύμνου. Με την κυρία Γιακοπούλου να αποκαλύπτει ότι πρόκειται για μια ποσότητα νερού η οποία πέφτει σε ένα διάστημα περίπου 6 μηνών. Τώρα αναμένεται να έχουμε την ποσότητα αυτή μέσα σε μόλις 4 με 5 ημέρες, οπότε και θα διαρκέσει αυτό το κύμα της κακοκαιρίας.
1: Και δεν είναι μόνο η Κρήτη, Βαγγέλη. Βροχές θα σημειωθούν και στη Μαγνησία και την Εύβοια, χωρίς ωστόσο να έχουν την ίδια ένταση.
0: Και η Εύβοια λοιπόν στο επίκεντρο.
1: Όπως πάντα, όποιος έχει πάει στην Εύβοια και εσύ που πηγαίνεις, ξέρεις, τα μπουρίνια δεν παίζονται τα ευβοιώτικα. Στην Αττική θα έχουμε ασθενείς τοπικές βροχές, πολύ ισχυρούς ανέμους όμως, θα φτάσουν τα 8 μποφόρ.
0: Και 8 μποφόρ δεν είναι λίγο.
1: Όχι, καθόλου.
0: Θέλει προσοχή και στην οδήγηση, γιατί μπορεί να ύπτανται πράγματα.
1: Αντικείμενα.
0: Προσοχή στα πράγματα τα οποία έχουμε ενδεχομένως σε ταράτσες, σε μπαλκόνια που μπορεί να υποχωρήσουν από τον ισχυρό αέρα, μην βρεθούν σε κανένα κεφάλι, κανένας
1: χριστιανό. Μόνο αυτό λες, και η μπουγάδα η οποία θα την έχεις βάλει να στεγνώσει και θα πρέπει να ξαναπεριμένεις να στεγνώσει.
0: Η μπουγάδα δεν τη βάζεις τώρα, ξέρεις ότι τέτοιο, μην βάλεις πλυντήριο και εσύ.
1: Ναι, σωστά.
0: Ξέροντας ότι έρχεται κακός καιρός, πες τη γυναίκα σου να μην βάλει πλυντήριο αύριο.
1: Πάντως,
0: αυτός αν τα απλώσει μέσα.
1: Ναι, μέσα τώρα το απλώνουμε.
0: Και θα κάτσει να τα φυσάσεις ή να στεγνώσει.
1: Με το σεσουάρ.
0: Καίει πολύ το σεσουάρ, μην το κάνεις. Το σεσουάρ είναι από τις πιο κοστοβόρες.
1: Θα το βάλω στα 1000 βατ, όχι στα 2000.
0: Ηλεκτρικές συσκευές, να το ξέρετε. Ισχύει, αυτό.
1: Ισχύει.
0: Δεν απασχολεί.
1: Και τα αεροθερμάκια, τα μικρά.
0: Τόσο πολύ, βεβαίως. Είναι περισσότερα από όλα το σεσουάρ, νομίζω. Και κυρίως ένα καλό σεσουάρ. Μιλάμε τώρα έτσι.
1: Γιατί έχει και μοτέρ και αντιστάσεις.
0: Γιατί δεν μας προβληματίζει τόσο πολύ, γιατί το χρησιμοποιούμε χρονικά λίγο.
1: Ναι.
0: Έτσι. Ναι. Αλλιώς και κύματα πολλά εκπέμπει. Μαγνητικά, αλλά και οι πολλοί.
1: Πάντως στη Θεσσαλονίκη θα έχει καλύτερο καιρό από την Αθήνα από ό,τι βλέπω. Η Αττική θα έχει maximum 22 βαθμούς και 8 μποφόρ. Η Θεσσαλονίκη θα έχει ηλιοφάνεια και 4 μποφόρ, με τη θερμοκρασία να φτάσει στις 25 βαθμούς. Συνήθως συμβαίνει το ανάποδο. Βέβαια, όπως είναι φυσιολογικό, το πυροσβεστικό σώμα είναι σε πλήρη ετοιμότητα για τα καιρικά φαινόμενα, μάλιστα ειδικά για τα Χανιά θα αναχωρήσουν ακτοπλοϊκός από τον Πειραιά με προορισμό
0: απόψε αναχωρούν
1: απόψε, ναι. Ομάδα ορμητικών υδάτων με λέμβους της 6ης ΕΜΑΚ, ειδικό ερπιστριοφόρο όχημα και λέμβος της 1ης ΕΜΑΚ, καθώς και ομάδα μηχανοκίνητου ειδικού τμήματος πυροσβεστικών επιχειρήσεων. Να πούμε ότι σήμερα συνεδρίασε.
0: Με αντλητικά μηχανήματα.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί ακριβώς περιμένουν αυτό τον πολύ μεγάλο όγκο νερού στο νησί της Κρήτης και θα πάνε εκεί για να συνδράμουν τις τοπικές αρχές.
1: Και σήμερα συνεδρία στο συντηρητικό όργανο εν ώψη της κακοκαιρίας της έντονης που αναμένεται στην Κρήτη από αύριο και αναμένεται να διαρκέσει ίσως και μέχρι την Κυριακή, και αποφασίστηκε να τεθεί σε εφαρμογή το επιχειρησιακό σχέδιο για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρών και των συνοδών τους φαινομένων. Γενικώς αύριο θα είναι μια δύσκολη μέρα για την Κρήτη, αλλά εν πάση περιπτώσει φθινόπωρο είναι. Νομίζω ότι είχαμε ένα πολύ ωραίο καλοκαίρι μέχρι αργά, μέχρι το Σεπτέμβριο.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Και ακόμη νομίζω ότι έχουμε καλοκαίρι μπροστά μας. Δεν μπορώ να πιστέψω δηλαδή ότι αφήσαμε πίσω οριστικά το καλοκαίρι. Έτσι, λοιπόν, πάμε σε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα για να έρθουμε να δούμε, γιατί έχουμε και κλειστά σχολεία αύριο στην Κρήτη εξαιτίας ακριβώς των έντονων καιρικών φαινομένων. Mm-hmm.

0: Επιστρέψαμε και πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται με τα σχολεία, τα οποία θα είναι κλειστά, όπως είπαμε.
1: Χρηστικότατη πληροφορία.
0: Χανιά και Ρέθυμνο, εξαιτίας των έκτακτων καιρικών συνθήκων, των φαινομένων των έντονων, με απόφαση λοιπόν του Αντιπεριφερειάρχη Χανίων, του Νίκου Καλογερή, σε συνεννόηση με τις διευθύνσεις πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αποφασίστηκε να παραμείνουν όλα τα σχολεία στο νομό Χανίων αύριο κλειστά. Αντίστοιχη απόφαση είχαμε και από την Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνου, την κυρία Λιονή, για όλα τα σχολεία του νομού Ρεθύμνου, επίσης λόγω των έκτακτων καιρικών φαινομένων που αναμένονται και εκεί. Και βέβαια είναι εύλογο, Δημήτρη, ότι θα πρέπει όλοι να είναι προσεκτικοί, όχι μόνο τις απαραίτητες, ακριβώς, όχι μετακινήσεις άσκοπες, και πολύ προσοχή, γιατί θα υπάρξουν δύσκολες ώρες στην ευρύτερη
1: περιοχή.
0: Πάντως
1: τα παιδάκια θα είναι χαρούμενα, γιατί θα κάτσουν στον υπολογιστή τους στο σπίτι με τη βροχή και θα παίζουν. Αν είναι κάποια έτσι φιλομαθή, θα καθίσουν να διαβάσουν τα μαθήματα της επόμενης μέρας. Αλλά σε κάθε περίπτωση, όπως θα θυμάσαι και εσύ, όποτε έχεις μια έτσι έκτακτη αργία εντός εισαγωγικών, όλα τα παιδιά είναι ευτυχισμένα. Είναι ώρα για τίτλους ειδήσεων.
0: Πάμε
1: και θα επανέλθουμε αμέσως σε πολύ λίγο.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μέτρα και παρεμβάσεις για την ανακούφιση νοικοκυριών και επιχειρήσεων σε καύσιμα, χρέη, σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία εν μέσω ενεργειακής κρίσης, ανακοίνωσε κυβέρνηση. Προβλέπεται δυνατότητα ρύθμισης οφειλών έως και 120 δόσεις και αυστηρότερο πλαίσιο για τους servicers. Αυξημένη επιδότηση στο πετρέλαιο κίνηση, στα 20 λεπτά η συνολική επιδότηση του ντίζελ στην Αγγλία. Ως απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης αντιμετωπίζουν οι Ισραηλινές αρχές τη συμπλοκή στο πιλωτήριο του αεροσκάφου στη Fly Dubai. Για εξαιρετικά σοβαρό περιστατικό έκανε λόγο ο Νετανιάχου και έδωσε εντολή για ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας τόσο στις Ισραηλινές όσο και στις μη Ισραηλινές αεροπορικές εταιρείες. Συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη 26χρονος Σέρβος με ρυθρά αγγελία μετά από επιχείρηση του ελληνικού FBI. Πληροφορίες ότι ήρθε στη χώρα για να εκτελέσει ανθρωποκτονία. Μεγάλη κινητοποίηση του λιμεναρχείου Ρόδου μετά τη θράψη κάβων του κρουαζιερόπλοιου Scarlet Lady στο κεντρικό λιμάνι του νησιού λόγω του κυματισμού. Δεν αναφέρθηκε τραυματισμός ούτε κίνδυνος για επιβάτηση το πλήρωμα. Σε κατάσταση Red Code στην Κυριακή Κρήτη, σε αυξημένη κινητοποίηση το πυροσβεστικό σώμα λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένονται στο νησί. Κλειστά αύριο όλα τα σχολεία σε Χανιά και Ερέθυμνο. Τοπικές βροχές και έντονα φαινόμενα στα νοτελικό υπηρετικά και στην Κρήτη, τοπικά θελώς βορειοανατολική άνεμη εντάσεως 8 με 9 μποφόρ. Έως 21 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Αφροδίτη Χρυσοχώου.

0: Contact-Off. Είναι Μπάους. Η παράσταση γεγονός επιστρέφει στο Εθνικό Θέατρο. Από 9 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις. Κεντρική σκηνή, κτίριο Τσίλερ. Contact-Off. Στους κήπους.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Alt News Radio 105,8. Στο τέλος της μέρας συντονισμένοι εδώ με τον Δημήτρη Φαναριώτη
1: και τον Βαγγέλη Σάρη. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 10. Παρακολουθούμε όλες τις πολύ σημαντικές εξελίξεις τις ιδιογραφικές της ημέρας, τόσο σε εσωτερικό όσο και διεθνές επίπεδο. Ήθελα να σε ρωτήσω, Βαγγέλη, τι γίνεται με την, ανάκριση για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη?
0: Προχωράει και ναι. Η αλήθεια είναι ότι η εξέλιξη εδώ που έχουμε και βάζει την υπόθεση και σε μια νέα τροχιά έχει να κάνει με την άρση του απορρίτου σε 6 συσκευές κινητής τηλεφωνίας και μάλιστα από τις 11 Ιουλίου μέχρι και τις 10 Σεπτεμβρίου, δηλαδή μια μέρα μετά από τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, για όλα όσα προηγήθηκαν, όλα όσα έγιναν κατά τη διάρκεια εκείνων των κρίσιμων λεπτών στην Καρνεάδου, αλλά και σε όσα ακολούθησαν ουσιαστικά όταν ο δημοφιλής τραγουδιστής ήταν ήδη νεκρός, είχε χάσει τη ζωή του και όπως έδειξαν τα πράγματα, αβοήθητος εκείνες τις στιγμές που έχριζε απαραίτητος βοήθειας.
1: Και το κουφό ήταν, το αδιανόητο μάλλον, όχι το κουφό, το αδιανόητο ήταν ότι αφήσανε το ΕΚΑΒ να τον πάει στο νοσοκομείο και δεν πήγε και ένας γιατρός μαζί του.
0: Δεν
1: δηλαδή
0: πήγε
1: ο γιατρός ο οποίος τον είχε αναλάβει. Δεν ξέρω, διάβαζα τώρα ότι η κατηγορούμενη γιατρός ήταν εξαιρετικά διψασμένη για δόξα και χρήμα. Αυτό μένει να αποδειχθεί βέβαια. Αλλά τα μέχρι στιγμής στοιχεία δεν δείχνουν ότι ήταν και η καλύτερη στο λειτουργήμα της.
0: Και ο υπνοθεραπευτής, από τα μηνύματα που έρχονται που βλέπουν το φως δημοσιότητας, εκείνη την ώρα όταν επικοινώνησε μαζί του η γιατρός και του εξηγούσε ότι τον έχει πάρει τον Γιώργο Μαζονάκη το ΕΚΑΒ, ρώτησε ποιος πήγε μαζί, λέει κανείς, θα πάμε μετά. Λέει, κατευθείαν έπρεπε να είναι κάποιος μαζί του, δηλαδή ο υπνοθεραπευτής το θεώρησε ως αυτονόητο.
1: Ναι.
0: Το θεώρησε ως αυτονόητο, ας πούμε. Λοιπόν, αυτό που λέει ο δικηγόρος της κατηγορούμενης γιατρού είναι ότι θα αποδειχθεί ποιοι ακριβώς είχαν επικοινωνίες με ποιους, πότε και βέβαια εκείνο το κρίσιμο χρονικό διάστημα που λέγαμε. Θα περάσουν λοιπόν από κόσκινο οι επικοινωνίες και τα στοιχεία των τελευταίων 2 μηνών, τα μηνύματα που είχαν ανταλλάξει, τα τηλεφωνήματα, οι φωτογραφίες, όλα. Όλα, όπως καταλαβαίνουμε, στα social media, στις διάφορες εφαρμογές επικοινωνίας. Τώρα, ποιες ήταν οι ενέργειες των κατηγορουμένων πριν και μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη στην Καρνεάδου και στο δωμάτιο που έκανε εκεί την πλασμαφαίρεση, θα εξακριβωθούν αφού ελεγχθούν, ανοιχθούν ουσιαστικά οι συσκευές και ελεγχθούν τα κινητά τηλέφωνα των 2 κατηγορούμενων γιατρών, του ίδιου του Γιώργου Μαζονάκη, του θύματος όλης αυτής της ιστορίας, 2 γραμματέων, μιας νοσηλεύτριας που εργάζονταν επίσης στο ιατρείο εκεί, ενώ παράλληλα ανοίγει και ένα σκληρός δίσκος και ένα USB, τα οποία βρέθηκαν και φέρεται να έχουν κάποια ιδιαίτερο σημαντικά στοιχεία για την όλη διαδικασία και την όλη εξέλιξη.
1: Πάντως, κατηγορούμενοι γιατρός εμένει στην αρχή της κατάθεση ότι έχει πει την αλήθεια, αντικρώντας τους περιορισμούς της νοσηλεύτριας, η οποία ενώπιον τον ανακριτή είπε ότι ο γιατρός χορήγησε μέθη στον Γιώργο Μαζονάκη.
0: Και λέει ότι δεν του χορήγησε μέθη εκείνη. Παρά του ότι όλα έδειχναν αυτό, ακόμη και γιατί φέρεται να ζήτησε κιόλας ποιο είναι το αντίδοτο της μέθης που του χορήγησα, ενώ από ό,τι φάνηκε, ας πούμε, μετά και άκουγα τους ειδικούς να λένε, δεν είχε η συγκεκριμένη ουσία αντίδοτο, άρα δεν μπορούσε να το χορηγήσει.
1: Άλλες ουσίες έχουν αντίδοτο, πολύ σωστά το λες αυτό. Ναι,
0: είμαστε κι εμείς λίγο μπερδεμένοι, γιατί δεν είμαστε επιστήμονες, δεν τα γνωρίζουμε αυτά. Τα ακούμε από αυτούς που ξέρουν, το σίγουρο είναι ότι κάτι βρωμάει πολύ άσχημα.
1: Και το χρονικό, τα όρια, ότι πότε πήγε, πότε έγινε η πράξη και πότε ο άνθρωπος έμεινε χωρίς τις αισθήσεις.
0: Εκείνη λέει, ισχυρίζεται, ότι τηλεφώνησε σε αναισθησιολόγο για οδηγίες όταν πλέον ο τραγουδιστής δεν ανταποκρινόταν. Και η νοσηλεύτρια άλλαξε την κατάθεση που είχε δώσει στην αστυνομία τις πρώτες ώρες μετά από το περιστατικό. Ξέρω ότι έγινε μέθη, μου ζητήθηκε το αντίδοτο της μέθης, εγώ έκανα το τηλέφωνο σε αναισθησιολόγο εν συνεχεία, αυτό λέει η νοσηλεύτρια. Η κατηγορούμενη γιατρός λέει ότι δεν έχω κρύψει τίποτα στην απολογία μου στον ανακριτή. Ναι. Για τα όσα ακούγονται για τη μέθη και το αντίδοτο, η αλήθεια θα αποδειχθεί πολύ σύντομα. Οι τοξικολογικές εξετάσεις και η άρση απορρίτου θα αποδείξουν ποιος λέει αλήθεια και ποιος ψέματα. Η αλήθεια είναι ότι
1: φράσεις.
0: Οι τοξικολογικές ιστολογικές εξετάσεις αναμένονται με πολύ ενδιαφέρον, γιατί θα φανούν όλα. Θα φανεί τι είχε χορηγηθεί στον άνθρωπο πριν, κατά τη διάρκεια και μετά από το τραγικό επεισόδιο που είχε, την καρδιακή ανακοπή την οποία έπαθε, και όλες τις ανώφελες προσπάθειες προκειμένου να τον επαναφέρουν στη ζωή.
1: Τσάμπα πήγε αυτός ο άνθρωπος, ήταν, δηλαδή, και ήταν, το είπα ξανά νομίζω, ότι ήταν αναγκαία η θυσία ενός ανθρώπου, όχι επειδή ήταν γνωστός ο Γιώργος Μαζωνάκης, μπορεί κάποιος άλλος να είχε πεθάνει, αναγκάστηκε να θυσιαστεί ένας άνθρωπος για να ανοίξει αυτή η τεράστια βεντάλια, η οποία αφορά στις ιατρικές πράξεις, ποιοι γιατροί τις κάνουν, αν είναι της κατάλληλης ειδικότητας. Είναι πάρα πολλά τα ερωτήματα. Αλλά το μόνο το οποίο μπορεί να συμπεράνει κανείς, αν έχει διαβάσει λίγο αυτή την απόφαση, είναι ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης έφυγε εντελώς άδικα.
0: Τώρα να πούμε ότι έχει αλλάξει εντωμεταξύ και έχει αλλάξει και η υπερασπιστική γραμμή και οι δικηγόροι του συζύγου, του 58χρονου γιατρού, και φαίνεται ότι παίρνουν διαφορετικό νομικό δρόμο το ζεύγος, ο γιατρός και η συζύγου.

τηλεφώνουν τώρα, ενώ μέσα στις επόμενες μέρες θα καταθέσουν, όπως είναι λογικό, και νέοι μάρτυρες. Να δούμε μέχρι πού θα φτάσει αυτή η ιστορία και τι θα δείξουν οι εξετάσεις οι οποίες αναμένονται να δώσουν πραγματικά φως σε αυτήν την υπόθεση.

0: Τι ώρα είναι? 10 παρά 13 λεπτά. Θα είμαστε ακόμα μαζί σας με το Βαγγέλη Σαρή
1: και το Δημήτρη Φαναριώτη εδώ στο Air News Radio.
0: 10 το βράδυ στην εκπομπή στο τέλος της ημέρας, η οποία παρακολουθεί όλες τις ειδήσεις και είναι πάρα πολλές οι σημερινές ειδήσεις και οι εξελίξεις, Βαγγέλη.
1: Φαίνεται κάθε μέρα όμως ότι υπάρχει και μια είδηση που έχει να κάνει με την τεχνητή νοημοσύνη, Δημήτρη.
0: Ναι, ναι. Και,
1: δεν είναι τυχαίο αυτό.
0: Καθόλου τυχαίο
1: ότι
0: δεν είναι.
1: Γιατί υπάρχει στην επικαιρότητα καθημερινά η τεχνητή νοημοσύνη.
0: Μα θυμίσω τη δήλωση του Bill Gates πριν από λίγες μέρες ότι είναι κάτι εξαιρετικά, το εξαιρετικά επικίνδυνο η τεχνητή νοημοσύνη. Ο Τραμπ βέβαια δεν τα συμμεριζόταν αυτά. Mm-hmm. Αλλά τελικώς υπέγραψε ένα ηθικά δεσμευτικό εντός εισαγωγικών κείμενο ως προστασία από τους κινδύνους της τεχνητής νοημοσύνης. Ήταν μια συνάντηση με τους κορυφαίους εκπροσώπους αυτού του κλάδου. Έτσι, οι επικεφαλείς των μεγαλύτερων εταιριών τεχνολογίας υιοθέτησαν αυτό το αργά χτες το βράδυ το ηθικά δεσμευτικό κείμενο, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί σαν ένα τείχος προστασίας

0: Όλα αυτά μετά τη συνάντηση που είχαν στο Λευκό Οίκο με τον κύριο Τραμπ. Οι εταιρείες συμφώνησαν να υιοθετήσουν δικλείδες ασφαλείας προκειμένου να εγγυηθούν ότι τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης θα λειτουργούν όπως προβλέπεται, αλλά και θα εντοπίζουν και θα διορθώνουν τυχόν ζητήματα γρήγορα. Και όταν μιλάμε τώρα για μεγάλους τεχνολογικούς γίγαντες, να πούμε ότι συμφωνία υπέγραψε ο κύριος Τραμπ και ο κεφαλής της Google, Σουντάρ Πιτσάι, της Anthropic. Η Anthropic είναι αυτή η οποία έχει αναπτύξει την πλέον εξελιγμένη τεχνητή νοημοσύνη μέχρι σήμερα, ο Ντάριο Αμοντέι, της Meta, ο Mark Zuckerberg, της OpenAI, ο Greg Brockman, της SpaceX, ο Elon Musk και της Tesla βεβαίως, και της Nvidia, Jensen Huang. Είναι, όπως είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος, σχεδόν σαν ένα σύνταγμα, κατά μία είναι, με κεφαλαίο το σύνταγμα. Mm-hmm. Και πρόσθεσε ότι οι μεγαλύτεροι άνθρωποι στον κόσμο το υπέγραψαν και το υπέγραψα και εγώ ως πρόεδρος. Μάλιστα είπε ότι μέσα στις επόμενες 3 με 4 ημέρες θα χρήσει, θα διορίσει και έναν τσάρο για την τεχνητή νοημοσύνη. Ουσιαστικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι θα είναι ένα υπουργείο τεχνητής νοημοσύνης, το οποίο θα προείσταται
1: Σερίφης που λέγαμε και νωρίτερα.
0: Σερίφης
1: τεχνητής νοημοσύνης. Έτσι, ωραίο ακούγεται.
0: Ακούγεται πολύ
1: για
0: καλό.
1: Για να βάλουμε το ρετρό μαζί με το σύγχρονο.
0: Ναι, ας ελπίσουμε ότι θα μπορέσουν να το ελέγξουν αυτό το θέμα της υπερνοημοσύνης, όπως το λένε κατά άλλοι που ασχολούνται με αυτό το ζήτημα. Θα υπάρχουν ισχυροί εσωτερικοί μηχανισμοί ελέγχου. Και οι εταιρείες παράλληλα δεσμεύτηκαν να συσκέπτονται τακτικά για να καθορίζουν τα πρότυπα αλλά και τις σωστές πρακτικές. Ενώ να κλείσω λέγοντας ότι ο κ. Τραμπ υπέγραψε διάταγμα με το οποίο ζητάει από τις Αμερικανικές Υπηρεσίες και τα Υπουργεία να χρησιμοποιούν τον όρο υπερνοημοσύνη, super intelligence, και θα αντικαταστήσει τον AI στην επίσημη αλληλογραφία. Βλέπουμε λοιπόν ότι το ζήτημα της τεχνητής νοημοσύνης έχει απασχολήσει πάρα πολύ σοβαρά τις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Όπως απασχολεί και τον πλανήτη ο Ντόναλντ Τραμπ, έτσι.
0: Ακριβώς.
1: Ο οποίος βέβαια χαιρέτησε την αποχώρηση των Αμερικανικών δυνάμεων από το Ιράκ ως νίκη για την Ουάσιγκτον παρά τους φόβους. Βέβαια,
0: ναι, ότι θυμάστε αυτό όταν έφυγαν από το Αφγανιστάν.
1: Θα ενθαρρύνει τις ένοπλες ομάδες τις φιλοϊρανικές, έτσι,
0: ακριβώς,
1: αυτή την περίοδο τώρα,
0: ακριβώς,
1: εν μέσω πολέμου.
0: Γιατί τον αγωγό που χτυπήσανε τον East West Σαουδική Αραβία, mm-hmm, τον χτυπήσανε ιρανικές ομάδες από το Ιράκ όμως.
1: Ναι.
0: Και τώρα καταλαβαίνεις ότι εφόσον θα φύγουν οι
1: Αμερικάνοι. Υπάρχουν παρακλάδια
0: παντού. Παντού,
1: ναι, τώρα,
0: φυσικά.
1: Τι θα γίνει.
0: Τώρα θα έχουμε πλέον αυτές τις
1: 12 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος.
0: 12 χρόνια και πάνω από 20.000 νεκροί. Έτσι, Αμερικανοί, πάνω από 4.500 Αμερικανοί στρατιωτικοί.
1: Πολύ.
0: Στη διάρκεια της παραμονής εκεί. Πάντως ο κύριος Τραμπ, ο οποίος, να πούμε, Βαγγέλη, ότι απέχουμε πολύ λίγο από τις ενδιάμεσες αμερικανικές εκλογές, 32 ημέρες. Ο κύριος Τραμπ λοιπόν θα κάνει μια τεράστια περιοδία 32 ημερών με προεκλογικές εμφανίσεις σε όλη τη χώρα και στόχος βέβαια είναι να οι Ρεπουμπλικάνοι να διατηρήσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου την ώρα που οι δημοσκοπήσεις προβλέπουν μεγάλα κέρδη για τους δημοκρατικούς και οι εκλογές της 3ης Νοεμβρίου θα καθορίσουν αν οι Ρεπουμπλικάνοι θα συνεχίσουν να ελέγχουν τη Βούλη των Αντιπροσώπων και τη Γερουσία ή αν οι δημοκρατικοί θα καταφέρουν να αποσπάσουν την πλειοψηφία στα δύο σώματα για τα επόμενα 2 χρόνια θητείας του Τραμπ. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ο κύριος Τραμπ δεν θα μπορεί να νομοθετεί αν χάσει το Κογκρέσο.
1: Και δεν θυμάμαι αν το λέγαμε μαζί, Δημήτρη, ότι ναι, είχε επιχειρήσει κάποια στιγμή λίγο να απαξιώσει τη σημασία του εκλογικού αποτελέσματος.
0: Ναι, σωστό.
1: Ενδεχομένως λίγο για να γλυκάνει την όποια διαφαινόμενη ήττα.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι.

0: one thing well. You only gotta do one thing well to make it in this world, man. You got a woman waiting for you there.
1: Λοιπόν, ο Δημήτρης Φαναγιώτης έχει ενθουσιαστεί με το ρομπότ στο Σαν Φρανσίσκο, το οποίο είναι οικιακός βοηθός.
2: Ακριβώς.
1: Έτσι. Σκουπίζει, σφουγγαρίζει, ξεσκονίζει, κάνει τα πάντα.
2: Ενίοτε μαγειρεύει και απλά φαγητά. Το θέμα είναι ότι αυτό το ρομπότ, ανθρωποειδές φυσικά, έχει δεχθεί πολλές κλήσεις για να υπηρετήσει, εν πάση περιπτώσει.
1: Αυτό είναι, ενοικιάζεται έτσι με την ώρα.
2: Ενοικιάζεται με την ώρα και αναλαμβάνει εργασίες καθαρισμού $30 την ώρα, παρακαλώ.
1: Δηλαδή για
2: το
1: 8ωρο,
2: 3-8-24, 240 ευρώ.
1: Δεν παίρνει και λίγα το αφεντικό του ανθρωποειδούς ρομπότ, έτσι.
2: Τώρα, μπορεί και να στρώνει και το κρεβάτι. Δεν ξέρω πώς το καταφέρνει αυτό.
1: Δεν είναι.
2: Γιατί
1: δύσκολο.
2: Είναι κοντούλικο, είναι ένα 32.
1: Άμα μπορεί να ξεσκονίζει, να ψεκάζει με το σπρέι που το βλέπα, έβλεπα τα πλάνα εδώ στο Earth News και είναι όντως εντυπωσιακά, έτσι.
2: Είναι πάντως πολύ εντυπωσιακό ότι μπορεί να κινείται σε σκάλες, σε χαλιά, σε πλακάκια, σε ξύλινα δάπεδα, ενώ διαθέτει και ειδικά πέλματα από καουτσούκ για καλύτερη πρόσφυση. Όσο και τα χέρια του Βαγγέλη διαθέτουν λαβές από θερμοπλαστική πολυουρεθάνη.
1: Εμένα μου θύμισε λίγο τα Playmobil.
2: Ναι, μοιάζει.
1: Η λαβή των χεριών, ναι. αλλά κλείνει, ανοιγοκλίνει η λαβή αυτή, οπότε μου θύμισε αυτό.
2: Το εντυπωσιακό είναι ότι η μέση ωριά χρέωση για έναν τυπικό καθαρισμό σπιτιού στο Σαν Φρανσίσκο, κρατήσου, $150. Δηλαδή για να σου καθαρίζουν το σπίτι ένας άνθρωπος, μια κυρία τέλος πάντων καθαρίστρια, θέλει 150×8, πάνω από $1,000. Έτσι. Ενώ το ρομπότ, όταν αναλαμβάνει να κάνει όλες τις εργασίες τις οποίες μπορεί να κάνει, σου παίρνει $85. Αυτό εξαρτάται βέβαια από το μέγεθος των υπνοδωματίων, των μπάνιων, τη συχνότητα καθαρισμού, αλλά και τις πρόσθετες υπηρεσίες. Προς το παρόν πάντως να πούμε ότι το ρομπότ λειτουργεί σε συνεργασία με απομακρυσμένο τηλεχειριστή. Ωστόσο, σχεδιάζει η εταιρεία να αυξήσει σταδιακά το βαθμό αυτονομίας του τις επόμενες εβδομάδες, μήνες και χρόνια.
1: Είναι το επόμενο βήμα. Ήδη πολλά νοικοκυριά έχουν και στη χώρα μας, εδώ πέρα, σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον πλανήτη, τις σκούπες ρομπότ, αυτές τις στρογγυλές, οι οποίες χαρτογραφούν το χώρο σου και σκουπίζουν, σφουγγαρίζουν, πηγαίνουν στη βάση τους μετά, αφήνουν τα σκουπίδια, αφήνουν το βρώμικο νερό, παίρνουν καθαρό, φορτίζονται, έτσι, μόνα τους, δεν ασχολείσαι
2: εμένα
1: καθόλου.
2: Με έχει εντυπωσιάσει αυτό που μου είπες, γιατί έχεις ψάξει πιο πολύ το θέμα αυτό, πώς είναι δυνατόν να σφουγγαρίζουν.
1: Ναι. Γιατί σκουπίζει, σφουγγαρίζει.
2: Το σκούπισμα, εντάξει, είναι λογικό. Έχει ένα απορροφητήρα, μετά πετάει τα σκουπίδια.
1: Και ομοίως έχει από κάτω μικρές σφουγγαρίστρες και ψεκάζει νερό με ειδικό υγρό, το οποίο παίρνει από τη βάση όταν τελειώσει και ξαναεπανέρχεται στο σημείο που είχε σταματήσει και συνεχίζει κανονικά. Άρα δεν είμαστε τόσο μακριά, Δημήτρη.
2: Όχι, δεν είμαστε.
1: Είμαστε ήδη μπροστά. Και εσύ, αν θέλεις, από το σπίτι σου λες: θέλω να καθαρίσεις την ώρα που φεύγω εγώ, για να μην με ενοχλείς κιόλας. Και γίνεται πάρτι στα social media με τα κατοικίδια. Γιατί σκυλάκια και γατούλες κυνηγάνε συνεχώς αυτές τις σκούπες. Έτσι, όταν αρχίζουν και κινούνται μέσα στο σπίτι, κάποια ζωάκια που είναι μικρόσωμα ανεβαίνουν κιόλας επάνω και πηγαίνουν βόλτα μαζί τους. Λοιπόν, αυτά είναι τα χαριτωμένα της τεχνολογίας και τα βολικά για τις οικιακές, για τις δουλειές του σπιτιού.
2: Σίγουρα.
1: Λοιπόν, η ώρα πέρασε όμως,
2: Πέρασε.
1: Και έφτασε, σήμερα.
2: Είναι παρά ένα λεπτό.
1: Οπότε θα πρέπει να πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Ολοκληρώθηκε εδώ η εκπομπή μας. Στο τέλος της ημέρας ήσασταν συντονισμένοι και από τον Δημήτρη Φαναριώτη.
2: Ευχές σε όλες και όλους για ένα πολύ όμορφο βράδυ.
1: Και καλό μήνα.
2: Και καλό μήνα.
1: Αύριο.
2: Έτσι. Βεβαίως,
1: καλό σας βράδυ.
2: Σε 2 ώρες.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Ερυσφαέλου. Διεύρυνση του πλαισίου των 72 δόσεων σε έως και 120 δόσεις για παλαιές οφειλές ανακοίνωσε η κυβέρνηση στο πλαίσιο της νέας δέσμης μέτρων για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων εν μέσω ενεργειακής κρίσης. Στο πλαίσιο των παρεμβάσεων προβλέπεται και αυστηροποίηση των κανόνων λειτουργίας των servicers για την προστασία των συνεπών οφειλετών από πληστηριασμούς και κατασχέσεις. Για καθαρούς κανόνες στην αγορά του ιδιωτικού χρέους και πραγματικές συνέπειες όταν αυτοί παραβιάζονται, μίλησε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Οι παρεμβάσεις θα επανεξετάζονται ανά 15 μέρες, σημείωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. 20.870 προσλήψεις για το 2027 ενέκρινε το Υπουργικό Συμβούλιο στο πλαίσιο του κυβερνητικού σχεδιασμού για την επόμενη χρονιά. Ως απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης αντιμετωπίζουν οι Ισραηλινές αρχές το περιστατικό κατά το οποίο ο αεροσκάφος της Fly Dubai, που μετέβαινε από το Ντουμπάι στο Τελαβίβ με πάνω από 170 επιβάτες, προχώρησε σε έκτακτη προσγείωση στη Σαουδική Αραβία έπειτα από συμπλοκή στο πιλωτήριο. Σύμφωνα με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος συναντήθηκε στο αεροδρόμιο με τους επιβάτες της πτήσης, ο συγκυβερνήτης, υπήκο Σωμάν, αποπειράθηκε να πάρει τον έλεγχο του αεροπλάνου και να προκαλέσει τη συντριβή του αφού πρώτα μαχαίρωσε τον πιλότο. Το συγκυβερνήτη ακινητοποίησαν επιβάτες ενώ το αεροπλάνο σταθεροποίησε μέλος του πληρώματος. Για εξαιρετικά σοβαρό περιστατικό έκανε λόγο ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός και έδωσε εντολή για ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας σε Ισραηλινές και μη Ισραηλινές αεροπορικές εταιρείες. Θερμά αντέδρασε ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου στη Μαδρίτη στην πρόταση του Άντι Μπέρναμ για επανένταξη του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. «Καλώς ήρθατε πίσω», είπε στα αγγλικά και συνέχισε στα γαλλικά. «Εάν οι Βρετανοί θέλουν να επιστρέψουν και αν ο Πρωθυπουργός κινείται προς αυτή την κατεύθυνση, νομίζω ότι είναι πολύ καλά νέα τόσο για τη χώρα του όσο και για τους Ευρωπαίους». Ειδικό πλαίσιο για τις άμεσες ξένες επενδύσεις εισάγει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης που συζητείται αύριο στην Ολομέλεια της Βουλής. Με το σχέδιο νόμου επιδιώκεται η παροχή στοχευμένων κινήτρων για επενδύσεις που χρηματοδοτούνται από μη εγχώρια κεφάλαια, καθώς και η οργάνωση ενιαίων διαδικασιών για την αξιολόγηση, έγκριση, παρακολούθηση και ολοκλήρωσή τους. Βροχή οι καταγγελίες για την ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη, στην οποία λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς άδεια. Συγγενείς ασθενών μιλούν για δύσκολες συνθήκες νοσηλείας έως και κακομεταχείριση, ενώ αναφέρουν ότι τους ζητούσαν υπέρογκα ποσά για εξετάσεις και θεραπείες. Την πλήρη αποχώρηση των Αμερικανικών στρατευμάτων από το Ιράκ χαιρετίζει ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, υπογραμμίζοντας ότι η σημερινή μέρα αντιπροσωπεύει μια νίκη για τη χώρα του. Είναι μια νίκη για τη ΣΥΠΑ, μια νίκη για το Ιράκ και μια αποφασιστική νίκη επί του Ισλαμικού κράτους, τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος. Όπως πρόσθεσε, έπρεπε να επιλέξω αν τα Αμερικανικά στρατεύματα θα παρέμεναν ή θα αποχωρούσαν και θεώρησαν αμφίβολα πως ήταν καιρός να επιστρέψουν σπίτι. Ξεκινάει η διαδικασία για τη στήριξη με 50 εκατομμύρια ευρώ των παραγωγών που υπέστησαν σοβαρές ζημιές από τον παγετό την άνοιξη του 2025 σε καλλιεργίες που βρίσκονταν σε προανθικό στάδιο και ως εκ τούτου δεν καλύπτονταν ασφαλιστικά από τον ΕΛΓΑ. Στη σύλληψη ενός 26χρονου υπηκόου Σερβίας προχώρησαν το απόγευμα οι αρχές στη Θεσσαλονίκη. Κατά την αστυνομική επιχείρηση προσήχθησαν άλλα 3 άτομα. Οι αρχές διερευνούν το ενδεχόμενο σύνδεσης του 26χρονου με σχεδιαζόμενη εγκληματική ενέργεια. Παράλληλα, σε βάρος του εκκρεμούσε ερυθρά αγγελία της Ιντερπόλ για υπόθεση ληστείας, ενώ το όνομά του έχει συνδεθεί από τις σερβικές αρχές και με άλλες εγκληματικές ενέργειες. Μεγάλη κινητοποίηση στο λιμεναρχείο Ρόδου για περιστατικό με το κρουαζιερόπλοιο Scarlet Lady λίγο μετά τις 8:15 απόψε το βράδυ, όταν έσπασαν στο κεντρικό λιμάνι του νησιού κάβοι πρόσδεσής του λόγω των κυμάτων. Το κρουαζιερόπλοιο είχε καταπλέψει αργά το απόγευμα, μία μέρα νωρίτερα από τον προγραμματισμένο χρόνο άφηξής του, προκειμένου να αποφύγει τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες.
0: Ο καιρός.
1: Για αύριο αναμένονται τοπικές βροχές και έντονα φαινόμενα στα ανατολικά υπηρωτικά και στην Κρήτη. Τοπικά θυελώδης βόρειο-ανατολική άνεμη εντάσεως 8 με 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική, παροδικά αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών, κυρίως στα βόρεια και ορεινά τμήματα του νομού. Η θερμοκρασία από 15 έως 21 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, γενικά έθριος καιρός. Η θερμοκρασία από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθούν η Νεφέλη Λιγερού και η Ιωάννα Ταραμπίκου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: Ιωάννα μου.
1: Καλώς την. Το έλεγα χθες. Άκουσες καθόλου καλέ?
0: Κάτι άκουσα και κάτι δεν άκουσα.
1: Το ότι μας έλειψες, το άκουσες?
0: Και εμένα μου λείψατε πάρα πολύ. Οπότε News Radio 105,8, Ιωάννα Ταραμπίκου,
1: Νεφέλη Λιγερού και Μαρίλια Γεροντίδη στη ρύθμιση του ήχου.
0: Ναι. Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Σήμερα Τετάρτη είναι τελευταία μέρα. Έλα κόκκινο για να μην μαλώσουμε. Περίμενα λίγο.
1: Να το βρήκα. Λοιπόν, τελευταία του Σεπτέμβρη, από αύριο Οκτώβρη.
0: Πολύ και... τον αγαπάω τον Οκτώβρη.
1: Και εγώ.
0: Εσύ γιατί?
1: Εγώ από τα παιδικά μου χρόνια, διότι ήταν η παρέλαση και είχαμε μία-δύο μέρες που δεν κάναμε μάθη.
0: Ναι.
1: Αυτός ήταν ο κυριότερος.
0: Αυτός ήταν ο λόγος,
1: και το άλλο ήταν ότι ναι, μου άρεσε το πρωτοβρόχιο.
0: Το φθινοπορεινό.
1: Το φθινοπορεινό, ναι, που αρχίζεις, έχεις βαρεθεί πια τα καλοκαιρινά. Και θέλεις λίγο έτσι να ξέρεις
0: να μπεις
1: αυτό το κουχούλιασμα κάπως.
0: Έχει αρχίσει κανονικότατα το
1: κουχούλιασμα. Έχω την αίσθηση και μάλιστα το άκουγα που το σχολιάζαν και κάποιοι μετεωρολόγοι, ότι φέτος θα δούμε μετά από πολλά χρόνια φθινόπωρο.
0: Μακάρι.
1: Γιατί θυμάμαι τα προηγούμενα χρόνια μέχρι και αρχές Νοεμβρίου που ήμασταν σχεδόν με
0: κοντομάνικο
1: και έβαζες λίγο από πάνω ένα μπλουζάκι, ας πούμε, ένα μπουφανάκι.
0: Α, τώρα θα είναι πιο... Θα τσουχτέρω το φθινοπωράκι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και εγώ τον αγαπάω τον Οκτώβριο. Πρώτον, είναι ο μήνας των γενεθλίων μου. Όλοι αγαπάμε το μήνα των γενεθλίων μας. Είμαι ζυγάκι, είμαι τον Οκτώβριο. Ναι.
1: Ωραίο ζώδιο.
0: 17, καλό. Και δεύτερον, για όλους αυτούς τους λόγους που είπες, για το κρύο, για το χουχούλιασμα, και εμένα μ' αρέσουν και κάτι ξενόφερτα, να σου πω την αλήθεια. Μ' αρέσει το Halloween. Λες και είμαι παιδάκι. Το οποίο είναι μέσα στον Οκτώβριο.
1: Είναι μέσα στον Οκτώβριο και τα τελευταία χρόνια έχει γίνει
0: πολύ.
1: Πια,
0: το υιοθετήσαμε.
1: Το υιοθετήσαμε. Εγώ θυμάμαι από τότε που ήταν η κόρη μου πιο μικρή. Που ξεκινούσε το.
0: Πολύ δειλά.
1: Πολύ δειλά. Ναι.
0: Εγώ μπορώ να εντοπίσω
1: αλλά τώρα
0: διαφορά.
1: Πια είναι...
0: Όχι, τώρα είναι κανονικότητα.
1: Είναι κανονική γιορτή μέσα στην ελληνική.
0: Εμπορική 100%. Εμπορική. Εγώ θυμάμαι ότι έχουν αλλάξει τα πράγματα τα τελευταία 10 χρόνια. Γιατί από τότε που έχω τον μικρό που είναι 10 και έψαχνα κάτι στολιδάκια, κάτι. Τα βρίσκεις με το ζόρι. Τώρα η αγορά από μέσα Σεπτεμβρίου έχει γίνει.
1: Είναι ακριβώς έτσι.
0: Εντάξει,
1: το άλλο που μου αρέσει είναι, θα το έχεις δει, που αρχίζουν 85 με, καλά, το πιάσα από τις 95, 94, 89, τώρα είμαστε στις 85 ή 84 μέρες
0: για τα
1: μέσα τα Χριστούγεννα. Ναι.
0: Να σου πω, εσύ τι τύπος είσαι, πότε θα σου πω, γιατί υπάρχουν πολλές κατηγορίες ανθρώπων και μια βασική είναι πότε στολίζει.
1: Ναι.
0: Εσύ θα εκτεθείς. Τώρα πες μου πότε στολίζεις.
1: Λοιπόν.
0: Είσαι, βάζω μια μπάλα και το θυμάμαι 17 Δεκέμβρη.
1: Παλαιότερα, κάπως έτσι ήταν. Έτσι. Από τότε που έγινα μητέρα έπαψε να είναι
0: και
1: αυτό.
0: Και το στολίδι το, να στο, πέφτει.
1: Και πιο
0: πληθωρικό. Πολύ,
1: πιο πληθωρικό από όλα.
0: Και κίτσ.
1: Εννοείται. Και όχι μόνο το σαλόνι, και το υπνοδωμάτιο και το έντρο.
0: Και λίγο εδώ και λίγο εδώ. Και κάτι στο μπανάκι. Και κάτι ωραία κεράκια στο μπανάκι.
1: Και όσο πιο νωρίς γινόταν τόσο καλύτερα. Τώρα
0: το
1: μάζεψα, διότι όταν μεγαλώνουν τα παιδιά και ακολουθούν τους δικούς τους δρόμους, ξαναμαζεύεσαι κι εσύ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, κάνω τόσο όσο το στολισμό που μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Τι είναι, τι αγαπάς να στολίζεις, το δέντρο ή...
1: Όχι, το δέντρο,
0: τα γύρω-γύρω.
1: Από τα παράθυρα, κυρίως με φωτάκια μου αρέσει.
0: Μα σου λέω, παιδί μου, είναι κατηγορίες.
1: Εσύ τι είσαι?
0: Εγώ είμαι... Φουλ στολισμός, παντού, το σπίτι δηλαδή σαν ταινία, φυσικά από τότε που έχω το μικρό και πριν έκανα, αλλά έκανα, ας πούμε είχα και δέντρο με μαύρη μπάλα, τι να μου πει η μαύρη μπάλα, τώρα
1: συζητάς.
0: Και να το κόκκινο και να το λαμπιόνι.
1: Ό,τι μπορείς να φανταστείς. Και δεν σκέφτεσαι ταιριάζει, δεν ταιριάζει, αρέσει το μικρό, αρέσει το μικρό.
0: Και
1: το
0: τι
1: βάζουμε.
0: Έχει φτιάξει ο μικρός από τα δύο του, βάλτε και αυτά πάνω. Αλλά έχω παρατηρήσει ότι με μπουκώνει ο στολισμός όταν γίνεται πάρα πολύ νωρίς. Επίσης, εγώ ανήκω σε μια κατηγορία που 1η Ιανουαρίου, άντε 2 το πολύ, φεύγουν όλα.
1: Ναι.
0: Αρχίζω ιστερικά να μαζεύω. Δεν καταλαβαίνω αυτούς που φτάνουν μέσα Ιανουαρίου, τέλειο Ιανουαρίου, με τίποτα.
1: Ούτε εγώ. Κι εγώ δηλαδή μετά μόλις. Εντάξει, θα το κρατήσω μέχρι 6-7 Ιανουαρίου. Καθώς αισθάνομαι ότι ολοκληρώνεται όλη η περίοδος των Χριστουγέννων τότε. Αλλά σίγουρα πια. Μη σου πω μια εβδομάδα πριν τα Χριστούγεννα. Το,
0: εντάξει,
1: 10 μέρες.
0: Okay.
1: Δηλαδή είναι 25, κατά τις 10 με 15, εκεί κάπου Δεκεμβρίου θα στολίσω.
0: No. Τι μέρα είναι σήμερα, έχεις καταλάβει?
1: Τετάρτη.
0: Όχι, το βρε, το ξέρω ότι είναι Τετάρτη. Ενώ τι έγινε με το αεροσκάφος.
1: Αχ, ναι.
0: Κατάλαβες τι, γλιτώσαμε.
1: Στην αρχή, όταν άκουσα την είδηση, ακούσαν να φιλονικήσαν οι δύο
0: πιλότοι. Ναι. Αυτό μάθαμε.
1: Αυτό.
0: Η αεροπειρατεία στην αρχή και μετά, όχι, δεν ήταν.
1: Δεν ήταν.
0: Ήταν διένεξη των δύο πιλότων.
1: Τελικά όμως.

0: πούμε, θα πούμε πολλά περισσότερα, γιατί είχαμε και συνάντηση του Νετανιάχου, του Μπένιαμιν Νετανιάχου με τον πιλότο.
1: Με τον πιλότο,
0: που τον αντιμετώπισε ο Σύρο και τα λοιπά. Αλλά όταν ξεκινήσαμε, πριν μπούμε στο στούντιο, μου έλεγες για μια κακοκαιρία, μου λες θα αλλάξει το Σαββατοκύριακο καιρός. Μου λες, έχεις καταλάβει τι θα γίνει στην Κρήτη? Σου λέω, τι θα γίνει στην Κρήτη? Μου λες, τρομερή κακοκαιρία, πλήττεται η Κρήτη.
1: Και ήδη έχει αποφασιστεί να μην λειτουργήσουν αύριο τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
0: Άρα πραγματικά περιμένουν. Παίρνουν τα μέτρα τους.
1: Ναι. Γι' αυτό έχουμε και τον κύριο Γιώργο Τσαπάκο, αντιπεριφερειάρχης πολιτικής προστασίας Κρήτης, να μας δώσει όλα τα στοιχεία, τι περιμένουν, τι έχουν προβλέψει, ναι, τι μέτρα έχουν πάρει. Καλησπέρα σας, κύριε Τσαπάκο.
0: Γεια σας.
2: Καλησπέρα και εσάς και στους ακροατές σας.
0: Τι είναι αυτό λοιπόν, μπαίνει Οκτώβρης, μπαίνει με τέτοια κακοκαιρία, τι περιμένουμε?
2: Μπαίνει με φόρα από ό,τι φαίνεται. Οκτώβρης, είχαμε πρωτοβρούχια στην Κρήτη τα οποία ήταν ευεργετικά το προηγούμενο διάστημα. Τώρα φαίνεται ότι από σήμερα το βράδυ έχουμε ένα οργανωμένο κύμα κακοκαιρίας το οποίο θα πλήξει ειδικά το βορειοδυτικό κομμάτι του νησιού, δηλαδή Χανιά και Ρέθυμνο. Έχουμε προετοιμαστεί γι' αυτό, είμαστε σε red coat από το μεσημέρι. Όλοι οι εμπλεκόμενοι στην πολιτική προστασία είναι σε επιφυλακή.
0: Τι ώρα περιμένετε να ξεκινήσει και πότε θα κορυφωθεί, ή τουλάχιστον από ό,τι ξέρετε φυσικά?
2: Εμφώνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία που τα στοιχεία τα πήραμε από εκεί το μεσημέρι, θα ξεκινήσει σήμερα τα μεσάνυχτα και θα κορυφωθεί στα Χανιά αύριο το πρωί και στο Ρέθυμνο λίγο αργότερα. Όμως η κακοκαιρία θα κρατήσει σύμφωνα πάντα με τις προβλέψεις μέχρι το Σάββατο, με μια μικρή ύφεση την Παρασκευή και θα ξαναοργανωθεί το Σάββατο.
1: Μιλάμε για καταιγίδες, κύριε Τσαπάκο, βροχές, καταιγίδες, ανέμους, ανεμοστρόβιλους, όλο το πακέτο αυτό.
2: Μιλάμε για ραγδαιότητα, κατά κύριο λόγο, και καταβατικούς ανέμους στο νότιο τμήμα του νησιού. Κατά τόπους έντονους. Αυτή είναι η πρόβλεψη, αυτό περιμένουμε και γι' αυτό ουσιαστικά είμαστε σε ετοιμότητα.
1: Και γι' αυτό, επειδή θα είναι και πρωινές οι ώρες, απαγορεύτηκε στα παιδιά να πάνε σχολείο πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Έτσι,
2: σχολεία,
1: για Χανιά και Ρέθυμνο.
2: Στις δύο περιφερειακές ενότητες Χανίων και Ρεθύμνου κλείσαμε τα σχολεία προληπτικά σε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια. Για την ασφάλεια των παιδιών.
0: Εντάξει, ελπίζουμε να πάνε όλα καλά και αυτό το red coat που θα κρατήσει
1: να είναι πιο
0: όσο το δυνατόν, πιο διαχειρίσιμο.
1: Πιο διαχειρίσιμο, ναι.
2: Και στην αυτή, σε κάθε περίπτωση πρέπει να είμαστε όλοι ψύχρεμοι, να φερθούμε υπεύθυνα. Και αν σε περίπτωση σε κάποιον συμβεί οτιδήποτε, καλό είναι να μας καλέσει να παρέμβουμε οπότε και όπως χρειάζεται.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστούμε,
0: πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε. Καλό βράδυ.
0: Γεια σας.
2: Καλό βράδυ, ευχαριστώ πολύ.

0: Ιωάννα, διαβάζω και ξαναδιαβάζω και προσπαθώ να συνειδητοποιήσω τι έγινε με το αεροσκάφος και τους 180 επιβαίνοντες. Αυτό που λέγαμε νωρίτερα. Σκέψου να είχαν πάει τα πράγματα διαφορετικά. Σκέψου να μην είχαν καταφέρει να αφοπλίσουν τον έναν από τους δύο πιλότους, αυτόν που είχε από ό,τι φαίνεται στο μυαλό του σχεδιάσει πράγματα και θάματα. Εμπνευσμένα από το 9-11.
1: Ναι, 11 Σεπτεμβρίου.
0: Πολύ γενναίοι επιβάτες, γενναίος και ο άλλος πιλότος. Και πάρα πολύ σημαντικό, ξέρεις, αν δεν είχε καταφέρει να ανοίξει το πιλωτήριο, έδωσε τρομερό αγώνα για να καταφέρει να ανοίξει το πιλωτήριο και φυσικά να μπουν οι επιβάτες και να...
1: Και βέβαια έχει βοηθήσουν. Υπάρξει ένα βίντεο, έτσι, που δείχνει τι συνέβη στο αεροσκάφος, σε αυτή την πτήση θρίλερ. Μιλάμε για βίντεο που σοκάρει.
0: Είναι τρομερό. Ναι. Και πριν το βίντεο, όταν ήταν η πρώτη, ξέρεις πώς έγινε, πώς πήραν χαμπάρι ότι κάτι συμβαίνει πάρα πολύ σοβαρό. Μια μαμά πήγε στην τουαλέτα, που είναι, ξέρεις, μπροστά και συνόδευσε το μικρό κοριτσάκι της. Και άκουσε πάλι και φωνές από το πιλωτήριο.
1: Από το πιλωτήριο που ήταν.
0: Αυτή που ειδοποίησε την πρώτη αεροσύνοδο. Και ξεκινάει, ας πούμε, η συνειδητοποίηση ότι κάτι συμβαίνει και ότι πρέπει να παρέμβουν.
1: Δηλαδή το γεγονός ότι σώθηκαν οι άνθρωποι, δεν έγινε κάτι αυτό που θα μπορούσε να
0: έχει
1: συμβεί.
0: Όχι αυτό που φανταζόμαστε, γιατί το έχουμε δει, το έχουμε και δει. Δεν είναι μόνο ένα.
1: Είναι καθαρά ένα τυχαίο γεγονός. Μία μαμά.
0: Είχαν πολύ τύχη.
1: Ναι.
0: Είχαν τύχη, μπόρεσε, κοίτα να δεις. Όλα ήταν από τη στιγμή που ο πιλότος άντεξε την επίθεση.
1: Ναι.
0: Και εμόφυρτος άνοιξε. Δηλαδή, αν ο άνθρωπος είχε άλλο τραύμα, ήταν πολύ παραγωγικό και τελικά κοίτα πως και από τραγωδία πήγε σε σωτηρία, σε επιχείρηση σωτηρίας. Και αυτοί οι άνθρωποι προσγειώθηκαν και επανενώθηκαν με τους δικούς τους.
1: Με τους δικούς τους και πραγματικά είναι σαν να έλεγες, αν ήταν ταινία, θα έλεγες πω σεναριογράφος να πω η ζωή τα κάνει πολύ πιο και αληθινά
0: όλα. Και σκέψου τώρα και ότι δεν έγινε άλλου τύπου δυστύχημα αεροπορικό, διότι την ώρα που γινόντουσαν όλα αυτά
1: βέβαια, έπεσε, θα μπορούσε.
0: Είχε τρομερή απώλεια ύψους. Απότομα έπεσε 4.360 μέτρα σε μισό λεπτό, το καταλαβαίνεις.
1: Αυτό σημαίνει τι θα μπορούσαν να είχαν οι επιβάτες πάθει, έτσι.
0: Καλά, έβιωσαν συνθήκες πανικό.
1: Βέβαια.
0: Ένας λέει Ισραηλινός, όχι ο πιλότος, ο Ινδός, ο οποίος τέλος πάντων άντεξε, ένας κανονικός επιβάτης τράβηξε το χειριστήριο για να πάει πάνω το αεροπλάνο ξανά.
1: Αλήθεια, καταλαβαίνεις αυτό, τώρα. Αυτό δεν
0: κανονικός επιβάτης. Δηλαδή κατάλαβε τι συμβαίνει και έτσι όπως μπήκαν, κατάλαβε ότι έπρεπε να... Θέλω να πω.
1: Λοιπόν, όχι ταινία δράσης. Όχι.
0: Το έχω δει, το έχουμε δει. Εσύ δεν έχεις δει αυτή την ταινία.
1: Ναι,
0: να είναι στο πιλωτήριο.
1: Θέλω να γίνεται αυτό.
0: Να γίνεται
1: και τελευταία στιγμή κάτι. Και...
0: Μα το έχουμε δει. Κάτι τέτοια πράγματα έγινε. Απίστευτα πράγματα συνέβησαν σήμερα.

0: σου έλεγα ότι Οκτώβρης είναι ο γενέθλιος μήνας μου.
1: Ναι.
0: Κοντά με μένα, κοντά. Έχει γενέθλια σήμερα μια γυναίκα που πραγματικά ακόμα και σήμερα τη θεωρώ από τις πιο όμορφες γυναίκες που
1: λες.
0: Έχουν υπάρξει, Μόνικα Μπελούτσι.
1: Α, ναι.
0: Έγινε 62.
1: 62 χρονών και έχει όλη αυτή την ομορφιά της ηλικίας. Διάβασα λίγο.
0: Κοίτα, πρώτα, τώρα κοιτά, ναι, της, ναι, δείχνω της Ιωάννας μια φωτογραφία της.
1: Η οποία από μικρή ήταν ένα πάρα πολύ όμορφο παιδάκι. Και στα 13 της κάποιος τη φωτογράφησε. Οπότε άρχισε σιγά σιγά, ξέρεις, να υπάρχει στη μικρή κοινωνία. Στην Περούτζια ήταν, νομίζω, εκεί. Ναι, εκεί, μια μικρή πόλη της Ιταλίας. Η οποία μετά το λύκειο γράφτηκε στη νομική. Τώρα αν τελείωσε δεν το ξέρουμε. Και μετά την ανακάλυψαν και ασχολήθηκε επαγγελματικά με
0: το modeling και μετά με την υποκριτική.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι, έχεις δίκιο για την νομική. Όχι, δεν την τελείωσε. Δεν πειράζει. Δεν έχασε η νομική, την κερδίσαμε εμείς.
1: Έτσι.

0: Λοιπόν, στις 9 Οκτωβρίου θα ανακοινωθεί η λίστα των υποψηφίων για το βραβείο Νόμπελ. Και άκου τώρα, τι ακούγεται, ότι...
1: Θα μου επιλέξεις τον Τραμπ με το βραβείο Νόμπελ?
0: Εγώ όχι.
1: Δεν θα το αντέξω, σε παρακαλώ, κάτι βλέπω με την άκρη του ματιού.
0: Ναι, ναι. Ο πιθανός υποψήφιος είναι ο Μαρκ Κάρνι, ο πρόεδρος του Καναδά.
1: Γιατί?
0: Για τη θέση που είχε κρατήσει σε σχέση με τον Τραμπ και εκείνη την
1: κόντρα.
0: Την κόντρα και την εμπορική σύγκρουση που
1: η οποία υπήρχε. Πήρε τη μορφή bullying, θα έλεγα από ένα σημείο και μετά.
0: Ναι. Λοιπόν, παρότι ο Τραμπ έχει αναδειχθεί πρόσωπο της χρονιάς, δεν έχει πάρει το βραβείο Νόμπελ, μόνο που του το χάρισε η...
1: να σου πω, εντάξει, δεν μετράει και πολύ. Ναι.
0: Λοιπόν...
1: Του το χάρισε η... Τώρα κάνω, δεν με βλέπετε. Τέλος πάντων, ναι, αυτή η τύπησα από την Βενεζουέλα, σωστά?
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Η ναι. οποία είναι τελικά, διαβάσαμε, την αποθεώσαμε, συνειδητοποίησαμε όμως ότι είναι αμφιλεγόμενη.
0: Ναι, ναι.
1: Για πες και τώρα,
0: λοιπόν,
1: τι θα γίνει.
0: Λοιπόν, περιμένουμε στις 9 Οκτωβρίου να δούμε τι θα γίνει. Το φαντάζεσαι όμως?
1: Ναι, πω νεύρα ο Ντόναλντ Τραμπ. Πολλά νεύρα. Και εγώ θα σου πω, γιατί θα πάμε σε λίγο για τίτλους ειδήσεων.
0: Ναι.
1: Πριν πάμε όμως, θέλω να σου πω για το Ρονάλντο. Εσύ ασχολείσαι, παρακολουθείς, διότι το ξέρεις ότι ένα πολύ μεγάλο μέρος του πλανήτη ασχολείται αν ο Ρονάλντο δεν πάει τις τελευταίες μέρες στην προπόνηση. Και πήγε ο Ρονάλντο και δεν πήγε.
0: Πήγε
1: και
0: τελικά,
1: σημαίνει,
0: γιατί,
1: όχι,
0: δεν,
1: απλά δεν
0: το,
1: πήγε.
0: Το κρατάει ακόμα μανιά.
1: Τώρα έχει ανακοινώσεις. Αποχωρεί από την αποστολή της Εθνικής Πορτογαλίας.
0: Άμα.
1: Ναι, το έγραψε στα social media.
0: Ξέρουμε για ποιο λόγο.
1: Όχι, λέει, θα ανακοινώσω, θα αποκαλύψω, θα εξηγήσω τους λόγους στην κατάλληλη στιγμή. Αλλά στην Πορτογαλία θέλουν να ελπίζουν ότι δεν είναι το οριστικό αντίο. Δηλαδή ότι δεν τελειώνει, δεν αφήνει τα παπούτσια του Ρονάλντο σε σχέση με την
0: Εθνική. Θα το παρακολουθούμε το θέμα.
1: Μέσα σε όλα και αυτό. Πάμε τίτλους ειδήσεων.
0: Λοιπόν, τίτλοι ειδήσεων και μετά πάλι μαζί.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Νέα μέτρα για την ακρίβεια ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Ρυθμίσεις ανάσα για καύσιμα, χρέη και κόκκινα δάνεια. Προβλέπεται δυνατότητα ρύθμισης οφειλών έως και 120 δόσεις και αυστηρότερο πλαίσιο για τους servicers. Για καθαρούς κανόνες στην αγορά του ιδιωτικού χρέους και πραγματικές συνέπειες όταν αυτοί παραβιάζονται, μίλησε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Το πράσινο φως για 20.870 προσλήψεις για το 2027 έδωσε σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο. Ως απόπειρα τρομοκρατικής ενέργειας αντιμετωπίζει το Ισραήλ τη συμπλοκή στο πιλωτήριο του αεροσκάφους της Fly Dubai. Για εξαιρετικά σοβαρό περιστατικό έκανε λόγο Νετανιάχου και έδωσε εντολή για ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας. Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code τίθεται από απόψε η Κρήτη λόγω του αυξημένου κινδύνου εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων από τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες που αναμένονται από το πρωί της Κυριακής. Έως το πρωί της Κυριακής κλειστά αύριο τα σχολεία σε Ερέθυμνο και Χανιά. Ξεκινάει η διαδικασία για τη στήριξη με 50 εκατομμύρια ευρώ των παραγωγών που επλήγησαν από τον παγετό του 2025 σε καλλιέργειες που βρίσκονταν σε προάνθικο στάδιο και δεν καλύπτονταν ασφαλιστικά από τον ΕΛΓΑ. Την αποχώρηση των Αμερικανικών στρατευμάτων από το Ιράκ χαιρετίζει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, υπογραμμίζοντας πως η σημερινή μέρα αντιπροσωπεύει μια νίκη για τη χώρα. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες στα ανατολικά υπηρετικά και την Κρήτη, έως 21 βαθμούς στην Αττική, έως 23 βαθμούς η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Αφροδίτη Χρυσοχώου.

0: Επιστρέψαμε.
1: Εδώ είμαστε. Λοιπόν, Earth News Radio 105,8.
0: Είναι το ότι μας ξημερώνει η Ιωάννα Ταραμπίκου.
1: Νεφέλη Λιγερού.
0: Η Μαρία Σφυρορένη στη δημοσιογραφική επιμέλεια.
1: Μαρίλια Γεροντίδη στη ρύθμιση του ήχου. Ως τις 12 θα πάμε.
0: Ως τις 12.

0: Είδα κάτι χθες και σκεφτόμουν ότι θα ήθελα να είμαι μαζί σου και να τα λέμε.
1: Για
0: να ακούσω. Γιατί είναι αυτό που λες ότι η ζωή πολλές φορές είναι τόσο άδικη. Οι νεότεροι θα το μάθουν, οι παλαιότεροι σίγουρα θυμούνται. Τον Κρίστοφερ Ριβ, τον original Σούπερμαν.
1: Σούπερμαν, ο οποίος για χρόνια...
0: Καθυλωμένος έμεινε. Όταν λέμε καθυλωμένος...
1: Τετραπληγικός.
0: Ναι. Ναι. Λοιπόν, αυτός ο κούκλος, ο ταλαντούχος, ο υπέροχος ηθοποιός που ενσάρκωσε και τον Σούπερμαν, έμεινε καθυλωμένος χρόνια μέχρι να φύγει από τη ζωή. Τραγικό και πρόωρο θάνατο είχε και η σύζυγός του που τον φρόντιζε, η οποία έφυγε πριν κλείσει τα 50 και αυτή είναι κειμένη από τον καρκίνο. Και είχαν δύο παιδιά, τα οποία στην πραγματικότητα βίωσαν τραγωδίες, απώλειες από την παιδική τους ηλικία. Λοιπόν, ο γιος τους, ο ένας, είναι δημοσιογράφος επιτυχημένος στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν θυμάμαι τώρα στο CNN, στο NBC, τηλεοπτικός. Α, είναι στο Good Morning America, μια εκπομπή εμβληματική.
1: Χρόνια δεν είναι.
0: Χρόνια. 34 ετών, Will λέγεται. Μάντεψε. Διαγνώστηκε με καρκίνο. Με καρκίνο, ναι. Θέλω να πω, μα πόσο μπορεί να σε χτυπήσει η ζωή. Δηλαδή κάπου λες, δεν ξέρω, με σόκαρε είδηση.
1: Τόσες δυσκολίες, τόσο δύσκολη η ζωή.
0: Ναι. Και τόσο και ατυχία και αρρώστιες και απώλειες.
1: Υπάρχουν όμως, ξέρεις, όσο είμαστε κλεισμένοι στο δικό μας κόσμο, στο μικρό κόσμο μας, δεν συνειδητοποιούμε πόσες τραγωδίες υπάρχουν και σε όλο τον κόσμο, αλλά και εκεί που δεν το περιμένεις. Δηλαδή δεν μπορούσες να φανταστείς ότι μία τόσο διάσημη οικογένεια, επιτυχημένος ο πατέρας, η μητέρα, έχουν τέτοια εξέλιξη οι ζωές τους.
0: Ναι, θα είχαν, δεν μπορούσες να το φανταστείς. Όχι,
1: ναι.
0: Γιατί οι άνθρωποι τείνουν να μένουν και στην εικόνα.
1: Στην
0: και τώρα
1: εικόνα,
0: θέλω να σου πω, αλλά θέλω να έχεις πολύ όρεξη για να σου πω μια ιστορία που ανατρέπει την εικόνα.
1: Για πες.
0: Τώρα στο Βέλγιο εξελίσσεται μια ιστορία, η δίκη ενός εγκλήματος που συγκλώνησε το Βέλγιο το 2023. Ο γιος του βαρόνου, ενός Ούλεν, είναι Γκάι Ούλεν ήταν το όνομα του μπαμπά, του πατριάρχη της οικογένειας, βαρόνος με τίτλους αριστοκρατικούς από το 1693 οικογένεια και μια περιουσία που κάποια στιγμή έφτασε τα 4 δις. Είχανε μονοπόλιο στη ζάχαρη στο Βέλγιο και αγόρασαν και τον αμερικανικό κολοσσό, τα Weight Watchers. Τα θυμάσαι
1: τα δεν τα θυμάμαι.
0: Λοιπόν, αυτός ήταν παντρεμένος, ο βαρόνος, να στον λέω για να συνεννοούμαστε. Είχε αποκτήσει 4 παιδιά και κάποια στιγμή ερωτεύεται μια άλλη γυναίκα. Χωρίζει, παντρεύεται την άλλη γυναίκα και εκεί αρχίζουν τα προβλήματα με την πρώτη του οικογένεια, τα παιδιά του κτλ. Και αρχίζουν και οικονομικά ζητήματα, διότι συρρυκνώνει την περιουσία από λάθος επιχειρηματικές αποφάσεις και τα λοιπά και κατασπατάληση της περιουσίας από αυτόν και τη νέα του σύζυγο.
1: Α, ο ίδιος δηλαδή με τη νέα του σύζυγο.
0: Ναι, η νέα σύζυγος είχε τρομερή κοινωνική, ήθελε, φτιάχνανε το ένα ορφανοτροφείο μετά το άλλο, διάφορα, κάνανε πραγματικά έργο. Τέλος πάντων.
1: Ναι.
0: Και τα παιδιά τα τέσσερα, τα πρώτα, μείναν στην απέξω.
1: Ναι.
0: Όλο αυτό καταλήγει το 2023 με το φόνο. Ένας γιος του, ένα από τα παιδιά του, ο γιος του ο Νικολά, δολοφονεί τη μητριά του. Δηλαδή τη σύζυγο του πατέρα. Τη βαρών.
1: Ναι.
0: Και τώρα γίνεται το δικαστήριο στο Βέλγιο.
1: Και δηλαδή σκότωσε τη μητριά του.
0: Τη μητριά του, η οποία εκείνη τη στιγμή ήταν στο αυτοκίνητο με τον πατέρα του, που τότε ήταν 88 ετών, δεν σκότωσε τον πατέρα, τραυματίστηκε κατά λάθος. Έφυγε από τη ζωή στα 90 του, δύο χρόνια μετά, και τώρα είναι στο δικαστήριο.
1: Γιατί γίνεται η δίκη,
0: η
1: λοιπόν.
0: Η δίκη τώρα.
1: Τώρα για το θάνατο της γυναίκας.
0: Της μητριάς.
1: Ναι.
0: Θα μου πεις, δεν έχει ομολογήσει. Ναι, έχει ομολογήσει. Το διακύβημα της δίκης δεν είναι αν το έκανε ή όχι, αν ήταν προμελετημένο ή όχι. Γιατί θα είναι μια τελείως διαφορετική ποινή. Αλλά γιατί στα από όλα αυτά. Γιατί τώρα που βγαίνουν όλοι και καταθέτουν η πρώτη γυναίκα, η πρώτη σύζυγος, τα παιδιά, λένε μια, περιγράφουν μια εικόνα. Δηλαδή λες βαρώνει, 4 δις, σπίτια, περιουσίες, έργα τέχνης. Και λένε για μια παθογένεια, για κακοποίηση, για βία, για συναισθηματική αποστασιοποίηση.
1: Μέσα στο η οικογένεια που.
0: Ναι. Δηλαδή πως φτάσαν και περιγράφουν πως φτάσαμε στο έγκλημα. Στο λέω γιατί
1: Η εικόνα που
0: έλεγες.
1: Εικόνα,
0: εικόνα. Δηλαδή τους έβλεπες με κολλητός με τον Κάρολο της Βρετανίας, να ανοίγει το ένα μουσείο μετά το άλλο, με διάσημους, με αυτά, να φωτογραφίζουν τις επαύλες του. Και αυτό, αν άνοιγες, έψαχνες, έβλεπες πιο προσεκτικά, έζεχνε το πράγμα.
1: Έτσι, δυσοδεία. Λοιπόν, πάμε σε ένα άλλο θέμα που σε ένα χρόνο συμπληρώνει 40 χρόνια από την ημέρα που δημιουργήθηκε. Πρόκειται για τον Πανελλήνιο Σύλλογο Γυναικών με Καρκίνο Μαστού Άλμα Ζωής. Ήταν το 1988, όταν κάποιες γυναίκες που είχαν βιώσει προσωπικά τον καρκίνο του μαστού δημιούργησαν ένα σύλλογο με στόχο ένα κόσμο χωρίς θανάτους από καρκίνο του μαστού. Τώρα το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται γίνεται κάθε 3 και 4 Οκτώβρη, αν δεν κάνω λάθος, μαραθώνιος εν
0: πάση περιπτώσει. Ναι, βέβαια. Με μεγάλη
1: και πάρα πολλές, πολύ μεγάλη συμμετοχή
0: του κόσμου,
1: και πολλές εκδηλώσεις που γίνονται στο πεδίο του Άρεως. Λοιπόν, έχουμε την κυρία Παρασκευή Μιχαλοπούλου, πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο του Μαστού Άλμα Ζωής. Καλησπέρα σας, κυρία Μιχαλοπούλου.
2: Καλησπέρα σας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Χαιρόμαστε που είστε εδώ στην παρέα, στη συντροφιά μας, στην εκπομπή, να μας πείτε τι έχετε ετοιμάσει για αυτό το Σαββατοκύριακο από τη μια, αλλά και κατά πόσο όλα αυτά τα χρόνια, γιατί σχεδόν 40, το 28 συμπληρώνεται 40 χρόνια, έτσι δεν είναι?
2: 38 χρόνια είναι ο σύλλογος πραγματικά.
1: Ναι. Πόσο πραγματικά γίνανε όλα αυτά τα οράματα που ξεκινήσατε, που είχατε στήσει, πήραν σάρκα και οστά?
0: Και εγώ σκέφτομαι, κυρία Μιχαλοπούλου, πόσο πέρασαν αυτά τα χρόνια, σχεδόν 4 δεκαετίες, και ο σύλλογος είναι

0: με πάρα πολλά ωραία πράγματα και ταυτόχρονα φυσικά μέσα από το περίπτερο του Συλλόγου Άλμα Ζωής ενημέρωση για κάθε ένα που θα περάσει σχετικά με την ασθένεια, την πρόληψη και τη διαχείρισή της. Την Κυριακή βέβαια είναι ο μεγάλος μας αγώνας. 9 παρατέταρτο είναι η κίνηση του αγώνα δρόμου, του συμβολικού αγώνα δρόμου, και στις 10.30 είναι η κίνηση του περιπάτου, όπου εκεί στην πρώτη γραμμή της εκκίνησης του περιπάτου είναι όλες οι γυναίκες survivors με τα ροζ μπλουζάκια τους, είναι στην κορυφή της γραμμής ακριβώς για να δείξουν ότι αυτός ο αγώνας ξεκίνησε από αυτές, γίνεται από αυτές, αλλά με στόχο πάντα να καταφέρουμε το όραμά μας που ακόμα δεν έχει γίνει, αλλά αγωνιζόμαστε για να γίνει, για να μην υπάρχει καθένας θάμητος από τον καρκίνο του μαστού.
1: Ναι. Όχι, δεν θέλω να σας διακόψω. Ήθελα να σας ρωτήσω.
0: Ναι.
1: Μέσα σε αυτά τα χρόνια, αν υπάρχουν ιστορίες που τις έχετε συγκρατήσει, δηλαδή γυναίκες που έχουν περάσει από το σύλλογο που κάπως σας έχουν μείνει, ιστορίες που σας έχουν συγκλονίσει, στιγμές συγκινητικές ή ελπιδοφόρες.
0: Οι στιγμές που αναφέρετε είναι πάρα πολλές, γιατί οι γυναίκες που έρχονται το Σαββατοκύριακο του αγώνα, ναι, στον αγώνα, παίρνουν τέτοια δύναμη, νιώθουν ότι η ελπίδα και η αισιοδοξία και η γιορτή για τη ζωή τις ενδυναμώνει τόσο πολύ που δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσες ιστορίες υπάρχουν. Εγώ όμως θα ήθελα να σταθώ και στην προηγούμενη ερώτηση που είναι πάρα πολύ σημαντική, ότι πραγματικά όλα αυτά τα χρόνια, όπως αναφέρατε πάρα πολύ ωραία, η σημαντικότητα του συλλόγου είναι πάρα πολύ μεγάλη. Γιατί παρέχει δωρεάν, μας δίνει και ο αγώνας αυτή την ευκαιρία, αυτή τη δυνατότητα από τα καθαρά έσοδα του αγώνα να παρέχουμε όλα αυτά τα προγράμματα τα οποία δίνουμε στις γυναίκες καλύπτοντας ακάλυπτες ανάγκες. Εμείς τα μέλη του συλλόγου και εγώ προσωπικά όπως και το υπόλοιπο διοικητικό συμβούλιο είμαστε γυναίκες που έχουμε νοσήσει. Οπότε ξέρουμε πολύ καλά τις ανάγκες. Αυτές τις ανάγκες λοιπόν με τη βοήθεια των επαγγελματιών υγείας τις μετατρέπουμε σε προγράμματα. Έτσι λοιπόν παρέχουμε το πιο εμβληματικό, να σας πω τώρα, πρόγραμμα ψυχολογική υποστήριξη που δεν υπάρχει.
2: Το πρώτο και απαραίτητο, Θαρώ, για να μπορέσει κανείς να, αν μη τι άλλο, να συνειδητοποιήσει μία κατάσταση και να πάρει τη δύναμη να την αντιμετωπίσει.
0: Ακριβώς. Η ασθένεια φέρνει τα πάνω κάτω στη ζωή μας. Τόσο σε πρώτο επίπεδο, σε κάποιες περιπτώσεις και λίγο αργότερα. Όμως γίνονται τέτοιες ανατροπές και εσωτερικά και εξωτερικά που η ψυχολογική υποστήριξη είναι πάρα πολύ σημαντική. Εάν δεν έχεις όμως την οικονομική δυνατότητα, χάνεις μια βοήθεια που θα σε βοηθήσει πραγματικά να δεις τη ζωή με άλλο μάτι, να επανέλθεις. Οπότε είναι πολύ σημαντική αυτή η παροχή. Είναι πολλά τα προγράμματα που ευχαρίστως κάποια στιγμή αν έχετε το χρόνο να τα μεταφέρουμε, γιατί δεν παρέχονται μόνο στις γυναίκες που είναι εδώ, αλλά τώρα μέσα από αυτά τα εργαλεία που υπάρχουν και τηλεφωνικά και διαδικτυακά μπορούμε και παρέχουμε υπηρεσίες στις γυναίκες από όλη την Ελλάδα. Και ψυχολογική υποστήριξη και ενημέρωση από τους γιατρούς μας, από έγκυρους δηλαδή επαγγελματίες υγείας οι οποίοι ασχολούνται με τον καρκίνο του μαστού, οπότε αυτό είναι πάρα πολύ χρήσιμο για όλες τις γυναίκες.
1: Τι να ευχηθούμε.
2: Εγώ θα ήθελα η κυρία Μιχαλοπούλου, με την εμπειρία που έχει και το βίωμα, ποιο θα ήταν το μήνυμα που θα θέλατε να στείλετε σε όλες τις γυναίκες που βρίσκονται ή μπορεί ενδεχομένως να βρεθούν στη ζωή τους αντιμέτωποι με τον καρκίνο του μαστού.
1: Και ξέρουν και κάποιο άτομο το περιβάλλον.
2: Ναι.
1: Δεν υπάρχει οικογένεια που κάπως δεν έχει πληγεί από αυτό.
0: Έχετε δίκιο, οι γυναίκες που έχουν βιώσει βιώνουν τον καρκίνο του μαστού είναι χιλιάδες έξω. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουν ενημέρωση και στήριξη. Αυτό το μήνυμα που θα ήθελα να έχει, ας πούμε, δύο κατευθύνσεις. Το ένα είναι να απευθυνθώ σε όλες τις γυναίκες που θα πρέπει οπωσδήποτε από νεαρή ηλικία να βάλουν την πρόληψη στη ζωή τους. Όλες οι γυναίκες να πάνε σε έναν ειδικό μαστολόγο, έτσι

0: ώστε να κάνει ο γιατρός ένα πρόγραμμα πρόληψης, ειδικά για την κάθε μια μας. Ο γιατρός, παίρνοντας το ατομικό μας ιστορικό αλλά και το οικογενειακό μας, θα μας ορίσει πότε θα κάνουμε εξετάσεις, σε ποια ηλικία θα ξεκινήσουμε τη μαστογραφία, τι πρέπει να κάνουμε. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα. Και δεύτερο, στις γυναίκες που τώρα νοσούν, να τις πω ότι ο σύλλογος έχει συσσωρευμένη εμπειρία, έχει συσσωρευμένη γνώση, μη διστάζουν να κάνουν χρήση των προγραμμάτων, μη διστάζουν να έρθουν, γιατί εκεί είμαστε μια κοινότητα γυναικών που έχουμε νοσήσει και τα προγράμματα που έχει ο σύλλογος παρέχονται όλα δωρεάν. Ας μπει στο site και ας επιλέξει ό,τι θεωρεί ότι έχει ανάγκη.
1: Ακόμα και με ένα τηλέφωνο στο Άλμα Ζωής θα έρθει σε επαφή και επικοινωνία μαζί σας και μπορεί να βρει αυτό που πραγματικά χρειάζεται στη δεδομένη στιγμή.
0: Όπως ακριβώς το λέτε, με ένα τηλεφώνημα.
2: Ωραία, σας ευχαριστούμε
1: πάρα πολύ, κυρία Μιχαλοπούλου.
2: Και να πούμε στον κόσμο που κατάλαβε ακούγοντας αυτή τη συζήτηση πόσο σημαντικό είναι να συμμετέχουμε.
1: Να συμμετέχουμε. Και το άλλο, πόσο σημαντική είναι η πρόληψη.
2: Αυτό.
1: Δηλαδή, έτσι, πρόληψη έτσι, και συμμετοχή έτσι, για να είμαστε αλληλέγγυοι και να εμείς οι γυναίκες να βρίσκουμε ακριβώς τρόπο.
2: Αυτό το αποκούμπι σε αυτή την πολύ δύσκολη στιγμή.
1: Ακριβώς,
2: λοιπόν,
1: ακριβώς,
2: Άλμα Ζωής, να μπουν στο διαδίκτυο για να δουν όλες τις δράσεις αυτές τις μέρες.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Έτσι, για να δουν που μπορούν να βοηθήσουν.
1: Εμείς είπαμε μόνο για το πρόγραμμα του Σαββατοκύριακου, Σάββατο και Κυριακή, όμως έχει πάρα πολλά προγράμματα και πάρα πολλές δράσεις που πραγματικά αξίζει τον κόπο κανείς να ενημερωθεί.
2: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε, κυρία Μιχαλοπούλου.
0: Ευχαριστώ και να πούμε ραντεβού την Κυριακή στο πεδίο του Άρεως. Ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια σας, ευχαριστούμε γεια πολύ. Σας.
2: Τώρα με την άκρη του βατιού μου βλέπω είδες στην ΕΡΤ 2. Έχει τρομερά ντοκιμαντέρ η ΕΡΤ 2. Βλέπεις, όχι ΕΡΤ News, ΕΡΤ 2. Τώρα έχει ένα ντοκιμαντέρ για μια, τέλος πάντων δεν θα την πω, μια μάρκα πολύ συγκεκριμένη, η οποία πώς γεννήθηκε, μάρκα ρούχων, πώς ένας τρελός τύπος της μόδας την έφτιαξε, συνυφασμένη απόλυτα με τον ενεργέζικο στυλ και το skate, το άθλημα του skateboard.
1: Είναι χαρακτηριστική εικόνα.
2: Μόνο στο να σου πω κάτι, αυτά, Νέα Υόρκη, και μόνο στην ΕΡΤ 2 μπορείς να βρεις τέτοια υπέροχα ντοκιμάντερ. Πέφτεις πάνω τους και μαγεύεσαι.
1: Και ΕΡΤ
2: 3. Και ΕΡΤ 3 βέβαια.
1: Υπέροχα, υπέροχα. Και βέβαια έτσι και μπει στο ΕΡΤΦΛΙΞ, κάτι που επιλέγεις.
2: Διαμάντια.
1: Επιλέγεις τι ντοκιμαντέρ θέλεις να δεις. Φύση, ιστορικό. Τα πάντα, τα πάντα, τα πάντα. Μουσικά επίσης. Εξαιρετικά.
2: Έχει πολλά.
1: Λοιπόν.
2: Όχι. Όχι, θα ακούσουμε τη μουσική μας. Θα πάρουμε την ανάσα.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Έρης Φαέλου. Διεύρυνση του πλασίου των 72 δόσεων σε έως και 120 δόσεις για παλαιές οφειλές ανακοίνωσε η κυβέρνηση στο πλαίσιο της νέας δέσμης μέτρων για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων εν μέσω ενεργειακής κρίσης. Στο πλαίσιο των παρεμβάσεων προβλέπεται και αυστηροποίηση των κανόνων λειτουργίας των services για την προστασία των συνεπών οφειλετών από πληστηριασμούς και κατασχέσεις. Για καθαρούς κανόνες στην αγορά του ιδιωτικού χρέους και πραγματικές συνέπειες όταν αυτοί παραβιάζονται, μίλησε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Οι παρεμβάσεις θα επανεξετάζονται ανά 15 μέρες, σημείωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Επιδείνωση του καιρού από σήμερα στα ανατολικά και νότια της χώρας, με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες, καθώς και θυελλώδεις ανέμους στο Αιγαίο. Σε κατάσταση Red Code τίθεται έως την Κυριακή η Κρήτη, ενώ σε αυξημένη κινητοποίηση θα βρίσκεται το πυροσβεστικό σώμα λόγω των έντονων φαινομένων. Κλειστές θα παραμείνουν αύριο Πέμπτη όλες οι σχολικές μονάδες στις περιφερειακές ενότητες Χανίων και Ρεθύμνου. Εκτάκτος κατέπλευσε το απόγευμα στο λιμάνι της Σούδας το κρουαζιερόπλοιο Queen Anne με 2.841 επιβάτες λόγω των έντονων φαινομένων. Το κρουαζιερόπλοιο θα αναχωρήσει όταν το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες. Η Ιταλία επιθυμεί οι αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης να παρέχουν πρόσθετη ευελιξία στους δημοσιονομικούς κανόνες του μπλοκ, ώστε να ληφθεί υπόψη ο αντίκτυπος της ραγδαίας ανόδου του πληθωρισμού που τροφοδοτείται από το ενεργειακό κόστος, δήλωσε η Τζόρτζια Μελόνι. Η Ιταλίδα Πρωθυπουργός πρόσθεσε πως θα διαθέσει 14 δισεκατομμύρια ευρώ σε διάστημα 2 ετών για τη μείωση του κόστους ενέργειας για τις επιχειρήσεις, αξιοποιώντας την εθνική ρήτρα διαφυγής. Θερμά αντέδρασε ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου στη Μαδρίτη στην πρόταση του Άντι Μπέρναμ για επανένταξη του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. «Καλώς ήρθατε πίσω», είπε στα αγγλικά και συνέχισε στα γαλλικά. «Εάν οι Βρετανοί θέλουν να επιστρέψουν και αν ο Πρωθυπουργός κινείται προς αυτή την κατεύθυνση, νομίζω ότι είναι πολύ καλά νέα τόσο για τη χώρα του όσο και για τους Ευρωπαίους». Ως απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης αντιμετωπίζουν οι Ισραηλινές αρχές το περιστατικό κατά το οποίο ο αεροσκάφος της Fly Dubai, που μετέβαινε από το Ντουμπάι στο Τελαβίβ με πάνω από 170 επιβάτες, προχώρησε σε έκτακτη προσγείωση στη Σαουδική Αραβία έπειτα από συμπλοκή στο πιλωτήριο. Για εξαιρετικά σοβαρό περιστατικό έκανε λόγο ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου και έδωσε εντολή για ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας σε Ισραηλινές και μη Ισραηλινές αεροπορικές εταιρείες. Βροχή οι καταγγελίες για την ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη, στην οποία λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς άδεια. Συγγενείς ασθενών μιλούν για δύσκολες συνθήκες νοσηλείας, μέχρι και κακομεταχείριση, ενώ αναφέρουν ότι τους ζητούσαν υπέρογκα ποσά για εξετάσεις και θεραπείες. Ξεκινάει η διαδικασία για τη στήριξη με 50 εκατομμύρια ευρώ των παραγωγών που υπέστησαν σοβαρές ζημιές από τον παγετό την άνοιξη του 2025 σε καλλιέργειες που βρίσκονταν σε προανθεκό στάδιο και ως εκ τούτου δεν καλύπτονταν ασφαλιστικά από τον ΕΛΓΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στο πλευρό των κατοίκων στην Κυψέλη, δήλωσε η Ρένα Δούρου, που χαρακτήρισε αδιανόητο για μια ευρωπαϊκή Μητρόπολη να απειλούνται ζωές και περιουσίες των πολιτών.
0: Ο καιρός.
1: Για αύριο αναμένονται τοπικές βροχές και έντονα φαινόμενα στα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη. Τοπικά θυελλώδης βορειοανατολική άνεμη εντάσσεως έως 8 έως 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική παροδικά αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών κυρίως στα βόρεια και ορεινά τμήματα του νομού. Η θερμοκρασία από 15 έως 21 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος καιρός, η θερμοκρασία από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Συνέχεια με Νεφέλη Λιγερού και Ιωάννα Ταραμπίκου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: 5 και 6 Οκτωβρίου η Αθήνα φιλοξενεί το Connect to Protect Children and Youth at risk. Σε όλο τον κόσμο, παιδιά και νέοι αντιμετωπίζουν τη βία, την κακοποίηση και νέες μορφές κινδύνου. Στο Royal Olympic Hotel, διακεκριμένη ακαδημαϊκή, επαγγελματίες και διεθνείς εμπειρογνώμονες συναντώνται για την προστασία του παιδιού και την πρόληψη της βίας. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Connect to Protect. Από τη γνώση στη δράση, από τη δέσμευση στην προστασία. 5 και 6 Οκτωβρίου. Πρόγραμμα και εγγραφές στο connecttoprotect.eu.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Επιστρέψαμε, Ιωάννα Ταραμπίκου.
1: Νεφέλη Λιγερού.
0: Εδώ στο Earth News Radio 105,8.
1: Τι μας ξημερώνει.
0: Πολύ σωστά. Τι μας ξημερώνει.
1: Και έχουμε
0: τη Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια.
1: Και τη Μαρίλια Γεροντίδη στη ρύθμιση του ήχου.
0: Και κάτι που μου έλεγε στο διάλειμμα. Και ήσουν έξαλλη και είχες κάθε δίκιο. Για τη διαπόμπευση αυτής της γυναίκας στο Ηράκλειο που μοίραζαν
1: φυλάδια με προσωπικά της στοιχεία, φωτογραφία,
0: σεξιστικούς χαρακτηρισμούς, το τηλέφωνο της,
1: το τηλέφωνο της.
0: Περνάνε δεκαετίες, δεν αλλάζουν οι νοοτροπίες και οι κακοποιητικές σεξιστικές συμπεριφορές.
1: Ξέρεις κάτι, άμα ξεπεράσεις το θυμό, τον ξεπερνάς, δεν είναι εύκολο να περάσεις το θυμό αυτό. Λυπάσαι πάρα πολύ, γιατί πραγματικά δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα έτσι. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο θα πρέπει να διαπομπευθεί μία γυναίκα επειδή είναι γυναίκα, με αυτόν τον τρόπο.
0: Επειδή είναι γυναίκα, επειδή είναι γυναίκα. Σε απέρριψε εσένα, τον άντρα.
1: Εν πάση περιπτώσει κάτι έχει γίνει. Περισσότερο ερωτικού συναισθηματικού για συναισθηματικό λόγο μοιάζει να είναι αυτό, δεν ξέρω. Έτσι όπως το ψυχανεμίζομαι, έτσι.
0: Τι είναι αυτά που λες, τι να πω τώρα, πόσο πρέπει να αλλάξουμε και πόσο πρέπει να μάθουμε στους γιους μας, στις κόρες να προστατεύονται, στους γιους να... Τέλος πάντων, εντάξει. Ο Έντι Ράμα δεν κάνει πίσω σε σχέση με το θέρετρο.
1: Το θέρετρο Κούσνερ.
0: Ναι, και στην πραγματικότητα
1: του Τραμπ.
0: Και ένα επενδυτικό project το οποίο έχει βάλει φωτιά σε μια χώρα. Που
1: το υποστηρίζει ο Έντι.
0: Ο Έντι Ράμα το υποστηρίζει. Λέει ότι αυτοί που αντιτάσσονται σε αυτό είναι κάτι τρελή, ψεκασμένοι κτλ. Και ότι ενδιαφέρεται για την ανάπτυξη την οικονομική της χώρας. Είναι τρομερό ότι κρατάει, ο κόσμος δεν σταματάει να διαμαρτύρεται. Ξέρεις πόσες μέρες έχουν περάσει, καμία 190, δεν ξέρω πόσες.
1: Από το καλοκαίρι δεν ήταν.
0: Πολύ πριν το καλοκαίρι.
1: Πριν το καλοκαίρι.
0: Λοιπόν, κάθε μέρα βγαίνει κόσμος στον δρόμο.
1: Αλήθεια.
0: Γι' αυτό το λόγο, βέβαια.

0: για ένα ντοκιμαντέρ που θα βγει τέλη Οκτωβρίου.
1: Το
0: και
1: είδα.
0: Το περιμένω πώς και πώς.
1: Και εγώ, για το Μάθιου Πέρι.
0: Είναι για το Μάθιου Πέρι, είναι στη γνωστή πλατφόρμα, στο Netflix. Έχει ένα τίτλο που όσοι αγαπάνε τα φιλαράκια καταλαβαίνω απόλυτα, γιατί επέλεξαν αυτόν τον τίτλο. The One About Matthew Perry. Κάθε επεισόδιο στα φιλαράκια ήταν The One About. Αυτό το επεισόδιο για.
1: Και εδώ είναι για το. Ναι.
0: Και επειδή έχει κυκλοφορήσει κι άλλο ένα ντοκιμαντέρ για το θάνατό του, για το αστυνομικό κομμάτι του θανάτου του, για τους ανθρώπους που του έδωσαν την κεταμίνη, για αυτό είναι για τη ζωή του. Είναι για το αστέρι του, που ήταν πάρα πολύ λαμπερό.
1: Ναι.
0: Και για την πορεία του, τη διαδρομή του.
1: Είμα.
0: Αυτά.
1: Λοιπόν, θα πάμε σε ένα άλλο θέμα τώρα που έχει να κάνει εδώ με τη θεατρική επικαιρότητα που σιγά σιγά βέβαια τώρα καθώς ο καιρός φθινοποριάζει και ήδη το βλέπουμε αρχίζουν και οι αίθουσες, οι θεατρικές αίθουσες, οι κλειστές πια ξεκινάνε τις πρεμιέρες τους και έχουμε τώρα μία πρεμιέρα που θα γίνει την Παρασκευή
0: 2 Οκτωβρίου
1: για δεύτερη χρονιά, παρακαλώ, μεθαύριο, στο θέατρο Μπέλος. Πρόκειται για την Απολογία Σοκράτους, η τελευταία παράσταση, όπου την δημιουργική επεξεργασία και την ερμηνεία την υπογράφει ο Θεοδόσης Πελεγρίνης, ομότιμος καθηγητής φιλοσοφίας στο ΕΚΠΑ και πρώην Πρίτανης. Κύριε Πελεγρίνη, καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα κύριε Ταραμπίκου.
0: Τι κάνετε?
1: Τι κάνετε, είμαι εδώ με την Εφέλη τη Λιγερού.
0: Γεια σας, καλησπέρα και από μένα.
2: Τώρα είμαι καλύτερα που σας ακούω.
1: Κύριε Πελεγρίνη, για δεύτερη χρονιά. Για λίγες μένουν στην αρχή παραστάσεις, αλλά είναι μία παράσταση που συζητήθηκε.
2: Κοιτάξτε, καταρχάς πρόκειται για ένα έργο εμβληματικό. Πέρα από το γεγονός ότι το ίδιο το έργο αφήνει μηνύματα πολύ ενδιαφέροντα επίκαιρα, είναι και ένα είδος θεάτρου που εισηγήθηκε για πρώτη φορά ο Πλάτων, αυτό το φιλοσοφικό θέατρο, διότι δεν είναι απλώς ένα φιλοσοφικό κείμενο, έχει δράση, χωρίζεται σε πράξεις συγκεκριμένες, επομένως έχει ένα πολλαπλό ενδιαφέρον και αυτό μας οδήγησε να το παρουσιάσουμε και να το προβάλλουμε και μέσω της εκπομπής της δικής σας.
0: Ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Πελεγρίνη τι πιστεύει ότι έχει να πει ο Σοκράτης αυτή την τελευταία παράσταση, στην οποία δεν υπερασπίζεται απλά τη ζωή του, όλα όσα πίστευε, στον σύγχρονο Έλληνα, στον σύγχρονο Αθηναίο.
2: Το πρώτο πράγμα που είναι γενικό είναι αυτό που έλεγε ο Σέξπιρ, δεν φυλάς τον εαυτό σου παραδίνοντάς τον, δηλαδή να τον προβάλλει στον εαυτό του. Ο Σοκράτης αυτό έκανε, δηλαδή θα μπορούσε να κλειστεί στον εαυτό του, να περιοριστεί, έβγαινε έξω στον δρόμο, διεκήρυσε τις ιδέες του προτείνοντας και προκαλώντας τους άλλους να εκφράσουν το ίδιο πράγμα. Συνεπώς έχει ένα γενικότερο ενδιαφέρον, ειδικά για την εποχή τη δική μας εδώ, αυτή που ζούμε. Υπάρχει μια αντιστοιχία ανάμεσα στην εποχή την ηθικής παρακμής του Σοκράτη και τη δική μας. Δηλαδή βλέπουμε ένα ολόκληρο δικαστήριο να καταδικάζει έναν άνθρωπο χωρίς στοιχεία. Σήμερα υπάρχει κράτος δικαίου. Μιλάω εδώ για τη χώρα μας. Όταν ο ένας παρακολουθεί τον άλλον, όταν αποφασίζει η πλειονοψηφία χωρίς να κοιτάμε αν αυτό είναι σωστό ή όχι. Απλώς επειδή τυχαία να έχουμε την πλειονοψηφία, καταδικάζουμε. Αυτό ακριβώς γίνει και με τον Σοκράτη. Ο Σοκράτης καταδικάστηκε επειδή οι περισσότεροι από τους δικαστές απέφασαν έτσι. Μολονότι κανένας από αυτούς δεν είχε δίκιο. Σε πώς υπάρχει μια πλήρης αντιστοιχία και βέβαια είναι και τα υπόλοιπα στοιχεία, δεν είναι μόνο αυτό το χαρακτηριστικό, διότι δεν περιορίζεται σε μια περιοχή όπως είναι η κοινωνία του Σοκράτη, αλλά έχει ένα πανανθρώπινο χαρακτήρα. Να σας πω πώς αντιμετωπίζει τον θάνατο. Ενώ το έργο διακρίνεται σε τρεις σκηνές, στην πρώτη σκηνή ο Σοκράτης προσπαθεί να αποδομήσει όλο το κατηγορητήριο, στη δεύτερη σκηνή, όπου αρχίζει πλέον και ηρωνεύεται και ευτελίζει την ίδια την κατηγορία, λέγοντας «Οκ, να τιμωρηθώ, να καταδικαστώ». Εγώ, εφόσον ο νόμος όριζε τότε ότι μπορεί ο κατηγορούμενος να αντιπροτείνει ένα είδος ποινής, προτείνω να καταδικαστώ για ένα ευρώ, ας πούμε, θα λέγαμε σήμερα. Mm. Και στην τρίτη σκηνή, όπου πλέον έχει ληφθεί η απόφαση να εκτελεστεί, αρχίζει και εξαίρει τον θάνατο, λέει ότι δεν είναι τίποτα φοβερό, και ενώ περιμένουμε να αρχίσει να μιλάει γιατί ο θάνατος είναι κάτι σημαντικό, λέει, λένε ότι όλα είναι σημαντικά, αλλά είναι αληθήτα όσα λέγονται από εκεί, για όσα συμβαίνουν εκεί. Δηλαδή, ο Σωκράτης αποδέχεται τον θάνατο διότι έφτασε στο φυσικό τέλος. Είναι πολύ εύκολο, βάλτε εισαγωγικά τη λέξη εύκολο, για έναν μάρτυρα να περιμένει τον θάνατο διότι πιστεύει ακράδαντα ότι θα πάει κάπου καλύτερα. Αυτό δεν είναι γενναιότητα. Γενναιότητα είναι να ξέρεις ότι δεν υπάρχει τίποτα ύστερα από αυτό, και παρόλα αυτά το δέχομαι. Και το δέχομαι ξέροντας ότι έχω αδικηθεί. Διότι ο Σωκράτης ήξερε ότι αυτό που του προσήπταν ήταν άδικο, του έλεγαν ότι ήταν άθεος, και την ίδια στιγμή ο κατηγορός του λέει ότι πιστεύει σε άλλους θεούς. Άρα δεν είμαι άθεος αφού πιστεύω σε άλλους θεούς. Σας λέω, είναι ένα έργο που το έχουμε διαβάσει όλοι από το σχολείο, αλλά όταν κάτσεις και το επεξεργαστείς βρίσκεις πολύ σημαντικά πράγματα.
1: Καινούργια πράγματα που έρχονται.
2: Και το ενδιαφέρον με αυτόν τον άνθρωπο, ξέρετε, ο Σωκράτης δεν έγραψε ούτε μία λέξη. Mm. Ούτε μία λέξη. Και αυτό το έκανε συνειδητά. Γιατί? Διότι αυτό που έλεγε είναι μη δέχεστε την άποψη κανενός πριν την ελέξεις, αν είναι σωστή ή όχι. Και αφού την ελέγξεις, τότε να τη δεχτείς.
1: Άλλωστε έγραφε, πίστευε ότι κάπως έτσι εκπαιδεύεται και το ελεύθερο πνεύμα.
2: Ακριβώς. Έτσι. Ακριβώς. Αυτό σημαίνει ελευθερία, διότι έλεγε ότι αν εγώ γράψω τις απόψεις μου, είναι σαν να τις επιβάλλω σε κάποιον. Θα αντέφασκα προς τον εαυτό μου. Είναι ενδιαφέρον.
1: Είναι ενδιαφέρον και νομίζω
2: και ξέρετε,
1: ότι...
2: Ναι. Συγγνώμη, σας διακόπτω. Το ενδιαφέρον είναι ότι μιλάει με έναν τρόπο, δηλαδή ξέρετε το Σωκράτης, ένα φοβερά ήρων.
1: Ναι.
2: Έλεγε ότι παρομοίωσε τον εαυτό του σαν μια αλογόμυγα που πάει και κάθε στον καθένα και τον ενοχλεί. Δεν γι' αυτό ήρθα. Και όταν λέει ότι ξέρω θα καταδικαστώ και τα λοιπά, αλλά επειδή αγαπάω την πόλη μου, σε αυτή μεγάλωσα, δεν έφυγα ποτέ από αυτήν, εύχομαι οι θεοί να σας ευπλαγνήσουν και να σας στείλουν μια άλλη αλογόμυγα. Για να μην μένετε μέσα στη διαρκή.
1: Δεν είναι τυχαίο. Ναι. Υπάρχει όλο αυτό ο μύθος, πώς να το πω, που υπάρχει όλη αυτή η αλήθεια γύρω από το όνομα του Σωκράτη. Έτσι. Ναι. Τώρα μιλάμε για το 2026. Έτσι.
0: Έχω μια απορία. Γιατί μόνο 6 παραστάσεις, κύριε Πελεγρίνη?
2: Κοιτάξτε, να δούμε πώς θα πάμε. Ναι. Κανένας δεν ξέρει πώς θα εξελιχθούν.
0: Μακάρι.
2: Και μετά βλέπουμε.
1: Είναι η δεύτερη χρονιά.
0: Ναι.
1: Οπότε για να είναι, ζητήθηκε.
2: Το ενδιαφέρον από έτσι αυτό που μου λένε, που κλείνουν τώρα, γιατί παλιά έπρεπε να πας στο ταμείο για να δεις πώς πάει το θέατρο. Τώρα με αυτά
0: τώρα,
2: τα ηλεκτρονικά
0: που γίνονται.
2: Οπότε ξέρεις και φαίνεται πάει καλά. Οπότε αν συνεχίσουμε θα μας δίνει ευκαιρία να πούμε και περισσότερα.
1: Μάλιστα, πολύ ωραία. Ξεκινάτε τώρα την Παρασκευή στις 8 η ώρα. Θα είστε κάθε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Σωστά, στο Θέατρο Μπέλος.
2: Παρασκευή και Σάββατο στις 9 και κάθε Κυριακή στις 6.
1: Τι ωραία ώρα, Κυριακή στις 6 στην Πλάκα, εκεί που
2: ωραία
1: είναι το Θέατρο Μπέλος.
2: Έχει γίνει και επιλογή του θέατρου εκεί, διότι παραπέρα από ότι ήταν η φυλακή του Σωκράτη στο Φιλοπάπου, η Ακρόπολης από πάνω, δηλαδή όλα συντελούν στο να κάνουμε μια παράσταση που ελπίζουμε να την ευχαριστηθεί ο κόσμος.
0: Ωραία.
1: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πελεγρίνη. Με το καλό. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε.
0: Γεια σας.

0: Θες να σου πω μια είδηση που έρχεται από το Ηνωμένο Βασίλειο?
1: Ναι.
0: Πόσα χρόνια έχουν περάσει από το Brexit? Μια δεκαετία.
1: Δέκα δεν είναι, δέκα και...
0: Ναι. Λοιπόν, ο Μπέρναμ, ο νέος πρωθυπουργός, γιατί αλλάζουν εκεί οι πρωθυπουργούς.
1: Έλατε, τα τελευταία χρόνια...
0: 7-9 χρόνια.
1: Μπορεί.
0: Μπορεί. Λέει ότι είναι πάρα πολύ πιθανό ένα νέο δημοψήφισμα για το Brexit. Και θα υπάρχει και στο προεκλογικό πρόγραμμα των εργατικών.
1: Δεν είναι κάτι εύκολο να γίνει, αλλά είναι πολύ σημαντικό. Το ξέρουμε όλοι ότι οι περισσότεροι στην Αγγλία δεν θέλαν να... δηλαδή υπήρχε κόσμος που δυσαρεστήθηκε απίστευτα με το που έφυγε. Και το σημαντικότερο είναι ότι δεν έχει διορθωθεί καθόλου ή προς το καλύτερο η οικονομική
0: καθόλου
1: κατάσταση.
0: Αλλά εγώ δεν ξέρω. Αποτυπώθηκε κάτι στο Brexit. Δεν μπορεί, γιατί πήγαν και ψήφισαν.
1: Ναι.
0: Τώρα, 10 χρόνια μετά, με την εμπειρία που έχουν, εκ του αποτελέσματος που λένε.
1: Μακάρι.
0: Τώρα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να
1: μακάρι,
0: δούμε.
1: Μακάρι, θα έχει ενδιαφέρον αυτό, ναι, το τι θα δείξει το δημοψήφισμα.
0: Ξεκαθάρισε ότι δεν θα γίνει, δεν πρέπει λέει να γίνει τώρα, δεν θα ήταν σωστό να γίνει τώρα, αλλά πρέπει το Ηνωμένο Βασίλειο να μπορεί να εξετάσει τις επιλογές για τις σχέσεις του με την Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Μάλιστα.
0: Έχει πολύ ενδιαφέρον.
1: Λοιπόν,
0: τι λες να πάμε σε
1: τίτλοι ειδήσεων? Να το κορίτσι έρχεται.
0: Ωραία.
1: Και μετά πάλι μαζί.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μέτρα και παρεμβάσεις για την ανακούφιση νοικοκυριών και επιχειρήσεων σε καύσιμα, χρέη, σε φορεία και ασφαλιστικά ταμεία εν μέσω ενεργειακής κρίσης. Ανακοίνωση κυβέρνηση προβλέπεται δυνατότητα ρύθμισης οφειλών έως και 120 δόσεις και αυστηρότερο πλαίσιο για τις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων. Αυξημένη επιδότηση στο πετρέλαιο κίνηση, στα 20 λεπτά η συνολική επιδότηση του ντίζελ στην Αντλία. Ως απόπειρα τζιχαντιστικής τρομοκρατικής επίθεσης αντιμετωπίζουν οι Ισραηλινές αρχές το αιματηρό περιστατικό ανάμεσα στους δύο πιλότους του αεροσκάφους της Fly Dubai. Αποσκοπούσε στην υπονόμευση των σχέσεων με τα Αραβικά Εμμυράτα, ανέφερε το Ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών. Συγκλονιστικές οι μαρτυρίες των επιβατών της πτήσης Thriller που επέστρεψαν σώοι στο Τελαβίβ. Χαιρετίζω τους ήρωες που έσωσαν πολλές ζωές, δήλωσε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός κατά την υποδοχή του στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν. Αναστέλει τις πτήσεις της από και προς το Ισραήλ μέχρι να ολοκληρωθούν οι έρευνες, ανακοίνωσε η Fly Dubai. Κλειστές θα παραμείνουν όλες οι σχολικές μονάδες στα Χανιά και στο Ρέθυμνο λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένονται έως την Κυριακή στην Κρήτη, σε επιφυλακή ο κρατικός μηχανισμός. Ελαφρά πρόσκουση κρουαζιερόπλοιου με επιβατηγό τουριστικό πλοίο στο λιμάνι της Ρόδου μετά από θράψη κάβων. Δεν αναφέρθηκε τραυματισμός. Ειδικό πλαίσιο για τις άμεσες ξένες επενδύσεις εισάγει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης που συζητείται αύριο στην Ολομέλεια της Βουλής. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες στα ανατολικά ηπειρωτικά και στην Κρήτη, έως 21 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Αφροδίτη Χρυσοχώου.
2: Το Γραφείο Εκπροσωπήσεως του Οικουμενικού Πατριαρχείου στην Αθήνα εγκαινιάζει σειρά ακαδημαϊκών διαλέξεων με γενικό θέμα «Το Οικουμενικό Πατριαρχείο στην Ορθόδοξη Εκκλησία και στο σύγχρονο κόσμο». Οι διαλέξεις πραγματοποιούνται στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών και επιχειρούν να φωτίσουν την ιστορική αποστολή, την πνευματική ευθύνη και τη σύγχρονη μαρτυρία του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο στην Ορθόδοξη Εκκλησία και στο σύγχρονο κόσμο. Ένας επίκαιρος και υπεύθυνος λόγος για τη θέση και αποστολή του Οικουμενικού Πατριαρχείου σήμερα.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

Εδώ είμαστε, Earth News Radio 105,8 και διαβάζω ότι ακυρώθηκαν οι συναυλίες του Kanye West στη Ρωσία. Ναι, μιλούν για παρέμβαση, λέει, της Μόσχας. Οι συναυλίες του Kanye West είχαν προγραμματιστεί 10 και 11 Οκτωβρίου και ακυρώθηκαν καθώς ήρθε ένα τηλέφωνο, από ό,τι λένε, από την, ένα τηλεφώνημα από την Μόσχα, το οποίο λέει ότι δεν είχαν πάρει την απαραίτητη έγκριση. Εν τω μεταξύ είχαν πουληθεί δεκάδες χιλιάδες εισιτήρια και πάρα πολλά άρθρα είχαν δημοσιευτεί στο ρωσικό τύπο για την εκδήλωση με κάθε λεπτομέρεια και πώς θα γίνει. Όλα αυτά όμως ακυρωθήκαν, μιας και ο Kanye West δεν θα πάει να τραγουδεί στην Αγία Πετρούπολη. Θα πήγαινε στις 10 και 11 Οκτωβρίου.

μία είδηση που έρχεται από την Αίγυπτο αφορά σε ένα τάφο περίπου 1700 ετών, στο οποίο είναι χαραγμένο ένα σπάνιο ποίημα στην αρχαία ελληνική γλώσσα. Ο τάφος λοιπόν χρονολογείται στον 4ο αιώνα μετά Χριστόν, όταν η Αίγυπτος ήταν υπό τον έλεγχο της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Τουρισμού και Αρχαιοτήτων της Αιγύπτου, ο τάφος κατασκευάστηκε για ένα ανδρόγυνο και περιλάμβανε μία πέτρινη πλάκα με ένα ποίημα 19 στίχων στα αρχαία ελληνικά.

Έχει ενδιαφέρον ότι στους στίχους του ποίηματος ο Εκλοιπών επενείται για την καλοσύνη και τη σοφία του, ενώ χαρακτηρίζεται ως σύμβουλο στη ζωή. Στους τελευταίους στίχους ο γιος του, Σαραπείων, απευθύνεται στον πατέρα του λέγοντας «Άκου πατέρα» και του ζητά να δεχτεί τις νεκρικές σπονδές και τις προσφορές των παιδιών του που τον θρηνούν. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η χρήση διακριτικών σημείων όπως η τόνη στην επιγραφή, στοιχείο που υποδηλώνει το υψηλό μορφωτικό επίπεδο του δημιουργού του ποίηματος. Στα αρχαία ελληνικά ένα σπάνιο ποίημα ανακαλύφθηκε σε ένα τάφο περίπου 1700 ετών στην Αίγυπτο.

Επιστρέφουμε στα δικά μας με μια πραγματικά μουσική παράσταση εξαιρετική που θα είναι αφιερωμένη στη Μαριανίνα Κριεζή αύριο στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Τη σύλληψη και την καλλιτεχνική επιμέλεια έχει η Δήμητρα Γαλάνη.

τίτλος της μουσικής αυτής παράστασης «Ακόμα κι αν φύγεις». Και θα ακουστούν τραγούδια από τη Ρόζα Ροζαλία, το Κοπερτί, έως την πτήση 201, τη Σερενάτα βεβαίως, αλλά και τα τραγούδια της θρυλικής Λιλιπούπολης. Η Μαριανίνα Κριεζή είχε πάντα ένα ξεχωριστό τρόπο να βρίσκει ποίηση και να γράφει ποίηση για τις λεπτομέρειες της καθημερινότητας. Μαζί με τη Δήμητρα Γαλάνη, η Σαβίνα Γιαννάτου και ο Γιάννης Παλαμίδας, ενώ συμμετέχει το μουσικό σύνολο και η παιδική χοροδία της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Αύριο λοιπόν, πρώτη μέρα, στις 8 η ώρα, αλλά και το Σάββατο και την Κυριακή και την ερχόμενη Τετάρτη. Για τέσσερις λοιπόν οι παραστάσεις, αφιέρωμα στη Μαριανίνα Κριεζή, «Ακόμα κι αν φύγεις», με τη Δήμητρα Γαλάνη.

για δεύτερη χρονιά στο κτίριο Τσίλερ του Εθνικού Θεάτρου η παράσταση «Η Ιεροτελεστία» του Γκιγέμ Πουά από αύριο 1η Οκτωβρίου ως τις 29 Νοεμβρίου. Ο Γάλλος θεατρικός συγγραφέας και δραματουργός γράφει την Ιεροτελεστία αφού πήρε έμπνευση από 300 συνεντεύξεις που πάρθηκαν μεταξύ του 2020 και του 2021 σε μια πραγματικά περίοδο απίστευτης συλλογικής μοναξιάς και έτσι φτιάχνει στην ένα χρονικό απώλειας μέσα από μικρές ιστορίες ανθρώπων.

Στη σκηνοθεσία υπογράφει ο Χρήστος Θεοδωρίδης. Η ερωτελεστία λοιπόν από αύριο στο κτίριο Τσίλερ του Εθνικού Θεάτρου. Ένα έργο του Γκιγέμ Πουά ως τις 29 Νοεμβρίου.

το κλασικό έργο «Ευτυχισμένες μέρες» του Σάμιουελ Μπέκετ. Κάνει πρεμιέρα αύριο στο θέατρο Πορεία. Η παράσταση παρουσιάζεται μετά την πρεμιέρα της στο 12ο Διεθνές Φεστιβάλ Άνδρου, αλλά και την παρουσία της στο Φεστιβάλ Εσχήλια στην Ελευσίνα.

Το έργο, έτσι για να πάρουμε λίγο το στίγμα της παράστασης, επικεντρώνεται στη Γουίνι, μια γυναίκα θαμένη μέχρι τη μέση σε ένα άνυδρο έδαφος που παραμένει όμως αισιόδοξη, προσκολλημένη στις καθημερινές της συνήθειες, στη συνέχεια θαμένη μέχρι το λαιμό, δεν πάβει να μιλά και να ελπίζει.

Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Δημήτρης Στάρλου και παίζουν Αγλαία Παπά και Δημήτρης Μπίτος στο θέατρο Πορεία από αύριο, ευτυχισμένες μέρες του Σάμιουελ Μπέκετ.

ένα έργο που χρόνια τώρα παίζεται και ξαναπαίζεται, είναι ο Άγριος Σπόρος του Γιάννη Τσίρου. Από αύριο λοιπόν και στις 13 Δεκεμβρίου παρουσιάζεται ο Άγριος Σπόρος στο θέατρο Μικρό Χόρν για... Ούτε ξέρω ποια χρόνια πρέπει, τουλάχιστον 8 χρόνια παίζεται αυτή η παράσταση. Την σκηνοθεσία υπογράφει η Σοφία Καραγιάννη και παίζουν Ηλίας Βαλάσης, Δημήτρης Μαμιός, Ανθή Σαβάκη. Άγριος Σπόρος λοιπόν του Γιάννη Τσίρου από αύριο και πάλι στο θέατρο Μικρό Χόρν.

Και τέλος ένα κλασικό έργο, μια κλασική παράσταση, η Φώνησα του Αλεξάνδρου Παπαδιαμάντη στο Θέατρο Έργων από αύριο και ως τις 13 Δεκεμβρίου. Το Θέατρο Έργων είναι ένα νέο θέατρο στην καρδιά της Αθήνας που από φέτος θα λειτουργεί πρώτη φορά. Στον κεντρικό ρόλο της Φώνησας η Λίδια Κονιόρδου, ενώ την θεατρική διασκευή και τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Σωτήρης Χατζάκης. Το έργο φωτίζει τις παθογένειες, τις διαχρονικές παθογένειες της ελληνικής κοινωνίας. Από αύριο λοιπόν στο Θέατρο Έργων η Φώνησα του Αλεξάνδρου Παπαδιαμάντη με την Λίδια Κονιόρδου.

0: Λίγο πριν τις 12 και ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio και την Έρης Φαέλου. Αμέσως μετά, 12 με 2, ο Αλέξανδρος Λαχανάς οδηγεί το νυχτερινό του Express. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8. Γεια σας, αύριο πάλι.
1: Η ώρα είναι 12.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Έρης Φαέλου. Διεύρυνση του πλαισίου των 72 δόσεων σε έως και 120 δόσεις για παλαιές οφειλές, ανακοίνωσε η κυβέρνηση στο πλαίσιο της νέας δέσμης μέτρων για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων εν μέσω ενεργειακής κρίσης. Στο πλαίσιο των παρεμβάσεων προβλέπεται και αυστηροποίηση των κανόνων λειτουργίας των services για την προστασία των συνεπών οφειλετών από πληστηριασμούς και κατασχέσεις. Για καθαρούς κανόνες στην αγορά του ιδιωτικού χρέους και πραγματικές συνέπειες όταν αυτοί παραβιάζονται, μίλησε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιαρακάκης. Οι παρεμβάσεις θα επανεξετάζονται ανά 15 μέρες, σημείωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Επιδείνωση του καιρού από σήμερα στα ανατολικά και νότια της χώρας, με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες, καθώς και θυελλώδεις ανέμους στο Αιγαίο. Σε κατάσταση Red Code τίθεται από την, έως την Κυριακή η Κρήτη, ενώ σε αυξημένη κινητοποίηση θα βρίσκεται το πυροσβεστικό σώμα λόγω των έντονων φαινομένων. Κλειστές θα παραμείνουν αύριο Πέμπτη όλες οι σχολικές μονάδες στις περιφερειακές ενότητες Χανίων και Ρεθύμνου. Εκτάκτος κατέπλευσε το απόγευμα στο λιμάνι της Σούδας το κρουαζιερόπλοιο Queen Anne με 2.841 επιβάτες λόγω των έντονων φαινομένων. Το κρουαζιερόπλοιο θα αναχωρήσει όταν το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες. Η Ιταλία επιθυμεί οι αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης να παρέχουν πρόσθετη ευελιξία στους δημοσιονομικούς κανόνες του μπλοκ, ώστε να ληφθεί υπόψη ο αντίκτυπος της ραγδαίας ανόδου του πληθωρισμού που τροφοδοτείται από το ενεργειακό κόστος, δήλωσε η Τζόρτζια Μελόνι. Η Ιταλίδα Πρωθυπουργός πρόσθεσε ότι θα διαθέσει 14 δισεκατομμύρια ευρώ σε διάστημα 2 ετών για τη μείωση του κόστους ενέργειας για τις επιχειρήσεις, αξιοποιώντας την εθνική ρήτρα διαφυγής. Θερμά αντέδρασε ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου στη Μαδρίτη στην πρόταση του Άντι Μπέρναμ για επανένταξη του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. «Καλώς ήρθατε πίσω», είπε στα αγγλικά και συνέχισε στα γαλλικά. «Εάν οι Βρετανοί θέλουν να επιστρέψουν και αν ο Πρωθυπουργός κινείται προς αυτή την κατεύθυνση, νομίζω ότι είναι πολύ καλά νέα τόσο για τη χώρα του όσο και για τους Ευρωπαίους». Ως απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης αντιμετωπίζουν οι Ισραηλινές αρχές το περιστατικό κατά το οποίο ο αεροσκάφος της Fly Dubai, που μετέβαινε από το Ντουμπάι στο Τελαβίβ με πάνω από 170 επιβάτες, προχώρησε σε έκτακτη προσγείωση στη Σαουδική Αραβία έπειτα από συμπλοκή στο πιλωτήριο. Για εξαιρετικά σοβαρό περιστατικό έκανε λόγο ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου και έδωσε εντολή για ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας στις Ισραηλινές και μη Ισραηλινές αεροπορικές εταιρείες. Βροχή οι καταγγελίες για την ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη, στην οποία λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς άδεια. Συγγένεις ασθενών μιλούν για δύσκολες συνθήκες νοσηλείας, μέχρι και κακομεταχείριση, ενώ αναφέρουν ότι τους ζητούσαν υπέρογκα ποσά για εξετάσεις και θεραπείες. Ξεκινά η διαδικασία για τη στήριξη με 50 εκατομμύρια ευρώ των παραγωγών που υπέστησαν σοβαρές ζημιές από τον παγετό την άνοιξη του 2025 σε καλλιέργειες που βρίσκονταν σε προανθεκό στάδιο και ως εκ τούτου δεν καλύπτονταν ασφαλιστικά από τον ΕΛΓΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στο πλευρό των κατοίκων στην Κυψέλη, δήλωσε η Ρένα Δούρου, που χαρακτήρισε αδιανόητο για μια ευρωπαϊκή Μητρόπολη να απειλούνται ζωές και περιουσίες των πολιτών.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα αναμένονται τοπικές βροχές και έντονα φαινόμενα στα ανατολικά ηπειρωτικά και στην Κρήτη. Τοπικά θυελλώδης βορειοανατολική άνεμη εντάσεως 8 έως 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική παροδικά αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών, κυρίως στα βόρεια και ορεινά τμήματα του νομού. Η θερμοκρασία από 15 έως 21 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη γενικά αίθριος καιρός, η θερμοκρασία από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Για τη συνέχεια, νυχτερινό εξπρές με τον Αλέξανδρο Λαχανά.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
3: Πάνω από 1.000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
2: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
3: Γίνε εθελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
2: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
3: αντιμετώπιση καταστροφών,
2: ορεινή διάσωση,
3: υγρό στοιχείο,
2: τηλεπικοινωνίες
3: και διάσωση με σκύλο.
2: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
3: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
3: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον άνθρωπό σου.
2: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.

Τι νύχτα κι αυτή, ε. Αέρας να λισομανάει έξω, ψιλόβροχο, στο φέρνει στο πρόσωπο. Πόρτες και παράθυρα χτυπάνε, ψυχή δεν κυκλοφοράει έξω. Θα έλεγε κανείς ότι είναι προχωρημένος χειμώνας, αλλά είναι μόλις 1η Οκτωβρίου, καλό μήνα. Σε μια τέτοια νύχτα ταιριάζει η φωνή του Σάρλ Αζναβούρ, δεν την έβαλα τυχαία. Μια μέρα σαν σήμερα, 1η Οκτωβρίου του 18, έφυγε από τη ζωή. Ένας καλλιτέχνης που δεν τραγούδησε μόνο για τον έρωτα, αλλά για τη μοναξιά, την απογοήτευση, τα όνειρα, τα γυρατιά, την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Για όλα εκείνα που κρύβουμε μέσα μας και κάποια στιγμή χρειάζεται ένα τραγούδι για να τα πει. Γεννήθηκε το 24 στο Παρίσι από οικογένεια Αρμενίων προσφύγων. Το πραγματικό του όνομα ήταν Σανούρ Βαρεναγί Αζναβουριάν και μεγάλωσε σε ένα περιβάλλον γεμάτο μουσική και θέατρο. Η μητέρα του ήταν ηθοποιός, ο πατέρας του τραγουδιστής. Έτσι και αυτός από πολύ μικρός βρέθηκε στη σκηνή. Στα 9 του χρόνια άρχισε να ασχολείται επαγγελματικά με το θέατρο, αλλά τον απορρόφησε το τραγούδι. Η μεγάλη καμπή στην καριέρα του ήρθε μετά τη γνωριμία του με την Αντίθ Πιάφ. Ο Αζναβούρ συνεργάστηκε μαζί της με το Σπουργιτάκι. Έγραψε τραγούδια και τη συνόδευσε στο πιάνο. Αλλά σιγά σιγά δημιούργησε το δικό του δρόμο. Το 57 ήρθε μεγάλη αναγνώριση και από εκεί και πέρα η φωνή του ταξίδεψε σε ολόκληρο τον κόσμο. Τον ξέρουμε ως τραγουδιστή τον Αζναβούρ, αλλά δεν ήταν τραγουδιστής με τη στενή έννοια. Ήταν συνθέτης, συγγραφέας και σκηνοθέτης. Έγραψε περισσότερα από 1.400 τραγούδια. 1.400 τραγούδια. Ηχογράφησε περισσότερα από 1.200 και τραγούδησε σε πολλές γλώσσες. Έπαιξε σε δεκάδες ταινίες και σε τηλεοπτικές παραγωγές. Και ίσως το μεγαλύτερο χάρισμά του μπορούσε να κάνει μια προσωπική ιστορία να μοιάζει με δική μας. Αυτή η χαρακτηριστική με τη βραχνάδα, κάπως εύθραυστη φωνή, δεν χρειαζόταν να είναι τέλεια γιατί ήταν ανθρώπινη. Και μέσα από αυτήν ο Αζναβούρ έδωσε φωνή σε ανθρώπους που αγάπησαν, έχασαν, νοστάλγησαν, έπεσαν και ξανασηκώθηκαν όμως. 1η Οκτωβρίου του 18 έφυγε από τη ζωή στο σπίτι του στην Νότια Γαλλία στα 94 του χρόνια. Γέρασε, θα μου πείτε, αλλά είχε προλάβει να κάνει κάτι σπάνιο, να αφήσει πίσω του τραγούδια που δεν γερνούν. Και ίσως γι' αυτό κάτι νύχτες σαν την απόψινή, οι αναμνήσεις επιστρέφουν λίγο πιο δυνατές. Ο Αζναβούρ μοιάζει να είναι ακόμα εδώ, με αυτή τη φωνή, τη χαμηλή, τη μελαγχολική, τη σχεδόν εξομολογητική, να μας θυμίζει πως η ζωή, με όλες τις χαρές και τις πληγές της, αξίζει να τραγουδιέται. Ξημερώνει 5η-1η Οκτωβρίου του 2026. Σήμερα γιορτάζει ο Νίνος, ο Ανανίας δηλαδή, και ο Ρωμανός. Η ανατολή του ήλιου, αν το επιτρέψουν τα σύννεφα, θα γίνει στις 7:20, η δύση στις 7:08 πρώτα λεπτά, η μέρα θα έχει διάρκεια 11 ώρες και 48 λεπτά. Η σημερινή 1η Οκτωβρίου είναι Παγκόσμια Μέρα Κατοικίας, Παγκόσμια Μέρα Αρχιτεκτονικής, Παγκόσμια Μέρα Ηλικιωμένων και Παγκόσμια ημέρα Χορτοφαγίας. Σαν σήμερα το 1873 κυκλοφορεί η πρώτη καθημερινή εφημερίδα στην Ελλάδα με τίτλο «Η Εφημερής» και εκδότη τον Δημήτριο Κορομιλά. Το 1888 εκδίδεται το πρώτο τεύχος του περιοδικού National Geographic. Το 1946 εκδίδεται η απόφαση για τους 22 κατηγορούμενους εξέχοντες Ναζί στη δίκη της Νιρεμβέργης. 12 από αυτούς καταδικάζονται σε θάνατο ως εγκληματίες πολέμου. Στους υπόλοιπους επιβάλλονται ποινές ισοβίων ή 20 ετούς κάθερξης και κάποιοι ελάχιστοι αθωώνονται. Το 1949 ο Μάο Τσετούγκ ανακηρύσει στο Πεκίνο τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας έπειτα από αγώνες 2 ετών κατά των εθνικιστών του Τσαν Καϊσέκ, ο οποίος καταφεύγει στην Ταϊβάν. Και έτσι η σημερινή μέρα είναι και η εθνική γιορτή της Κίνας. Το 1958 ξεκινά τη λειτουργία της Διαστημική Υπηρεσία των Ηνωμένων Πολιτειών, η NASA. Το 1960 η Κύπρος κηρύσσει και επισήμως την ανεξαρτησία της από τη Μεγάλη Βρετανία και έκτοτε η 1η Οκτωβρίου καθιερώνεται ως εθνική γιορτή, ενώ η επέτειος της ανεξαρτησίας, η 16η Αυγούστου, παραμένει απλώς ως ημερολογιακή ιστορική μνήμη. Το 1968 από σύγκρουση αμαξοστοιχειών στο Δερβαίνι της Κορινθίας σκοτώνονται 34 άτομα και τραυματίζονται 102 στη χειρότερη σιδηροδρομική τραγωδία στη νεότερη Ελλάδα, μέχρι τα Τέμπη βεβαίως. Το 1977, ενώπιον 75.646 θεατών,
ο Πελέ αποχωρεί από τα γήπεδα στο στάδιο του Νιου Τζέρσεϊ. Στο πρώτο ημίχρονο παίζει με την Κόσμο της Νέας Υόρκης και στο δεύτερο με τη Σάντος, τις δύο ομάδες τις οποίες μεγαλούργησε. Εγκατέλειψε την αγωνιστική δράση με 1.281 γκολ σε 1.363 αγώνες. Στις γεννήσεις, αρκετές εξεχόντων ανθρώπων, το 1920 γεννήθηκε ο Walter Matthau, ο μεγάλος αυτός Αμερικανός κωμικός ηθοποιός. Το 1924 ο Jimmy Carter, ο 31ος πρόεδρος των ΗΠΑ. Το 1930 ένας τεράστιος Γάλλος ηθοποιός, ο Φιλίπ Νουαρέ. Και το 1935 η Τζούλια Άντριους, η γνωστή Αγγλίδα ηθοποιός και τραγουδίστρια. Το 1950 γεννιέται η Ελπίδα Καραγιανοπούλου. Ποια είναι αυτή?

Η Ελπίδα Καραγιανοπούλου είναι γνωστή σε όλους μας Ελπίδα. Η φωνή της είναι αδύνατο να την μπερδέψετε με κάποια άλλη. Γεννήθηκε μια μέρα σαν σήμερα, την 1η Οκτωβρίου δηλαδή, το 1950. Αυτό το τραγούδι που ακούσαμε ήταν σε μουσική του Λάκη Παπαδόπουλου και στίχους του Κυριάκου Ντούμου από το 1981. Το «Έτσι απλά σ' αγαπώ» το έχουν πει κι άλλοι, κι άλλες μάλλον, η Ελεονόρα Ζουγανέλη πιο πρόσφατη. Η Ελπίδα γεννήθηκε στη Σπερχιάδα της Φτιώτιδας και από τα 15 της μετακόμισε στην Αθήνα. Ήθελε να γίνει αρχιτέκτονας και σπούδασε σχέδιο στη σχολή Δοξιάδη, αλλά τελικά η ζωή την οδήγησε στο τραγούδι. Το 1970 ξεκίνησε επαγγελματικά τη μουσική πορεία και παράλληλα σπούδασε και μουσική και φωνητική. Σιγά σιγά ήρθε και η δισκογραφία. Η Ελπίδα βρέθηκε δίπλα σε σημαντικούς δημιουργούς και ερμηνευτές, τραγούδισε σε μεγάλα νυχτερινά κέντρα. Απόκτησε σταδιακά τη δική της ξεχωριστή θέση στο μουσικό στερέωμα. Ιδιαίτερη στιγμή το 1979 στην Ιερουσαλήμ, που εκπροσώπησε την Ελλάδα με το εμβληματικό Σωκράτη ή Superstar, το θυμόσαστε οι παλιότεροι, στην Eurovision. Σε μουσική του Δώρου Γεωργιάδη και στίχους της Σότιας Τσότου, έχει συνεργαστεί πάρα πολύ με τον Δώρο Γεωργιάδη και τη Σότια Τσότου, η Ελπίδα. Το τραγούδι είχε έρθει τότε 8ο ανάμεσα σε 19 συμμετοχές. Το 86, 7 χρόνια αργότερα, ξαναπήγε στην Eurovision, αυτή τη φορά εκπροσωπώντας την Κύπρο. Ο πραγματικά σημαντικός σταθμός στην πορεία της υπήρξε και συνεργασία της με τον Κώστα Χατζή, από την οποία προέκυψε μεταξύ άλλων το «Αντίο», πάλι σε στίχους της Σότιας Τσότου, ένα τραγούδι που έχει μείνει στη μνήμη του κοινού. Από αυτή τη συνεργασία με τον Χατζή θα παίξουμε αρκετά τραγούδια στις επόμενες εκπομπές. Η Ελπίδα δεν ήταν απλώς μια τραγουδίστρια μιας εποχής. Προχθές μόλις έπαιξα το πασίγνωστο στην δισκοτέκ, το τραγούδι που της είχε γράψει ο Κώστας Τουρνάς. Τραγουδούσε τα πάντα η Ελπίδα, μπορούσε να τραγουδήσει pop, μπορούσε να τραγουδήσει λαϊκό, μπορούσε να τραγουδήσει αυτές τις μπαλάντες τις καταπληκτικές, γιατί η φωνή της είχε αυτά τα νεβάσματα και την κρατούσε, μπορούσε να την κρατάει πολλή ώρα. Φαίνεται οι σπουδές που έκανε στο τραγούδι από τον τρόπο που τραγουδάει. Κάθε φορά που ακούγεται τη φωνή της, επιστρέφουμε σε εκείνα τα χρόνια, από τα φώτα των νυχτερινών κέντρων, τις μεγάλες ορχήστρες, τους δίσκους βινιλίου και τα τραγούδια που έμειναν να θυμίζουν μια ολόκληρη εποχή. Χρόνια πολλά, Ελπίδα. Το όνομα στολικά δεν θα μπορούσε να είναι πιο ταιριαστό για μια φωνή που έμεινε μέσα στις αναμνήσεις μας. Είναι το 18ο ταξίδι για τη σεζόν που διανύουμε του Νυχτερινού Εξπρές. Μηχανοδηγός ο Αλέξανδρος Λαχανάς, σταθμάρχης ο Παναγιώτης Σταυρούλιας, τα του ήχου, ρυθμίζει την κυκλοφορία. Θα περάσουμε και απόψε μια νύχτα μαζί. Περιμένω τα μηνύματά σας στο Earth News Radio, στο Viber και στο Messenger, στο Alex Λαχανάς με λατινικούς χαρακτήρες. Σήμερα δεν είμαι μόνος, έχω και έναν φίλο δίπλα, ακροατή, ο οποίος ήρθε να παρακολουθεί την εκπομπή, να μου κάνει παρέα, ο Θάνος. Ερωτευμένος ο Θάνος, ήρθε να ακούσει τραγούδια για τον έρωτα. Ελπίζω να περάσει καλά, Θάνο, και να πάρεις και καλές ιδέες από την εκπομπή αυτή. Λοιπόν, έχουμε και τα πρώτα μηνύματα. Ο Σωτήρης από την Ηλιούπολη λέει: «Μας έχεις κάνει και κοιτάζουμε το ρολόι για να επιβιβαστούμε στο νυχτερινό εξπρές. Καλησπέρα και καλή εκπομπή και καλό μήνα». Ο Γιάννης από τη Λιβαδιά: «Φίλε μας Αλέξανδρε, καλημέρα σε όλους. Με το ξεκίνημα με Ασναβούρ, με 16 βαθμούς λέει και βαριά βοριά, πραγματικά σαν χειμώνας, είπαμε. Στην Κρήτη αύριο θα είναι κλειστά τα σχολεία. Σκεφτείτε, στα Χανιά και στο Ηράκλειο θα είναι κλειστά τα σχολεία, γιατί περιμένουν να ανοίξουν οι ουρανοί. Αναμένεται θεομηνία και ενισχύονται και πυροσβεστικές δυνάμεις στο νησί. Σε ετοιμότητα οι αρχές, ελπίζουμε να μην έχουμε». Μακάρι να διαψευτούν δηλαδή οι μετεωρολόγοι και να υπάρχει μια κακοκαιρία, αλλά όχι έτσι όπως την περιμένουν. Σήμερα βρέχει συνεχώς, αλλά και στην Εύβοια έβρεχε. Το Earth News έστειλε και ρεπόρτερ να καλύψει το ενδεχόμενο να έχουμε πλημμύρες εκεί όπως είχαμε προχθές, αλλά όλα καλά, το ξεπέρασε η Εύβοια. Στην Κρήτη φαίνεται τώρα ότι έχουμε το μεγαλύτερο πρόβλημα. Red Code, κόκκινος κωδικός δηλαδή για το νησί, για την 1η Οκτωβρίου. Θα δούμε. Πάντως ο κακός καιρός θα συνεχιστεί μέχρι και την Κυριακή. Μέχρι και την Κυριακή και εδώ στην Αττική θα έχουμε συνεχώς βροχές ή μπόρες ή βαριά συννεφιά, και από Δευτέρα θα ξαναδούμε τον ήλιο. Λοιπόν,
Η ώρα είναι περασμένα μεσάνυχτα. Σας είπα τους τρόπους επικοινωνίας, περιμένω τη συμμετοχή σας και προχωράμε με το νυχτερινό Express.

0: Λοιπόν, το Μπορεία ήταν από τα πιο γνωστά και αγαπημένα ερωτικά τραγούδια του Βοσκόπουλου. Κυκλοφόρησε το 77 στον 14ο παρακαλώ προσωπικό του δίσκο με τον τίτλο «Είναι το κάτι που μένει». Συνθέτης ο ίδιος ο Βοσκόπουλος και οι στίχοι ανήκουν στο Μίμη Θεόπουλο, στενό συνεργάτη του. Σήμα κατά τεθέν το τραγούδι της σπουδαίας δισκογραφίας του πρίγκιπα του ελληνικού τραγουδιού. Σας θυμίζω ότι είστε συντονισμένοι στους 105 και 8, παρακολουθείτε το νυχτερινό εξπρες που σήμερα είναι και χειμερινό εξπρες, μπορούμε να το λέμε αυτό με βάση τον καιρό. Έχω την Μάχη που μου λέει καλό μήνα και καλές εκπομπές, έστελε το μήνυμά της. Η Μέρη από τη Θεσσαλονίκη λέει βρίσκουμε λίγη ζεστασιά σε αυτή την κρύα μέρα, θα έχει και Θεσσαλονίκη κρύο φαντάζομαι. Την κρύα νύχτα θες να πεις, Μέρη μου, έτσι. Εκτός αν είσαι και εσύ σαν το Γιάννη Ευθυμίου και θεωρείς ότι μετά τις 12 να λέμε μέρα, καλημέρα. Λοιπόν, Παναγιώτη, έχεις σποτάκι, έτσι. Βάλε το σποτάκι σου.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Μαμά, να πάρω χαρτζιλίκι από το πορτοφόλι σου.
3: Μα σου έδωσα στην αρχή του μήνα. Πώς τα ξόδεψες?
2: Έλας ρε μαμά, δεν πάει άλλο δηλαδή. Όλο δεν έχεις. Η μαμά της Μαρίας της είναι 115 και εσύ μου δίνεις μόνο 25.
4: 115-25. Στο θέμα των ορίων στην εφηβεία, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
1: Earth News Radio 105,8.

0: Μετά τον Μπορεί του Τόλι Βοσκόπουλου ακούσαμε και τον Μπορεί με την Τζένι Βάνου. Μια μπαλάντα χωρισμού αυτή, αντίθετη από τον Βοσκόπουλου. Το έγραψε ο Μίμης Πλέσας και τους στίχους ο Ηλίας Λιμπερόπουλος. Περιλαμβάνεται στο δίσκο της με τίτλο «Αγάπης αμάρτησα». Όλα τα τραγούδια τα είχε γράψει ο Πλέσας αυτού του δίσκου και ο Λιμπερόπουλος τους στίχους. Και κυκλοφόρησε το 75, δηλαδή δύο χρόνια πριν του Βοσκόπουλου. Θα επιστρέψω αργότερα στην προσωπική σχέση της Τζένις Βάνου με τον Μίμη Πλέσα, αλλά θα πάμε πρώτα στο Λονδίνο και στην ανταποκρίτριά μας του Earth News, την Ευδοξία Λιμπέρη. Ευδοξία, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Φαντάζομαι ότι θέμα συζήτησης αυτές τις μέρες εκεί είναι αυτή η τρομοκρατική επίθεση οπερέτα, θα την πω εγώ, γιατί περί αυτού πρόκειται. Μα τι να πω δηλαδή. Στην αρχή λέγαμε... παράξενο πράγμα δηλαδή.
1: Ναι, όντως.
0: Κάνανε τόσο ντόρο και τελικά σήμερα ακούσαμε το κερασάκι στην τούρτα, ότι την αστυνομία την ειδοποίησε ένας από τους συλληφθέντες τελικά. Φοβερά πράγματα, έτσι. Πώς έχουν τα πράγματα, ναι, για πες από την αρχή.
1: Λοιπόν, ναι, πραγματικά αυτή η υπόθεση έχει πλέον ξεφύγει από την εικόνα ενός απλού ύποπτου περιστατικού έξω από μια στρατιωτική βάση. Πιο πολλά ερωτήματα γεννιούνται παρά απαντήσεις δίνονται αυτές τις μέρες από την ώρα που έγινε η σύλληψη των πέντε εκεί, σε αυτή τη δραματική εικόνα που έκανε έτσι το γύρο των μέσων, που ήταν από γυμνή και όλες από τη μέση και πάνω, για κάποιο λόγο, γιατί βγάλανε τις μπλούζες να δουν αν έχουν εκρηκτικά πάνω τους, μόνο να υποθέσουμε μπορούμε. Τέλος πάντων, σήμερα, αργότερα, ίσως δεν το πρόλαβες, έγινε πριν από λίγες ώρες εδώ, δηλαδή κάνα δύο ώρες, όταν λέω λίγες ώρες, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός Άντι Μπέναμι είπε ότι υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις πως το Ιράν έπαιξε κάποιο ρόλο. Και είναι η πρώτη φορά που το λέει ο Άντι Μπέναμι αυτός η βρετανική πλευρά. Μέχρι τώρα το είπε βέβαια η αμερικανική πλευρά, ο Ρούμπιο συγκεκριμένο Υπουργός Εξωτερικών, αλλά από βρετανική πλευρά δεν είχε υποθεί τίποτα. Βέβαια, σε συνέντευξη του που έδωσε ήταν αυτό και τον ρωτήσανε, δεν εξήγησε ποιος ήταν αυτός ο ρόλος του Ιράν από πίσω, αλλά αποκάλυψε ότι ήδη από τη Δευτέρα που είχε συγκαλέσει την Επιτροπή Εκτάκτων Καταστάσεων και ότι αν χρειαστεί δεν θα διστάσει ακόμα και να ανακαλέσει μάλλον το κοινοβούλιο. Είναι σημαντικό αυτό. Γιατί
0: ναι, αλλά τους αφήσανε ελεύθερους όμως. Τους αφήσανε ελεύθερους. Μόνο συγγνώμη
1: αυτό,
0: δεν τους ζητήσανε.
1: Ναι. Οι πέντε νεαροί 23 με 25 ετών που συνελήφθησαν κοντά στη βάση έχουν αφαιθεί με πολύ αυστηρούς όρους εγγύησης, αλλά αφαίθηκαν την ίδια μέρα ελεύθεροι. Στα τρία οχήματα δε που κατασχέθηκαν δεν βρέθηκαν αυτοσχέδιοι εκρηκτικοί μηχανισμοί.
0: Κάτι βαρέγια λέει βρέθηκαν.
1: Βρέθηκε ποσότητα βενζίνης. Έτσι είπε η αστυνομία. Και σύμφωνα τώρα και με τα νεότερα δημοσιεύματα, όπως είπες και εσύ, ένας από τους ίδιους τους υπόπτους είχε τηλεφωνήσει στην άμεση δράση πριν από τη σύλληψή τους.
0: Άρα και η αγρότησα ήρθε δεύτερη.
1: Ήρθε δεύτερη. Γι' αυτό και υπήρχε αυτή μια σύγχυση έτσι μεταξύ, όσοι λέει λάβαμε και άλλο τηλεφώνημα και δεν ήταν η αγρότησα μόνο. Και αρχίζουν και λίγο δίνονται κάποια εικόνα παίρνουμε, αλλά δεν τα λένε και δεν πρόκειται να τα πούνε. Οι Βρετανοί δεν το κάνουν αυτό, από εμπειρία δηλαδή δεν μιλάνε.
0: Ναι.
1: Το μεγάλο ερώτημα τώρα είναι αν αυτοί οι πέντε ή πόσοι ήταν, δεν ξέρω, λειτουργούσαν και ως λεγόμενοι αυτό που λέμε πρόξη, δηλαδή ως ενδιάμεση για λογαριασμό ξένου κράτους. Γιατί είπανε στην αρχή ότι μπορεί και να το κάνανε χωρίς ακόμα και να το γνωρίζουν.
0: Ξέρουμε τι εθνικότητα ήταν, Ευδοξία.
1: Εντάξει,
0: Βρετανοί υπήκοοι, αλλά η
1: καταγωγή
0: τους.
1: Ναι, εννοείς. Όχι, δεν έχει, ούτε αυτό μας το έχουν πει. Τώρα όμως αυτό το εάν λειτουργούσαν ως ενδιάμεση για άλλο κράτος, για ξένο κράτος, τι σημαίνει πρακτικά? Σημαίνει ότι δεν σημαίνει απαραίτητα ότι είναι πράκτορες, ότι ανοίγουν επίσημα στις ιρανικές υπηρεσίες. Μπορεί να είναι άτομα που στρατολογούνται ή πληρώνονται για μια συγκεκριμένη δουλειά. Αυτή μπορεί να είναι παρακολούθηση, εκφοβισμός, εμπρισμός, σαμποτάζ, ακόμα και βίαιη ενέργεια, ακόμα και εγκληματική ενέργεια, τέλος πάντων, έτσι ώστε το κράτος που βρίσκεται πίσω τους να μπορεί να αρνηθεί άμεση εμπλοκή. Και αυτό είναι κάτι που το είδαμε πολύ πρόσφατα να βγαίνει σαν κυβερνητική έτσι, ανακοίνωση για το τι μέτρα παίρνει η κυβέρνηση πια. Γιατί από εδώ και πέρα οι υβριδικές αυτές που λέμε επιθέσεις και από Ρωσία και από Ιράν και από κράτη που είναι εχθρικά προς τη Βρετανία, θεωρείται εδώ πέρα ότι θα κάνουν τέτοιου είδους προσπάθειες μέσα στο βρετανικό έδαφος. Τώρα, αυτό είναι και ένα από τα σενάρια που απασχολεί τις βρετανικές υπηρεσίες ασφαλείας. Η MI5 έχει προειδοποιήσει ότι οι ξένες δυνάμεις χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο τους μεσάζοντες για ενέργεια στο βρετανικό έδαφος. Σήμερα ήδη η MI5, άκουσον, για πρώτη φορά στα χρονικά, εξέδωσε σπάνια δημόσια προειδοποίηση στη δική της την ιστοσελίδα για κυνηγική κατασκοπία.
0: Καλώντας.
1: Αυτό πια, δηλαδή δεν το είχαμε δει και αυτό, το είδαμε και αυτό. Βλέπουμε στην επίσημη ιστοσελίδα, στις ανακοινώσεις της, να λέει ότι προειδοποίηση για κινέζικη κατασκοπία μέσω βρετανικών πανεπιστημίων. Δηλαδή, καλεί τα πανεπιστήμια και ερευνητές να διακόψουν συνεργασίες με το λεγόμενο China General Technology Research Institute, που είναι το κινέζικο ερευνητικό Ινστιτούτο Γενικής Τεχνολογίας. Και σύμφωνα με την υπηρεσία ασφαλείας αυτή την MI5, βασικός σκοπός αυτού του Κινέζικου Ινστιτούτου είναι η χρηματοδότηση ερευνητικών προγραμμάτων που ενισχύουν τις τεχνικές δυνατότητες του Κινέζικου Υπουργείου Κρατικής Ασφάλειας για κατασκοπία. Και λέει ότι να ψάχνουν τώρα οι πανεπιστημιακοί, όλοι αυτοί οι φοιτητές, οι σπουδαστές για τα μάστερ, για τα διδακτορικά κτλ. Από πού
0: μαθητευόμενοι κατάσκοποι, έτσι. Μαθητευόμενοι κατάσκοποι, λέω, της MI5.
1: Κοίταξε, μπορεί και να μην το ξέρουν και οι ίδιοι οι χρηματοδοτούμενοι. Δηλαδή να κάνουν η CGTRA, που είναι τα αρχικά αυτή τη υπηρεσία, τέλος πάντων, δίνει grants, δίνει στους σπουδαστές να σπουδάσουν. Μπορεί οι ίδιοι να κάνουν την αίτηση να πάρουν τα λεφτά και να μην ξέρουν ότι η δουλειά τους θα χρησιμοποιηθεί για αυτό το λόγο.
0: Μα είναι δυνατόν, δηλαδή, ο καθένας τόσο. Είναι δυνατόν να το ψάξει τόσο βαθιά?
1: Όχι, γι' αυτό λένε. Πολλοί σπουδαστές, κάποιοι μπορεί να το ξέρουν, κάποιοι μπορεί και όχι. Γιατί μιλάει για εκατοντάδες τώρα. Εκατοντάδες. Δηλαδή, τα πράγματα αρχίζουν και
0: εντάξει, έχουμε χάσει το μέτρο πια. Έχουμε χάσει το μέτρο.
1: Αρχίζουν τα πράγματα και γίνονται πολύ επικίνδυνα, ας το πω, χωρίς να θέλω να κινδυνολογήσω.
0: Όχι, εμείς γελάμε, αλλά στην πραγματικότητα ναι, είναι αυτό που λες. Πλέον το πράγμα έχει ξεφύγει πια.
1: Έχει ξεφύγει. Όχι η Ρωσία με τον υβριδικό πόλεμο, τα υποθαλάσσια καλώδια, το σαμποτάζ, τα hacking, τους υδροηλεκτρικούς σταθμούς, το ένα το άλλο. Όχι οι ιρανικά proxies, όχι τα κινέζικα, δηλαδή. Αρχίζει και φουντώνει αυτό όλο και περισσότερο, όλο και περισσότερο. Δηλαδή, το λέμε, αλλά τελικά θα πρέπει
0: θυμίσου
1: να...
0: Θυμίσου ότι την άλλη εβδομάδα που θα μιλήσουμε θα έχει και συνέχεια το πράγμα.
1: Νομίζω ναι, γιατί ακόμα δεν είδαμε τι γίνεται.
0: Δεν είδαμε τι γίνεται, είμαστε στην αρχή ακόμα. Δηλαδή,
1: ακόμα
0: επιλεκτικά διαρρέουν κάποιες πληροφορίες, αλλά μέχρι εκεί. Τέλος πάντων, λοιπόν.
1: Αλλά τη βλέπουμε, ότι αυτό που γίνεται σε πόλεμο... Ο πόλεμος αυτός μεταφέρεται. Δεν μένει εκεί πέρα που γίνεται μόνο
0: φυσικά,
1: με βόμβες.
0: Φυσικά.
1: Το βλέπουμε στην καθημερινότητά μας πλέον.
0: Φυσικά.
1: Και στις τιμές ενέργειας και στα χακαρίσματα.
0: Πόσο έχει εκεί η αμόλυβδη το ντίζελ, πόσο έχει φτάσει?
1: Καλά, έφτασε τις 2 λίρες. Δηλαδή η λίρα είναι τώρα 1,16. Οπότε υπολόγισε 2 λίρες το λίτρο. Πόσο έχει ξεπεράσει
0: κατάλαβα.
1: 3 ευρώ.
0: Κατάλαβα. Λοιπόν,
1: 2,30.
0: Τα 2,30, πάνω από 2,30. Σωστά. Πρωταθλήτρια μαθαίνω ότι είναι η Ολλανδία. Αλλά εντάξει. Ναι, πρωταθλήτρια στην Ευρώπη είναι η Ολλανδία. Και ακολουθεί μετά η Γαλλία. Δεν ήξερα πόσο είναι η Βρετανία, αλλά ναι, εκεί την υπολόγιζα.
1: γιατί είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Είναι και έχει και τη λίρα, είναι διαφορετικό το νόμισμα, αλλά έχει ξεφύγει. Είναι ρεκόρ. Έχουμε φτάσει στα ρεκόρ. Δεν έχει καταγραφεί ποτέ ξανά τέτοια τιμή.
0: Φαντάζομαι ότι θα. Καλά, οι Βρετανοί, οι Άγγλοι είναι και μαθημένοι με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Δεν χρησιμοποιούν πολύ αυτοκίνητο έτσι. Είναι το μετρό
1: ναι,
0: τόσο.
1: Στις μεγάλες πόλεις, ναι, αλλά υπάρχουν πολλοί άνθρωποι. Ναι, τρένα ακόμα. Δηλαδή,
0: και
1: μπορεί
0: τρένα, ναι.
1: Που μένει στο Μπράιτον, που είναι μια παραθαλάσσια πόλη, ας πούμε, και είναι μια μισή ώρα με το τρένο, να μένει εκεί και να έρθει να δουλεύει στο Λονδίνο και να ξαναπηγαίνει πίσω.
0: Ναι.
1: Υπάρχει και αυτό το.
0: Μεγάλες οι αποστάσεις. Λοιπόν, Ευδοξία ναι, μου, σε ευχαριστώ πολύ ναι, για τη συμμετοχή σου. Θα σε ακούμε, κάθε εβδομάδα θα μας ανέχεσαι. Εμείς σ' αγαπάμε πολύ.
1: Με χαρά, χαρά, με χαρά. Καλή
0: καλό
1: συνέχεια.
0: Βράδυ, καλή συνέχεια και εσύ. Γεια. Γεια. Λοιπόν, ήταν η Ευδοξία Λιμπέρη από το Λονδίνο, η ανταποκρίτρια του Earth News. Έλεγα λοιπόν νωρίτερα για τη σχέση που είχε ο Πλέσας με τη Τζένι Βάνου. Την είχε ξεχωρίσει όταν εκείνη ήταν πολύ νέα, στις αρχές της δεκαετίας του 60, τότε που λεγόταν ακόμη Ευγενία Βραχνού. Και δεν είχε ασχοληθεί επαγγελματικά με το τραγούδι. Ήταν βοηθός του Κώστα Πρετεντέρη στις ραδιοφωνικές του εκπομπές. Αλλά πλησίασε τον μαέστρο, τον συνθέτη, και τον κατάφερε να τον πείσει να την ακούσει να τραγουδάει.

που έχεις μέσα σου. Και από εκεί και πέρα πήγαν χέρι-χέρι και στην πρώτη περίοδο του ελαφρολαϊκού τραγουδιού της Βάνου, στη δεκαετία του 60, και στη δεύτερη περίοδο, μετά το 70 δηλαδή, όταν πέρασε στο καθαρά λαϊκό τραγούδι Βάνου, ο Πλέσας ήταν από τους συνθέτες που μονοπόλησε, θα έλεγα, τη δισκογραφία της, έγραψε πολλά τραγούδια για αυτή και την ταλαιπωρούσε πάντα. Είχε την απέτηση να τραγουδάει πολύ ψηλές νότες η Τζένι. Γι' αυτό και πολλοί θεωρούσαν ότι θα μπορούσε να ήταν σοπράνο στη λυρική σκηνή από τα ψηλά της στα τραγούδια του Μίμη Πλέσα. Θα ακούσουμε τώρα μια άλλη εμβληματική ερμηνεύτρια, και αυτή αν είχε ψηλές, Μαρινέλα.

Αγέρας ήσουν λοιπόν από τα πιο γνωστά και αγαπημένα τραγούδια της Μαρινέλλας από το 81. Τη μουσική την έγραψε ο Αντώνης Στεφανίδης, τους στίχους ο Κουφιανάκης. Για το Στεφανίδη σας το είχα πει και σε προηγούμενη εκπομπή. Είχε έντονη παρουσία στη δεκαετία του 60, Vikings, με τον Αντώνη Βαρδί και τον Γιώργο Μελέκη. Ήταν το συγκρότημα, το θρυλικό συγκρότημα, οι Vikings. Τους θυμόσαστε από το Φρανσουάζ, έτσι, το τραγούδι του 67, το αγγλόφωνο βέβαια. Λοιπόν, έχω και άλλα μηνύματα να σας διαβάσω. Ο Σπυρίδων λέει: καλησπέρα σας, από ότι ακούγεται ο νυν πρωθυπουργός της Αγγλίας θα την ξαναβάλει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μάλιστα χωρίς καν επαναληπτικό δημοψήφισμα,

Συγχαρητήρια και για τις μουσικές επιλογές σας. Σπανίζουν τις μέρες μας ποιοτικά τραγούδια. Η Μαρίνα από τον Πειραιά λέει καλησπέρες από τον βροχερό Πειραιά. Βροχερός και ο Πειραιάς. Όλη η Αττική σήμερα είναι αυτό το ψηλόβροχο, το εκνευριστικό. Εσείς μην πτωείστε, ανεβάστε λιγάκι την ένταση του ραδιοφώνου σας. Το χειμερινό εξπρές είναι χειμερινό, το λέω χειμερινό γιατί πλέον ταιριάζει πάρα πολύ ο όρος. Το νυχτερινό εξπρές είναι στο 18ο ταξίδι του και θα σας κρατάει συντροφιά μέχρι τις 2 η ώρα, όταν θα σας παραλάβει πλέον ο Γιάννης Ευθυμίου με τα λαϊκά μονοπάτια. Λοιπόν, θέλω να σας... Καλά, να σας βάλουμε ένα τραγουδάκι πρώτα και μετά θα σας πω για αυτή την πτήση thriller. Πραγματικά έχουμε, δεν ξέρω πού να στραφούμε, δηλαδή οι ειδήσεις έρχονται βροχή μετά από αυτό το, ας πούμε, πιθανή τρομοκρατική επίθεση στην Αγγλία, στη βάση εκεί, την αμερικανική βάση της Αγγλίας, η οποία τελικά αποδείχτηκε ότι ήταν φιάσκο. Δεν ξέρω αν ήταν φιάσκο ή όχι, αλλά πάντως δεν ήταν τρομοκρατική επίθεση. Ήρθε άλλη μια ιστορία που έγινε μέσα σε αεροπλάνο εν πτήση από το Ντουμπάι προς το Τελαβίβ. Θα πούμε για αυτή αργότερα, μετά που θα ακούσουμε το τραγουδάκι το που ακολουθεί. Αφιερωμένο στον Παναγιώτη Σταυρούλια, τον ηχολήπτη μας.

Τα φώτα χαμηλώστε λοιπόν. Λευτέρης Μυτιλινέος. Σύνθεση του Σπύρου Παπαβασιλείου και στίχη του Κώστα Ρουβέλα. Το τραγούδι κυκλοφόρησε το 79 από τον ομώνυμο προσωπικό δίσκο του καλλιτέχνη, Τα φώτα χαμηλώστε. Είχε και άλλα τραγούδια μέσα. Δεν γίναν μεγάλες επιτυχίες εκτός από αυτό το πρώτο τραγούδι από την πρώτη πλευρά. Είχε και ένα άλλο ωραίο τραγούδι από την β' πλευρά, το «Μακάρι να πίστευε». Κάποια στιγμή θα τα ακούσουμε και αυτό από το Νυχτερινό Εξπρές. Είχε και άλλα τραγούδια τα οποία δεν έγιναν επιτυχίες. Ίσως ο δίσκος αυτός της CBS δεν πήγε τόσο καλά όσο θα έπρεπε, γιατί ήταν όμορφος δίσκος με ερωτικά τραγούδια, ωραία τραγούδια που μιλούσαν για την αγάπη, τις σχέσεις, τις ανθρώπινες σχέσεις, το χωρισμό. Ο Μυτιλινέος το είχε αυτό, είχε το συνέστημα στα τραγούδια του όλα, άσχετο αν ήταν πιο λαϊκά, αν ήταν πιο έντεχνα. Τραγουδούσε όλη την γκάμα, είχε και φωνή του αυτό το βάθος που μπορούσε να υπηρετήσει όλα τα είδη των τραγουδιών. Να σας πω λοιπόν για αυτή την πτήση τρόμου από το Ντουμπάι προς το Ισραήλ. 170 επιβάτες, Ισραηλινοί οι περισσότεροι. Στην πτήση της Fly Dubai κατευθυνόταν προς το Tel Aviv και 2,5 ώρες μετά την απογείωση, ενώ πήγαινε, ήταν στον εναέριο χώρο της Σαουδικής Αραβίας λίγο πριν μπει στην Ιορδανία, ξέσπασε στο πιλωτήριο άγρια συμπλοκή ανάμεσα στους δύο πιλότους. Ο συγκυβερνήτης φέρεται να επιτέθηκε με μαχαίρι στον κυβερνήτη, τον τραυμάτισε σοβαρά και την ίδια στιγμή το αεροσκάφος άρχισε να χάνει έδαφος, άρχισε να χάνει ύψος, συγγνώμη, όχι έδαφος, τι έδαφος λέω, ύψος. Μέσα σε μισό λεπτό κατέβηκε 14.000 πόδια, καταλαβαίνετε τον πανικό έτσι μέσα στους μεταξύ των επιβατών. Η κατάσταση έγινε πιο δραματική, ενεργοποιήθηκαν τα διεθνή σήματα κινδύνου και το αεροσκάφος εξέπεμψε και τον κωδικό 7.500 που χρησιμοποιείται για πιθανή αεροπειρατεία. Τότε απογειώθηκαν οι Ισραηλινά μαχητικά γιατί υπήρχαν φόβοι ότι το αεροπλάνο είχε καταληφθεί και φυσικά ήρθε ο απομηχανής Θεός. Συνέβη κάτι που πιθανότατα έσωσε και δεκάδες ζωές. Επιβάτες και μέλη του πληρώματος, προσέξτε, έσπευσαν προς το πιλωτήριο. Ο τραυματισμένος, εδώ μιλάμε για κινηματογραφική ταινία κανονικά, ο τραυματισμένος κυβερνήτης κατάφερε σύμφωνα με μαρτυρίες να ανοίξει την πόρτα και μπήκαν μέσα λοιπόν οι επιβάτες και ακινητοποίησαν τον συγκυβερνήτη, ο οποίος επίσης είχε τραυματιστεί ή τον τραυμάτισαν, δεν το ξέρουμε αυτό. Ένα εφεδρικό πλήρωμα που βρισκόταν στο αεροσκάφος έτυχε να βρίσκεται, ήταν στο πρόγραμμα να βρίσκεται εκεί. Ανέλαβε τελικά τον έλεγχο και το οδήγησε το Boeing με ασφάλεια στην Σαουδική Αραβία. Σκεφτείτε ότι αν δεν υπήρχε αυτό το εφεδρικό πλήρωμα, ας το πούμε έτσι, θα υπήρχε ένα αεροσκάφος με 170 επιβάτες, ακυβέρνητο, ο κυβερνήτης εμόφυρτος και σοβαρά τραυματισμένος, εμόφυρτος και ο συγκυβερνήτης, ποιος θα το κυβερνούσε, θα έπεφτε. Δεν υπήρχε περίπτωση να γλιτώσει. Οι δύο πιλότοι έχουν μεταφερθεί για νοσηλεία και τελικά οι επιβάτες μεταφέρθηκαν με πτήση που, με αεροπλάνο που πήγε από το Ισραήλ για αυτό το λόγο και τους παρέλαβε από τη Σαουδική Αραβία και τους μετέφερε στο Ισραήλ. Εδώ υπάρχει η σκοτεινή διάσταση της υπόθεσης, γιατί ο Ισραηλινός αξιωματούχος, κάποιος Ισραηλινός αξιωματούχος, δήλωσε ότι οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να πρόκειται για απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης παρόμοιας με εκείνη της 11 Σεπτεμβρίου, καθώς ερευνάται αν ο δράστης ήθελε να πάρει τον έλεγχο του αεροσκάφους και να οδηγήσει στην καταστροφή του. Βέβαια αυτό δεν το ξέρουμε ακόμα, παραμένει αντικείμενο έρευνας. Η Fly Dubai έχει προειδοποιήσει να μην υπάρξουν πρόωρες εκτιμήσεις για τα αίτια και τα κίνητρα της επίθεσης. Στιγμιαία το Ισραήλ για κάποιες ώρες ακύρωσε όλες τις πτήσεις της εταιρείας αυτής από το Ντουμπάι. Ο πιλότος φαίνεται ότι ήταν από τον Ομάν και το Ομάν δεν έχει τις καλύτερες σχέσεις με το Ισραήλ. Πάντως, αν επιβεβαιωθεί ότι πίσω από την επίθεση υπήρχε σχέδιο συντριβής του αεροσκάφους, τότε δεν θα μιλάμε απλώς για μια πρωτοφανή αεροπορική περιπέτεια που έζησαν έτσι κι αλλιώς οι επιβάτες, αλλά για μια υπόθεση που θα επαναφέρει με τον πιο ανατριχιαστικό τρόπο στη μνήμη αυτόν τον εφιάλτη της 11 Σεπτεμβρίου του 2001, όταν τα δύο αεροπλάνα έπεσαν πάνω στους δίδυμους πύργους της Νέας Υόρκης. Μας έπιασε λίγο υπολογία, φτάσαμε λίγο πριν το δελτίο ειδήσεων, όπου να είναι θα έρθει στο στούντιο ο Νίκος Μπακάκος. Εμείς θα βγούμε τώρα έξω, θα του δώσουμε τη θέση μας και σε λίγα λεπτά, σε ένα πεντάλεπτο περίπου, θα είμαστε πάλι μαζί για τη συνέχεια.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Διεύρυνση του πλαισίου των 72 δόσεων σε 120 για παλές οφειλές και αυστηροποίηση των κανόνων λειτουργίας των servicers για την προστασία συνεπών οφειλετών από πληστηριασμούς και κατασχέσεις, προβλέπει η νέα δέσμη μέτρων που ανακοίνωσε η κυβέρνηση για την στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων εν μέσω ενεργειακής κρίσης. Για καθαρούς κανόνες στην αγορά του ιδιωτικού χρέους και πραγματικές συνέπειες όταν αυτοί παραβιάζονται, μίλησε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Οι παρεμβάσεις θα επανεξετάζονται ανά 15 ημέρες, σημείωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Επιδείνωση του καιρού με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες από σήμερα στα ανατολικά και νότια της χώρας, καθώς και θυελλώδεις ανέμους στο Αιγαίο. Σε κατάσταση Red Code έως την Κυριακή, η Κρήτη σε αυξημένη κινητοποίηση και η πυροσβεστική. Ακραία καιρικά φαινόμενα προβλέπονται για την Κρήτη, η οποία θα βρεθεί στο επίκεντρο της κακοκαιρίας. Αναμένονται πλημμυρικά φαινόμενα και θυελλώδεις βοριάδες έως 9 μποφόρ. Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα τα σχολεία σε Χανιά και Ρέθυμνο. Εκτάκτος κατέπλευσε το απόγευμα στο λιμάνι της Σούδας το κρουαζιερόπλοιο Queen Anne με 2.841 επιβάτες λόγω των έντονων φαινομένων. Θα αναχωρήσει όταν το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες. Στο μεταξύ, ελαφρά πρόσκρουση κρουαζιερόπλοιου με επιβατικό τουριστικό πλοίο στο λιμάνι της Ρόδου μετά από θράψη κάμβων. Δεν αναφέρθηκε τραυματισμός. Ειδικό πλαίσιο για τις άμεσες ξένες επενδύσεις εισάγει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης που συζητείται σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής. Η Ιταλία ζητά από την Ευρωπαϊκή Ένωση μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία λόγω της αύξησης του πληθωρισμού που προκαλεί το υψηλό ενεργειακό κόστος, δήλωσε η Τζόρτζια Μελόνι. Παράλληλα, η Ιταλίδα Πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι θα διαθέσει 14 δισεκατομμύρια ευρώ σε 2 χρόνια για τη μείωση του ενεργειακού κόστους των επιχειρήσεων, αξιοποιώντας την Εθνική Ρήτρα Διαφυγής. «Καλώς ήρθατε πίσω», είπε στα αγγλικά ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου στη Μαδρίτη, αντιδρώντας με αυτόν τον τρόπο στην πρόταση του Άντι Μπέρναμ για επανένταξη του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. «Εάν οι Βρετανοί θέλουν να επιστρέψουν και αν ο Πρωθυπουργός κινείται προς αυτή την κατεύθυνση, νομίζω ότι αυτά είναι πολύ καλά νέα, τόσο για τη χώρα του όσο και για τους Ευρωπαίους», δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος. Ως απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης αντιμετωπίζουν οι Ισραηλινές αρχές το περιστατικό κατά το οποίο αεροσκάφος της Fly Dubai που μετέβαινε από το Ντουμπάι στο Τελ Αβίβ με πάνω από 170 επιβάτες προχώρησε σε έκτακτη προσγείωση στη Σαουδική Αραβία έπειτα από συμπλοκή στο πιλωτήριο. Για εξαιρετικά σοβαρό περιστατικό έκανε λόγο ο Μπένιαμιν Νετανιάχου και έδωσε εντολή για ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας στις Ισραηλινές και μη Ισραηλινές αεροπορικές εταιρείες. Βροχή καταγγελίες για την ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη, η οποία λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς άδεια. Συγγενείς ασθενών μιλούν για δύσκολες συνθήκες νοσηλείας έως και κακομεταχείριση, ενώ αναφέρουν πως τους ζητούσαν υπέρογκα ποσά για εξετάσεις και θεραπείες. Ξεκινάει η διαδικασία για την στήριξη με 50 εκατομμύρια ευρώ των παραγωγών που υπέστησαν σοβαρές ζημιές από τον παγετό την άνοιξη του 2025 σε καλλιέργειες που βρίσκονταν σε προανθικό στάδιο και ως εκ τούτου δεν καλύπτονταν ασφαλιστικά από τον ΕΛΓΑ.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα αναμένονται τοπικές βροχές και έντονα φαινόμενα στα ανατολικά επιρροτικά και στην Κρήτη. Τοπικά θυελλώδης βόρειο-ανατολική άνεμη εντάσσεως 8 με 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική, παροδικά αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών, κυρίως στα βόρεια και ορεινά τμήματα του νομού. Η θερμοκρασία από 15 έως 21 βαθμούς στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, γενικά έθριος ο καιρός, θερμοκρασία από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 2, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr, αμέσως τώρα και πάλι κοντά σας στα μικρόφωνα ο Αλέξανδρος Λαχανάς.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.

Λοιπόν, αγάπη μου επικίνδυνη, φυσικά ήταν ο ξεπέραστος ο Στράτος Διονυσίου. Από το 69 χρονολογείται το τραγούδι, το έγραψαν ο Αντώνης Ρεπάνης και ο Δημήτρης Γκούτης. Η ώρα είναι περασμένα μεσάνυχτα, ακούτε Earth News Radio 105.6. Στο μικρόφωνο ο μηχανοδηγός του νυχτερινού Express, ο Αλέξανδρος Λαχανάς. Σταθμάρχης όπως πάντα τέτοια ώρα ο Παναγιώτης Σταυρούλιας, νυχτοπούλη κι αυτός. Προχωράμε το 18ο ταξίδι, 18 ταξίδια από τότε που ξεκίνησε η σεζόν. Έχει κάνει το νυχτερινό Express με εσάς επιβάτες. Σας θυμίζω τους τρόπους επικοινωνίας, τους ξέρετε ήδη. Earth News Radio στο Viber και Alex Lahanas με λατινικούς χαρακτήρες στο Messenger. Περιμένω τη συμμετοχή σας όσοι με ακούτε αυτή την ώρα και χουχουλιάζετε από το κρύο και τη βροχή. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μου, εδώ είμαι να σας ακούσω και να σας απαντήσω. Για τη συνέχεια, Γιάννης Πάριος.

Λοιπόν, ο Διονύσης από το κέντρο λέει καλησπέρα και καλό μήνα σε όλους τους ξενύχτιδες, και η Κατερίνα από το Περιστέρι όμορφα τραγούδια λέει, μια ξεχωριστή βραδιά όπως και όλες στο νυχτερινό εξπρές. Αυτό το τραγούδι ήταν το «Δε θα είναι αυτός, θα είμαι εγώ» του Γιάννη Πάριου, κυκλοφόρησε το 1977. Και έχει μια ιστορία αυτό το τραγούδι, δεν είναι, η σύνθεση δεν είναι ελληνική. Το έγραψε ο Βέλγος κιθαρίστας και συνθέτης Τζο Βαν Βέτερ το 1964, και ήταν αρχικά οργανικό κομμάτι, δηλαδή δεν είχε στίχους, αλλά σιγά σιγά έγινε μελωδία. Λαπλάγια είναι ο πραγματικός του δίσκος. Με γαλλικούς στίχους το είπε, γαλλικούς στίχους του Πιέρ Μπαρού που έβαλε στίχους. Το ερμήνευσε η Μαρί Λαφορέτ. Προσέξτε όμως, δεν έκανε και τη μεγάλη καριέρα, τη διεθνή καριέρα, παρότι η Λαφορέτ είναι από τις κορυφαίες γαλλίδες ερμηνεύτριες της εποχής εκείνης. Ώσπου έφτασε στην Ελλάδα και στο Γιάννη Πάριο. Ο Πάριος μελοποιούσε πολλές ξένες επιτυχίες, κυρίως από Ισπανία μεριά και Γαλλία, και το ανέθεσε στον Πυθαγόρα να γράψει τους ελληνικούς στίχους. Ο Πυθαγόρας δεν έκανε μετάφραση του γαλλικού στίχου, έγραψε ένα τελείως καινούριο τραγούδι, και το αποτέλεσμα είναι αυτό που ακούσατε, έτσι. Το απογείωσε πραγματικά. Ήταν από τα ωραιότερα τραγούδια της δεκαετίας του 70. Είπαμε, κυκλοφόρησε το 77 και ακούγεται μέχρι σήμερα στα ελληνάδικα που παίζουν παλιά όμορφη ελληνική μουσική. Λοιπόν, για τη συνέχεια, Ελπίδα. Σήμερα έχετε τη μυτική της Ελπίδα. Είπαμε ότι σαν σήμερα γεννήθηκε το 1950 η Ελπίδα Καραγιανοπούλου, οπότε μπορούμε να παίξουμε και ένα ακόμη τραγουδάκι της.

Λοιπόν, ελπίζω να μην κόψετε τις φλέβες σας από το τραγουδάρα αυτή πραγματικά της ελπίδας, στους στίχους, αυτούς τους στίχους που ξέρει να γράφει με το δικό της τρόπο η Σότια Τσότου, που ήξερε να γράφει. Έχει φύγει από κοντά μας η μεγάλη αυτή στιχουργός και δημοσιογράφος, συνάδελφος ήτανε. Τη μουσική την έγραψε ο Δώρος Γεωργιάδης και κυκλοφόρησε το τραγούδι, αυτή υπέροχη ερωτική μπαλάντα, το 1976. Ο Γεωργιάδης είχε γράψει πολλά τραγούδια για την ελπίδα και σχεδόν όλα έγιναν επιτυχίες. Γεωργιάδης και ο Χατζής ήταν οι δύο σταθμοί των συνεργασιών με μεγάλους συνθέτες της ελπίδας, που σαν σήμερα έχει τα γενέθλιά της, όχι σήμερα, έχει τα γενέθλιά της. Γίνεται, ας μην πούμε την ηλικία της, δεν έχει σημασία. Η ελπίδα είναι πάντοτε η ελπίδα μας, όπως τη θυμόμαστε από μικρό κορίτσι που τραγουδούσε τη δεκαετία του 70 μέχρι και σήμερα. Ο Ανδρέας από την Κόνηθο θέλει να αφιερώσει το επόμενο τραγούδι στη γυναίκα του. Το κάνει συχνά ο Ανδρέας αυτό. Στέλνει μηνύματα αγάπης για τη σύζυγό του. Δεν ξέρω, αυτό το ζευγάρι πρέπει να είναι πολύ αγαπημένο. Γι' αυτό και εγώ διαλέγω ένα πολύ όμορφο τραγούδι, ντουέτο Πάριος και Αλεξίου. Για ακούστε το.

Αυτό το πασίγνωστο ερωτικό ντουέτο του Γιάννη Πάριο και την Αλεξίου και της Αλεξίου κυκλοφόρησε το 87, Λεϊλά της Έμε, στον κοινό τους δίσκο με τίτλο Στυλοφόρο της Αγάπης. Το έγραψε ο Μάριος Τόκας και τους στίχους ο Ανδρέας Νεοφυτίδης. Πέροχο κομμάτι, Ανδρέα, αφιερωμένο σε σένα και στη σύζυγό σου. Νυχτερινό Εξπρές, 18ο ταξίδι. Μηχανοδηγός ο Αλέξανδρος Λαχανάς, σταθμάρχης ο Παναγιώτης Σταυρούλιας. Από σήμερα, χθες μάλλον, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε κάποια μέτρα για την συγκράτηση των τιμών στα καύσιμα, μπας και καταφέρουμε να σταματήσουμε αυτόν τον καλπασμό, και προσπάθησα να συγκεντρώσω στοιχεία για το πόσο στοιχίζει μια διαδρομή Αθήνας Θεσσαλονίκης. 500 χιλιόμετρα μαζί με τα διόδια. Ας πούμε για ένα αυτοκίνητο των 1600 κυβικών, αν και τα κυβικά βέβαια από μόνα τους δεν καθορίζουν την κατανάλωση, αλλά ας πούμε ενδεικτικά πάντοτε. Η βενζίνη, 7,5 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα. Θα μου πείτε, ποιος πάει με 100 χιλιόμετρα σήμερα? Ας βάλουμε να το στρογγυλέψουμε λιγάκι. Ας πούμε 7,5 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα. Και στο ντίζελ 5,2 λίτρα ανά 100 επίσης χιλιόμετρα. Με τιμές στη βενζίνη και στο ντίζελ στα 2,20 το λίτρο. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι το κόστος του καυσίμου είναι 82 ευρώ για τη βενζίνη και 57 ευρώ για το ντίζελ. Αν βάλουμε και τα διόδια που είναι 36,70 και στις δύο περιπτώσεις, τότε το πήγαινε, μόνο το πήγαινε για ένα αυτοκίνητο 1600 κυβικών που κινείται με 100 χιλιόμετρα την ώρα από Αθήνα μέχρι Θεσσαλονίκη είναι 120 ευρώ. Και 94 ευρώ είναι για ένα αυτοκίνητο ντιζελοκίνητο, πάλι να πηγαίνει με 100 χιλιόμετρα. Με επιστροφή λοιπόν η βενζίνη πάει στα 240 και το ντίζελ περίπου στα 188. Σκεφτείτε ότι τα αυτοκίνητα δεν τρέχουν με 100 χιλιόμετρα, τρέχουν με 140, με 150 και παραπάνω ακόμα. Άρα το ποσό αυτό πολλαπλασιάζεται, ξεπερνάει το κόστος στα 250-260 ευρώ για την αμόλυβδη και τα 200 ευρώ για το ντίζελ. Τα πήγαινε έλα, λέμε τώρα. Αντιλαμβάνεστε ότι ακόμη και μια διαδρομή με το αεροπλάνο είναι πιο φθηνή από το να πας με το αυτοκίνητο στη Θεσσαλονίκη. Καλύτερα να πάρεις το αεροπλάνο και να πας σε μια ωρίτσα με λιγότερα λεφτά, ειδικά αν έχεις προγραμματίσει το ταξίδι και σε αυτή την περίπτωση έχεις εξασφαλίσει μια χαμηλότερη τιμή, μια χαμηλότερη χρέωση. Να δούμε αν θα πετύχουμε τίποτα, όχι με τα μέτρα, αν θα πετύχουμε τίποτα με τις εξελίξεις στα μέτωπα, στα πολεμικά, διότι όποια μέτρα και να πάρουμε, αν οι εξελίξεις συνεχίσουν να είναι σε αυτή την κλιμάκωση, σε αυτή την πορεία κλιμάκωσης, δεν νομίζω ότι θα κάνουμε σπουδαία πράγματα. Η λύση θα είναι να τελειώσει ο πόλεμος. Η λύση θα είναι να φτάσουν σε μια συμφωνία ειρήνης, ειρήνευσης καλύτερα, ίσως γιατί η ειρήνη δεν ξέρω αν θα έρθει ποτέ. Η ειρήνευση είναι πιο ήπια συμφωνία. Εκεί μπορεί να καταλήξουν, να βρουν ένα modus vivendi στα στενά του Ορμούς, να περνάνε τα τάνκερ, τα πετρελαιοφόρα και να μην χρειάζεται να κάνουν το γύρο της Αφρικής. Τι να πούμε, είμαστε στην αναμονή. Εμείς απλώς αυτό που κάνουμε είναι να βάζουμε ωραία τραγούδια και να σας κρατάμε συντροφιά για μια ακόμη βραδιά με τον Νυχτερινό Εξπρές.

0: Αναγκάζομαι λοιπόν το φοβερό αυτό γκουντουέτο της Λίτσας Διαμάντη με το Θανάση Κομνηνό. Στίχους μουσική, μάλλον το καταλάβατε ίσως και από τις ηλεκτρικές κιθάρες και το ρυθμό. Καρβέλας ήταν, Νίκος Καρβέλας, μη σας κρατάω σε αγωνία, από το 89 το τραγούδι.
1: Είναι γάτα ο κοντός με τη γραβάτα.
0: Γιάννης Ευθυμίου εισέβαλε στο στούντιο, όπως καταλάβατε. Ήθελα να πω, Γιάννη, μέχρι τώρα ξέραμε ότι όταν λέμε έχω ραντεβού με τον οδοντογιατρό μου, σημαίνει να μου κάνει κανένα σφράγισμα, κανένα καθαρισμό, ξέρω εγώ, καμιά εξαγωγή αν χρειάζεται, τέτοια πράγματα. Τώρα με αυτή τη.
1: Θα κάνεις μποτόξ.
0: Μπράβο, εκεί αυτό ήθελα να πω. Όταν λέμε έχω ραντεβού με τον οδοντογιατρό, δεν ξέρουμε πια για ποιο λόγο έχει ραντεβού.
1: Εκεί είναι οικονόμα, ρε.
0: 119 περιπτώσεις, λέει, βρήκανε μέσα σε 10 μέρες που πηγαίνανε στον οδοντογιατρό για μπότοξ.
1: Τι έλεγε ο Καλογερού? Είναι πολλά τα λεφτά, Άρη.
0: Και ξέρεις, έχουν και νομιμοποίηση. Γιατί? Διότι επιτρέπεται, λέει, μία.
1: Για τη στοματική κοιλότητα.
0: Για τη στοματική κοιλότητα, ναι. Όχι για αισθητικούς όμως λόγους.
1: Ναι.
0: Έτσι. Για... Έχουν κάνει σεμινάρια γι' αυτό. Έχουν σπουδάσει αυτό το πράγμα. Δηλαδή.
1: Ξέρεις, το μπότοξ είναι δηλητήριο. Παραλύει τα νεύρα, αυτό κάνει στην ουσία.
0: Εγώ ξέρω ότι τις επεμβάσεις μπότοξ πρέπει να τις κάνουν μόνο πλαστικοί χειρουργοί και δερματολόγοι. Και όχι οδοντίατροι ή οφθαλμίατροι, γιατί και οι οφθαλμίατροι κάνουν μπότοξ γύρω στα μάτια, στην επιφάνεια που είναι γύρω στα μάτια. Για τα. Πώς το λένε αυτό, τις χήνες, τις ρητίδες που έχουν στην άκρη των ματιών, κάπως το λένε, δεν θυμάμαι τώρα. Δεν το
1: κάνουν και οικονομολόγοι.
0: Κάνουν και οικονομολόγοι μπότοξ.
1: Βέβαια.
0: Πάντως.
1: Όχι οικονομολόγοι, κονομολόγοι.
0: Ακονομολόγοι. Ναι, τώρα όπως είπες και εσύ είναι πολλά τα λεφτά. Μπορεί να χρησιμοποιούνται το ιαλουρονικό εντός της στοματικής κοιλότητας για θεραπευτικούς λόγους. Λέει και στην περιστοματική περιοχή.
1: Το ιαλουρονικό είναι άλλο πράγμα.
0: Αυτό βάζουνε.
1: Αυτό βάζουν για γεμίσματα.
0: Αυτό βάζουν για γεμίσματα, ναι.
1: Το άλλο, το μπότοξ, είναι δηλητήριο. Παραλύει τα νεύρα για να μην συσπώνται. Και να μένει τσίτα η επιδερμίδα.
0: Πάντως, άμα σου λέω εγώ ότι έχω ραντεβού με τον γιατρό, θα ξέρεις ότι έχω κανονικό ραντεβού για τα δόντια μου. Και όχι
1: εγώ νομίζω ότι δάγκωσε κανιά λαμαρίνα.
0: Πάψε τώρα. Έλα ρε Παναγιώτη, πάμε.

0: Λοιπόν, ήταν η Μαρινέλα στο Αξεπέραστο Πόσα Είδα, που κυκλοφόρησε το 1975 σε μουσική Κρυμιζάκη και στίχους της Σότιας Τσότου. Δεν ξέρω, μου φαίνεται αυτοβιογραφικό αυτό το τραγούδι, αλλά δεν ξέρω αν ήταν για την Μαρινέλα ή την Τσότου. Γιατί και οι δυο είχαν πολλά να πούν για τη ζωή τους. Εγώ δεν σας το έχω κρύψει ότι θεωρώ τη Σότια Τσότου μία από τους τρεις κορυφαίους στιχουργούς στην Ελλάδα, μαζί με τον Πυθαγόρα και τον Λευτέρη Παπαδόπουλο.
1: Η Νίκη Παπαγιανοπούλου.
0: Εντάξει, για μένα αυτή είναι τρεις κορυφαίοι. Η Παπαγιανοπούλου δεν λέω ότι δεν είναι, αλλά βάζω ένα μικρό σκαλάκι παραπάνω τη Σότια Τσότου. Γιατί απλώς μ' αρέσει εμένα γι' αυτό.
1: Και ξέρεις,
0: μ' αρέσει γιατί υπηρέτησε το ερωτικό τραγούδι με αυτόν τον τρόπο, που σαν να σε μαχαιρώνει, σαν να σε μαχαιρώνει από μπρος, όχι πισόπλατα.
1: Επέτρεψέ μου να ξέρω.
0: Επίτρεψέ μου.
1: Εγώ το ξέρω ότι είναι στο πληθυντικό.
0: Πες.
1: Λοιπόν, επειδή είχα σχέσεις, παρτίδες μαζί της.
0: Ναι, μου το έχεις
1: είναι
0: πει.
1: Προσωπικά βιώματα.
0: Α, είναι προσωπικά βιώματα.
1: Από πολλά. Μέσα... Έχει τραβήξει. Είχε, συγγνώμη, Θεός χωρίστην. Είχε τραβήξει πολλά. Βέβαια αυτά και η ίδια, εντάξει, γιατί είχε πράγματα πολύ άλλη Παπαγιανοπούλου, άλλη Μπέλου, μανία με τον Μπαρμπούτη.
0: Με τον τζόγο κι αυτή έτσι.
1: Λοιπόν,
0: αλλά και τι δεν έχει γράψει όμως, να ήταν το 21, σύνορα η αγάπη δεν γνωρίζει.
1: Και είναι από τους αφανείς, λες και αυτό δικό της είναι ας πούμε.
0: Έχει γράψει φοβερά,
1: ακούς,
0: πολλά, 500 τραγούδια έχει
1: πώς
0: γράψει.
1: Πώς τον λένε.
0: Ποιον?
1: Το ένα με ένα αεροπλάνο κακούς, Χατζή.
0: Το Χατζή.
1: Δικό της είναι.
0: Ναι, ναι, όταν κοιτάς από ψηλά, δικό της.
1: Όταν κοιτάς
0: και το ρεσιτάλ,
1: από ψηλά.
0: Και το ρεσιτάλ, τη συνάντηση, το συναπάντημα της Μαρινέλας με το Χατζή που πούλησε 1 εκατομμύριο δίσκους. Αυτή βρίσκεται πίσω από τους στίχους, έτσι. Το 11 πέθανε.
1: Το 11, 69 το 11.
0: Χρονών, 69 χρονών.
1: Το 11 από... Οξύ, όχι έμφραγμα.
0: Κάπνιζε πάρα πολύ.
1: Καλπάζοντα καρκίνο στο πνευμόνι, όντως.
0: Κάπνιζε, ήταν καπνιστρία.
1: Και το 22 ή 23, δεν θυμάμαι, πέθανε και μικρή της η κόρη από το ίδιο πράγμα.
0: Αμαρτία.
1: Σημαίνια δεν ήταν μεγάλη, ήταν. Η Δέσποινα είναι 50. Ναι, δεν ήταν. Σημαίνια ή κάπου εκεί κοντά ήταν, δεν ήταν. Δηλαδή. Ναι, τέλος πάντων τώρα. Και η Δέσποινα δεν είναι καλά, έχει και κινητικά προβλήματα. Είναι συνάδελφος.
0: Μάλιστα. Η Τζέννη με παρακολουθεί, με προσοχή φαίνεται την εκπομπή. Δεν ακούει μόνο τα τραγούδια, παρακολουθεί και το τι λέμε. Χαίρομαι, Τζέννη μου. Σε ευχαριστώ. Και έστειλε μήνυμα να μου θυμίσει ότι η περιοχή γύρω στην άκρη του ματιού λέγεται το πόδι της Χίνας. Πάλι καλά που δεν είπατε φτερά της Χίνας ή ο λαιμός της Χίνας, έτσι, ή το ράμφους της Χίνας. Το πόδι της Χίνας, λοιπόν. Αυτό φτιάχνουν οι οφθαλμίατροι με
1: ιαλουρονικό.
0: Μπράβο. Το βρήκες. Ποτοξάκι, τέλος πάντων.
1: Είπαμε, πούμε, δεν είναι μπότοξ.
0: Τέλος πάντων, μια.
1: Είναι γεμίσματα.
0: Γεμίσματα, ναι. Το φτιάχνουν εκεί πέρα για να μην φαίνονται οι ρητίδες.
1: Ξέρεις πώς λέγεται στα αγγλικά. Rejuvenator.
0: Είδες. Και ύστερα μου λες εμένα, ας πούμε. Τα έχεις με σπουδάσει αυτά, βλέπω.
1: Ναι, δεν είδες. Όλο ιαλουρονικά και μπότοξ είμαι. Εγώ δεν είμαι μπότοξ, είμαι χοντρότοξ. Δεν έχω τέτοια προβλήματα.
0: Πάμε να ακούσουμε Χριστιανά.
1: Ωραία.

0: Λοιπόν, πόσο σ' αγάπησα, μας είπε η Χριστιάνα. Νίκος Ιγναντιάδης έγραψε τη μουσική και τους στίχους ο Φίλιππος Νικολάου από το 76 αυτό το τραγούδι. Χριστιάνα, πολύ χαρακτηριστική παρουσία με αυτές τις ματάρες, έτσι Γιάννη.
1: Και φοβερή.
0: Τις καταπράσινες ματάρες.
1: Ακουστικά είναι πολύ γυναίκα μπροστά, δηλαδή φωνάρα στην κυριολεξία.
0: Με σουράνισε εκεί το 70 και το 80 στις πίστες. Γέμιζε λουλούδι, λουλουδικό η πίστα.
1: Εκεί ήταν τα φράγκα. Εκεί ήταν τα φράγκα, στην καρδαρόμπα και στα λουλούδια.
0: Και τι δεν έχει πει, ποιος δεν έχει τραγουδήσει. Το μίλα μου, το τελειώσαμε λοιπόν, γνωστός, η νύχτα.
1: Γνωστός και μη εξαιρεταίος τραγουδιστής, είχε δικό του κτήμα με λουλούδια, με γαρίφαλα. Και όπου σε όποια μαγαζιά πήγαινε,
0: απαιτούσε να τα παίρνουν
1: από αυτό, ναι. Χώρια που απαιτούσε τη μισή καρδαρόμπα και τη μισή πως το λένε, τα μισά λουλούδια, τα πανέρια.
0: Η Χριστιάνα λεγόταν Χριστιάνα Λαβίδα.
1: Ίδια όνομα με τη Βιτάλη. Την Ελένη, το κανονικό της το όνομα
0: ήταν,
1: είναι
0: ξαδέρφη,
1: Είναι Λαβίδα.
0: Ξαδέρφη ήταν. Και η αδερφή της Βασιλικής Λαβίνα, του Μαρκόπουλου, τη γυναίκα. Αλλά εκείνη το Λαβίδα το έκανε Λαβίνα. Η Χριστιάνα
1: άφησε το μικρό μου.
0: Το μικρό της μόνο όνομα. Και πέθανε νέα η Χριστιάνα, έτσι. Είχε πολλά προβλήματα κινητικά. Είχε Αλτσχάιμερ στα τελευταία της χρόνια.
1: Άλλο
0: 68
1: αυτό.
0: Χρονών μόνο.
1: Άλλο αυτό.
0: 68 χρονών Γιάννη μόνο, το 21.
1: Να μην γνωρίζεις τα παιδιά σου.
0: Αχ, Χριστέ μου. Λοιπόν, Φίλιππο Νικολάου ακούσαμε, στίχους δηλαδή, που γράψε για τη Χριστιάνα, το πόσο σ' αγάπησα. Και Φίλιππο Νικολάου θα ακούσουμε να τραγουδάει για τη συνέχεια.
1: Τι?
0: Θα το δεις.

0: Πόρτα στο Γενάρη από το 72, μια σύνθεση του Μίμη Πλέσα με στίχους του ίδιου του Φίλιππου Νικολάου, κατάλληλους του Άκου Δασκαλόπουλου.
1: Κοίταξε, πολύ, πολύ.
0: Εντάξει, ο Νικολάου έγραφε και μουσική και στίχους, μπορεί να ήταν και δικό του, δεν, αλλά άλλοι το λένε ότι ήταν του ενός, άλλοι λένε ότι ήταν στον άλλον. Τέλος πάντων,
1: υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι τα δίναν τα τραγούδια γιατί δεν θέλαν να βάλουν το όνομα τους.
0: Ναι, έχεις δίκιο σε αυτό.
1: Θα σου φέρω ένα κλασικότατο παράδειγμα, τραγούδι που μπορεί να μην το ξέρουν πολλοί. Το πάρε τηλέφωνο τον Κερατά. Λοιπόν, που λέει ο Λιβικός. Είναι στίχη και μουσική.
0: Σκυλάδικο, όπως καταλαβαίνεις.
1: Εντάξει. Καλύτερα τώρα παρά μετά. Το έχει γράψει πολύ γνωστός στιχουργός και το έδωσε στο Λιβικό. Έβαλε το όνομα του γιατί δεν θέλω άλλος να εμφανιστεί.
0: Τι να εμφανιστεί. Τι να εμφανιστεί, να εκτεθεί. Πάντως το τραγούδι που ακούσαμε του Φίλιππου ήταν από την ταινία, πρωτοακούστηκε στην ταινία «Ο Μάγκας με το τρίκυκλο», έτσι.
1: Οπα.
0: Την παραγωγή αυτή, την ιστορική παραγωγή της Φίνος Φίλμ, σενάριο σκηνοθεσία του Δαλιανίδη, θυμόσαστε, με Παράβα, Καραγιάννη, Καζιάννη, Παπαγιανόπουλο, Τσιβιλίκα που έκανε το φωτογράφο. Και με, ο Νικολάου τραγουδούσε σε μια ταβέρνα της Καραγιάννη και έκλαιγε ο Παράβας γιατί τον είχε απορρίψει η Τόνια Καζιάννη με μαύρο δάκρυ και ήρθε και ο Νικολάου πάνω και έριξε λάδι στη φωτιά με το τραγούδι, έτσι.
1: Πάντως η Καζιάννη στα νιά της,
0: ναι,
1: κουκλάρα.
0: Ήταν γυναίκα του Γιώργου Τζόρτζη.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Ζευγάρι στη ζωή δηλαδή και
1: πολλές φορές έπαιζαν και μαζί.
0: Παίζαν και μαζί και κινηματογραφικό ζευγάρι. Από τις ωραίες ταινίες αυτές είχε και ωραία τραγούδια μέσα του Πλέσα όλα. Είχε ντύσει όλη την ταινία με.
1: Ήταν η εποχή.
0: Και είχε προηγηθεί η ταινία αυτή, δεν ήταν κινηματογραφική από την αρχή. Ήταν πρώτα musical του ίδιου του Δαλιανίδη. Είχε και άλλο τίτλο, δεν το θυμάμαι τώρα. Αλλά ξεκίνησε ως musical στο θέατρο και μετά έγινε κινηματογραφική ταινία. Και όλοι ήταν γυρισμένοι εξάλλου μέσα σε στούντιο, δεν ήταν.
1: Και ανάποδα γίνεται.
0: Συνήθως ξέρεις, τα θέατρα που είχαν πολύ μεγάλη επιτυχία και μάζευαν πολύ κόσμο, γιατί ήταν η χρυσή εποχή του θεάτρου, όχι μόνο του κινηματογράφου αλλά και του θεάτρου.
1: Σε όλα τελικά ήταν χρυσή εποχή.
0: Γινόντουσαν και ταινίες. Συνήθως από το θέατρο πήγαινε στο κινηματογράφο. Το αντίθετο έγινε αργότερα, μετά τις δεκαετίες του 70 και του 80. Λοιπόν, πλησιάζει η ώρα, είναι μια ώρα δύσκολη.
1: Τόλης.
0: Γιάννη μου.
1: Τόλης. Τι θα πας για ύπνο?
0: Θα πάω τώρα για ύπνο. Δεν στο υπογράφω κιόλας, αλλά θα πάω. Σιγά σιγά θα μαζέψω τα κομμάτια μου και θα πάω και όπου με βγάλει.

0: Ήρθες μα δεν ήσουν όπως τότε, μας τραγούδισε η Τζένι Βάνου, ένα τραγούδι του 77, μια θαυμάσια μπαλάντα της Νινή Ζαχά. Τεράστια μορφή. Την ενορχήστρωση αυτό το τραγούδι έκανε ο Νίκος Ιγνατιάδης.
1: Νόμιζα θα μου έλεγες ο Μωράκης.
0: Ο Ιγνατιάδης, όπου ήταν και μαέστρος, διευθυντής ορχήστρας ο Ιγνατιάδης.
1: Βεβαίως.
0: Χρόνια στο εξωτερικό, στην Ολλανδία. Και γι' αυτό έχει και τη φινέτσα αυτή την ευρωπαϊκή στα τραγούδια του. Φαίνεται τα τραγούδια του ότι έχει γράψει και αυτός πολλά τραγούδια από τους μεγάλους συνθέτες. Η Νινή Ζαχά λεγόταν Ουρανία Ζαχαροπούλου. Δεν το ήξερα. Τώρα το βλέπω εδώ πέρα. Γκουγκλάρισα το όνομά της, δεν σας κρύβω. Ουρανία Ζαχαροπούλου.
1: Ωραίο ήταν και αυτό, αλλά φαίνεται εκείνη την εποχή δεν τζούλαγε.
0: Ναι. Και ήταν.
1: Το Νινή από το Ουρανία. Το τέλος.
0: Και το Ζαχά από το Ζαχαροπούλου. Ναι, δηλαδή δεν το άλλαξε τελείως. Δεν το άλλαξε. Μια χαρά το πήγε. Μια χαρά το δούλεψε. Αλλά ήταν όμως πραγματικά χαρισματική συνθέτρια. Αισθαντική. Έγραφε σύνθεση στίχους.
1: Ποια πέθανε πρόσφατα, ηθοποιός, τώρα πρόσφατα, που έχει άλλο όνομα και λέει. Διάβαζα ότι. Πήγα χορτασμένη. Έκανα ό,τι χρειάζονταν,
0: α,
1: λέει.
0: Αυτά είναι τα ωραία.
1: Κάτι μου θυμίζει από Ρίτα αυτό.
0: Στην περίφημη μάνδρα του Ατίκ έκανε τα πρώτα της βήματα, λέει. Έπαιζε 10 μουσικά όργανα. Και μεταξύ αυτών και κλακέτες, και μάγευε το ελληνικό, το αθηναϊκό κοινό στη μάνδρα του Ατίκ με τις κλακέτες της. Παιδί θαύμα, έτσι. 7-8 χρονών. Και για ποιες δεν έγραψε? Για την Αλέκα Κανελίδου, που ήταν και πολύ καλή της φίλη και η μούσα της. Άσε με να φύγω, μια περιπέτεια.
1: Άσε με να φύγω.
0: Το τραγούδισε και η Τζένι Βάνου αυτό.
1: Ναι, ναι. Σε παρακαλώ.
0: Βέβαια.
1: Όλο και πιο λίγο.
0: Μαρινέλα, Πουλόπουλο, Πάριο. Του γράψε το «Μη φεύγεις μη», το «Καμιά μα καμιά». Μα καμιά σας δε. Πώς το λέει αυτό ο Πάριος, δεν θυμάμαι τον τίτλο. Ωραία τραγούδια έγραψε η Ζαχά, πολύ ωραία. Την έχω ακούσει να παίζει πιάνο σε ένα μπαράκι εκεί πάνω από τον Ευαγγελισμό. Τέλη της δεκαετίας του 90, εκεί προς το 96-97, αν θυμάμαι καλά. Φοβερή. Είχε ένα τσιγάρο στο στόμα, σαν κάτι.
1: Λαχαναγουρίτες.
0: Όχι, σαν κάτι, μου θυμίζει κάτι πιανίστες που βλέπαμε στα western, ξέρεις, που ένα τσιγάρο που η κάφτρα έκαιγε σιγά σιγά και έπεφτε πάνω του, ας πούμε, και είχε γεμίσει. Όχι, δεν θέλουμε τραγούδι, Παναγιώτη, άστο, να το πάμε έτσι, στο μιλητό μέχρι το τέλος. Λέω λοιπόν ότι.
1: Φτωχός και μόνος καουμπόι.
0: Ναι, είναι κάτι παρακμιακοί πιανίστες, οι οποίοι έχουν ένα κρεμασμένο τσιγάρο στο στόμα, δεν το καπνίζουν. Τραβάνε κάπου και πού καμιά τζούρα. Τότε επιτρεπόντανε να καπνίζεις μέσα στα. Εσύ τα ξέρεις, τα έζησες αυτά. Το ντουμάνι μέσα στα μαγαζιά, δηλαδή είχε ομίχλη μέσα. Δεν έπρεπε να κάνεις μπροστά με το χέρι να ρεώνεις τον καπνό για να βλέπεις. Τσούζανε τα μάτια, όλα αυτά.
1: Ναι, γιατί φταίει ο ιδιοκτήτης, δεν έφτιαχνε καλό εξαερισμό.
0: Εντάξει, το εξαρισμό το καλοκαίρι άνοιγε τις πόρτες. Το χειμώνα τι εξαρισμό, δεν είχα τότε air
1: conditioning. Έχει εξαρισμό, υπάρχει εξαρισμός που καθαρίζει η ατμόσφαιρα απλά στην εισαγωγή του αέρα που χρειάζεται να μπει όσος βγαίνει. Έπρεπε να μπαίνει θερματικό στοιχείο για να μην ξεπαγιάζουν. Αλλά αυτό και οι λεφτά δεν τα φτιάχνα.
0: Δεν σου πάω κόντρα γιατί είσαι ο ειδικός σε αυτά.
1: Ειδικός. Τέλος πάντων.
0: Γιατί
1: άλλη εποχή.
0: Ο Μπιθικότης είχε το.
1: Ήταν υδραυλικός. Okay.
0: Είχε το τσαντάκι του με τα υδραυλικά, έτσι. Και τον κάβουρα είχε μέσα και τη.
1: Και εγώ τις πένσες και τα κατσαβίδια.
0: Και τα κατσαβίδια τα είχε όλα. Ό,τι χρειαζόταν.
1: Όπως είπε εδώ και ο φίλος μας, πολυεργαλείο.
0: Πολυεργαλείο.
1: Μόνο που έχει ένα μειονέκτημα αυτό. Είσαι για τους άλλους για όλα.
0: Τώρα. Γιατί είναι μειονέκτημα αυτό? Καλό το βρίσκω αυτό.
1: Γιατί δεν ασχολείσαι με τον εαυτό σου, καλά λέει ο Σταυρολιάς.
0: Δεν έχεις χρόνο για τον εαυτό σου, ε.
1: Λοιπόν.
0: Και πότε είχαμε χρόνο, ρε, εσύ, Παναγιώτη μου. Πάντοτε για τους άλλους δουλεύαμε.
1: Αχ.
0: Και στην προσωπική μας ζωή και στην επαγγελματική.
1: Κάτι
0: μας.
1: Κάτι μου θυμίζει πάντου. Από καφάση αυτό. Αχ, πόσος πόνος.
0: Έχεις καφάσει σήμερα, έχεις προγραμματίσει.
1: Αλλά.
0: Έχεις, ε.
1: Αλλά.
0: Ξέρεις, όταν φεύγω από εδώ και λέω δήθεν ότι πάω να κοιμηθώ, πάω την πέφτω και βάζω την τηλεόραση και πιάνω το 105.8 στην τηλεόραση.
1: Ναι, ναι.
0: Οπότε
1: η ΕΡΤ έχει το προνόμιο στην πλατφόρμα της να έχει και όλα τα ραδιόφωνα. Όλα.
0: Ναι, σωστά. Εμένα με βολεύει με την τηλεόραση.
1: Πολύ κόσμο βολεύει.
0: Και με παίρνει ο ύπνος γλυκά γλυκά με θυμίου. Έτσι θα κάνω και απόψε.
1: Να νορίζω.
0: Ο μοναδικός θα είμαι, λέω, Σταυρούλιας που με παίρνει ο ύπνος με ευθυμία.
1: Κουνιά που σε κούναγε σένα και δεν ξεσκέπαζε να δει τι κουνάει. Ναι, ναι, ναι, αγριοφωνάρα.
0: Το βάζω χαμηλά, Παναγιώτη, δεν έχει αγριοφωνάρα. Εκεί του βάζω ίσα ίσα.
1: Δεν φωνάζω, ρε παιδιά.
0: Δεν φωνάζεις.
1: Γιατί να φωνάξω.
0: Λοιπόν.
1: Εκτός σαν έχω κανέναν ο οποίος με τη ζάρι, βλέπεις, Σταυρούλιας.
0: Δεν σε τη ζάρι, σε.
1: Με προκάει, να το πούμε λαϊκά.
0: Για να είσαι
1: on time.
0: Δημιουργικός και on time, ναι, να το πούμε ελληνικά.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, ο άλλος γυρίζει γύρω-γύρω απ' έξω, δεν τον βλέπεις.
0: Θέλει να μπει μέσα,
1: ναι.
0: Να του δώσουμε το χώρο. Σαν τη μέλισσα γυρίζει ο Νίκος ο Μπακάκος, γύρω-γύρω, από το μέλι. Εμείς είμαστε το μέλι. Φεύγω. Σας αφήνω. Ακολουθούν λαϊκά μονοπάτια. Γιάννης Ευθυμίου είναι ήδη μπροστά στα μικρόφωνα και θα βγει, θα τον ακούσετε σε ένα πεντάλεπτο περίπου, αφού τελειώσει το δελτίο στις 2. Μπακάκος, το μικρόφωνο.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι και καλό σας μήνα. Διεύρυνση των 72 δόσεων σε 120 για παλαιές οφειλές και αυστηροποίηση των κανόνων λειτουργίας των servicers για την προστασία συνεπών οφειλετών από πληστηριασμούς και κατασχέσεις προβλέπει η νέα δέσμη μέτρων που ανακοίνωσε η κυβέρνηση για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων εν μέσω ενεργειακής κρίσης. Για καθαρούς κανόνες στην αγορά του ιδιωτικού χρέους και πραγματικές συνέπειες όταν αυτοί παραβιάζονται, μίλησε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Οι παρεμβάσεις θα επανεξετάζονται ανά 15 ημέρες, σημείωσε ο Πρωθυπουργός. Επιδείνωση του καιρού με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες από σήμερα στα ανατολικά και νότια της χώρας, καθώς και θυελλώδης ανέμου στο Αιγαίο. Σε κατάσταση Red Code έως την Κυριακή η Κρήτη, η οποία θα βρεθεί στο επίκεντρο της κακοκαιρίας. Αναμένονται πλημμυρικά φαινόμενα και θυελλώδεις βοριάδες έως 9 μποφόρ. Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα τα σχολεία σε Χανιά και Ρέθυμνο. Εκτάκτος κατέπλευσε το απόγευμα στο λιμάνι της Σούδας το κρουαζιερόπλοιο Queen Anne με 2.841 επιβάτες. Θα αναχωρήσει όταν το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες. Ειδικό πλαίσιο για τις άμεσες ξένες επενδύσεις εισάγει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης που συζητείται σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής. Η Ιταλία ζητά από την Ευρωπαϊκή Ένωση μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία λόγω της αύξησης του πληθωρισμού που προκαλεί το υψηλό ενεργειακό κόστος, δήλωσε η Τζόρτζια Μελόνι, ενώ παράλληλα ανακοίνωσε ότι θα διαθέσει 14 δις ευρώ σε 2 χρόνια για τη μείωση του ενεργειακού κόστους των επιχειρήσεων, αξιοποιώντας την εθνική ρήτρα διαφυγής. «Καλώς ήρθατε πίσω», είπε στα αγγλικά ο Γαλλοπρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου στη Μαδρίτη, αντιδρώντας με αυτόν τον τρόπο στην πρόταση του Άντι Μπέρναμ για επανένταξη του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν οι Βρετανοί θέλουν να επιστρέψουν και αν ο Πρωθυπουργός κινείται προς αυτή την κατεύθυνση, νομίζω ότι αυτό είναι πολύ καλό νέο τόσο για τη χώρα του όσο και για τους Ευρωπαίους, δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος. Ως απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης αντιμετωπίζουν οι Ισραηλινές αρχές τη συμπλοκή στο πιλωτήριο αεροσκάφους της Fly Dubai. Το αεροσκάφος που εκτελούσε πτήση από το Ντουμπάι προς το Τελαβίβ με περισσότερους από 170 επιβάτες πραγματοποίησε έκτακτη προσγείωση στη Σαουδική Αραβία. Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου έδωσε εντολή στις αεροπορικές εταιρείες για ενίσχυση των μέτρων ασφάλειας. Βροχή καταγγελίες για την ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη στην οποία λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς άδεια. Συγγενείς ασθενών μιλούν για δύσκολες συνθήκες νοσηλείας έως και κακομεταχείριση, ενώ αναφέρουν πως τους ζητούσαν υπέρογκα ποσά για εξετάσεις και θεραπείες. Ξεκινάει η διαδικασία για τη στήριξη με 50 εκατομμύρια ευρώ των παραγωγών που υπέστησαν σοβαρές ζημιές από τον παγετό την άνοιξη του 2025 σε καλλιέργειες που βρίσκονταν σε προανθικό στάδιο και ως εκ τούτου δεν καλύπτονταν ασφαλιστικά από τον ΕΛΓΑ.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Πέμπτη η ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βροχές και έντονα φαινόμενα στα ανατολικά ηπειρωτικά και στην Κρήτη. Τοπικά θυελλώδης βορειοανατολική άνεμη έντασης 8 με 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αθήνα, παροδικά αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών, κυρίως στα βόρεια και ορεινά τμήματα του νομού. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 21 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, έθριος καιρός με θερμοκρασία από 13 έως 23 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 3. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να τα ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
0: Earth News Radio 105,8.

0: σου. Εσύ η ραδιοπαρέα σου.
1: Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Καλημέρα σε όλους. Ξημέρωμα Πέμπτης, 1η του μηνός. Καλό μήνα σε όλους. 1η του Οκτώβρη. Λοιπόν, Παναγιώτη Σταυρούλια στα πλήκτρα. Καλημέρα στα παιδιά που μας ακούνε στην Κέρκυρα. Αρχίσαν τα μηνύματα. Καλημέρα στη Ρούλα και σε όλους. 210-6009-604 και 605, το τηλέφωνο της εκπομπής. Και με τι ξεκινάμε? Με καφάση, όπως είπαμε στο φίλο μας τον Αλέκο. Αχ, πόσος πόνος.

0: Καλημέρα κύριε Γιάννη, καλό μήνα να έχουμε. Θανάσης από το Άρη Μεσσηνίας. Αφιερώνω το επόμενο τραγούδι σε όσους ακούνε λαϊκά μονοπάτια. Ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά. Την καλημέρα μου επίσης στα παιδιά που μας ακούνε στη Σπερχιάδα Φθιώτιδους. Γιάννης Πλούταρχος για τη συνέχεια. Σάββατο έκλαψα για σένα.
1: Άκου!

0: Καλημέρα στην εκπομπή σου και σε όλους τους ακροατές σου, λέει η φίλη μας η Δέσποινα από το νησί. Μας ακούει στη Σαλαμίνα και μετά τον Γιάννη τον Πλούταρχο έχουμε έναν άλλο Γιάννη, τον Μπάριο, στο κάτω-κάτω της γραφής.
1: Σαν τσιγάρο σε κρατώ που γουστάρω να καπνίσω. Θα σ' ανάψω, θα σε πιω και στο τέλος θα σε σβήσω. Να γλιτώσω είναι αργά, μ' έχεις ήδη καταστρέψει κι αν σε κόψω τώρα πια.

καλημέρα στον φίλο μας τον Κώστα. Μας ακούει στο περιφερειακό του Λυκαβητού. Αφιέρωσε, λέει, το επόμενο για όλη τη ραδιοπαρέα.

Κώστας Τουρνάς μαζί με τη Μορέιρα, Αν ο έρωτας ζει. Καλημέρα στο Μίστερ Τζέιμσον που μας ακούει στο Λιγουριό. Μ' έκανες απόψε μάγκαλη, με γύρισες πολλά χρόνια πίσω, μόνο εσένα.

0: Κώστας Τουρνάς λοιπόν και Μορέιρα. Αν ο έρωτας ζει. Καλημέρα στο φίλο μας από το Καματερό, τον Οικουμενικό. Χαρίζω λέει στο γιο μου και σε όλη τη ραδιοπαρέα. Λοιπόν, τι έχουμε εδώ. Καλημέρα αρχοντά μου. Σήμερα ξυπνήσαμε λέει πιο πρωί, γιατί έχουμε κάποιο πρόβλημα στο αμαξοστάσιο του Βοτανικού και σε ακούω και μου φτιάχνεις τη διάθεση. Αφιέρωσε το επόμενο λέει στην παρέα μας ο Σεΐχης από τα Ψαχνά, λόγω της ειδικότητας ηλεκτρολόγος. Α, ηλεκτροφωνιάς. Έτσι μας λένε τους ηλεκτρολόγους. Δεν ξέρω αν άκουσες προηγουμένως. Είναι η άλλη δουλειά μου. Η δουλειά μου που είχα από παιδί. Παράλληλα βέβαια κάποια στιγμή μετά το 94 ασχολήθηκα μόνο με αυτό που ήθελα να κάνω. Το άλλο ήταν λόγω πατρός. Μη στεναχωριέσαι, κι εγώ είμαι αδίωχος εγκαταστάτης. Αλλά δεν το λειτουργώ από το 94 το επάγγελμα. Άλλωστε για να μπορείς να υπογράψεις τώρα πρέπει να έχεις βιβλία ανοιγμένα στην εφορία. Αλλιώς δεν έχεις σφραγίδα. Λοιπόν, για πάμε.
1: Ακούτε λαϊκά μονοπάτια.

0: με το Γιάννη Ευθυμίου.
1: Πάρε και τη Ζεμπεκάρα τώρα. Απ' την πατρίδα μακριά, λέει η Χαρούλα.

Και κλείνουμε την ώρα με Δημήτρη Μητροπάνο, μάνα που ζω. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα. Παναγιώτης Σαυρούλιας στα πλήκτρα, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλό σας μήνα.